0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
2: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
3: Εγώ είμαι παράλληλα.
4: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
5: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
8: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
10: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές.
10: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιοδία μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
11: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λέξεις

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλι της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute.

0: στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000 θα τις
2: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
0: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Εκεί θα είμαι και εγώ.
16: Θα είμαι και εγώ εκεί.
17: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
18: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
19: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
20: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
21: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Εσύ θα λείπεις.
22: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον περίγυρο της χώρας, αλλά και γενικότερα στον πλανήτη, η Ελλάδα φημίζει ένα μεγαλύτερο χωριό που ασχολείται με τις δικές της έτσι μίζερες πολιτικές διεργασίες. Μπας περιπτώσει, έχουμε ένα καλεσμένο στο στούντιο του Μητερινής, με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας και μας επηρεάζουν άμεσα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο ο κ. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
7: Χαρά μου να βρίσκομαι σε μία από τις οάσεις μέσα σε ένα σφιχτικό πολιτικό επικοινωνιακό περιβάλλον.
6: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είναι προφανές ότι θέλει να ξεμπλέξει από εκεί που ο ίδιος έμπλεξε στον πόλεμο με το Ιράν, και βλέπουμε έναν κύριο Νετανιάχου, ο οποίος, παρά το γεγονός, αν πιστέψουμε όσα γράφουν κυρίως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, του τραβάει το αυτί ο κύριος Τραμπ και του λέει: κάτσε ήσυχα, μην βεβαιωθείς στο Λίβανο, πυροδοτείς την ένταση. Εκείνος του απαντά ότι τις αποφάσεις παίρνουμε εμείς για το πότε θα βεβαρδίσουμε και πότε όχι.
7: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, έχετε δίκιο. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι πρόκειται για ένα θέατρο, ένα θέατρο που έχει παιχτεί άλλωστε επί δεκαετίες. Η Αμερική να λέει κατηδίαν, εμείς θα σου πούμε να μην το κάνεις και εσύ κάτω, το Ισραήλ να το κάνει και η Αμερική να μην έχει το κόστος. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν βρισκόμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πιο εξτρεμιστικός, ο πιο αποφασιστικός πυρήνας μέσα στην αυτοκρατορία του χρήματος, γιατί το Ισραήλ, ξέρετε, δεν είναι μια κανονική συνήθις χώρα. Είναι μια χώρα η οποία συνδέεται και αντλεί την ισχύ της από τους δεσμούς που έχει με το χρηματιστικό, το παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο, που είναι το κέντρο της εξουσίας στον πλανήτη και το οποίο ελέγχει και πάρα πολλά κράτη. Λοιπόν, στη Γερμανία, ξέρω εγώ, διοικεί σήμερα ένας υπάλληλος της BlackRock, ο κύριος Μέρτς. Τη Γαλλία τη διοικεί ένας τραπεζίτης των Ρότσιλντ. Τις Ηνωμένες Πολιτείες τις διοικεί ένας εκβιαζόμενος μέσα από τις λίστες Epstein, που ανέβηκε στην εξουσία και την πρώτη φορά με την παρασκηνιακή βοήθεια του Ισραήλ. Επομένως, είναι μια υπερδύναμη στην πραγματικότητα, αλλά που της αρέσει να κρύβεται όσο μπορεί βέβαια να κρυφτεί, γιατί πλέον είναι όλο και πιο δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε μια, από την άλλη μεριά όμως, και μέσα σε αυτό το σύστημα του παγκόσμιου, ας πούμε, εμπραϊσμού ή σιωνισμού, αν θέλετε, υπάρχουν διαφωνίες. Διότι το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο, η συνέχιση του σιωνιστικού προγράμματος απαιτεί την καταστροφή του Ιράν. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το υποβιβάσουμε απλώς ανάγκες πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου κτλ. Ο ίδιος ο σιωνισμός εξελίχθηκε, μπορούμε, αν θέλετε, να αναφερθούμε στους σταθμούς αυτής της εξέλιξης, σε ένα κίνημα το οποίο εν μέρει ήταν και στο DNA από την αρχή της δημιουργίας του Ισραήλ, από τη στιγμή δηλαδή που φτιάξανε ένα κράτος σε μια περιοχή που κατοικείται από άλλους κατά πλειοψηφία, παγιδεύτηκαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι και είναι αναγκασμένοι διαρκώς, για να υποστηρίζουν το αποικιακό του σχέδιο, να χτυπάνε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για να μπορέσουν να σταθούν σε μια θάλασσα αραβομουσουλμανική. Δηλαδή και αυτό τους προειδοποίησαν οι πιο επιφανείς Εβραίοι. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είπε ότι αυτό είναι φασίστες αυτοί που πάνε να το φτιάξουν και είναι μια παγίδα για τους ίδιους Εβραίους. Την ίδια άποψη ότι η διχοτόμηση της Παλαιστίνης είναι μια τεράστια παγίδα, την είχε ο Τρόσκι, επίσης ένας επιφανής Εβραίος. Δηλαδή από τους προειδοποίησαν, αλλά αυτοί βέβαια επιπλέον οι Εβραίοι έχουν το μεγάλο τραύμα του ολοκαυτώματος, το οποίο όμως μετασχημάτισαν σε ένα, πώς να το πω, σε μια άνευ ορίων και άνευ ενοχών επιθετικότητα, που τους κάνει κατάλληλους γενικώς για σκοπούς πολύ άσχημους του διεθνούς συστήματος. Λοιπόν, επομένως η δεύτερη περίπτωση είναι ότι έχουμε μια σοβαρή ρήξη στο εσωτερικό του παγκόσμιου, λοιπόν, συστήματος, που λίγο πολύ μας κυβερνάει, ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουν το πρόγραμμα των πολέμων που ξεκίνησαν στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα έλεγα, και αυτούς που λένε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Δεν υπάρχει τρόπος να πιεστεί παραπέρα το Ιράν. Ο τρόπος όπως τον περιέγραψε ο κ. Τραμπ σε κάποιο σημείο είναι να βομβαρδιστούν όλες οι εγκαταστάσεις οι πετρελαϊκές και ενεργειακές του Ιράν και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το Ιράν εξήγησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα χτυπήσει όλες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, της Δυτικής Ασίας και τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα καταστραφεί η ενεργειακή, ο ενεργειακός εφοριασμός του πλανήτη, θα έχουμε τρομακτικές οικολογικές καταστροφές και αυτές οι χώρες θα γίνουν σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμες. Δεν θα έχουν νερό να πιούν, δηλαδή, με αυτή την έννοια μη βιώσιμες. Λοιπόν, θα πρέπει οι κάτοικοι να μεταναστεύσουν. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε από ό,τι ξέρουμε και αντιμετωπίστηκε ήταν η χρήση πυρηνικών όπλων. Αλλά και αυτό παρουσιάζει, είδαμε και εμένα, το αντιμετωπίσαμε και στο Μιλιτέρ με ένα άρθρο, ότι η Κίνα τους προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αντίδραση σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι από την Κίνα η αντίδραση, δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάντως θα υπάρξει αντίδραση. Και εξάλλου, όποια χρήση πυρηνικών γίνει, θα δημιουργήσει μια τρομερή κατάσταση για αυτόν που θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα κομμάτι, είτε πρέπει να δεχθούμε ότι ο κ. Νετανιάχου και η βασική του υπουργή είναι ηλίθιοι, αλλά είναι ηλίθιοι επικεφαλής ενός μεγάλου πυρηνικού προστασίου και μιας τεράστιας επιρροής παγκοσμίως, ή συνειδητά επιλέγουν ένα δρόμο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές ανθρώπων, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση καταρχήν, ακόμη και να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Επομένως, είναι υποχρεωμένοι, βεβαίως αυτοί σκέφτονται ότι αν υποχωρήσουν τώρα, πάλι θα απειληθούν. Αλλά και έτσι που τα έχουν φέρει, προφανώς. Λοιπόν, και πιέζουν για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού. Όπως πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού είναι αυτό που γίνεται στη Ρωσία. Γιατί η δική μου εκτίμηση και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και σε στόχους που έχουν μεγάλη οικονομική αξία, άλλοι πάλι είναι προκλητικοί, όπως όταν χτύπησαν ένα σχολείο στην περιοχή του Ντομπάς, χτύπησαν ένα τρένο χθες. Έχουν και μεγάλη συμβολική αξία τα χτυπήματα. Χτυπήσαν στην Αγία Πετρούπολη, χτυπήσαν στη Μόσχα, χτυπήσαν στο Τουαψέ στη Νότιο Ρωσία, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εκτός από τη μεγάλη οικολογική ζημιά που κάνανε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες επί τρεις ημέρες που φόρτιζαν 100 χιλιόμετρα από την περιοχή αυτή, περιλαμβανομένου και του Σότσι, που είναι μια κατοικία του κυρίου Πούτιν.
6: Ναι.
7: Και πηγαίνει συχνά για τα συνέδρια του Βαλντάι κτλ. Επίσης είχαμε επιθέσεις νωρίτερα, όχι τώρα, είχαμε επιθέσεις στις βάσεις στρατηγικών πυράβλων της Ρωσίας, ή στρατηγικών αεροσκαφών, συγγνώμη. Στρατηγικών πυρηνικών αεροσκαφών με φορτηγά τα οποία πλησίασαν και έφυγαν τα drones, που είναι το πρώτο στάδιο πριν από ένα πυρηνικό πόλεμο. Αυτές οι επιθέσεις, κατά τη γνώμη μου, επιχειρούν να προκαλέσουν τη Ρωσία ώστε να απαντήσει ενδεχομένως με συμβατικά ή και με πυρηνικά πλήγματα στις βάσεις των Ατοικών και σε ανατοϊκές ακόμα χώρες όπου κατασκευάζονται τα ντρόουν και τα λοιπά και μετά φεύγουν για την Ουκρανία. Αυτό μέχρι τώρα το έχει αποφύγει ο κύριος Πούτιν, αλλά είναι υπό ισχυρή πίεση να το κάνει. Κόμμα του πολέμου δεν υπάρχει μόνο στη Δύση, υπάρχει και στη Ρωσία. Και επομένως αυτό αυξάνει την πίεση πάνω στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα. Οι Δυτικοί ξέρουν ότι όποιος χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα θα πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τεράστιο πολιτικό κόστος. Ήμουν και εγώ σε θέση να το διαπιστώσω, γιατί σε ένα συνέδριο στον Βαλντάι που βρισκόμουν, όταν εκτέθη ακροθυγώς το ζήτημα, οι Ινδοί, οι Πακιστανοί και οι Κινέζοι, εμπειρογνώμονες, που ήταν εκεί εμπειρογνώμονες για τα πυρηνικά όπλα, είπαν όλοι προς Θεού, όχι τέτοια πράγματα, μην περάσουμε αυτό το. Λοιπόν, επομένως υπάρχει μια, κατά τη γνώμη μου, εξτρεμιστική πτέρυγα στη Δύση, η ίδια η οποία εργαζόμενη συστηματικά επί δεκαετίες κατήργησε, γιατί μπορώ να παράσει εμένα για δωρό που λέω τέτοια σενάρια, αλλά κάποιος έχει ενεργήσει για να καταργήσει όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών που συχνά συνομολογήθηκαν με πρωτοβουλία των ΗΠΑ.
6: Έχουμε διάβαζα τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά τις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα σε επενδύσεις εντός εισαγωγικών για αυτά τα πυρηνικά όπλα.
7: Πάντως αυτό που έχουμε είναι από την πλευρά των ΗΠΑ, καταρχήν ο κ. Τραμπ, ο οποίος εξελέγει υποτίθεται με φιλιρινική ατζέντα, έχει πολλαπλασιάσει τον πολεμικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, ο οποίος φτάνει σήμερα στο 1 τρισεκατομμύριο επισήμως, νομίζω ότι θα φτάσει στο 1,5, προσπαθεί να το ανεβάσει, και με αυτές όλες τους πολέμους που γίνονται κτλ. Είναι δεύτερον έχει πει ότι θα φτιάξει ένα νέο πόλεμο των άστρων. Μην ξεχνάτε ότι αυτά γίνονται και σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόοδη της κυβερνητικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας ενδέχεται να φτιάξουν ένα εφιαλτικό σύμπαν, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή και μια πολύ μεγάλη πρόκληση στον ορίζοντα από αυτή την άποψη. Είναι τρέλα το γεγονός δηλαδή ότι στην εποχή μας, με τις τεχνολογίες, τις παραγωγικές δυνάμεις και τα τεράστια οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γίνονται μεγάλοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ήδη τρέλα. Μας οδηγεί στο Λίβανο, για παράδειγμα. Δεν το λένε και τα μέσα ενημέρωση εδώ, γιατί όπως ξέρετε τελούν υπό Ισραηλινό έλεγχο. Στο Ισραήλ έχουν περισσότερο ελευθερία του τύπου και μπορεί κανένας να επικρίνει το Ισραήλ από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουν εκτοπίσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Για μια μικρή χώρα όπως ο Λίβανος, καταλαβαίνει τι σημαίνει να εκτοπιστεί 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Σαν να φύγει όλος ο πληθυσμός της Μακεδονίας και να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πόσοι ήταν που εκτοπίστηκαν από τη Μικρά Ασία με τη Μικρασιατική καταστροφή? Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω κάτι περισσότερο από 2 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι συγκρίσιμο τα μεγέθη. Λοιπόν, δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι καταστροφές. Και είναι βέβαια ντροπή για μια χώρα σαν την Ελλάδα ότι συνεργεί σε αυτά τα πράγματα με την όλη στάση της και έχει γίνει παράρτημα ενός δολοφονικού κράτους που δήθεν θα μας προστατέψει από την Τουρκία, ενώ όλη η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο. Αλλά προτού ίσως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να σας πω κάτι άλλο, ότι αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας εξέλιξης, που δεν αφορά μόνο το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς ή τι θα γίνει στην Ουκρανία, στο Χάρκοβο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά τι θα γίνει στο πλανήτη ολόκληρο. Δηλαδή ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση, και αυτό είναι η σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, αν υπάρχει πραγματικά, ανάμεσα σε δύο φράξεις του παγκόσμιου συστήματος που δεν βγαίνουν ανοιχτά. Δεν ξέρουμε ποιες είναι και ακριβώς τι γίνεται, οι οποίες η μία θέλει να πάει τη λογική του πολέμου μέχρι την άκρη και ό,τι ήθελε προκύψει, ακόμα και με πυρηνικά μέσα, η άλλη να σταματήσει εγκαίως αυτή την πορεία, η οποία όμως πορεία τροφοδοτείται από δομικά προβλήματα του δυτικού καπιταλισμού και επομένως είναι δύσκολο να σταματήσει. Και όταν σταματάει, σταματάει προ του κινδύνου μιας καταστροφής, μιας παγκόσμιας καταστροφής απροσδιόριστης έκτασης. Τι να σας πω, δεν είναι μια αισιόδοξη κατάσταση, αλλά αυτή είναι. Και δυστυχώς αυτό που θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την κατάσταση θα ήταν αν είχαμε ισχυρά αντιπολεμικά κινήματα μέσα στην ίδια τη Δύση. Και ισχυρά, αν θέλετε, και κινήματα μεταρρυθμιστικά, τα σοσιαλιστικά ή όπως αλλιώς θέλετε, τα οποία επειδή υπήρχαν στο ψυχρό πόλεμο, εμποδίστηκε ένας πυρηνικός πόλεμος. Για παράδειγμα, το 1947, πριν ακόμα η Σοβιετική Ένωση αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ήταν έτοιμοι να κάνουν επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, να συνεχίσουν δηλαδή τον πόλεμο. Τον δεύτερο παγκόσμιο, ένα τρίτο παγκόσμιο. Αλλά δεν μπορούσαν για λόγους πολιτικούς, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε ένα τέτοιο κύρος που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο. Οι κοινωνίες μας έχουν κατά κάποιο τρόπο.
6: Έχουμε και πολιτική, με ήττα και πολιτικούς.
7: Όχι, δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε? Δεν έχουμε διότι επί σειρά δεκαετιών εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ελέγχου των πολιτικών, οικονομικών, δημοσιογραφικών, ελίτ, των πέντετων. Εδώ είμαστε ένα παράδειγμα. Όταν παρακολουθούν τους πάντες, ξέρουν ποιος έχει φιλενάδα, τι έχει το παιδί του, που έχει τα λεφτά του και όλες τις λεπτομέρειες, και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως έχουν και κάτι, είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν ένα σύστημα και να το κάνουν και εικονικό. Να βλέπεις διάφορα κόμματα, αριστερά, δεξιά, φτιαγμένα όμως κόμματα, που είναι όλα λίγο σκηνοθετημένα. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή για τον... Εν τω μεταξύ έχουν πιάσει και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα ξέρω εγώ, έχουν βρει ότι η Χαμάς ξαφνικά θα κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και το λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Αν μιλάμε για τη σύλληψη...
7: Βεβαίως.
6: Ναι.
7: Και λένε, τι ακούω, ότι βρήκανε, λέει, σε ένα Παλαιστίνιο, βρήκανε μια ζυγαριά ακριβίας. Ωραία, και τι θα ανατινάξει, ας πούμε, το Σύνταγμα με μια ζυγαριά ακριβίας? Τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο Παλαιστίνης με τη ζυγαριά ακριβίας? Θα φτιάξει, λέει, εκρηκτικά, θα κάνει, θα φτιάξει. Είναι μια ιστορία που κατά 99% μοιάζει με σκευωρία. Και είναι λυπηρό ότι οι ελληνικές υπηρεσίες αποδέχονται τα στοιχεία που παίρνουν προφανώς από τις Ισραηλινές και μας τα ξεφουγγίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης χωρίς καμία κριτική διάθεση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτό γίνεται, έχει γίνει και πριν από 3 χρόνια με κάτι φουκαράδες Πακιστανούς που ήταν αγρότες γης και τους μπουζουριάσανε, έκανε ολόκληρη φασαρία για 24 ώρες, μετά εξαφανίστηκε όλη η υπόθεση. Και προφανώς δεν υπήρχε η υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο σοβαρότερα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν είμαι και στις ανακρίσεις για να μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη. Πού ξέρει ο κ. Χρυσοχοίδης, να σας πω και κάτι, φάνηκε από τον ίδιο από τον πρώτο non-paper. Διότι τι λέγανε οι περίφημες ελληνικές αστυνομικές αρχές? Λόγω της εξάρθρωσης της Χαμάς, η Χαμάς το έριξε σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό μόνο ένας Ισραηλινός μπορεί να το γράψει. Διότι όλος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τη Μέση Ανατολή ξέρει ότι η Χαμάς δεν εξαρθρώθηκε. Αντίθετα, έχει περισσότερους άνδρες από ποτέ στην ιστορία της. Γιατί έγινε αυτό? Διότι όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν, οι συγγενείς τους, οι οικογένειές τους κτλ., δεν έχουν πλέον άλλο σκοπό στη ζωή τους από το να παλέψουν εναντίον των Ισραηλινών. Και δεν έχει καμία διάθεση να ξεκινήσει όλες τις εκστρατείες. Αν θέλετε, η περίοδος της τρομοκρατίας ήταν η περίοδος που το Παλαιστινιακό κίνημα είχε ιτηθεί και δεν είχε άλλο τρόπο να συγκεντρώσει την προσοχή απάνω του. Τώρα για ποιους θα κάνουν, έχουν εξαρθρωθεί όλες οι τρομοκρατικές θέκες. Λοιπόν, είτε η φρασιολογία της ανακοίνωσης των κύκλων της αστυνομίας δείχνει ότι αυτό είναι αντιγραφή από Ισραηλινό έγγραφο. Δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άνθρωπος που σοβαρά ασχολείται με τη Μέση Ανατολή, και τα βγήκε και τα είπε και ο Χρυσοχοίδης στη τηλεόραση. Ο Χρυσοχοίδης όμως όταν είχε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν στηρίχθηκε στο C4I που λειτουργήσε μόνο για σκοπούς δωροδοκίας, αλλά χάρη στις καλές σχέσεις Ελλάδα με τους Παλαιστινίους, οι οποίοι ειδοποιήσανε να μην γίνει στόχος η Ελλάδα. Αυτή η ανατίναξη των διεθνών σχέσεων της χώρας, των παραδοσιακών διεθνών σχέσεων της χώρας, προς όφελος της συνεργασίας με ένα κράτος που βαρύνεται με εγκλήματα, αυτή τη στιγμή διεξαγόμενα εγκλήματα, χειρότερα από τα εγκλήματα των Ναζί, με εγκλήματα τα οποία έχουν καταγγελθεί στους διεθνείς θεσμούς, με εγκλήματα γενοκτονίας, το οποίο μας διαλύει, αν θέλετε, και ηθικά την Ελλάδα. Τη διαλύει ηθικά, πώς θα μιλήσει αύριο? Θα μιλήσουν οι Κύπροι για διεθνές δίκαιο και θα πάρει κανένας στα σοβαρά? Ή οι Τούρκοι θα βγουν και θα λένε, μα αυτοί έχουν συμπράξει γενοκτονία. Τι μας λέτε τώρα εσείς? Συζητάμε για τη γενοκτονία των ποντίων που ενός αιώνος, και οι ίδιοι άνθρωποι που συζητάνε τάχαμε συγκινημένοι με το τι συνέβη στους πόντιους έναν αιώνα πριν, δεν συγκινούνται τουλάχιστον ως άνθρωποι από αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη? Το μάρια είναι οι άνθρωποι, για να καταλάβω δηλαδή. Τι θα πει ο άνθρωπος? Μπορεί κάποιος να βλέπει, αν δείτε στο Defend Democracy Press, έχουμε βάλει στη πρώτη σελίδα, είναι σήμερα, μια σειρά από φωτογραφίες από τρόπες, από παιδιά που χτυπήθηκαν επί τούτου στο κεφάλι. Και έχετε, μερικά πεθάνανε κιόλα. Και μπορεί οι αναγνώστες, δυστυχώς δεν το έχω τώρα, να δουν εκεί αυτά τα τρομερά εγκλήματα που συμβαίνουν. Είναι ντροπή να συνεργάζεσαι με ένα τέτοιο κράτος.
6: Έχουμε φτάσει στο σημείο, διάβαζα μία είδηση ότι οι ιταλικές και οι ισπανικές αρχές, κυβερνήσεις των δύο χωρών, θέλουν να κάνουν έρευνα για όσα έγιναν στα ανοιχτά της Κρήτης ναι. σε περιοχή ενδιαφέροντος και συμφερόντων ελληνικού. Να υπενθυμίσουμε εδώ για όσους δεν το ξέρουν ότι έγινε μια επιχείρηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δυτικά της Κρήτης εναντίον ενός στολίσκου που έπλεε προς την Γάζα. Έγιναν συλλήψεις, έπεσε πολύ ξύλο όπως καταγγέλλεται και οι Ισραηλοί οδήγησαν αυτούς τους συλληφθέντες στην Κρήτη. Σε όλο αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμία θέση. Και διαβάζουμε τώρα ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θέλουν να γίνει έρευνα. Απλά προσθέτω σε αυτά που είπατε.
7: Για να θέλουν να γίνει έρευνα σημαίνει ότι υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας και ζητήματα. Δηλαδή πώς ενεργήσαν στα ελληνικά, στο χώρο διάσωσης των ελληνικών, ξέρεις, μια θαλάσσια ζώνη που δεν είναι με χωρικά ύδατα, που έχει μια ευθύνη η Ελλάδα, πώς ενήργησαν οι Ισραηλοί και απήγαγαν. Μα εδώ να σας πω κάτι. Εδώ έχει φτάσει η Ουκρανία, μας δουλεύει. Τις δίνουν όπλα, φεύγουν όπλα από τα νησιά του Αιγαίου και πηγαίνουν και ενισχύουν τους Ουκρανούς, οι οποίοι χτυπάνε τον Ντομπάς περιλαμβανομένου και τον ελληνικό πληθυσμό στον Ντομπάς. Λοιπόν.
6: Καλά, οι Ουκρανοί έρχονται και στη Λευκάδα, κύριε Βασαλακόπουλο.
7: Μάλιστα, και έρχονται και στη Λευκάδα. Και αντί να ζητήσουν, η ελληνική κυβέρνηση κάνει περίπου μια εβδομάδα να συντάξει διάδρομα διαμαρτυρίας, της χρειάζεται πολύ χρόνο. Και στο οποίο απαντάει με μια ανάρτηση. Ένας υπουργός και σε τελική ανάλυση όμως, εντάξει, κακός ήταν εκεί, αλλά σε τελική ανάλυση ο Πούτιν φταίει που μας έκανε επίθεση. Λοιπόν, τώρα συζητάμε, δηλαδή μας παίρνουν και για ηλίθιους. Και θέλουν να υπογράψουμε συμφωνία συμπαραγωγής drones, στην οποία να λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα drones κατά της Τουρκίας. Κατά ποιον τα χρησιμοποιήσουν, κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, και βλέπουμε επίσης και μια κατάσταση όπου όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης παλαιά και νέα το βουλώνουν κυριολεκτικά. Και οι δύο για την γενοκτονία. Είπε μια κουβέντα ο κύριος Τσίπρας, είναι αλήθεια. Αλλά την άλλη μέρα άρχισαν και τα μπουρδούκολα να είναι εκπροσωπή του στις διάφορες, ας πούμε, στα διάφορα μέσα που έβγαιναν. Μπερδεύτηκαν, λέγανε η γενοκτονία, ναι, αλλά τώρα έχει λίγο μειωθεί κτλ. Αυτός προσπάθησε να παίξει και στις δύο πλευρές και βέβαια όταν παίζει σε δύο βάρκες κινδυνεύει να πέσει στο λόγο. Δηλαδή και να υψώσει τη σημαία να πει στον ελληνικό λαό ότι κοιτάξτε εμείς συγκινούμεθα από τους Παλαιστινίους και πάει καλά, γιατί τρία χρόνια γίνεται η γενοκτονία. Αυτό το έχουν ξεχάσει. Ένας άλλος κύριος, ο οποίος τώρα θέλει να πολιτευθεί με τον κύριο Σαμαρά, μας έλεγε τον Οκτώβριο του 2023 ότι κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να συμπαρασταθούμε χωρίς καμία επιφύλαξη στο Ισραήλ. Σε τι δηλαδή, στις σφαγές των Παλαιστινίων να συμπαρασταθούμε. Είναι δυνατόν αυτές τις θέσεις να τις παίρνει η Ελλάδα. Δηλαδή σε ποιο σημείο ηθικής κατάπτωσης έχουμε φτάσει εμείς, όχι οι Ισραηλινοί. Εμείς. Να αποδεχόμαστε τέτοια πράγματα και να τα λένε. Το έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάπου στην Κρήτη και μάλιστα ο δημοσιογράφος είπε, σας βάζω τη συντονιστική συνέντευξη του Τάδε. Αυτά τα πράγματα
6: γίνονται.
7: Ένας άλλος ο οποίος είναι συνεργάτης του κ. Σαμαρά και ελπίζω ο κ. Σαμαράς να θυμάται ότι τον πώς γλίτωσε από μια άλλη προβοκάτσια του Ισραήλ, μη ανακηρύσσοντας προς τιμήν του παρόλες τις εισηγήσεις που του κάνανε οι συνεργάτες του την ΑΟΣ στις αρχές του 2013, διότι εάν το ανακήρυσε χωρίς να έχουμε κανένα κέρδος θα είχαμε μια κρίση που ήρθε αργότερα ως αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής. Το λεγόμενο δίθεν συμμαχιών με το Ισραήλ, γιατί λέω τώρα δίθεν συμμαχίες. Διότι από πουθενά δεν τεκμηρέται ότι είμαστε συμμαχία. Μας βάλαν, κάναμε διάφορα σχέδια τα οποία δεν υπήρχε πιθανότητα να πραγματοποιηθούν, όπως το EastMed κτλ. Κανένα δεν μιλάει για αυτά. Δηλαδή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική είναι ανύπαρκτη. Είναι το πολύ πολύ μερικά συνθήματα. Ή ξέρω εγώ να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αλληλείας από τους Τούρκους ψαράδες. Δεν λέω να το αντιμετωπίσουμε, αλλά να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι έχουν έρθει τώρα οι Ισραηλοί και θέλουν να πάρουν τη μισή παραλία της Καλαμάτας και να εμπολίσουν τους Καλαμαθιών να κάνουν μπάνιο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή να το ονομάσουμε στρατηγική επένδυση. Και επειδή η κυβέρνηση είναι στην υπηρεσία του Ισραήλ, θα το κάνει. Αντιδρά μόνο και ο Μπένος, ας πούμε, ελπίζω για αντιδράσεις μπορεί να ξεσηκωθεί και ο κόσμος Καλαμάτας, γιατί ο μόνος τόπος που μπορεί να να σωθεί η χώρα είναι μόνο αν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός. Αλλά δυστυχώς έχουν φροντίσει ώστε ο ελληνικός λαός να μην έχει πολιτικά εργαλεία, να μην έχει εκπροσώπηση, να μην μπορεί να δώσει αυτόν τον αγώνα. Θα χρειαστεί ένας τιτάνιος αγώνας για να σωθεί, αν μπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Και ανταυτού βλέπουμε ένα θέατρο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Ελπίζω λοιπόν ο κ. Σαμαράς να το θυμάται αυτό, διότι τότε είχε παίξει ένα θετικό ρόλο. Ενώ οι σύμβουλοι του, που σήμερα λένε ότι πρέπει να είμαστε με το ΙΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πηγαίνοντας αντίθετα σε όλη την πολιτική παράδοση της Ελλάδας, ακόμη και της δεξιάς, μερικές φορές ακόμη και της άκρας δεξιάς. Το Ισραήλ ήταν επί πάρα πολλές δεκαετίες βασικός αντίπαλος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν σύμμαχο με το Ισραήλ και με την Τουρκία, συγγνώμη, και ήταν βασικός αντίπαλος της κυπριακής αυτοδιάθεσης. Δεν ήθελε να υπάρχει κράτος στην Κύπρο είτε ελληνικής, είτε κυπριακής, είτε οποιασδήποτε κυριαρχίας. Και η Κύπρος άλλωστε ήταν το περάσμα δεύτερο σχέδιο, αν ξέρετε. Ενώ διατηρείται στα χαρτιά και το πρώτο, ή μετασχηματισμό δηλαδή ολόκληρη τη Κύπρου σε προτεκτοράτο, εμφανίστηκε και δεύτερο. Και το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση του Ισραηλινού επικισμού στην Νότιο Κύπρο. Έχουμε και Ντίλια, τον Ντίλια, δεν θα μπουν εδώ, αλλά και εκεί. Είχε φέρει ένα βαν και παρακολουθούσε του πάντε. Τώρα φτιάχνουν κλειστέ πόλει, κλειστά χωριά μόνο για Ισραηλινού, με συναγωγέ στη μέση κτλ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ένα αμερικάνικο περιοδικό, το Cradle, έδωσε η Κύπρος είναι η νέα Χάιφα του Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτά γίνονται και κανένας δεν μιλάει. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά, παραδειγματική, ομερτά.
6: Ξέρετε,
7: δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι, που σας διακόπτω, αλλά έχω εξοργιστεί. Μιλάνε εδώ για τον Ντίλια, μιλάνε για το ένα, μιλάνε για το άλλο, μιλάνε για το αυτή ο Μητσοτάκης, αυτή η ΕΕΠ, αν θέλει ποιος, αλλά κανένας δεν λέει, πίσω από τον Ντίλια, υπάρχει ένα κράτος. Ο Ντίλια είναι συνταγματάρχης της Ελληνικής, δεν είναι ιδιώτης ο οποίος έκανε παρακολουθήσεις.
6: Ναι. Ξέρετε, όλο αυτό έχει στηριχθεί πάνω στο αφήγημα που αναφέρατε κι εσείς, που έχει πουληθεί στον κόσμο, σε κάποιους έχει πουληθεί με επιτυχία.
7: Ναι, έχετε δίκιο.
6: Περί στρατηγικής συμμαχίας και βοήθειας
7: που θα έρθει από Ισραήλ.
6: Θα σας πω. Εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα, ή για να μην είμαι υπερβολικό, εν πάση περιπτώσει κάθε μήνα. Πάντως, χθες πέρασαν από τη Βουλή πάλι εξοπλισμοί ενός δισεκατομμυρίου 150 εκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω, ένα δις 150 εκατομμύρια. Κάποια από αυτά τα χρήματα, αρκετά νομίζω, αφορούν Ισραηλινούς εξοπλισμούς. Άρα, αυτή η στρατηγική συμμαχία, συνεργασία, όπως την ονομάζουν αυτοί που την υποστηρίζουν, δεν υπάρχει συμμαχία. Υπάρχει μια αμυντική συμφωνία, θα λέω, το κάνει συνεργασία. Το μόνο που μας έχει προσφέρει είναι, το προσφέρει εντός εισαγωγικών, ότι μας πουλάνε όπλα οι Ισραηλινοί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, και μάλλον αυτό είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, γιατί εμείς ρωτάμε και
7: μας απαντάει κανένας.
6: Επειδή έχουν υπάρξει δημοσιεύματα ότι έχουμε αγοράσει το τάδε όπλο, το δίνα, όπλο ο θόλος, ο ξεθόλος, δεν ξέρω τι. Καλό θα ήταν να δώσει η κυβέρνηση λογαριασμό. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν περάσει από τη Βουλή, έχουμε παραλάβει κάποιο όπλο από το Ισραήλ? Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε παραλάβει τίποτα.
7: Θέλετε να αφήσουμε τώρα το πόλεμο και να στέλνουν τα όπλα στην Ελλάδα? Αφήστε που δεν ξέρω αυτά τα όπλα λειτουργούν. Διότι από ό,τι είδα το Ιράν, μάλλον περνάνε οι πυραυλοί του από τα όπλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Αυτά τα όπλα είναι πολύ αποτελεσματικά για ένα κυρίως σκοπό. Να βυθίσουν την ελληνική οικονομία πρώτον, και δεύτερον να πληρωθούν πάρα πολύ μεγάλες μίζες. Τις προάλλες ήμουν σε ένα συνέδριο και ήταν και ένας Αιγύπτιος, πολύ ενδιαφέρον, ο αρχηγός Σοσιαλιστικής Συμμαχίας της Αιγύπτου, ο οποίος μας εξήγησε ότι, όπως λένε οι Γερμανοί στρατηγικοί αναλυτές, η Αίγυπτος έχει ένα από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο, παρότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει κάποια απειλή. Ο λόγος που οι Γερμανοί εκτιμούσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα είναι προκειμένου να τροφοδοτούνται οι Αιγύπτιοι στρατηγοί και πολιτικοί με μίζες από αυτά τα.
6: Για την αγορά
7: όλων των τεραστίων αποθεμάτων όπλων. Εξάλλου το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Τι συζητάμε τώρα. Άμα θέλετε μπορώ να κάνω μια συζήτηση, γιατί κάποτε ήμουν στο Υπουργείο Άμυνας και ασχολιόμουν με το θέμα των εξοπλισμών. Μετά έφυγα γιατί εκεί δεν μπορούσε να γίνει πολλά πράγματα, δηλαδή ή έπρεπε εν πάση περιπτώσει να γίνω πλούσιος με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή έπρεπε να σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Για να μην, επειδή κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι είμαστε κακόπιστοι, ότι τα βάζουμε με τους Εβραίους.
6: Ότι δεν θέλουμε να εξοπλιστεί η χώρα και τα λοιπά.
7: Ναι, σε μένα δεν μπορούν να το πούνε, διότι όταν αυτοί ήταν απόντες, δηλαδή από τους σημαντικότερους αγώνες εναντίον της εξωτερικής πολιτικής, η Μύτη, εναντίον του σχεδίου Ανάν, εναντίον της παράδοσης του Οτσαλάν στους Ισραηλινούς για να τον μεταφέρουν σε Κύπρο. Από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών που μας λέει τώρα αυτά για τους Παλαιστίνιους, θυμίζω σε όσους το έχουν ξεχάσει ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή, ή εκτέλεσε πάντως την απαγωγή του Οτσαλάν και την εν συνεχεία παράδοσή του. Θυμίζω ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή 28 Παλαιστινίων και την ανάκρισή τους από Βρετανούς μέσα στο ελληνικό έδαφος, που απαγορεύεται από τους κανόνες της κυριαρχίας και των ίδιων των μυστικών υπηρεσιών. Δεν θα μας άφηναν ποτέ οι Εγγλέζοι να πάμε εκεί στην Αγγλία για να κάνουμε τέτοια. Και όπως έμαθα και εκ των υστέρων, υπήρχαν και ορισμένοι Πακιστανοί που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους, πήγαν στα διάφορα Γκουαντάναμο. Λοιπόν, από την Ελλάδα γινόντουσαν και πτήσεις μέσω της Σούδας για αυτά τα Γκουαντάναμο. Επομένως, καλό θα είναι να έχουμε, είναι οι πολλές αμαρτίες πεσούς αγινή. Μη μας λέει τώρα υποτίθανε οι Παλαιστίνοι και θέλουν να κάνουν τρομοκρατία στην Ευρώπη, βρήκανε και όλα σε ένα στόρι ας πούμε της κακιάς ώρας. Εν πάση περιπτώσει θα αποδειχθεί αν υπάρχουν τα στοιχεία πέραν των ομολογιών ή θα εκτεθούν και οι αποσπάσοντες ομολογίες στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι από το 2015 φτιάχνουμε τον EastMed και ήδη προηγουμένως φτιάχνουμε τις τριμερείς συμμαχίες και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι το 2015 η Τουρκία καθόταν ήσυχη. Όταν λέω καθόταν ήσυχη, εννοώ ότι ο κ. Ερντογάν είχε βάλει στο περιθώριο τις εδαφικές και άλλες διεκδικήσεις της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε ήδη από τότε τα δικαιώματα σε ΑΟΣ, σε χωρικά ύδατα κτλ. Λέγαμε με τον νόμο Μανιάτη ότι μέχρι να... γιατί αυτά ξέρετε δεν μπορεί μόνο νερός από τη μία χώρα ή την άλλη, θα είναι η μέση γραμμή. Η μέση γραμμή δεν μπορεί να είναι στην πραγματικότητα εάν γίνουν διαπραγματεύσεις ή αν υπάρξει τέτοια, γιατί δεν είναι το μόνο κριτήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην μπούμε σε αυτό το τεχνικό θέμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ιστορία αυτή με τον EastMed, ο οποίος από την αρχή τουλάχιστον εγώ υποστήριξα ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Για πολλούς λόγους. Δεν υπήρχε αρκετό αέριο. Δεύτερον, δεν ήταν αυτός ο αγωγός, ήταν πάρα πολύ ακριβώς. Τρίτον, περνούσε από μη οριοθετημένες ζώνες, θαλάσσιες, όπου υπήρχε θέμα. Δηλαδή η Τουρκία είχε ένα δικαίωμα να θέσει θέμα. Και δικαίωμα όμως να μην είχε, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Επομένως, όταν ξεκινάς ένα σχέδιο, υπολογίζεις τι αντιδράσεις θα βρεις και φτιάχνεις το δικό σου plan B για να τις αντιμετωπίσεις τις πιέσεις όταν θα ερχόντουσαν. Δηλαδή συνεννοείσαι με τους Ισραηλινούς, με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικανούς, με όποιον διάβολο θέλεις, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Όταν λοιπόν η Τουρκία για να προλάβει αυτά τα ελληνοκύπρο-ισραηλινά σχέδια, δηλαδή αυτά που το Ισραήλ είχε πει στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου να κάνουν, αντιδρώντας, ανακηρύσει όπως συνήθως αντιδράει η Τουρκία με έξαλλο τρόπο, ανακηρύσει τη μισή Μεσόγειο δική της με τη γαλάζια πατρίδα. Τι λένε οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί? Εμείς λέει υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ισχύσει επισήμως οι υπουργοί τους. Το διεθνές δίκαιο στο Μεσόγειο. Αλλά δεν βάλανε και τα καράβια να το επιβάλλουν τα δικά μας. Και ποιανού τα καράβια θα βγουν? Βγήκανε τα ελληνικά και είχαμε αυτή την υπόθεση, η οποία κατά τον κύριο Παναγιωτόπουλο μας πήγε 2-3 φορές στα πρόθυρα του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Υπουργό Άμυνας εννοώ, τον προηγούμενο.
6: Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι συμμαχία. Όταν πήγε ο κύριος Παυλόπουλος έκανε επίσκεψη στο Ισραήλ, από ό,τι έμαθα η ίδια η Ισραήλ του είπαν εντάξει δεν θα γίνει. Λοιπόν, ταραταντζούμ, ταραταντζούμ, ταραταντζούμ, ο κύριος Ερντογάν έκτοτε, δηλαδή τι εννοώ ταραταντζούμ, υπογραφή, καταρχήν δεν υπήρχε λόγο να υπογραφεί διακρατική συμφωνία. Αυτό ήταν μια, η κατασκευή του αγωγού είναι υπόθεση, είναι υπόθεση ιδιωτικών εταιριών. Δεν υπήρχε λόγος, αλλά υπεγράφει συμφωνία με πανηγυρισμούς και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και τα λοιπά και ειδικές τελετές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια τελετή, η μισή τουρκική αεροπορία έρχονταν στο Αιγαίο. Και είχαμε σταδιακά μια διαρκή, δεν λέω ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τα έκανε έτσι κι αλλιώς, τα έκανε μόνο μετά από αυτά τα γεγονότα. Και διότι υπάρχει τώρα και το θέμα. Μου λένε πολλοί ότι υπάρχει το ζήτημα με τη γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο που έρχεται. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λέτε κάτι. Ήταν σωστό να βγει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας πριν από 6 μήνες και να πει ότι έχουμε βάλει τώρα ένα δόγμα αμυντικό προληπτικού πολέμου. Δηλαδή ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εφνιδιαστικό πόλεμο κατά της Τουρκίας. Γιατί κατά ποιο θα έκανε. Κατά της Βόρειας Μακεδονίας, κατά της Λιβύης, κατά ποιο. Όταν λες αυτό το πράγμα. Θα υποστεί συνέπειες. Αν το έλεγε η Τουρκία, δεν θα γινόταν εδώ φασαρία. Αν έλεγε ότι έχουμε βάλει στο αμυντικό μας δόγμα το δόγμα του προληπτικού πολέμου, τι θα καταλαβαίναμε εδώ στην Ελλάδα, οι πατριώτες μας. Δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια απειλή κατά της Ελλάδος. Γιατί λοιπόν να βγει να το πει. Ακόμα και αν το έχει μέσα, που εγώ νομίζω ότι είναι παράθυρο κάποιο να βάλει κάτι τέτοιο, διότι εξετάζοντας όλους τους προληπτικούς πολέμους, εκτός από έναν που έκανε το Ισραήλ με την υποστήριξη όλου του κόσμου, εκτός από έναν, όλοι οι υπόλοιποι κατέληξαν σε αποτυχία. Εξάλλου η Ελλάδα έχει και μια μοναδική, ας πούμε, μοναδική ιδιότητα, ότι είναι η μόνη χώρα που τα συζητάει αυτά συνεχώς. Θα τους συνδυάσουμε κάθε πολιτικά
6: συμβάσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Σκούπης δεν μας εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε.
7: Προσπάθησε μετά από και τις δικές σας συζητήσεις που κάνατε και τις τοποθετήσεις, προσπάθησε ο κύριος Δένδιας να κουκουλώσει λίγο το ζήτημα λέγοντας ότι είναι, η Ελλάδα κινείται απολύτως αμυντικά. Αλλά η ζημιά έχει γίνει.
6: Ναι.
7: Διότι κάτι είπε αυτός ο άνθρωπος προληπτικό χτύπημα. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι ευνηδιαστικά θα χτυπήσει τον άλλο προτού σε χτυπήσει αυτός ή ξέρω εγώ προτού... Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι.
6: Ναι.
7: Άμα έχεις τέτοιους στρατηγούς δεν χρειάζεσαι την Τουρκία.
6: Εντάξει, ζούμε σε μια κατάσταση παράνοιας που όλο το πολιτικό σύστημα
7: εκπέμπει... Θέλω να πω για αν θέλει, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ναι. Είπα λίγο χρόνο, αλλά έχει σημασία αυτό το σημείο. Λοιπόν, διότι έχουμε γίνει τώρα προτεκτοράτο και του Ισραήλ. Σαν να μην έφταναν οι υπόλοιποι. Και αντιμετωπίζουμε από τη μια απειλή από την Τουρκία και από την άλλη απειλή από το λεγόμενο συμμαχικό Ισραήλ. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή η ελληνική αξιοτάξη δεν μπορεί να κάνει ως συμμαχία, δεν μπορεί να κάνει μια συνεργασία της υποκοπής. Είναι σε θέση μόνο να κάνουν σχέσεις όπως έγινε με τους Αμερικανούς. Τους άφησαν τους Αμερικανούς να κάνουν τι θέλουν εδώ πέρα, στο τέλος κάναν τον Κυπριακό και μετά έγινε επανάσταση εναντίον των Αμερικανών. Δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν Αμερικανούς για δεκαετίες. Το ίδιο θα συμβεί να δείτε και με τους Εβραίους. Τους έχουν αφήσει να κάνουν τι θέλουν, τους Ισραηλινούς τέλος πάντων. Τους έχουν αφήσει να κάνουν τι θέλουν και στο

0: δημόσιες, οι ξένοι τις δημόσιες δομές. Μας πήραν την Ελλάδα στο τέλος, που δεν υπάρχει, αλλά ποια θα είναι η Ελλάδα δηλαδή. Και τώρα μου λέτε, μας βάζουμε να πληρώνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, τις αμυντικές δαπάνες.
1: Είναι πλέον πάρα πολλά τα λεφτά και μου κάνει εντύπωση πώς δεν έχει γίνει θέμα στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Γιατί έχει γίνει κανένα άλλο ζήτημα στον
1: εσωτερικό. Όχι, δεν έχει γίνει.
0: Συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάθος για την Ελλάδα, τους βλέπετε. Καλά, γιατί η κυβέρνηση δεν συζητάω, είναι η χειρότερη κυβέρνηση από το 1821. Αλλά οι υπόλοιποι τι κάνουν. Τους βλέπετε να έχουν αγωνία για το πού πάει η χώρα. Εγώ ακούω, εδώ και 15-20 μέρες από τότε που άρχισαν οι αναγγελίες των νέων κομμάτων, να συζητάει ο ένας για το να πόσους έδρες θα βγάλουμε. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Βγάζει δημοσκόπηση, δεύτερη, τρίτη, πεντηκοστή δημοσκόπηση. Και τι θα πάω, ο ελληνικός λαός. Κανένας από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο είναι σαφές εντελώς ότι δεν έχει μπει σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Θέλει κάποιον άλλο να ψωνίζει. Δεν έχει αίσθηση του τι περνάει ο ελληνικός λαός. Ούτε έχει την ικανότητα και τη διάθεση να ασχοληθεί με τα προβλήματά του. Αυτό που κυρίως τους απασχολεί είναι πώς θα κλεμάσει, να σας πω και κάτι. Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη, που πρέπει πραγματικά να πέσει. Αφού όλοι χτυπάει ένα στον άλλο. Με τη δημοσιοποιητική εικόνα όπως είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ο μόνος τρόπος για να πέσει ο Μητσοτάκης θα ήταν να έχουμε μια κυβέρνηση υπό ένα πρόσωπο βέβαια εγνωσμένης εντυμότητας, όχι να βάλουμε κανένα κλέφτη για να τέτοιο, πως ελπίζω να μην είναι κανένας από το παλιό πολιτικό σύστημα χρεοκοπημένος, ο οποίος να κάνει και να καθαρίσει το κόπρο του Αυγείου. Αυτό ναι, θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά δεν βλέπω κανένα να θέλει. Βλέπω ότι η κυρία Καριστιανού επιτίθεται στον Τσίπρα, το ίδιο κάνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ίδιο κάνει και ο κύριο Σαμαράς, όσο για τον κύριο Τσίπρα επιτίθεται στην αριστερά. Θέλετε να δημιουργήσει μια αριστερά, επιτίθεται στα δύο διαλύει τα δύο κόμματα που υπήρχαν. Συγγνώμη, έτσι θα γίνει.
1: Η χαρά του κύριου Μητσοτάκη δηλαδή.
0: Η χαρά του, βεβαίως η χαρά του κύριου Μητσοτάκη. Και ακόμα πλέον να μην συζητιέται κανένα από τα. Γιατί πραγματικά όπου και να αγγίξει κανένα στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει το κράτος, την κοινωνία, αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα και φοβερή διαφθορά. Αυτά κανένα δεν τα αντιμετωπίζει. Για την εξάρτηση, τι να σας πω τώρα. Είναι ζήτημα που αφορά όλους τους πάντες και από ό,τι φαίνεται κανένα δεν θέλει να το θίξει. Όσο πιο μεγαλώνει η εξάρτηση, τόσο λιγότερο μειώνεται η συζήτηση για την εξάρτηση, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι ευχάριστα, αλλά από την άλλη.
1: Είναι πραγματικά.
0: Ενώ πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση, γιατί να σας πω και κάτι. Το να ελπίζει κανένας και να απογοητεύεται συνέχεια είναι χειρότερο.
1: Ναι, αλλά μάλλον έχεις να πιαστείς και από κάπου, κύριε Σαββακούπουλε.
0: Ναι,
1: πώς θα τους δεις το άλλο να μην απογοητευτεί.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαμε ελπίδες, τώρα έχουμε τις απελπισίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό την άποψή μου από πέρυσι, τουλάχιστον από πέρυσι από τις εκδηλώσεις στα Τέμπη, τότε που βγάλατε μια εκπομπή με τον τίτλο «Παρετήσουμε Μητσοτάκη». Η γνώμη μου είναι ότι χωρίς ένα σοβαρό μαζικό κίνημα που να λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, που να έχει μια, πώς το λένε, να διακρίνεται για τη συλλογικότητα των ενεργειών του και αυτό για να ελέγχονται οι ηγέτες του. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός παντών των Ρωσιών και εσύ αποφασίζεις χωρίς να ρωτάς κανέναν. Στοιχειοδός. Και ο οποίος είναι ο μόνος τρόπος για να μην εκβιάζονται οι ηγέτες. Για να μην μπορούν να τον εκβιάσουν εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τα οποία να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, χωρίς τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει λύση. Και ενδεχομένως θα μπορούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση να ενωθούν και δυνάμεις από διαφορετικές παρατάξεις, διότι το πρόβλημα είναι τόσο βαθύ, είναι πρόβλημα εθνικής επιβίωσης και κοινωνικής επιβίωσης του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους, εάν όσο είναι ελληνικό ακόμα.
1: Ναι, υπάρχει θέμα επιβίωσης πλέον αυτού του κράτους. Είναι,
0: δεν
1: θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει.
0: Βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν φαίνεται στη δημογραφία. Το δημογραφικό είναι καταρχάς προϊόν πολλών παραγόντων, όχι μόνο αυτού, αλλά ένας βασικός επιταχυντής υπήρξαν τα μνημόνια. Υπήρξαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και οι οποίες διώχνουν τον κόσμο εκτός Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να λύσουν τα προβλήματα, η απάντηση της κυβέρνησης.

0: Παίρνει στη συνολή ψέματα. Καλά, αυτό τη έχει γίνει η δεύτερη φύση. Στο τέλος θα λέει, θα κοροϊδεύει και τον εαυτό της. Δηλώνουμε ότι άκουσα έναν υπουργό της κυβέρνησης, μία υπουργό, να λέει ότι ξέρετε, φύγανε 700.000 και έχουν γυρίσει 500. Εσείς ξέρετε πολλούς στο περιβάλλον σας που να γυρίζουν τα παιδιά τους. Εγώ ξέρω, εγώ ψάχνω εγώ άνθρωποι που έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λίγοι, πολύ λίγοι έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό αν συνεχιστεί. Η χώρα δεν έχει κανένα μέλλον. Τι θα μείνει δηλαδή, θα μείνουν τα καπί, θα μείνουν ποιος. Και yeah. ταυτοχρόνως, βεβαίως δεν κάνουν και παιδιά, πώς να κάνουν παιδιά. Με τους μισθούς που υπάρχουν, θα χρειάζεται εδώ να λύσουμε το μόνο μια συνολική αναδιάταξη του προβλήματος. Ακούω και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Πολάκη, ακούω ενδιαφέρουσες ιδέες για έναν ισχυρότερο κρατικό τομέα κτλ. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βρεθεί λύση. Εντάξει, αυτά τώρα δεν φτάνουν, είναι, αλλά αν θέλουμε να βρούμε κάποια λύση. Τώρα να μιλάμε ακόμα με όρους νεοφιλελευθερισμού, μεταρρυθμίσεων, να διαλύσουμε και ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Εδώ κοντεύουμε να αντικαταστήσουμε τη μισθωτή εργασία με την υγεία. Βέβαια, όταν έχεις τα συνδικάτα αυτά που έχεις του κυρίου Παναγόπουλου, τι να πούμε πια. Τι να πούμε, σου έρχεται να πας στο φάλι να αυτοκτονήσεις βέβαια. Εντάξει, ξέρω κι εγώ, αλλά τι να κάνω, αν τα λέω.
1: Ναι, κύριε Παναγόπουλε, να σας δεσμεύσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή πριν τον Αύγουστο, που υποτίθεται είναι μήνας των διακοπών. Λέω υποτίθεται γιατί όλο και λιγότεροι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές πλέον, να τα λέμε κι αυτά. Να κάνουμε μια ζήτηση που θα ξεκινάει από τα εσωτερικά. Τη χώρα αυτή τη φορά έχουμε και μέχρι τώρα νομίζω ότι.
0: Μα και τώρα πάντως είπαμε πολλά για τα
1: πολλά για τα εσωτερικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως θα κάνουμε κάτι περισσότερο. Ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε σε σχέση βέβαια και με αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, η οποία δεν χαρακτηρίζεται απλά από εξάρτηση. Δεν ξέρω ποια είναι η λέξη που θα ταιριάζει. Να κλείσω μόνο με ένα τελευταίο. Την τελευταία είδηση, υποτίθεται ότι έχουμε συνεργασίες, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αφήγημά μας είναι αυτό, ότι έχουμε συμμάχους και μη φοβάστε. Πήγαινε ο κ. Δένδιας στην Κύπρο με αεροσκάφος και τον ενόχλησαν μέσω ασυρμάτου οι Τούρκοι και απογείωσαν και δύο τουρκικά F-16 από την κατεχόμενη Κύπρο. Ο κ. Δένδιας πήγε σε μια άτυπη σύνοδο υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ακούσατε να κάνει φασαρία για αυτό το θέμα. Δεν είπε κουβέντα. Είπε κάτι ο Κύπριος και απλά επιβεβαίωσε ο κ. Δένδιας ότι ναι, με παρενόχλησαν.
0: Γιατί έκανε φασαρία για το περιστατικό με τον ντρόουν στην Ελλάδα.
1: Με τον ντρόουν, ακριβώς.
0: Συγγνώμη, όταν η χώρα δεν αμήνεται.
1: Και δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί. Είμαστε τόσο σιωπηλοί.
0: Μα να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που το αναδείξαμε πέρυσι. Mm-hmm. Εσείς το αναδείξατε. Για το θέμα της. Του ΣΥΕΦ, της συμφωνίας και τα λοιπά, για το οποίο έγινε ελάχιστη συζήτηση και μόνο αφού κάναμε εμείς φασαρία και εσείς ιδιαίτερα άρχισαν να ασχολούνται ακόμη και αντιπολιτευόμενοι. Υπάρχει μια πολύ περίεργη κατάσταση, ας πούμε. Αυτό είναι απείρως σοβαρότερο, διότι ήδη με απόφαση του Μητσοτάκη και του Χριστοδουλίδη έχει επιτραπεί στη Τουρκία η συμμετοχή κατά 35% σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Μετά έρχονται οι φίλοι μας, οι πατριώτες παραπονούνται, η Ισπανία έκανε αυτό. Αφού κανένας ρε παιδιά δεν έχει πάει στην Ευρώπη να φωνάζει, γιατί να μην κάνει η Ισπανία. Πήγε να διαμαρτυρηθεί κανένας, ο Μητσοτάκης πήγε ο ίδιος στο Βερολίνο και είπε: δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω τη γερμανική εξοπλιστική πολιτική, δηλαδή επέτρεψε στον Μέρτς να πουλάει Eurofighter στη Γερμανία, στη Τουρκία. Συγγνώμη δηλαδή, πώς να κάνω εγώ έτσι πολιτική. Η ομάδα που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα είναι εναντίον, και το λέει σχεδόν, εναντίον των κρατών εθνών. Θεωρεί ότι τα κράτη-έθνη είναι παροχημένα. Δεν είναι της εποχής μας και ότι πρέπει να καταργηθούν. Η διαφορά είναι ότι καταργούμενα θα μείνουμε σε μια δικτατορία των τραπεζών χωρίς κανένα δικαίωμα. Ναι. Διότι ακόμα και τώρα τα κράτη-έθνη είναι αυτά που σου δίνουν σύνταξη, προστατεύουν τον πληθυσμό του, παρέχουν μια ασφάλεια όσο το κάνουν, φτιάχνουν νοσοκομεία κτλ. Γι' αυτό τους αρέσει που διαλύουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα γίνει ένα ιδιωτικό στήθος, θα βγάλουν και πολλά λεφτά. Εδώ η λαϊλασία με την ιδεολογία πηγαίνουν μαζί, ο νεοφιλελευθερισμός και τα λοιπά. Δεν τα διαλύσουμε όλα, να τα πάρουμε εμείς, οι φίλοι μας. Οι Αμερικανοί, οι τέτοιοι, τα μεγάλα γκρουπ που θα έρθουν και αγοράζουν ήδη ό,τι αξίζει στην Ελλάδα. Μετά ανοίγει η ταμπέλα Ελλάδα. Άρα από μέσα δεν υπάρχει περιεχόμενο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα. Και χρειάζεται εδώ να γίνει, γι' αυτό σας είπα, ότι χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό μαζικό κίνημα που φάνηκε η δυνατότητά του πέρυσι με τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, αλλά δυστυχώς στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από τότε δεν έχουμε την ανάπτυξη πολιτικών δυνάμεων, κοινωνικών δυνάμεων, οργανώσεων που να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ούτε κανένα σκέφτηκε αυτό που το είχαμε πει την άλλη φορά, να φτιάξει καταναλωτικούς συνεταιρισμούς για να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλώς κάνει διαλέξεις για τα καρτέλ. Και πώς θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ, αφού στηρίζονται τα περισσότερα κόμματα στην ολιγαρχία για να μπορέσουν να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Πλάκα κάνουμε. Θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ. Δεν φτάνουν οι διοικητικά μέτρα από την κρατική μηχανή, όσο και αν είναι απαραίτητα. Χρειάζεται η κινητοποίηση ανθρώπων, του κόσμου, να πιστέψει ο κόσμος σε κάτι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω να πω πιο αισιόδοξα πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να σας πω, όπως έχει και ο Διονύσης Ορωμός, το εθνικό είναι το αληθές.
1: Το αληθές. Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαντατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.

0: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000 θα τις
2: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμμετοχή του στην πορεία προς επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν. Η φράση αυτή αποτελεί την πεμπτουσία του τηλεφωνήματος του Ρώσου Προέδρου για να δώσει συγχαρητήρια στον Αμερικανό πάνω στην επέτειο των 80χρονων γενεθλίων του. Θα δούμε στις επόμενες ώρες αν και πόσο ο Τραμπ τηρήσει το λόγο του έναντι των Ιρανών. Αναλυτές των διεθνών πραγμάτων πάντως εξηγούν ότι ο Αμερικανός πρέπει να αρπάξει την τελευταία ίσως σανίδα σωτηρίας, του λένε, που του προσφέρει ο Πούτιν, αν πράγματι θέλει να επιπλέψει τόσο αυτός όσο κυρίως η αμερικανική οικονομία στο επόμενο δίχρονο της προεδρίας του. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάνδρου Λουκασέγκο σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya προέβλεψε πως μεγάλη πόλεμη όπως αυτός στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν μπορεί να τελειώσουν μέσα στο 2026. Και ο Λευκορώσος δεν μιλάει ποτέ τυχαία, ούτε τα λέει αυτά από μόνος του. Όσον αφορά το ουκρανικό μέτωπο, τις κινήσεις εκεί αλλά και την εικόνα που εξελίσσεται και που πιστοποιεί ότι οι μεγάλες ρήξεις έπονται άμεσα, μπορώ να πω τα εξής. Την περασμένη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις επέφεραν νέα συντριπτικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες υλικών πολέμου σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις περιοχές του Κιέβου, του Χαρκόβου, του Ντνιπροπετρόφσκ, του Τσερνίγκοφ. Η τακτική εξάντλησης του αντιπάλου βγαίνει σε πρώτο πλάνο για το ρωσικό στρατό ως απάντηση στα απανωτά πλήγματα των Ουκρανών σε ειρηνικούς στόχους μέσα στη Ρωσία, με μια σειρά από ατέλειωτα μη επανδρομένα. Ένας από αυτούς που προκάλεσε αίσθηση ανεβάζοντας κατακόρυφα την αγανάκτηση των πολιτών ήταν το οργανωμένο πλήγμα κατά του Μουσείου Πανοράματος της Άμυνας της Σεβαστούπολης, μιας εποχής από το 1855 ακόμα, σε έναν από τους κρημαϊκούς πολέμους κατά των Οθωμανών όπως έχουν μείνει στην ιστορία. Η Μόσχα λοιπόν μεθοδικά προχωρεί επιτέλους σε επιλεγμένα πλήγματα σε αποθήκες στρατιωτικού υλικού, καυσίμων, βιτιοφόρων και κάθε μορφής αλυσίδας εφοδιασμού και διασύνδεσης μεταξύ των διάφορων τμήματων του μετόπου. Οι αλυσίδες εφοδιασμού από τα μετόπισθεν μεταξύ των περιφερειών Σούμι και Χαρκόβου, Ζαπαρόζη και Ντνιπροπετρόφσκ, Χερσόνας και Νικολάεφ καταραίουν η μία πίσω από την άλλη. Και βέβαια στο επίκεντρο της προσοχής των ημερών μας βρίσκεται η γεωγραφική συσσόρευση στο τρίγωνο Κωνσταντίνοφκα-Κραματόρσκ-Σλαβιάνσκ. Η πρώτη πόλη βρίσκεται ουσιαστικά στα ρωσικά χέρια, η εκαθάριση γίνεται από κτίριο σε κτίριο καθημερινά. Οι Ουκρανοί στρατιώτες εγκαταλείφθηκαν από την ηγεσία τους και ως θύματα της ψευδούς προπαγάνδας δεν πίστευαν ότι ο ρωσικός στρατός είναι μέσα στην πόλη Κωνσταντίνοφκα και τους έχει περικυκλώσει. Η προπαγάνδα που γίνεται κυρίως για τους δυτικούς εταίρους καλά κρατεί, αλλά η πράξη λέει άλλα. Ήδη στο Κίεβο από τις 9 έκτου, από την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, επιβάλλεται η αναγκαστική εκένωση των οικογενειών με παιδιά ως 17 χρονών από το γειτονικό Κραματόρσκ, ενώ απομακρύνει το Κίεβο εσπευσμένα όλες τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής κυρίως βλημάτων, όπου εργάζονται πάνω από 3.500 άνθρωποι. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις επιδιώκει να τις βγάλει, να τις εκενώσει από το Κραματόρσκ και να τις μεταφέρει στις δυτικές περιοχές γύρω από το Λβόβ. Δεν φτάνουν όμως όλες εκεί. Ο νικηφόρος τρόπος με τον οποίο δείχνουν τις εξελίξεις οι Ουκρανοί, είπαμε ότι αποτελεί τροφή για τους ευρωπροθύμους στην ερχόμενη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μιλήσει ο βασικός το τελευταίο χρονικό διάστημα ομιλητής, ο Ζελένσκι, και ο οποίος απαιτεί πλέον, επιπλέον θα έλεγα, 20 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ανάγκες του. Στο Βερολίνο πάντως κατηγορούν τον καγκελάριο Μέρτς ότι έχει μετατρέψει το γερμανικό προϋπολογισμό σε προσωπικό πορτοφόλι του Ουκρανού. Ωστόσο, είναι πολλοί πλέον εκείνοι που αρνούνται να συνάδουν με τις αποφάσεις που παίρνονται όχι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ε3, όπως λέγεται και όπως αποκαλούν το άτυπο αυτό όργανο Γερμανίας, Γαλλίας και προσέξτε, Αγγλίας. Στην έδρα της οποίας, της Αγγλίας δηλαδή, έγινε η πρόσφατη τριμερής σύνοδος με παρουσία του Ζελένσκι και οι αποφάσεις επίκειται τώρα να επιβληθούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αρρωστημένοι ρωσοφοβικοί όπως είναι οι Πολωνοί ηγέτες, συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τούσκ, πικραμένος για το ότι δεν τον κάλεσαν στο Βερολίνο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλώνει ότι η Βαρσοβία δεν δεσμεύεται από αποφάσεις που ελήφθησαν, ενώ εκείνη δεν είχε συμμετοχή. Καλά μεν όλα αυτά τα σούρτα φέρτα, αλλά η εξάντληση και η απομόνωση περιοχών στο μέτωπο που περνάνε άμεσα υπό ρωσικό έλεγχο είναι γνωστό πάντως σε όσους έχουν κουραστεί αλλά συνεχίζουν να τρώνε ουκρανικό σανό. Ο βρετανικός Guardian, για παράδειγμα, γράφει ότι μετά την Κωνσταντίνοφκα πέφτει άμεσα και το Κραματόρσκ και γι' αυτό γίνεται η αναγκαστική εκένωση όχι μόνο του πληθυσμού αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως είπαμε. Την αντικειμενική εικόνα βλέπουν και οι ξένοι μισθοφόροι που δρούν στις περιοχές αυτές και είναι εκείνοι που πυκνώνουν τις τάξεις που λιποτακτούν, εκείνων που λιποτακτούν από το στρατό, από το μέτωπο, μαζί με όλο τον προσωπικό τους οπλισμό. Και άντε να τολμήσει κάποια στρατολογία στα μετόπιστα της Ουκρανίας να τους φέρει πίσω. Καλά, μεμονωμένα περιστατικά θα πει κάποιος και εν πάση περιπτώσει ρωσική προπαγάνδα. Όχι, το πρόβλημα δεν κρύβεται. Πάλι η υπεράνω πάσης υποψίας για φιλορωσική προπαγάνδα Πολωνή, προσέξτε σε τι κινήσεις προβαίνουν τώρα, άμεσα. Από σήμερα, για παράδειγμα, 15 έκτου, η Βαρσοβία κλείνει τα σύνορά της για είσοδο Ουκρανών στη χώρα. Γιατί? Διότι, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, φοβάται τις μαζικές εισρωές παράνομων όπλων από την Ουκρανία, αρχής γενομένης από τώρα, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά κυρίως μόλις αυτός τελειώσει. Δηλαδή σύντομα. Βρε που φτάσαμε. Πώς καταλαβαίνουν οι Πολωνοί τα λόγια του γείτονά τους Λουκασέγκο, ότι πλησιάζει το τέλος και ότι αυτά τα οποία θα συμβούν με την ανεξέλεκτη μετακίνηση όπλων κυρίως προς δεσμάς είναι πράγμα το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ακριβώς, η Πολωνία, η οποία στα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου έστειλε ανεπίσημα βεβαίως 2-3 δεκάδες χιλιάδες μισθοφόρους και πήρε πίσω μέχρι και 5.000 φέρετρα, όπως είχε γραφτεί τότε, χωρίς ποτέ να υπάρξει διάψευση, τώρα φτάνει αυτή η Πολωνία να κλείνει τα σύνορα εξόδου των Ουκρανών. Ακόμα και σε εμπορικά φορτηγά και νταλίκες, οι ουρές στα ουκρανοπολωνικά σύνορα αυτές τις μέρες καταγράφουν μερικά χιλιόμετρα. Επίσης, η δημόσια τελετή ταφής των οστών του Ουκρανού Εθνικιστή στο Κίεβο, του εκτελεστή δεκάδων χιλιάδων Πολωνών, Εβραίων, Ρώσων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του διαβόητου Μέλνικ, συνοδοιπόρου του Στεπάν Μπαντέρα, αφύπνισε πολλές συνειδήσεις στην Πολωνία. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο πρόεδρος Ναυρότσκι της Πολωνίας απειλεί να αφαιρέσει από το Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση της χώρας, το μετάλλιο λευκού αετού όπως λέγεται, που το απέδωσε ο προκάτοχός του Ντούντα μόλις πριν από 2 χρόνια, το 2023, σε ένδειξη της βαθιάς φιλίας και καρφή στα μάτια της Μόσχας. 2 λοιπόν χρόνια μετά του το παίρνουν. Επίσης ο Ζελένσκι έχει φέρει τους Πολωνούς σε κρίση συνείδησης, σε βαθμό που ενώ ως τώρα όλες οι μετακινήσεις του Ουκρανού γινότανε με το προεδρικό αεροπλάνο από το νοτοϊκό αεροδρόμιο Ζέσουβ κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, τώρα τις τελευταίες κυριολεκτικά μέρες οι μετακινήσεις του γίνονται μέσω Μολδαβίας. Εκτίθεται πολύ ή τον εκθέτουν ο Ζελένσκι, ή συνειδητά τον εκθέτουν κάποιοι σε κινδύνους. Γιατί Μολδαβία είναι αυτή. Και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο επίσης αφορά τη χρηματοδότηση του καθεστώτος Ζελένσκι. Ο Ουκρανός βουλευτής Ντουμπίνσκι αποκαλύπτει πως η Ουκρανική κυβέρνηση βγάζει μαύρο χρήμα αγοράζοντας βλήματα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά που ζητάει και παίρνει ο Ζελένσκι κάθε 3 και λίγο. Τα αγοράζει με τιμές 12 φορές πιο ακριβά και τα χρεώνει στους προθύμους. Μα θα πει κάποιος, τόσο ηλίθιοι είναι οι Ευρωπαίοι. Όχι, όχι καλέ, δεν είναι ηλίθιοι. Είναι απλά μέρος του συστήματος με το αζημίωτο. Έχει κανείς αμφιβολίες για το ποιόν των πολιτικών μάνατζερ της Ευρώπης? Πάντως στις χώρες που έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τη συνέχιση της αποστολής όπλων στην Ουκρανία, εκτός των γνωστών Σλοβακίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας, προστίθεται και η Βουλγαρία. Θα ήταν περιττό αν εγώ αποφάσιζα να ρωτήσω, αλήθεια υπάρχει περίπτωση στη δική μας κυβέρνηση και το πολιτικό κατεστημένο της Αθήνας να ανοίξει κανείς τα μάτια και να δει την κατάσταση που διαμορφώνεται? Ότι αρκετοί σήμερα στην Ευρώπη, πιο πολύ αύριο, συνειδητοποιούν πως πίσω από το προπέτρεσμα καπνού με το όργιο των μη επανδρομένων, η φράση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν ότι ο εχθρός δεν μπορεί να αντέξει την καθολική πίεση στο μέτωπο που καταραίει και οθείται να προβαίνει σε συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις με ντρόουν, ότι αυτό αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα. Κλείνω με μια σκέψη που είπε φωνακτά αλλά που δεν πολύ δημοσιεύεται ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. Τι θα γίνει με την Ευρώπη? Θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό? Θα συνεχίσει μέχρι το τελευταίο ευρώ? Ευρωπαίος ηγέτης τα λέει. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Γεια σας.
1: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
1: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
8: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
9: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
10: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός, τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Λοιπόν, αλλάζουμε ταχύτητα σήμερα, διότι πάμε στο ρωσοκανικό, καθώς έχουμε εξελίξεις, είχαμε τη συνάντηση στο G7 και έχουμε το βιβλίο του J.D. Vance, του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ομολογεί αδυναμία των Αμερικανών να στηρίξουν τους Ουκρανούς, κάτι το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή σε αυτό το κανάλι, για να το ξεκαθαρίσουμε, διότι δεν επηρεάζει μόνο τη δύναμη των Αμερικανών στο ρωσοκανικό, αλλά γενικότερα πρόκειται για μια, από ό,τι φαίνεται, τελειωμένη υπόθεση. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι παρέα, ζεσθενόμαστε, θα λέγαμε και εγώμαστε, ψηλές θερμοκρασίες, σχεδόν Αυγούστου εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, εγώ τα έχω ξεκινήσει, Δεν το πολύ λέω, αλλά είναι αλήθεια. Προσπαθώ και εγώ να δροσιστώ εδώ στην Αθήνα. Σε ό,τι μας άφησε ο Κούλης από τον Αιγιαλό, οποιαδήποτε πρόσβαση μας έχει επιβιώσει. Έχει δώσει τα πάντα, να ξέρετε, σε εστιατόρια και ξενοδοχεία με το αζημίωτο. Προσωπικά η Φάρα κερδίζει. Ειλικρινά, όταν απελευθερωθούμε, θα τους πάρουμε πίσω και τις δαντέλες. Θα τους ξετινάξουμε από κάτω προς τα πάνω, σαν τους λαγούς. Έτσι θα τους κρατάμε και τους κούλιδες και τους κούλιδες της κουλινίστας στον επιχειρηματικό χώρο που το στηρίζουν και που τρώγανε εις βάρος μας μαζί με τον Κούλι. Σαπάκια, θα τρέμετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που στηρίζουν μέσω του Patreon, διότι κακά τα ψέματα, μέχρι τον Ιούλιο οι άνθρωποι αυτοί είναι που κρατούν το κανάλι ζωντανό. Το κανάλι δεν διεφημίζεται. Θα δείτε, έχετε δει ότι τα νούμερα έχουν παγώσει, έχουν πέσει, δεν αυξάνονται οι άνθρωποι των εγγεγραμμένων. Το Google μας έχει παγώσει. Θα μάθουμε τον Ιούλιο τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας θυμίσω πως σας έχω δύο εξαιρετικές προτάσεις για το καλοκαίρι σας, καθώς ετοιμάζετε και τις διακοπές σας. Έχουμε το τελευταίο εδώ βιβλίο, το οποίο είναι ιστορικό βιβλίο, Οι Πατρίδες, το οποίο έχει να κάνει με την ζωή των ανθρώπων στην Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη, Πόντο, Μικρά Ασία, υπόλοιπη Μικρά Ασία, παράλια και Ανατολική Θράκη, τη ζωή τους εκεί, την καταστροφή και τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία, και τη ζωή τους εδώ. Ιστορικό βιβλίο, ιδίως αν έχετε καταγωγή από εκεί, αν θέλετε να μάθετε την ιστορία των ανθρώπων μας εκεί. Και το πολιτιακό βιβλίο εδώ, Υπερασπιστές Δημοκρατίας, το οποίο υπάρχει και σε αγγλική έκδοση, για να μάθετε πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Είναι εικονογραφημένο, έχει γραβούρες μέσα, ζωγραφιές, συγγνώμη, και στα αγγλικά. Λοιπόν, αν θέλετε να το κάνετε δώρο για την παραλία, νομίζω είναι ενδιαφέροντα δώρα. Σκεφτείτε το, θα βοηθήσετε και το κανάλι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε στην ώρα μας σήμερα. Εντυπωσιακό, δεν το περίμενα. Κάποιες φορές γίνεται. Σήμερα είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω με τα θέματα τα εσωτερικά πρώτα, που συνηθίζω. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα των υποκλοπών, το οποίο έχει προκαλέσει εύλογους προβληματισμούς. Να πω βέβαια, επειδή ανέφερα κάποια πράγματα για κάποια κόμματα τα οποία δεν κυβερνούν τη χώρα. Βέβαια, κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι εξ αυτών, είχαν συμμετάσχει σε κυβερνητικούς συνασπισμούς στο παρελθόν, οι επικεφαλείς, προσωποκεντρικά κατά βάση κόμματα. Δεν αναφέρομαι σχεδόν ποτέ σε αυτά. Απλά έτυχε, έπιασε στο στόμα τη σημεία ακατανόμαστη το Σύνταγμα και θα έπρεπε να ντρέπεται. Και ο άλλος έκανε τριπλές και διπλές αναδιπλώσεις με το θέμα του Πρωθυπουργικού Ανιψιού, ο οποίος εμπλέκεται τελικά στις υποκλοπές. Δεν τον καλέσανε, μετά τελικά κάνανε συμπλήρωμα, δεν ξέρω τι κάνανε. Λοιπόν, θέλω, και κάποιοι είδα στα σχόλια, ελάχιστοι βέβαια, ότι δεν το περίμενα Σταύρο από σένα, απογοητεύτηκα. Παιδιά, ειλικρινά, δεν έχετε καταλάβει το κανάλι μάλλον. Εάν απογοητεύεστε από τη δική σας αδυναμία να καταλάβετε ότι το κανάλι δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξει ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν το πολιτιακό, τουναντίον θεωρεί πρόβλημα και εχθρό της κοινωνίας στους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν το πολιτιακό, είτε μιλούν υποτίθεται για πατρίδα, πατριδέμποροι, λαδέμποροι κτλ., οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι το μαγαζάκι τους και δεν έχουν ιδέα, να μην σας πω ότι μπορεί να έχουν και σκοτεινές ολοκληρωτικές ιδεολογίες από τις οποίες εμφορούνται, είτε από την άλλη πλευρά μιλούν για δημοκρατία, μιλούν μάλλον για δικαιώματα, δικαιωματιστές και ότι η τεκνοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Δεν έχει καμία και δεν έχουν προφανώς ιδέα για ότι σημαίνει δημοκρατία ή εθνική ευαισθησία στην πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση το κανάλι με αυτές τις φράξεις και τα αποκόμματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Από αυτό κρίνονται όλοι. Δεν υπάρχει, αν καταλάβετε, αν ανακρατήσετε κάτι από αυτό το κανάλι, αφήστε τα διεθνή. Είναι το μείζον θέμα το πολιτιακό, τίποτα άλλο. Η ανθρωπότητα μαστίζει. Μαστίζεται και υποφέρει ακριβώς από την λεγόμενη ολιγαρχία, η οποία είναι αυτό το διεφθαρμένο που κυβερνάει τη Δύση, η οποία Δύση κάνει τα εγκλήματα, όχι επειδή άλλοι είναι δημοκράτες, αλλά να ξέρουμε εμείς που ζούμε τουλάχιστον συμβατικά στη Δύση, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ξαναλέω, όλοι κρίνονται από αυτό. Ακόμα και το κίνημα της Καριζιανά, από αυτό θα κριθεί. Κατά πόσο θα συνειδητοποιήσουν, γιατί πρέπει να έχουν καταλάβει το ολιγαρχικό κομμάτι, αυτά τα οποία λένε κατάργηση ασυλίας και βουλευτών, όχι, συγγνώμη, υπουργών, όλα αυτά είναι καλά, αλλά είναι το 50% μπορεί και λιγότερο. Αυτό το εναπομείναν είναι το δημοκρατικό κομμάτι που πρέπει να μπει. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε μια καλύτερη ολιγαρχία. Εάν αυτό ονειρεύονται κάποιοι, είτε είναι τα κόμματα που ανέφερα προχθές, είτε και το κίνημα της κυρίας Καριστιανού, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Δεν λύνει τίποτα, απλά αλλάζουν οι μούρες, αλλάζουν τα πρόσωπα και μένει το πρόβλημα το πολιτιακό. Όποιος έχει το σθένος την ικανότητα, τη γνώση και το μυαλό, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν και του είναι σαν ροφείο όταν του το εξηγούμε, να πούνε στον κόσμο για το πολιτιακό, θα μα βγουν δίπλα του. Αυτά για να εξηγούμαστε και να είμαστε πεντακάθαροι, να είμαι πεντακάθαρος απέναντί σας. Γιατί το λέω αυτό, διότι επανήλθε το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά αποδεικνύεται πλέον αυτό το οποίο λεγόταν τότε, ότι η κυβέρνηση έδωσε άδειες να εξαχθεί το Predator, να το πουλήσουν δηλαδή, προφανώς με ίδιον κέρδο, ίδιον όφελος, κέρδος, δεν ξέρω ποιος από τις φάρες κέρδισε και που μοίρασαν τα λεφτά. Λοιπόν, δώσανε συστατικές επιστολές. Η εταιρεία αυτή του Intellexa που έφερε το Predator και το έδωσε στο κράτος και όχι σε ιδιώτες, από ό,τι αποδεικνύεται, έλαβαν συστατικές επιστολές από το βρωμόκομμα αυτό, το άνδρο από τα φίδια και τις έχυθνες που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται τελικά ότι λέει ο Ντίλιαν εδώ, ο Εβραίος επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος πράγματι λέει, διαθέτουμε, λέει, έγγραφα ελληνικών υπηρεσιών, τα οποία ήταν συστατικές επιστολές, τους δίνανε και ραβασάκια. Δεν ξέρω ότι τους έδινε τα χείλη του πάνω, ο κούλης πάνω στα συστατικές επιστολές. Μιλάμε για αδιανόητο, εδώ είναι τα ξεφτιλίκια, ρεζιλίκια, ντροπιλίκια, για να μας διευκολύνουν, λέει, να το εξάγουμε σε τρίτες χώρες. Ακούστε εδώ, τεράστιο ζήτημα. Ελληνικές κρατικές υπηρεσίες δίνανε επιστολές και αλληλογραφίες. Θα τα θυμάστε που τα αρωματίζαν τα κοριτσάκια παλιά, τις αλληλογραφίες, ήταν κάτι χαρτιά αρωματισμένα. Τέτοιου τύπου στρατικές επιστολές του Κούλη, κάτι άλλες εκεί, κούλες στη βρωμοκυβέρνησή τους, για να διευκολύνουν, λέει, να πουλήσουμε και παρακάτω, προφανώς με το αζημίωτο για τα βρωμόσογα. Μάλιστα. Τρία βασικά στοιχεία φέρνει εδώ ο Ντίλιαν, τα οποία ουσιαστικά στα κανονικά θα πρέπει να διαλύσουν το κόμμα, όχι την κυβέρνηση απλά. Όποιος έχει κομματική ταυτότητα να την καταπιεί, να κρυφτεί. Αυτό θα πρέπει να προκληθεί με αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία φέρνει ο Ντίλιαν. Ποιο είναι αυτό, ποια είναι αυτά? Το συμφωνητικό συνεργασίας του 20 μεταξύ Intellexa και ΕΕΠ. Άρα στην πραγματικότητα είναι οι Εβραίοι συνεργάτες της ΕΕΠ. Και άρα ό,τι μάζευε η ΕΕΠ τα έπαιρναν η Intellexa, που σημαίνει τα έπαιρνε η Mossad. Και άρα έχουν τα πάντα για τους ανώτατους. Γι' αυτό πρέπει να φύγουν όλοι οι ανώτατοι. Οποιοδήποτε έχει διατελέσει το οτιδήποτε, τα βρωμόχερά σας να τα κόψουμε, μην ξανακουμπήσετε τον ελληνισμό. Όλοι οι χλιμίτζουρες, οι χλεχλέδες, οι μπουχέσες που έχουν αγγίξει το οτιδήποτε στο κράτος είναι πιόνια πλέον, ελέγχονται για τη διαστροφή έχουν κάνει, τα ξέρει όλα η Mossad μέσω της Intellexa, μέσω της ΕΕΠ, μέσω του Κούλη, του Κουλιστάν. Επίσης υπάρχει το δεύτερο. Ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού. Δηλαδή, κάποιος δημόσιος υπάλληλος, τον οποίο τον πληρώνουμε, κάποιο κοθόνι, κάποιο λέση της κοινωνίας, το οποίο παίζει δημόσιος υπάλληλος και θα ζει μια ζωή βάρος μας με συντάξεις, παρακολουθούσε Έλληνες και ζητούσε από την Intellexa και από τη Mossad να τους εξηγήσουν τι πατάω για να ακολουθήσω τον τάδε, τι πατάω για να υποκλέψω τον τάδε. Ακούστε θρασίμια, και αυτοί δεν είναι, μπορεί να είναι κομματικά ξώανα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάποιοι μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και το τρίτο βέβαια είναι αυτό με τις στατικές επιστολές. Μιλάμε τώρα για αδιανόητα στοιχεία. Προφανώς δεν ήταν ποτέ ιδιωτική υπόθεση, όπως διέρευναν οι κουλινίστας εδώ οι ακατανόμαστοι. Και υπάρχει εδώ τα πιστοποιητικά, αυτά είναι τα λεγόμενα στα αγγλικά Reference Certificate, Certificate of Good Performance and Government User Certificate. Δηλαδή στατικές και στατικές καλής υπηρεσίας, τα οποία τα εξέδωσαν η κουλή κυβέρνησή μας την περίοδο 2021 μέσω του IPEX, προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως Σουδάν, Μαδαγασκάρ και Ουκρανία. Ειδικά Σουδάν και Ουκρανία είναι δύο χώρες. Καταρχάς, η Ουκρανία είναι ένα φασιστικό καθεστώς. Το Σουδάν είναι μια χώρα με εμφύλιο πόλεμο, το οποίο εικάζω βοήθησε ο Ελληνισμός. Αυτός είναι ο λόγος να ξεσηκωθούμε, να μην κολυμπηθρόξυλο. Βοήθησαν οι Έλληνες, εμείς με τους φόρους μας, να κάνει εγκλήματα, ξέρω, ο Νταγκαλέ, δεν ξέρω ποιος, ο Μπουρχάν, δεν ξέρω ποιος στο Σουδάν, με το να παρακολουθεί τους υπολείπους ανθρώπους στη χώρα και να κάνουν εμφύλιο πόλεμο και γενοκτονίες στο Σουδάν. Αυτά γίνανε με τις ευλογίες και τις στατικές του ελληνισμού. Για να καταλάβετε τι ξένο σώμα είναι αυτές οι κατσαριδοακρίδες, αυτά τα μοιάσματα, οι ανίερες βρωμόφατσες της Νέας Δημοκρατίας, τι επικίνδυνη είναι για την πατρίδα μας. Δηλαδή, εμείς ευθυνόμαστε σαν Ελλάδα, βοηθήσαμε τους δικτάτορες του Σουδάν, γιατί έχουμε τον Κούλη και τον ένα και τον άλλο, τα κατανόμαστε τα πιόνια αυτά του πολέμου. Εδώ λέει, σε κάποιες από τις εξαγωγές εμπλακόταν και η εταιρεία Κρίκελ, του επίσης καταδικαστέντος για την υπόθεση Predator Γιάννη Λαβράνου, στενού φίλου του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Πρωθυπουργικού Ανιψιού, και κουμπάρο με διάφορες χλιμίτζουρες Νέας Δημοκρατίας. Πέντε φορές λοιπόν ενέκρινε το IPEX την εξαγωγή του Predator σε αυτά τα καθεστώτα, με σκοπό να παρακολουθούν εσωτερικοί εχθροί των κυβερνήσεων αυτών. Καταλαβαίνετε, δηλαδή φασίστας πρωθυπουργός στην Ελλάδα έδωσε το εργαλείο αυτό σε άλλες φασιστικές κυβερνήσεις για να παρακολουθεί αντίστοιχα, να παρακολουθεί την αντιπολίτευσή τους. Και όπως διαβάζω εδώ από δηλώσεις κομμάτων, τα σχετικά έγγραφα για τις εξαγωγές, όπως αποκαλύφθηκε, είχε υπογράψει ο Γιάννης Μυριλής, που τότε ήταν Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΚ και κατόπιν επιβραβεύτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Οι αιτήσεις είχαν κατευθεί από τις εταιρείες Intellexa, στις οποίες στη μετοχική σύνθεση συμμετείχε και ο επιχειρηματίας Φέλιξ Μπίτζιος και Κρίκελ, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο. Άρα καταλαβαίνετε εδώ ότι όχι απλά κάναν βρωμοδουλειές, κάποιοι παίρναν, τρώγανε βρωμοκυλιές, απιοκυλιές και επιβραβευθήκαν και στα εσωτερικά του βρωμοκόμματος. Ξαναλέω, όσο πιο ψηλά έχεις διατελέσει αυτό το κόμμα, τόσο πιο πολύ κολυμπηθρόξιο θα πρέπει να μείνει να σε ελέγξουν, να σε τσακίσουν, να σε διαλύσουν στους ελέγχους. Μέχρι να ψοφήσεις, να σε ελέγχουν για τα πεπραγμένα αυτής της βρωμοκυβέρνησης. Λοιπόν, ωραία. Επίσης θα σας πω στα άλλα νέα εδώ τα οποία έχουμε τα εσωτερικά μας, άλλα δύο έχω. Πρώτον, μου είπαν και πρέπει να ελεγχθεί, αλλά από ανθρώπους στο νησί, στοιχείο, πως φύγανε και άλλα 20 τόμα BMP, αυτά τα σοβιετικά, τα αμφίβια, τα τεθωρακισμένα. Έφυγαν και άλλα 20, όπως με ενημερώνουν, περιμένω να το επιβεβαιώσω, αλλά άτομα τα οποία έχουν προσωπική εμπειρία, τα οποία προφανώς θα πάνε στην Ουκρανία. Αυτά για να μην νομίζετε ότι έχουν ξεχαστεί και ότι δεν συνεχίζει αυτή η αφέμαξη της πρώτης γραμμής εδώ, των ίδιων των νησιών, και είναι αυτό το πλαίσιο της αποστρατικοποίησης. Μπορεί να εντάσσεται και σε μια προσπάθεια του Κούλη να κατευνάσει τους Τουρκαλάδες σιγά σιγά, δηλαδή κάνουν αυτό το οποίο ζητούν οι Τουρκαλάδες, να αποστρατικοποιήσουμε τα Δωδεκάνησα. Αλλά ξαναλέω, εικάζομαι το αζημίο, το εικάζω πως οι πρωθυπουργικοί λογαριασμοί, οι βρωμοφάρες, αυτά τα σκιάχτρα που τελειώνουν σε Μητσοτάκη, σε Μπακογιάννης, έχουν φάει με 300 χρυσά κουτάλια και συνεχίζεται το πανηγύρι και στην Ουκρανία και εις βάρος του ελληνισμού. Αυτό εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Ένα τελευταίο, το οποίο με ενημέρωσε ένας φίλος εδώ του καναλιού και θα το κάνουμε και θέμα, είναι το θέμα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, το οποίο, από ό,τι βλέπω, διοργανώνει τρεις μουσικές εκδηλώσεις, λέει, με δωρεάν είσοδο τον Ιούνιο στον κήπο του, και μία εξ αυτών, αυτή την Παρασκευή, ακούστε εδώ, είναι μουσική από την Τουρκία, οποίοι θα έρθουν να παίξουν, αναφέρει τα ονόματά τους, Εσγία, Ιντεμίρ κτλ., οι οποίοι, λέει, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με συνθέσεις από την Οθωμανική. Δεν μπορώ να το πω. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με συνθέσεις από την Οθωμανική μουσική παράδοση. Δηλαδή, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, το Κούμουσου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το οποίο υποτίθεται μιλάει για τους Μικρασιάτες, για τη ζωή των ανθρώπων εκεί, για τις σφαγές κτλ., είναι τόσο τουρκολάγνη, τόσο τουρκόσπορη στην πραγματικότητα, οι οποίοι κάνουν εδώ συναυλίες Οθωμανική μουσική. Ακούω τη λέξη Οθωμανική και γίνομαι Τούρκος. Και εδώ οι ανοιχτά τουρκόψυχοι, να μην πω τουρκόφωνοι κιόλας, κουμουσίτες, φέρνουν καλλιτέχνες για να τραγουδήσουν Οθωμανική μουσική παράδοση. Τι είναι, τι, υμνή, τι. Ξαναλέω, ανατριχιάζω στην ιδέα αυτή τη λέξη. Υμνούμε την. Η Τουρκία έχει Οθωμανικό όραμα πάνω στην πατρίδα μας και έρχονται εδώ οι αχυράνθρωποι να κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Η απάντηση έρχεται, να ξέρετε, θα έρθει και σε σχετικό άρθρο, αλλά έρχεται και εδώ, από τις πατρίδες που ξεφτιλίζουν όλους αυτούς τους τουρκοπατημένους, τουρκογλύφτες, οι οποίοι ζουν και βασιλεύουν στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Μια και είπα τουρκογλύφτες, έχω και άλλο νέο, το οποίο το βάλαμε στο Γεωπολίτικο σήμερα. Ακούστε εδώ, θα το βρείτε με τίτλο geopolitico.gr. Φωτογραφία ντοκουμέντο στο Γεωπολίτικο, ιδού το τουρκικό αλευτικό 200 μέτρα από την παραλία της Τίνου. Λοιπόν, επειδή έχει προκληθεί τεράστιο ζήτημα και σε αυτό, για την παρουσία του αλλιευτικού και τι αν έγινε κάποια αντίδραση κτλ., κοντά σε παραλία στην Τίνο, όπως διαβάζουμε εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ του Γεωπολιτικού, πρόκειται για τουρκικό αλλιευτικό με την ονομασία Γκορενλέρ 2, το οποίο εμφανίστηκε επί δύο συνεχόμενες ημέρες σε πολύ μικρή απόσταση από την παραλία. Μάλιστα, προκλήθηκε ανησυχία στους λουόμενους και τους κατοίκους στην περιοχή. Δεν πρόκειται για περιστατικό μακριά από την ακτή, αλλά για εικόνα που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν στην παραλία. Μας κλέβουν κανονικότητα τα ψάρια μας. Το λιμενικό σώμα σε επίπεδο ανώτατο είναι ορντινάτσες, σε ανώτερο τι να πρωτοκάνουν οι άνθρωποι. Είναι δεμένα τα χέρια τους, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει δοθεί γη και είδωρ, ή τουλάχιστον σίγουρα είδωρ, είτε με αποστρατικοποίηση, είτε με το μπείτε μέσα, αλώστε μας, αλλιεύστε μας. Ψαρέψουν τουλάχιστον στα βρωμοκόμματά σας. Μπας και ψαρέψουν κανένα στέλεχο και σας πάρουν στην Τουρκία να σκάμε πολιτικούς εκεί, οι οποίοι πολιτικές δουλειές καταλήγουν στις φυλακές. Θα ήταν μια καλή μοίρα για τους κουλινίστας. Αλλά δείτε το και αυτό το θέμα, γεωπολιτικό.gr, για να μην ξεχνάμε τι μας γίνεται και στο Αιγαίο. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Θα πάω, πού να πρωτοπάω τώρα, με τέτοιο χρονικό περιθώριο, θα πάω αναγκαστικά κατευθείαν στο μεγάλο μου θέμα, στο θέμα του τι γίνεται, τη δήλωση αυτή του J.D. Vance, και μετά ό,τι απομείνει θα μιλήσουμε ίσως για άλλα θέματα του Ρωσοκρανικού. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο J.D. Vance, που γράφει νέο δεύτερο βιβλίο τώρα, έχει βγει να το προωθήσει, κάνει παρουσίαση βιβλίου, δεν είναι σαν τον άλλον το βλήμα που πήγε να πάει στην Ιθάκη και τελικά κατέληξε στη Θράκη. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο J.D. Vance στις αποκαλύψεις του για το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας στην πραγματικότητα, μεγάλο θέμα εδώ. Λοιπόν, λέει ότι ακόμα και οι ισχυρότεροι υποστηρικτές του Κιέβου, μιλάει για τότε που ήταν γερουσιαστής πριν γίνει αντιπρόεδρος, πλέον λέει αντιλαμβάνονται ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλήρως να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας. Τάδε έφη, το νέο του βιβλίο, ξαναλέω, Communion Finding My Way Back to Faith. Μάλιστα. Κοινωνία σημαίνει communion, βρίσκοντας το δρόμο μου πίσω στην πίστη. Ακόμα λέει και οι πιο ισχυροί υποστηρικτές του Κιέβου, τα πολεμοκάπηλα γεράκια, εικάζω, επιτέλους λέει, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να τους υποστηρίξουν με πλήρως στρατιωτικές τους ανάγκες. Μάλιστα λέει, το 2024 στο συνέδριο ασφαλείας του Μονάχου που είχε πάει και καθυβρίσει τους Ευρωπαίους και καλά τους έκανε, λέει ότι ήταν, λέει, επιτέλους η αμερικανική ηγεσία έδειξε ότι δεν μπορούμε, φάνηκαν τα όρια μας, τα όρια της αμερικανικής εξουσίας, τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως μάλλον, όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο. Το κάναμε, λέει, σαφές ότι δεν μπορούμε, μάλλον, συγγνώμη, το 24 δεν ήταν αυτή, το 24 ήταν ο Biden, ότι δεν θέλανε, λέει, η κυβέρνηση του Biden να ομολογήσει τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως στον πόλεμο. Δηλαδή, από τη διακυβέρνηση του Biden φαινόταν ότι υπάρχει ταβάνι και έχουν φτάσει τα όρια τους οι Αμερικανοί. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα εδώ ο J.D. Vance, το να παραδεχθούμε ότι οι ΗΠΑ ήταν περιορισμένες στην ικανότητά τους να βοηθήσουν την Ουκρανία, κάτι το οποίο ακόμα και οι περισσότεροι, οι πιο πιστοί υποστηρικτές της Ουκρανίας καταλαβαίνουν σήμερα, το να παραδεχθούμε, λέει, ότι η Αμερική ήταν αδύναμη να καλύψει το κενό μεταξύ τη διαφορά της στρατιωτικής ισχύως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ότι δεν μπορεί η Αμερική να το καλύψει. Το να παραδεχθούμε, λέει, ότι η δική μας η χώρα δεν μπορεί μονομερώς να αστυνομεύει οποιαδήποτε διαμάχη στον πλανήτη. Και το να παραδεχθούν, λέει, ότι τα έργα όλης της ζωής τους ήταν μια αποτυχία, ήταν, λέει, αδύνατο. Εννοούσε τους δημοκρατικούς, ενώ στην πραγματικότητα και αυτοί το καταλάβαιναν, απλά δεν το παραδεχόντουσαν. Τώρα το παραδέχονται οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι αυτό που σας είχα πει, η ερμηνεία που είχα δώσει για το πώς εδώ διασώθη η Αμερική με αυτή την εκλογική διαδικασία. Διότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, και με την αλλαγή του Προέδρου δόθηκε αυτό το πάτημα να πούνε ότι δεν είναι ότι εμείς δεν είμαστε πλέον αυτοκρατορία και δεν είμαστε η μεγάλη δύναμη που ήμασταν κάποτε, και ότι έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε πίσω και να γονατίσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά αλλάξαμε κάτοικο στο Λευκό Οίκο και έχει διαφορετική πολιτική. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μεγάλη αυτή η ομολογία εδώ. Είναι ομολογία τέλους εποχής. Γιατί ΣΥΠΑ δεν βαστάνε, ποτέ δεν βαστούσαν σε αυτόν τον πόλεμο. Και όταν τα λέει γερουσιαστής, πίστευε ότι οι ΗΠΑ ήταν πολύ πιο περιορισμένες από τα όπλα τα οποία έχουν, πολύ πιο περιορισμένη δυναμική της, από ό,τι θέλαν να παραδεθούν οι υπόλοιποι γερουσιαστές, λέει ο J.D. Vance. Και επίσης είχε πει, λέει, σε έναν επικεφαλής των Ουκρανών της Ουκρανικής Διπλωματίας το 2024, ότι ακόμα, λέει, και αν σας δίναμε όλα τα αντιβαλιστικά μας, τους Patriot κτλ., ακόμα και αν σας δίναμε τα πάντα, τους αναχαιτιστικούς πυράβλους μας, δεν θα φτάνανε για να καλύψουμε τις ανάγκες του Κιέβου. Ό,τι έχει η Αμερική δεν φτάνει. Τα δέφει το 2024 ο Vance. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά, λέει, παρόλο που τους το λέγαμε, οι Ουκρανοί θέλαν τόσο, λέει, απεγνωσμένα βοήθεια που ζητούσαν ουσιαστικά στην πραγματικότητα από τις ΗΠΑ να βγάλουμε το ραβδάκι μας και με ένα μαγικό τρόπο να δώσουμε στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει. Και όταν το ρώτησαν τον J.D. Vance πόσα, λέει, αντιβαλιστικά ή αναχαιτιστικούς πυράβλους πρέπει να χρειάζονταν για να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς, λέει ξεκάθαρο ο J.D. Vance, ακόμα και αν τους δίναμε τα πάντα δεν θα φτάνανε, ακόμα και αν τους δίναμε ό,τι είχαμε. Λοιπόν, οι συνάδελφοί μου στη Γερουσία, οι οποίοι θέλαν να πούνε ναι στους Ουκρανούς, παρά τα όρια τα οποία έχει η χώρα μου, οι ΗΠΑ, δεν ήταν καλά ενημερωμένοι. Μπορεί να ήταν και αφελείς. Μάλιστα. Μερικοί, λέει, γερουσιαστές των ΗΠΑ εξέφρασαν προβληματισμό ότι έχουν αλλάξει παγκόσμιες ισορροπίες, παγκόσμιες συνθήκες και ότι η Ουάστον δεν θα μπορούσε πλέον μονομερώς να επηρεάζει όλες τις παγκόσμιες διαμάχες. Τέλεια που το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ταβάν, ταβανιάσατε, δεν βαστάτε. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο Ζελένσκι, ο οποίος βρέθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Μανολάκη του Μακρόν, του Little Manolo, βρέθηκε στους G7 στην Γαλλία. Είπε ότι θέλω να συνομιλήσω με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον κάλεσε στην Γαλλία μα θέλει, εναλλακτικά λέει να βρεθούμε με τον Πούτιν στις ΗΠΑ για να λήξουμε τον πόλεμο τώρα στον πέμπτο χρόνο. Ο Πούτιν κατηγορηματικά του είπε φύγε από εδώ λεκέ, δεν θέλουμε να συναντηθούμε, δεν υπάρχουν οι συνθήκες, προϋποθέσεις για άμεσες διαπραγματεύσεις και ουσιαστικά υποβάθμισε όλες τις επιθέσεις που δέχεται η Ρωσία αυτό το διάστημα και τα ουκρανικά ντρόν τις επιθέσεις. Λέει, εντάξει, έχουμε δεχθεί, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Υποβάθμισε γενικότερα το Ζελένσκι, την ύπαρξή του και τους βρωμερούς Αγγλοσάξονες. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Ο Τραμπ, θα σας πω ότι στην ίδια συνάντηση του G7, ενώ στην αρχή τους είπε, ξέρω, αυτά τα οποία ήθελαν να ακούσουν τον Μακρόν κτλ. Ναι, κάτι θα κάνουμε. Τελικά είπε ότι χτες. Ότι η Ουκρανία για μας δεν είναι προτεραιότητα. Ακούστε εδώ, μεγάλη δήλωση. Αλλαγή τόνου δηλαδή από μια μέρα στην άλλη. Είπε ότι θα γυρίσει, λέει, την προσοχή του στο να τελειώσει το. Όχι, ενώ είπε θα γυρίσει την προσοχή μου τώρα στο ρωσοκρανικό, μιας και τελειώνει ο πόλεμος με το Ιράν. Τελικά, μια μέρα μετά, είπε ο Τραμπαρίφας ότι η Αμερική δεν έχει κανένα απολύτως λόγο με έναν τόσο μακρινό πόλεμο. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, τρομάζουν οι Αγγλοσάξονες. Τα κάναν πάνω τους όλοι εκεί ομαδικώς οι Γαλλιδούλες και οι Αγγλογερμανιδούλες. Και επίσης να θυμίσω ότι ο Τραμπ έχει σταματήσει τα δωρεάν τους, τα μπόνους στην Ουκρανία, τα όπλα. Η Ευρώπη έχει κληθεί να πληρώσει το τίμημα αυτού του πολέμου. Αλλά, προσέξτε, θα επιστρέψουμε κανονικότητα, λέει ο Τραμπ, στις κυρώσεις εναντίον των ρωσικών υδρογονανθράκων. Γιατί προφανώς θέλει να συνεχίσει η Ευρώπη να αγοράζει από την Αμερική. Άρα, σε αυτό το κομμάτι, καθαρά εμπορικά, καθαρά για το οικονομικό όφελος πατρίδας, το Τραμπ θα χτυπήσει τους Ρώσους και λέει ότι δεν υπάρχει όψη να κάνουμε πίσω. Πληρούνται, λέει, πλέον οι συνθήκες. Από τη στιγμή που θα ανοίξει και το στενό του Ορμούζ και θα αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο από το Ορμούζ, θα πρέπει σιγά-σιγά αυτές οι κυρώσεις. Γιατί ουσιαστικά είχαν παγώσει οι Αμερικανοί, αν θυμάστε, κυρώσεις κατά των Ρώσων, για να μπορέσει να μπει το ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά, για να μείνουν οι τιμές χαμηλές καθώς δεξαγόταν ο πόλεμος στο Ορμούς. Τώρα, λέει, θα πρέπει να τις επαναφέρουμε τις κυρώσεις, διότι ξεκίνησε πάλι το πετρέλαιο να ρέει. Αυτά δε έφυγε λοιπόν ο Τραμπ. Θα είμαστε, λέει, σε θέση πολύ σύντομα να κάνουμε ακριβώς κάτι τέτοιο. Άρα, ξαναλέω, υπενθυμίζω, νομίζω ότι τα έχουν βρει. Πολλοί λέτε υπάρχει ένα αφήγημα, ένα σενάριο συνωμοσίας ότι στην Αλάσκα τα βρήκανε ο Ρώσος με τον Αμερικανό. Θυμίζω ότι υπάρχουν και πρωτογενείς κυρώσεις του Τραμπ κατά των Ρώσων. Έχουν καταλάβει και πλοίο, να σας θυμίσω, το κυνηγούσαν μέχρι τη Σκωτία ο Χέγκσεθ και ήταν περήφανος, το οποίο ξεκίνησε από την Καραϊβική, από τη Βενεζουέλα, ρωσικό και το κλέψανε. Έχουν βάλει πρωτογενείς κυρώσεις κατά των Ρώσων, δευτερογενείς σε χώρες που παίρνουν από τους Ρώσους. Θυμίζω τις κυρώσεις κατά της Ινδίας, επειδή αγοράζουν υδρογονάνθρακες από τους Ρώσους. Άρα έχουν κηρύξει οικονομικό πόλεμο ο Τραμπαρίφας στους Ρώσους, προφανώς για να προωθήσει τα δικά του, τους δικούς του υδρογονάνθρακες, αλλά για να μην νομίζετε ότι τα έχουν βρει. Εντάξει, όταν σου καταστρέφει το βασικό έσοδό σου, πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, κούλης για να νομίζεις ότι τα έχουν βρει. Παράλληλα, η Ουκρανία θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μέλλον της για ασφάλεια. Ακόμα καλύτερα θεωρεί θα μπορούσε να μπει στο ΝΑΤΟ για να είναι ασφαλής. Αλλά ο Τραμπ έχει πει δεν μπορεί να γίνει αυτό, ιδίως όσο διαρκεί ο πόλεμος. Μια θετική εξέλιξη, μια θετική νότα, την κρατάμε και αυτή. Για να δούμε τι άλλο γίνεται στους G7. Συμφώνησαν, λέει εδώ, να αυξήσουν τις κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Άρα είναι στην ίδια ταχύτητα ο Τραμπαρίφας. 100% ξαναλέω, είναι οικονομικός πόλεμος κατά της Ρωσίας, με αιχμή του δόρατος τον Τραμπ, και μάλιστα χειρότερος ο πόλεμος που διεξάγει ο Τραμπ ο οικονομικός κατά των Ρώσων. Επαναλαμβάνω, τους κλέψανε και πλοίο με γεμάτο φορτίο πετρελαίου, παρά ο οικονομικός πόλεμος του Biden κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, για να δούμε τις νέες κυρώσεις. Θέλουν, λέει, να αυξήσουμε την πίεση με νέες κυρώσεις σε εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου για να πνίξουμε, λέει, τον Βλάντιμιρ Πούτιν από τα λεφτά τα οποία συνεχίζουν τον πόλεμο. Υπάρχει, λέει, ομοφωνία, όπως λένε Γάλλοι, εδώ, σε αυτό το κλαμπ των πλούσιων κρατών, δηλαδή Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικανοί, Γερμαναράδες, Καναδάς και Ιαπωνία. Ήταν, λέει, και ο Ζελένσκι, το εκπρόσωπος του, των Ναζί του Κιέβου εκεί. Και οι, και οι Άγγλοι και οι Καναδοί και αυτοί ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις. Άρα, παρόλο που είχαμε το διένεξη μέσα να το λέω ως νούμερο ένα ζήτημα, τώρα σιγά σιγά λέει εδώ, ξαναγυρνάμε προς το Κίεβο. Το Κίεβο απαιτεί νέες κυρώσεις. Λένε ότι οι Ουκρανοί, ότι η Ρωσία είναι αποδυναμωμένη και ότι το μέτωπο έχει παγώσει την πραγματικότητα. Πρέπει, λέει, από τη στιγμή που τελείωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το θέμα το δικό μας το ρωσοκρανικό. Ο Τραμπ είπε πράγματι ότι είναι έτοιμος να ασκήσει περισσότερο πίεση στις εξαγωγές της Ρωσίας. Ξαναλέω γιατί θέλει να μονοπολεί και να μας κάνει πελάτες του, να παίρνουμε τα βρωμερά ζουμιά των Αμερικανών δεκαπλάσια τιμή από τα ρωσικά. Και ο Άγγλος, ο Στάρμερ, είπε ότι υπάρχει, λέει, ενότητα στο δωμάτιο, υπήρξε σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας. Άρα 100% Τραμπ στην ίδια ταχύτητα με τα λοιπά εδώ πολεμοκάπηλα καθάρματα. Και πρέπει, λέει, θα συντονιστούμε όλοι οι G7 πώς να αυξήσουμε την πίεσή μας. Θα δείτε, λέει, τις επόμενες μέρες περαιτέρω κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Συγκεκριμένα ο Άγγλος είπε ότι θα στοχοποιήσω αυτό το σκιερό στόλο της Ρωσίας. Όλο και παραπάνω πλοία, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, θα τα αναδεικνύουμε, λέει, και θα τα κλέβουμε. Επίσης είπε ότι θα στοχοποιήσουμε και ένα δίκτυο της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, της GRU, το οποίο είναι συνδεδεμένο, λέμε, με μια εταιρεία που λέγεται Neptune Ποσειδώνας, η οποία με μυστικό τρόπο κλέβει δυτική τεχνολογία για το ρωσικό στρατό. Μάλιστα. Okay. Είναι μια θεωρία και αυτή του Στάρμα, ο οποίος προφανώς κάνει εδώ ένα μεγάλο παιχνίδι, θα σας πω, κατά τις Ρωσίες. Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ ο Άγγλος, για να δούμε μάλλον την εξέλιξη αυτή, την οποία ήταν πριν λίγες μέρες, αλλά τώρα πρέπει να τη δούμε, διότι πράγματι με τις ευλογίες των Αμερικανών και των Γάλλων, θυμάστε που και οι Γάλλοι κατέσχεσαν ρωσικό πλοίο, ξεκίνησαν και οι Άγγλοι για πρώτη φορά κάτι τέτοιο πριν από λίγες μέρες στο κανάλι της Μάνχης. Πράγματι, λοιπόν, κατέσχεσαν πλοίο ρωσικών συμφερόντων, από ό,τι φαίνεται. Είπε ο Στάρμερ ότι είναι ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα στη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους ενισχύουν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να κρυφτούν. Μπουκάρα, λέει, κάνανε ρεσάλτο κάποιοι κομμάντος, και έχει ακόμα κομμάντος μπουχέσιδες, μόνο για μπέργκερ είναι οι Άγγλοι. Μπουκάρανε, λέει, και συνέλαβαν έναν Ινδό,

Μάλιστα, τέλος πάντων, μπήκανε λέει πάνω με σινούκ. Δυστυχώς τα σινούκ δεν πέσανε στο, δεν σαπίσανε στη θάλασσά τους εκεί, στα βρωμό νερά, στα βαλτό νερά τους. Και 24 λέει Γεωργιανοί και Ινδοί τα μέλη του πληρώματος τα οποία συνέλαβαν οι Άγγλοι. 6 ώρες κράτησε η επιχείρηση εδώ. Και παράλληλα, ακούστε εδώ, υπήρχε μια φρεγάτα ρωσική, το Admiral Grigorovich, το οποίο ήταν δίπλα, παρακολουθούσε, δεν έκανε κίνηση. Και είδαμε άλλα, λέει, 6 δεξαμενόπλια τα οποία άλλαξαν κατεύθυνση για να μην περάσουν από το στενό εκεί μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και ότι από εδώ και πέρα, από ό,τι φαίνεται, δημιουργείται ένα νέο προηγούμενο αγγλικό. Οι Άγγλοι μπαίνουν και αυτοί στον θαλάσσιο πόλεμο, το οποίο το ξεκίνησαν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, νομίζω, ειδικά τον Ιανουάριο είχαν καταλάβει το δεξαμενόπλιο Γκριντς, το Μάρτιο το δεξαμενόπλιο Ντέινα, που είχε φύγει από το Μουρμάνσκ, με σημαία της Μοζαμβίκης, και οι Βαλτικές χώρες, άλλα βαλτόνερα, και η Φιλανδία, Σουηδία, Εστονία, και αυτοί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχες κινήσεις. Τώρα, αν κάνει το γύρο της Αγγλίας εδώ στον Βόρειο Ατλαντικό η Ρωσία, θα προσθέτει, λέει εδώ, 926 χιλιόμετρα στα ταξίδια το δεξαμενόπλιο, δηλαδή 500 ναυτικά μίλια για να πάνε στη διόρυγα του Σουέζ, με μεγάλο κόστος και ρίσκο. Παράλληλα, θα σας πω, υπάρχει ήδη απάντηση των Ρώσων. Η φρεγάτα αυτή, Admiral Grigorovich, άνοιξε, λέει, πήγαν να χτυπήσουν παραλίγο ένα γιότ βρετανικό. Στο ίδιο ακριβώς σημείο, λοιπόν, ακούστε το συμβάν για να καταλάβετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ τεταμένα. Βρισκόταν, λέει, το Admiral Grigorovich, η φρεγάτα των Ρώσων, σε διεθνή ύδατα, ανάμεσα από τον νήσο του White και την Νορμανδία. Και ξαφνικά είδαν, λέει, ένα πολιτικό γιότ, το Bright Future, έτσι λέγεται, το οποίο πήγαινε καρφωτά να τους διεμβολήσει, να τους εμβολήσει. Και προσπάθησαν, λέει, να το επικοινωνήσουν στον ασήμαντο ότι προσέξτε, έχετε κατά πάνω μας, μέσω του και φωτοβολίδες, λέει, σιρήνες κτλ. Τίποτα από αυτά δεν το σταμάτησε το ιδιωτικό γιότ. Πολύ πιθανό ήταν άδειο ή να είχε έναν μέσα δολιοφθορέα. Και όταν έφτασε, λέει, στα 150 μέτρα, ο διοικητής του πλοίαρχος του Admiral Grigorovich αποφάσισε να χτυπήσει με προειδοποιητικές βολές. Και τότε ξαφνικά τα αγγλάκια, οι αγγλιδούλες με τις γόβες, αποφάσισαν να κάνουν πίσω και να αλλάξουν πορεία. Το ενδιαφέρον είναι, ακούστε εδώ, ότι υπήρχε, λέει, δίπλα ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Αγγλίας, το HMS Mercy, το οποίο παρακολουθούσε και δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, προφανώς, ήταν μια επιχείρηση της Αγγλίας, χρησιμοποίησαν εικάζω αυτό το γιότ, μπορεί να ήταν μέσα στα εκρηκτικά κτλ. Για να το ρίξουν, μπορεί και τηλεκατευθυνόμενο, δεν ξέρω. Και σου λέει, άμα το χτυπήσει, δεν ξέρω, φοβήθηκαν ότι θα το βυθίσει ο Ρώσος και τελικά κάναν πίσω τελευταία στιγμή. Γιατί παρακολουθούσε και το ήξερε η Αγγλία. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ. Εδώ θα σας πω ότι οι Ρώσοι είναι μανούλες και στα θέματα του σκιώδου στόλου. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσουν και αν αυτό ήταν όντως μια προβοκάσια των Άγγλων ή αν εδώ στέλνουν μήνυμα και οι Ρώσοι. Μπορεί και τα δύο. Αυτό το οποίο βέβαια θα σας πω ότι υπάρχει είναι ένα δίκτυο. Ιδίως με ασφάλιση των φορτίων των Ρωσικών, γιατί δεν μπορούν οι Ρώσοι μόνοι τους να ασφαλίσουν όλα αυτά τα εκατομμύρια των πετρελαίων, των βαραλιών. Λοιπόν, κι όμως βάζουν και τους Ευρωπαίους να πληρώσουν τις ασφάλειες ακόμα και τώρα των φορτίων αυτών. Υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο εδώ. Τελικά, οι ευρωπαϊκές οικονομικές αγορές με διάφορες εταιρείες, η μία στηρίζει την άλλη, και τελικά καταλήγει πάλι η Ευρώπη, δυτικά τραπεζικά ιδρύματα, να δίνουν λεφτά για να εγγυώνται τις ασφάλειες των πλοίων. Υπάρχουν δηλαδή μεσάζοντες στην πραγματικότητα, διάφοροι εδώ, αλλά το σκιώδη στο όλο το πληρώνουμε εμείς, ακόμα και τώρα δηλαδή, την ασφάλειά του, για να καταλάβετε πόσο ανίκαν είναι τα χάπατα των Βρυξελών. Προσπαθούν να βρουν, λέει, τον τρόπο και δηλαδή, πώς να το κλείσουν με διάφορους ασφαλιστές, τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών ναυτιλιακών, αλλά τελικά πάνε την Ρωσία στην Ινδία, από την Ινδία κάπου αλλού και τα λοιπά, και τελικά καταλήγει πάλι στην Ευρώπη, για να καταλάβετε εδώ το πόσο χανίο και τσίρκο είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, επίσης έχουμε μια εξέλιξη εδώ, να δούμε λίγο και τα του μετώπου μάλλον, τι ακριβώς γίνεται στο μέτωπο το οποίο το έχουμε αφήσει καιρό. Θα σας πω τι λένε οι Ουκρανοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ το πυραυλικό σύστημα των Ρώσων. Έχει εξελιχθεί σε τεράστιο βαθμό, μάλιστα έχει εκμοντερνιστεί και έχουν αυξήσει την παραγωγή των πυράβλων τους, των βαλιστικών πυράβλων και των drone, όπως φαίνεται, και έχουν ξεπεράσει και τους αμερικανικούς, τους ανεχητιστικούς πυράβλους αυτούς, τους Patriot, τους PAC-3.

0: Από ό,τι λέει λοιπόν εδώ επικεφαλής, ένας συνταγματάρχης Ουκρανός, ο Αλεξάνδερ Ζαρουμπά, είναι υπεύθυνος για θέματα οπλισμού και τα λοιπά και κέντρου ερευνών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στις 13 Ιουνίου είπε ότι οι Ρώσοι, λέει, έχουν καταφέρει να παράγουν περίπου 40 με 50 KH-101 πυράβλους Cruise, 60 με 70 Iskander M βαλιστικούς πυράβλους και περίπου 10 Iskander K πυράβλους Cruise μηνιαίως για την άνοιξη του 2026. Κοιτάξτε εδώ. Επίσης, λέει, έχουν εντάξει στο στρατεύμα τους οι Ρώσοι και τεχνικές λύσεις από τον βορειοκορεάτικο πύραυλο βαλιστικό KN-23 στο Iskander Mi βαλιστικό πρόγραμμα για να αυξήσουν την παραγωγή. Άρα έχουν αντλήσει από εκεί μαθήματα. Αντιστοίχως, λέει, οι Αμερικανοί παράγουν 600 PAC-3 Patriot ανεχετιστικούς πυράβλους το χρόνο ή τουλάχιστον 50, ή αντίστοιχα μηνιαίως 50, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των Αμερικανών. Βλέπετε εδώ. Εδώ στην πραγματικότητα οι Ρώσοι δηλαδή παράγουν από τη μία, διαβάζω εδώ, 50 Cruise KH, 70 Iskander, 10, δηλαδή πάνω πόσο, περίπου, ναι, διπλάσια περίπου από ότι, όχι τετραπλάσια, συγγνώμη, τετραπλάσιους πυράβλους, χωρίς να μετράμε τα ντρόουν, από ότι παράγουν μηνιαίως αναχαιτιστικούς οι Αμερικανοί. Δεν πρόκειται, αυτό είναι το κενό το οποίο σας είπα, ομολογεί και ο Βάντς ότι δεν μπορεί να κλείσει. Επίσης, λέει, έχουν αυξήσει τις βόμβες τους, τις πολεμικές κεφαλές, τις έχουν εκμοντερνήσει και άρα είναι πολύ πιο δύσκολο και να τις σταματήσουν και να τις αντιληφθούν οι Ουκρανοί, τις τρώνε στην κεφάλα. Επίσης, αυτή η KH-101 επίραυλη, όπως λένε οι Ουκρανοί ίδια, τώρα σας λέω ότι λένε οι Ουκρανοί, φανταστείτε τι δεν ξέρουν οι Ουκρανοί, τι γίνεται στην πραγματικότητα. Οι KH-101, λέει, μπορούν και βγάζουν κάποια αντιπερισπασμό, κάποια decoys, έτσι ώστε να ξεγελούν τα συστήματα του ραντάρ, δηλαδή ψεύτικα με θερμοκρασία κάποια μικρά βομβίδια, έτσι ώστε να φεύγουν τα αναχαιτιστικά των Ουκρανών κατά αυτών των μικρών πυραυλιδίων και να μπορεί να χτυπάει άνετα ο κανονικός πύραυλος, τον οποίο τον βοηθάει τα δολώματα αυτά, ας τα πούμε έτσι. Λοιπόν, επίσης, οι Iskander, οι βαλιστικοί πύραυλοι, έχουν και αυτοί, έχουν καταφέρει να κατανικήσουν τα ουκρανικά ραντάρ, όπως ομολογούν οι Ουκρανοί. Έχουν, λέει εδώ, με ένα νέο πύραυλο Iskander Mi, τον Iskander 1000, που έχει βεληνικές 1000 χιλιόμετρα, μάλιστα, και τα ντρόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ανακαλύψει εδώ η Ουκρανική αεροπορία. Πολλά από αυτά φτάνουν 1000 χιλιόμετρα σε βάθος. Παράλληλα, φαίνεται ότι αυτά τα ντρόν, τα Σαχί, τα Γεράν, το Γεράν είναι η ρωσική εκδοχή του Ιρανικού Σαχίντ, και αυτά λοιπόν εδώ μπορούν να χτυπάνε ανενόχλητο, όπως φαίνεται, τους Ουκρανούς. Δεν έχουν καταφέρει οι Ουκρανοί να σταματήσουν. Τα μόνα τα οποία μπορούν να σταματήσουν τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας είναι τα Patriot, τα οποία, όπως σας είπα, δεν μπορεί η Αμερική για τον εαυτό της να παράγει τον τέταρτο από ό,τι παράγουν σε πυράβλους οι Ρώσοι. Προσπαθούν οι Ουκρανοί να πάρουν άδεια, μπας και μπορούν οι ίδιοι να κατασκευάζουν τους Patriot μέσα στην Ουκρανία. Μιλάμε εδώ για τεράστιο δώρο να τους το κάνει αυτό κάποιος. Τεράστια άδεια. Θα δούμε αν θα πάμε εκεί, αλλά καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το μέτωπο με αυτές τις εξελίξεις. Επίσης, θέλω να σας πω και ένα συμβάν το οποίο ήταν σημαντικό. Είχαμε ένα βομβαρδισμό από ατύχημα στην πραγματικότητα από σύστημα Patriot ουκρανικό, αμερικανικό δηλαδή, γιατί έπεσε πύραυλος του συστήματος Patriot πύραυλος στο μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου. Ακούστε εδώ, μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Και από ό,τι φαίνεται, τι ακριβώς έγινε, κάποιο σύστημα Patriot, δηλαδή αμερικανικό που το δώσανε στο Κίεβο, είχε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω, κάποια λαθασμένη λειτουργία, και γι' αυτό το λόγο έπεσε ο Patriot πάνω στο μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων του Κίεβου. Άρα εδώ οι Ρώσοι, οι οποίοι χτύπησαν, λέει εδώ, κάποια τροχοστάσιο ραντάρ, έτσι λέγεται, που κατασκευάζονται εξαρτήματα για μια επανδρωμένα σκάφη και για ντρόν κτλ. Πλήγησαν και άλλες περιοχές μη επανδρωμένων, αλλά εδώ χτυπήθηκε το μοναστήρι. Επίσης χτυπήθηκε το εργοστάσιο Μαγιάκ, που παράγει κομμάτια, τμήματα για τους πυράβλους Φλαμίγκο των Ουκρανών, αλλά χτυπήθηκε, ξαναλέω, και το μοναστήρι, πιθανότατα από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Ακούστε εδώ. ήταν US Patriot αντιεροπορικό σύστημα, πιθανότητα κάποιο, μπορεί να ήταν λιγμένος ο πύραυλος. Εδώ από ότι εικάζω, έτσι φαίνεται. Αυτές είναι εδώ λοιπόν, αυτοί είναι οι στόχοι που σας είπα, οι στρατιωτικοί, και χτυπήθηκε και το μοναστήρι. Βέβαια, υπενθυμίζουν οι Ρώσοι ότι προσπαθούν να κάνουν το αντίστοιχο της Μπούκα εδώ ο Ζελένσκι, δηλαδή να σκηνοθετήσει ένα έγκλημα, γιατί έχει μαζέψει, λέει ο Ζελένσκι, Patriot από όλο τον πλανήτη που ήταν, σαπίζανε σε αποθήκες. Προφανώς δεν θέλει να προστατέψει την Ουκρανία, λένε εδώ οι Ρώσοι, αλλά ελπίζει ότι με τέτοιου τύπου ατυχήματα κτλ. Τα πέταχουμε δει και στην Ρουμανία που εξεράγει πλωτοντρόν, και στην Ελλάδα που ευτυχώς δεν εξεράγει. Βλέπετε ότι δεν λειτουργούν καλά τα συστήματά τους. Αν χτυπηθεί, λέει, κάποιο πολιτικό στόχος, μπορούν να κάνουν κάποιο συμβάν τύπου σαν την Μπούκα, δηλαδή σκηνοθετημένο, λένε οι Ρώσοι. Είναι πιθανότητα, λέει εδώ, αυτό το οποίο έγινε, να χτύπησε κάποιο πύραυλο. Εδώ, όπως είπαμε, Patriot, έσπευσαν οι Ευρωπαίοι να καταδικάσουν και να βαφτίσουν εδώ το μνημείο αυτό της UNESCO κτλ. Το οποίο βέβαια το είχαν ξεχάσει όταν μπαίνανε μέσα αυτά τα γουρουνόφατες του Ζελένσκι που δεν έχουν λαιμό, οι φασίστες του Αζόφ κτλ. Οι οποίοι διώχνανε τους μοναχούς από μέσα, τους πετούσαν στον δρόμο. Τότε ρουφούσαν τα αυγό τους τα ευρωπαϊκά λιγούρια και άλλοι, η κοντοκλώτσα η μία και η άλλη. Αυτό είναι το επίπεδο, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ρωσίας, αυτό θέλουνε. Άρα είναι πιθανό εδώ, ξαναλέω, να σηκώθηκε κάποιο Patriot κατά κάποιου ρωσικού υπερηχητικού πυράβλου και να έγινε κάποιο λάθος, ή το ίδιο να έγινε κάποια πρόσκληση ή κάποιο κομμάτι να έπεσε, ή ο ίδιος ο πύραυλος λόγω λάθους ή λόγω δεν ξέρω να ήταν κάποιο πρόβλημα στη μηχανή του, στον κινητήρα του, να έγινε κάποιο είδους αυτοκαταστροφή, να έπεσε στο μοναστήρι. Μεγάλο θέμα και αυτό. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, είχα πάρα πολλά να πω. Θα επανέλθω αύριο, γιατί το θέμα με τη Ρωσία είναι μεγάλο. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αύριο. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε το κανάλι. Κοινοποιήστε το σημερινό βίντεο. Συγχαρητήρια, αν φτάσατε μέχρι το τέλος. Πώς τα βλέπετε εσείς, πείτε μου. Θέλω να μάθω την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι μέλη γενέστε. Αυτά για απόψε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να πούμε για τα τεύματα των Ουκρανών, διότι από ό,τι μας ενημερώνουν οι Ουκρανοί, φτιάξαν ένα νέο drone, το οποίο το ονομάζουν Terminator, εξοδοθρευτής, ο οποίος, λέει, σκοτώνει ρωσικούς στόχους χωρίς χειριστή άνθρωπο. Πάρα πολύ ενισχυτικό εδώ. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα drone το οποίο κινείται αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Και άρα είμαστε στο έλεος τεχνητής νοημοσύνης να βρει το στόχο, να αποφασίσει ότι είναι στόχος και όχι πολίτης, να αποφασίσει ότι είναι Ρώσος και όχι, δεν ξέρω, Ουκρανός ή οτιδήποτε άλλο, και να δολοφονήσει τον drone, αυτό το Terminator, ο εξολοθρευτής, μόνος του. Ξαναλέω, για πρώτη φορά έχουμε χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Οι Ουκρανοί κάνουν το βήμα, το απονοημένο θα πιστεύω, σε έναν συμβατικό στρατό, σε ένα λογικό στρατό. Πράγματι, πάμε σε μια τρέλα. Να δίνουμε δυνατότητα στο ρομπότ, στον drone, το ρομπότ, να σκοτώνει ποιον γουστάρει χωρίς να το επιβλέπει άνθρωπος. Ίσως επειδή κάποιος είναι υπάνθρωπος.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
5: Η Κιμπερλή. Καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο αφού διχαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
11: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θέλω να πείτε, χτες τι είδατε?
1: Λοιπόν, η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Ήμουν παρκαρισμένος με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω, όπως βλέπω, είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε. Δεν δίνω πολύ σημασία, ηρεμώ. Δίνω το όπως είναι οργή, αλλά τον βλέπω να κάθεται στη γωνία και να προσπαθεί με ένα τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Δεν έβλεπα τώρα αν στέλνει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι. Αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί. Φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα t-shirt. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ? Αλλά ήταν, δεν ήταν μελαχρινός. Μελαχρινός ήταν, μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος. Άστον, δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω, θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια, περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετών. Της λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το μου λέει, γελάει αυτή. Έλα βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το μου λέει, το είδα, τι. Του λέω, τα βλέπεις? Μη φοβάσαι, της λέω, είμαι εδώ. Την αφήνω, φεύγει και γυρνώντας στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Της λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Μου λέει, μη φοβόσαστε, της λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόνη εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι, αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτός τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς, είχε ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι, μου λέω, ρε, δυνατόν, αυτό το Νταλαβέρι.
2: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζομαι, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν. Γενικά παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν γίνεται ποτέ. Πάμε στο στρατό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Θυμάστε που είχαν βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, το είχαμε παίξει και εδώ, σιγά μη χάναμε, ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας που θέλει γυναίκες στο στρατό εθελοντικά. Θελοντικά να πάνε, για την πατρίδα πάνε απ' όλα. Πήγαν λοιπόν. Πήγε το συγκλονιστικό νούμερο που φτάσαν οι γυναίκες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό, ήταν 72 μετά από τόση διαφήμιση, πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα. Έψησαν λοιπόν 72 κορίτσια να παραξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτόν τον πλανήτη στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσα στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το μόριο. Ποιο μόριο? Δεν μπορούν γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο μόριο. Όχι ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντιγαμίσου Νικοδένδια στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδια, σούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν, να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το μόριο στο χέρι γιατί οικονόμησε ήδη 5,5 χιλιάρικα το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ γιατί Δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο. Πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγανε θελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολί και οτιδήποτε άλλο θέλει να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια, για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι. Αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα να χάσουμε τα μόρια. Πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια τρέχουν κάνει ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια. Δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε, δεν το συζητάμε, εθελοντικά όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα, αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουν με ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5 χιλιάρικα. 5. Παίρνω το μόριο στο χέρι και ξαπογέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα από το ΓΕΣ. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή. Δεν ξέρω, είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου. Εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο, ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη, παιδιά, έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5 χιλιάρο. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5 λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το ΓΕΣ. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το ΓΕΣ που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους ξένους. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι Χίτες και οι Ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του Βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο. Εντάξει. Με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τη σπάσει εσύ τώρα. Πάρα από την Κατερίνη να πούμε με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα. Μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός, σε σένα μιλάω, φίλε, σε σένα, ναι, ακριβώς. Μαζέψου, μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το μόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί, γιατί όπως κατάλαβες, φύγαν όλα γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά, πολύ μόριο πέφτει. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο άντεγαμής ο Νικοδέλδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030 ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, ωρε φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 ντρόν το μήνα, είναι μεγαλύτερη το βιομηχανία ντρόν στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε, γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε ντρόν ήταν με το ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς ή μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς. Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, ντρόν, μονόδρομος είναι, δεν είναι? Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε. Μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας. Καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς. Εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερακιώσει εδώ, δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50 χιλιάρικα. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό. Ούτε σου περνάει από το μυαλό. Η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί. Και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη, όπως είναι και τώρα δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό ντρόουν, και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων, γιατί μας στείλατε ντρόουν μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και όλο τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε. Φρούριο της Πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος προλάβει. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, μόρια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παραδόσεις και τα ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους γενικούς γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα, και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό. Επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο. Πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο. Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Μην είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρει ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σιγά-σιγά δεν είχαμε. Έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαιτέρως με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύποι, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Ε? Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα γι' αυτόν ποτέ. Και επίσης, να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ, που τον λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα. Βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα. Δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
0: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρος τους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά. Αυτή είναι η τελευταία δοσοληψία ανάμεσά τους. Η 50χρονη φερόμενη ως αρχηγός γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός της αστυνομίας καταγράφει να λέει.
3: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
0: Λίγα λεπτά μετά οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του έτερου αρχηγού, τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται ότι προσπαθούσε να αποκρύψει τις παράνομες δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.
4: Άκου λοιπόν τώρα. Ο μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω 4.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
4: 4 ώρες.
5: Σε 4 ώρες το βλέπω κι εγώ.
4: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ του λέω θέλεις τόσα, είναι δυνατόν?
5: Μα την θα σε κλείσω.
3: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς, είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει τι σε νοιάζει, κατάλαβες?
6: Ξεκάθαρα.
3: Θα του πω άμα την πάρει το κτηματολόγιο θα τη χάσετε, θα χάσω και εγώ που έχω ζητήσει, κάπως έτσι θα τον πιέσω.
7: Μου λέει νωρίτερα δεν γίνεται. Του λέω υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει αξίζει. Αν αξίζει θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
8: Είναι τόσο πολύ όντως?
7: Είναι, κοίταξε. Για το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
8: Θα το βαρέσει στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει δύο φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι, οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
2: Όπως διαπιστώσατε λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, ε? Τα άλλα που λέγε εκείνος ο ωραίος ο τύπος που λέγε πες το μαλάκα ρε, μην κατέβω κάτω και δεν είχε, ας πούμε πάλι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγε φραπεδάρα, πώς το λέγε να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάνα την Χειροπούλου τώρα με 50 χιλιάρικα θα ήμουν έξω, δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά ενώ τα φράγκα είναι χοντρά είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού επειδή είναι πολιτισμού αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο Τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και τον Τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο υπουργός. Και ο γραμματέας, για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έχτισε ο Σιμίτης, μετά το σύγχρονο που έχτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να το απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρώτο διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αφαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν εξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά καθάρματα, και έχει εξεπληθεί άπειρο χρήμα και μαύρο και χρήμα από τον Τζόγο, κρατικό Τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου και δεν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζει με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βάρτε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα. Δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία. Είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάρει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. Πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα? Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα για το αν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημοσιοπαλλικά που ρε παιδί μου με 8 εκατοστάρια το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος. Ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ, ποτέ όμως, να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
9: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
10: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του χώρου.
9: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
2: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου, λέει, εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την πει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτο, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σώρο όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και, για την ακρίβεια, ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ Εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει, για ξυλόλιο. Τι κάνει ο Κυριάκος για να κοροϊδέψει μια ακόμα φορά τον κόσμο? Μπερδεύει, τάχα μου δήθεν, αφού απέναντί του μιλάει σε φίκο και όχι σε δημοσιογράφο, μπερδεύει το ξυλόλιο ως διαλύτη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος παράνομα ή νόμιμα, με το ξυλόλιο που βρέθηκε στην περιοχή μετά το δυστύχημα από την καύση άλλων ουσιών, οι οποίες όταν καίγονται αφήνουν κάτω ξυλόλιο. Θέλει για το μπερδεύει. Το κάνει επίτηδες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς ότι έπρεπε να βρεθεί ή ακριβώς ότι μετέφερε αυτή η αμαξοστοιχεία ή όλα οτιδήποτε έπρεπε να βρεθούν εκεί, είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει: μα εγώ, λέει, έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών. Ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς. Και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα? Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά. Και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε για τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε. Βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: Από μικρό και από τρελό, Κυριάκο, μου λέει η φράση. Μαθαίνεις την αλήθεια. Εδώ τα παιδάκια δεν ξέρω αν είναι τρελά, αλλά σίγουρα είναι μικρά. Αυτά λοιπόν σε λέγανε δολοφόνο και μην είσαι τόσο εύθυκτος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου θίγεται άμα τον πεις δολοφόνο. Τι λέει ρε γίγαντα. Εννοείται ότι δεν είσαι απλά δολοφόνος. Είσαι δολοφόνος επιστήμονας. Είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και. Πήγα να πω κόρη Ναυάρχου. Αλλά κόρη Ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Φίκο. Συγγνώμη. Στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλα. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κλήρικοι, απλοί κλήρικοι που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
2: δεν είναι, Μητροπολίτη. Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορεί να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε? Δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα? Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο, αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό και με ύφος, γιατί του κλέβουν τους ψήφους από εκείνη την πλευρά λοιπόν. Έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του, ή ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι, και να γκουγκλάρουν μισθός Μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω? Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρνανε οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερο από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω, αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση, όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος, και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα ΜΜΕ, λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά, και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το ΕΣΟΥΡΟΥ θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντα.
2: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες
2: παρακολουθήσεις. Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές, και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζη Νικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω κι εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζη Νικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει η κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πόλη του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ. Και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκηση εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτι ο κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, όπου αυτοί οι ελεγκτές είχαν δώσει έγκριση να συνεχιστούν οι διαδικασίες με την 717 όπως ήταν μέχρι τότε. Τι έγινε με την 717? Η 717 ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε, κάποιοι επιχειρηματίες που πήραν χοντρά λεφτά, έπρεπε να ανατάξουν το ήδη υπάρχον σύστημα των σιδηροδρόμων στην πατρίδα. Τι έκαναν αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ό,τι πήρες από τη σύμβαση πήρες. Τα φράγκα και οικονόμα είναι στα μερεμέτια. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, αντί να φτιάξουν όπως προέβλεπε η σύμβαση το ήδη υπάρχον δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν? Το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα! Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 7-17. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 7-17 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεγκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος, γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί, γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20, και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 7-17. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
3: Εγώ με τα λύπη...

0: Γύρια δίκη, οι δικηγόροι που υποστηρίζουν
1: την κατηγορία. Θέλετε να πείτε, κύριε Ψαρόπουλε, στην κυρία γνώμη, ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και να μας πει και ο Σκαρύμπας.
2: Γιατί συμφώνησαν για την επαόριστη αναβολή.
0: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση. Είναι δυνατόν οι κατηγοροί μου να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε εμείς, οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια? Είναι δυνατόν αυτό? Σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω. Όχι ως δικηγόρος, αλλά ως συγγενής αμυγός, και δεν θα ήταν καθόλου
2: ευχάριστο.
3: Διακομματικό το Μπαζωματάκι. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές, που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε αυτό. Το και είπε, πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ, ένα κράτος που απλώς δολοφονεί και δεν έχει να κάνει καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον πλανήτη, εκτός από πολέμους και δολοφονίες αμάχων. Κανονικότατα, δύο εβδομάδες τώρα έχει βάλει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο προσωπικά στον τάκο και τους κάνει γύρω-γύρω όλοι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχει έγγραφα από συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία του με κρατικούς φορείς, φαντάζομαι. Εννοεί την ΕΕΠ, ποιος ξέρει και τι άλλο, δεν ξέρουμε, όπως σας είπα πριν, και τα λεφτά από τον τζόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Εδώ το κράτος είναι, ξέρει που πάνε τα μόρια και έρχονται. Το κράτος και οι Μητροπολίτες μόνο. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι έχει στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίκνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασκάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έκτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστή και γελασμένη δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένη. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί. Ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της Ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Μαουντ Εφτινγκ και Βίλεμ Φένστρα καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση?

Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλι της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας και σας καλωσορίζω στη νέα μου εκπομπή στην Air Topen κάθε Δευτέρα 10 με 11. Η εκπομπή θα ασχολείται κυρίως με μουσικά αφιερώματα σε αγαπημένους καλλιτέχνες και αγαπημένα είδη μουσικής. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της Air Topen ή από το live24.gr επιλέγοντας το Air Topen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στο Βλάση Μπονάτσο, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Ο Βλάσης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου του 1949. Ήταν αυθόρμητος, αυθεντικός, επαναστάτης, ήταν η χαρά της ζωής. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική και αργότερα με το θέατρο και την τηλεόραση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε κυρίως με τη σόλο πορεία του Βλάση Μπονάτσου στη μουσική, εστιάζοντας στους 5 σόλο δίσκους που έβγαλε. Ο πρώτος δίσκος που έβγαλε ήταν το «Επικίνδυνη Ισορροπία», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1976. Ήταν ένας δίσκος κλασικού ροκ εκείνης της εποχής. Από το δίσκο αυτό επέλεξα το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, «Τη φάτσα μου βαρέθηκα».

Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ήταν ο δίσκος «Γενικά» και κυκλοφόρησε το 1981. Έχει pop-rock στυλ, όπως και η επόμενη δίσκη που έβγαλε ο Βλάσης. Τα κομμάτια που έχω επιλέξει από αυτό το δίσκο είναι το κομμάτι «Βιάσου» και το κομμάτι «Ο Willy, ο μαύρος θερμαστής» από το Τσιμπουντή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε το κομμάτι Βιάσου που περιγράφει τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας ακόμα και εκείνη την εποχή, και το κομμάτι Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής από το Τσιμπουτί, που ήταν μια διασκευή σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Γενικά, ό,τι έχει βγάλει ο Μπονάτος με το Θάνο Μικρούτσικο ήταν κομματάρα, τα οποία θα ακούσουμε σε επόμενο αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Μπονάτσος ήταν ο δίσκος «Αυτά τα βράδια», που κυκλοφόρησε το 1983. Όπως και το γενικά, είχε ένα pop-rock στοιχείο, και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει δύο κομμάτια. Το ομώνυμο «Αυτά τα βράδια» και το «Μου είχες γράψει, σ' αγαπώ». Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αυτά τα βράδια.

Ακούσαμε το κομμάτι «Αυτά τα βράδια», ένα από τα μελαγχολικά κομμάτια του Βλάση Μπονάτσου, και το κομμάτι «Μου είχες γράψει σ' αγαπώ», που είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε είναι και ο αγαπημένος μου δίσκος του Μπονάτσου. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που άκουσα τον Μπονάτσο ως τραγουδιστή. Είναι ο δίσκος «Παραλήρημα», το 1991. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που πήρα ουσιαστικά όταν ξεκίνησα τη συλλογή μου. Και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει τρία κομμάτια. Το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», γνωστό σε πάρα πολλούς, και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το οποίο περιγράφει μια νυχτερινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», για το οποίο δεν έχω να πω κάτι, τα λέει όλα από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω για αυτό το κομμάτι είναι ότι έπαιξε σε ένα επεισόδιο των Απαράδεκτων, το επεισόδιο με τίτλο «Βιντεοκλιπάδες», που ήταν και ο τρόπος που το έμαθα εγώ. Και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς», το οποίο έχει έναν επαναστατικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Ο τελευταίος σόλο δίσκος του Μπονάτσου είναι το «Χαίρετε». Κυκλοφόρησε το 1996 και έχει ένα πιο λαϊκό στοιχείο παντρεμένο με ροκ. Από αυτό το δίσκο απουσιάζει το pop στοιχείο που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι πιο σοβαρός, πιο μελαγχολικός και πιο ερωτικός, θα έλεγα. Από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει τρία κομμάτια. Το κομμάτι «Μοναξιά μου», το κομμάτι «Μια γυναίκα» και το κομμάτι «Εμένα». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε τα κομμάτια «Μοναξιά μου», «Μια γυναίκα» και «Εμένα». Κομμάτια με πιο σοβαρό ύφος, έναν πιο όριμο βλάση ας πούμε, σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους που ακούσαμε. Βέβαια, ο Βλάσης δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Θα τον θυμόμαστε όμως για πάντα μέσω της μουσικής του και όλης της κληρονομιάς που μας άφησε. Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό για μένα κομμάτι σε αυτόν. Το κομμάτι «Γυναίκες» που κυκλοφόρησε το 1994. Αρκετά πιο pop στυλ από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Καλό βράδυ από μένα και καλή ακρόαση.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
1: Και καλό καλοκαίρι.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός Αριστοφάνης.
2: Παράθυρο στην κοινωνία.

0: της ERT Open, του Post Game Radio, του Parthenon Radio, Κυριακή 21 Ιουνίου σήμερα. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, διότι σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο είναι η μεγαλύτερη ημέρα που διαρκεί ημέρα στο χρόνο. Σήμερα θα ανοιχτώσει αργά μετά τις 9 και είναι η μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια στον το χρόνο. Από αύριο θα αρχίσει να μικραίνει. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Το αθλητικό πανόραμα είναι στην παρέα σας λίγο μετά τις 2.30 και περίπου μέχρι και τις 5. Θα είμαστε εδώ να αναφερθούμε σε όλα τα αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Τσάμπρας είναι στη ρύθμιση των ήχων, στο συντονισμό της εκπομπής και στη μουσική επιμέλεια. Στην παραγωγή ομάδα του Post Game GR με επικεφαλής τον Κώστα Παλαιολόγο. Στα μικρόφωνα της ERT Open, του Post Game Radio, του Parthenon Radio και του Radio V, ο Κώστας Στουρνάρας. Μας ακούτε από τα ιντερνετικά ραδιόφωνα που σας είπαμε. Βεβαίως από το Live24, το Λίσσα My Radio, το E-Radio και το E-Ραδιόφωνο, τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, και από το site μας, το postgame.gr, το airtopen.com, το parthenon.gr και το radiovita.gr, και βεβαίως από όλα τα link που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Επίσης να πούμε ότι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι η σελίδα μας στο Facebook, Αθλητικό Πανόραμα, είναι επίσης οι πλατφόρμες που προείπαμε, Live24, Listen My Radio, E-Radio και E-Ραδιόφωνο, όπου υπάρχει ειδικός χώρος να στείλετε το μήνυμά σας. Ειδικός χώρος υπάρχει και στο parthenon.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε και το αριθμό του Viber, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Υπάρχει το email postgamegr@gmail.com και φυσικά και τα τηλέφωνα της ERT Open εδώ στο στούντιο, όπου μπορείτε και εδώ να τηλεφωνείτε και να μας λέτε τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις μεταφέρουμε, θα σας απαντάμε βεβαίως. Λοιπόν, θα κάνουμε όπως είπαμε την καθημερινή μας βόλτα στην αθλητική επικαιρότητα. Να πούμε ότι πριν από πολύ λίγο ο ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς στη θέση του προπονητή. Πλέον και τυπικά ο Μπράντοβιτς είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Σέρβος επιστρέφει στην πράσινη ΚΑΕ ως αντικαταστάτης του Άνταμαν για να αναλάβει την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Ο Μπράντοβιτς λοιπόν ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και επίσημα. Θα δούμε συνέχεια και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν σίγουρα στην ομάδα με τους βοηθούς του, τους συνεργάτες του. Από ό,τι ακούγεται θα είναι ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο Μπατίστ, αλλά και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Θα δούμε που θα καταλήξουν οι πράσινοι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και με τίτλο «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Ο 66χρονος προπονητής επιστρέφει στους πράσινους, ενώ υπήρχε και ένα σχόλιο του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο Instagram νωρίτερα με τη φωτογραφία του μαζί με τον Ζότς, με το σχόλιο «Ιστορία συνεχίζεται, the king is back», δηλαδή ο βασιλιάς επέστρεψε. Να πούμε ότι ο Μπράντοβιτς έχει 9 τίτλους EuroLeague, ενώ στα 13 χρόνια που κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι το 2012 κατέκτησε 23 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 5 ευρωπαϊκά. Επίσης είχε ρεκόρ 358 νίκες σε 418 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν είναι για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, που πλέον είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κυριακίδης θα μας πει σε λίγο περισσότερα για το θέμα του μπάσκετ, γενικά τα θέματα του μπάσκετ. Υπάρχει Μουντιάλ βεβαίως, εξέλιξη με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Τις ομάδες τα μεταγραφικά έχουν φουντώσει τόσο στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό που αύριο φεύγει και για την προετοιμασία στην Ολλανδία. Υπάρχει και η παρουσίαση του Ντίστρουπ στις 4 το απόγευμα, θα ακούσουμε ζωντανά και την παρουσίαση εδώ. Στην ΑΕΚ υπάρχει χρόνος, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα, ενώ και στον ΠΑΟΚ σήμερα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Λύση, ο νέος Ιταλός προπονητής του Δικέφαλου του Βορρά. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια με τους ρεπόρτερ και αυτά τα θέματα. Στο μπάσκετ βεβαίως, πέρα από τον Ομπράντοβιτς, έχουμε και τον Ολυμπιακό που ψάχνει τον Άντι Πίτερς. Αποχαιρέτησε χθες τον Φαλ στα από 5 χρόνια στην ομάδα και αυτός χωρίς να βιάζεται κοιτάζει τις επόμενες κινήσεις. Η ΑΕΚ ψάχνει τις επόμενες γραφικούς στόχους. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παίρνουν παίχτες σε ένα πολύ εντυπωσιακό πρωτάθλημα, όπως αναμένεται, όπου υπάρχει βεβαίως και η ιστορία με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, που γίνεται μεγάλη μάχη ανάμεσα στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζο, την ΕΡΤ, αλλά και την Περκάπιτα πλέον, την νέα πλατφόρμα των Μαρινάκη Μαρτινογιάννη Σόλακ, που και αυτή θέλει τα δικαιώματα. Γενικά έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως και Ολυμπιακά αθλήματα φυσικά. Υπάρχει εξέλιξη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Στίβο. Υπάρχουν τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Βόλια και γενικών στο European League που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και το Future, το παγκόσμιο τουρνά του Beach Volley στην ΙΟ, όπου εκεί το ελληνικό δίδυμο στους άντρες έχει φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης, ο τελικός ο οποίος είναι στις 4 το απόγευμα, το δίδυμο του Ντάλα με τον Χατζηνικολάου. Για όλα αυτά θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καλτσάρης, που τον έχουμε παρέα μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, πολύ γεμάτη η εβδομάδα, που ακόμη πιο γεμάτο Σαββατοκύριακο, όπως είπες, σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε το Μιντιάν, τώρα έχουμε και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν.
0: Και βεβαίως, επειδή είσαι και γνωστός γνώση των μπασκετικών, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για ένα σχόλιο για την επιστροφή του Μπράντοβιτς.
1: Με μια πολύ απλή τοποθέτηση θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει άσχημα αυτό. Σίγουρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Μπράντοβιτς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πάρα πολύ. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι η τελειομανία του, η εργατικότητα και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το μπάσκετ, που αυτό είναι που τον έκανε κορυφαίο. Είναι ένας προπονητής που είχαμε την τύχη να τον έχουμε στα μέρη μας για 10 χρόνια και ευτυχώς θα τον έχουμε και τα επόμενα. Και θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή πολλές φορές συζητάμε για match-up παικτών σε διάφορα παιχνίδια, το match-up προπονητών θα είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Με Μπράντοβιτς εναντίον Μπαρτζόκα, νομίζω ότι αυτό θα ήθελε να μας προσφέρει πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ ωραίες μονομαχίες. Παναθηναϊκός, αυτό που σχολιάζαν και πιο αρμόδιοι μπασκετικοί αναλυτές, ουσιαστικά είχε μία επιλογή, αν ήθελε να κάνει μια επιστροφή ουσιαστικά για να ξαναφτάσει εκεί που θέλει να φτάσει, αυτό που απέτυχε να κάνει φέτος και πέρυσι, μόνο έναν άνθρωπο μπορούσε να φέρει, και αυτός είναι ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι ο μοναδικός αντίλογος που ενδεχομένως να ακούσουμε τις επόμενες μέρες, δεν το έχουμε ακούσει ευτυχώς, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να γραφτεί, τι έχει να προσφέρει ο Μπράντοβιτς σε αυτή την ηλικία, και έχοντας κατακτήσει τα πάντα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι σαν τον Μπράντοβιτς ποτέ δεν στερεύουν και ποτέ δεν αρκούνται σε όσα έχουν πετύχει, ακόμα και αν έχουν πετύχει πολλά, θέλουν ακόμα περισσότερα. Ειδικά όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον, γιατί ξέρουμε ότι το περιβάλλον του Παναθηναϊκού για τον Μπράντοβιτς είναι πέρα για πέρα οικείο, σε ένα τέτοιο περιβάλλον σίγουρα θα έχει και περισσότερα κίνητρα και ακόμα μεγαλύτερη διάθεση. Περιμένουμε περισσότερα, όπως είπες και εσύ, να μάθουμε και τους συνεργάτες, να δούμε και το αγωνιστικό πλάνο και τους παίκτες που θα διαλέξει, και νομίζω ότι μόνο άσχημα δεν μπορεί να πάρει αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια. Βέβαια, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπες, οι επόμενες μέρες στον ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εθνική ομάδα στο βόλεϊ. Σήμερα είναι τα κρίσιμα παιχνίδια για να δούμε αν θα προκριθούν οι ομάδες μας στο Final Four, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι τελευταία αγωνιστική. Δυστυχώς δεν είναι στα χέρια των Ελλήνων και των Ελληνίδων αθλητριών η κατάσταση. Ουσιαστικά η ομάδα των ανδρών, αυτό που πληρώνει μετά από τις 5 αγωνιστικές που έχουν παιχτεί, είναι ήταν στην πρεμιέρα με τη Σουηδία, και είναι το παιχνίδι που στο 2-0 και με τετραπλό match ball 24-20 χάσαμε το σετ, χάσαμε και το παιχνίδι με 3-2, γιατί από εκεί πέρα ήρθε μια πολύ καλή νικηφόρα πορεία με μόνο νικές. Χθες κέρδισε η ελληνική ομάδα την Αυστρία, αν και στο στα μισά περίπου εμφάνισε μια χαλάρωση, έχασε ένα σετ, αλλά το 3-1 αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που πονάει. Αυτό που πονάει είναι, όπως είπα, ήταν από τη Σουηδία, και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στην βαθμολογία στους άντρες είναι έκτη. Υπενθυμίζω ότι στόχος είναι το Final Four, η τετράδα. Η Δανία που είναι πρώτη έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις, έχει κάνει τα 6 παιχνίδια της, οπότε τη βγάζουμε από τη συζήτηση. Η Σουηδία που είναι πέμπτη ισόβαθμη με την Ελλάδα, έχει παίξει τα παιχνίδια τη, δεν έχει άλλη αγωνιστική, τη βγάζουμε από τη συζήτηση. Οπότε μεταξύ της Ολλανδίας, της Φιλανδίας και του Ισραήλ που βρίσκονται από πάνω μας, πρέπει να έρθει απώλεια βαθμού. Το πρόβλημα είναι ότι και η Ολλανδία και η Φιλανδία και το Ισραήλ έχουν πολύ βατά παιχνίδια, και το να χάσουν βαθμό ή ακόμα και το παιχνίδι ολόκληρο φαντάζει δύσκολο. Η Φιλανδία παίζει με την Ισλανδία που την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι είδαν το παιχνίδι της Ελλάδας, είδαμε ότι η Ισλανδία είναι μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας, βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς νίκη και χωρίς βαθμό. Η Ολλανδία είναι μια πολύ καλή ομάδα που μέχρι πέρυσι αγωνίζονταν στον VNL και σήμερα παίζει με τη Βοσνία, η οποία Βοσνία επίσης έχει 0 βαθμούς και 0 νίκες, δεν έχει κερδίσει καν σετ ούτε η Βοσνία ούτε η Ισλανδία. Και επίσης το Ισραήλ, το οποίο το αντιμετωπίσαμε πέρυσι στο Final Four, παίζει με το Κόσοβο που είναι επίσης μια ομάδα χωρίς να έχει κερδίσει σετ, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη, δεν είναι στα χέρια των Ελλήνων. Το να περιμένουμε δώρο από Βοσνία, Κόσοβο ή Ισλανδία που δεν έχουν κερδίσει καν σετ, να κερδίσουν τουλάχιστον 2 σετ ή ακόμη και το παιχνίδι ολόκληρο, φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, οπότε δυστυχώς τα πράγματα στενεύουν. Κρατάμε βέβαια τις ελπίδες μας, γιατί αθλητισμός είναι ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση για την πρόκληση στο Final Four. Οι γυναίκες από την άλλη, χθες παρότι μας εντυπωσίασαν στο πρώτο σετ, όπου αυτό που έλεγα για τη Σουηδία που πάθαμε με εκείνη την ανατροπή, το έκαναν οι Ελληνίδες, καθώς το πρώτο σετ έχαναν 24-20, κατάφεραν να κερδίσουν 28-26, αλλά εν τέλει σε ένα παιχνίδι που ήταν και κάπως μαραθώνιο ιτήθηκαν με 3-2. Η Ελλάδα μέχρι τώρα μετρούσε μόνο νίκες, και αυτό που της κόστιζε ουσιαστικά ήταν ο χαμένος βαθμός από την Πορτογαλία την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον δεν της φταίει μόνο εκείνος ο χαμένος βαθμός, της φταίει και η χθεσινή ήττα, που της κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή, καθώς η ελληνική ομάδα βρίσκεται στην 7η θέση με 12 βαθμούς, όσο έχει και η Ελβετία και η Ισπανία. Επίσης, όπως και στους άντρες, εδώ έχουμε την Φιλανδία που πάνω μας που έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της και τη βγάζουμε τη συζήτηση. Οπότε περιμένουμε απώλεια βαθμών από τρεις ομάδες μεταξύ της Σλοβενίας, της Σουηδίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Ελβετίας που δεν την έχουμε στην ισοβαθμία. Επίσης έχουν αρκετά βατό πρόγραμμα σχεδόν όλες τους. Υπενθυμίζω ότι στην Ουγγαρία προπονητής είναι ο Κιαπίνη, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει το 5-5. Η Σουηδία είναι μια ομάδα αρένα που απλά με την Μπέλα Χάκ να διαπρέπει την διαγώνια της Κονελιάνο, μία από τις κορυφαίες παίκτρες του κόσμου. Τις είδαμε πέρυσι στα φιλικά που έδωσαν στο Ρέντι με την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η Σουηδία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά όταν την κοντράραμε έστω και σε φιλικά δεν ήταν χαοτική η διαφορά μας. Οπότε ουσιαστικά η Ελλάδα πληρώνει τελικά τις λάθη. Αν κρατάω ένα θετικό για την γυναική ομάδα είναι ότι έχει ανέβει επίπεδο, έχει σκληραγωγηθεί σε σχέση με πέρυσι. Βλέπω μια πολύ μεγάλη βελτίωση, και πέρυσι ήταν καλή η ελληνική ομάδα, αλλά φέτος είναι ακόμα καλύτερη. Μόνο καλό μπορούμε να κρατήσουμε από τη φετινή πορεία, ακόμα και αν δεν φτάσει στο Final Four. Έρχεται και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο δεν θα είναι εύκολο για τις Ελληνίδες, γιατί έχουν έναν δύσκολο όμιλο, όπως και οι άντρες έχουν έναν όμιλο δύσκολο μένα, αλλά που τους δίνει και περιθώρια πρόκρισης. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό, μπορούμε να συζητήσουμε τον Αύγουστο για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Υπενθυμίζω ότι οι άντρες αγωνίζονται με το Λουξεμβούργο στις 18:30, οι γυναίκες αγωνίζονται με την Ισπανία, την οικοδέσποινα του διήμερου αυτού, στις 4. Τα παιχνίδια από το Eurovolley TV ζωντανά, με μια μικρή συνδρομή, αν δεν κάνω λάθος, στις τάξεις των 5 ευρώ. Επειδή με ρώτησαν κι άλλοι, δεν έχω ακριβή απάντηση για ποιο λόγο δεν δείχνει τα παιχνίδια η ΕΡΤ. Προφανώς έχει να κάνει με πνευματικά δικαιώματα. Τα παιχνίδια τα εντός έδρας τα είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα εκτός έδρας δεν ξέρω αν υπάρχει μια κακή συνεννόηση με την ΣΕΒ και έχει να κάνει με αυτό, ή αν έχει με πνευματικά δικαιώματα που δεν πιστεύω ότι είναι και ιδιαίτερα ακριβά για το Euroclub League. Εν πάση περιπτώσει, καλός κακός, κακός μάλλον, μόνο συνδρομητικά από το Eurovolley TV μπορούμε να δούμε τα παιχνίδια. Για να κλείσω μετά του βόλεϊ, πριν από λίγο πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη η Τσεχία του Γιάννη Θανασόπουλου στο VNL. Είχαμε μιλήσει με τον Έλληνα coach λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το VNL και μας έλεγε ότι στόχος είναι η ομάδα να κρατήσει το VNL, δηλαδή να μην βγει τελευταία, ώστε να μην υποβαστεί ισορροπικά στο European League. Η Τσεχία όχι μόνο δεν υποβάζεται με τίποτα όπως φαίνεται, αλλά είναι 2 βαθμούς μακριά από την οκτάδα και τα play-off του VNL, πίσω από μαζάρες όπως η Αμερική, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Πολωνία. Αυτή την εβδομάδα η Τσεχία έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί είχε να δώσει 4 δύσκολα παιχνιδιά με Ιταλία, Πολωνία, Ιαπωνία και το σημερινό με Δομινικανή Δημοκρατία. Στα 2 πρώτα δεν έπαιξε καλά, στο 3ο με την Ιαπωνία έπαιξε καλά αλλά δεν κατάφερε να πάρει βαθμό, έχασε 3-0. Σήμερα πέτυχε μια νίκη με ανατροπή 3-2. Αυτή την ώρα ο Καναδάς δεν κάνει, η Πολωνία μάλλον δεν φέρνει δώρο κόντρα στον Καναδά, γιατί ο Καναδάς είναι η ομάδα που κυνηγάει Τσεχία για την οκτάδα. Αλλά ακολουθεί άλλο ένα ενθύμερο σε περίπου 2 εβδομάδες, όπου η Τσεχία θα μπει στα τελευταία της 4 παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος παίζει με Σερβία που παίζουν στο Βελιγράδι, Γαλλία θα είναι και η Ιταλία στον τουρνουά, με την Ιταλία έχει ήδη παίξει, και με Γερμανία αν δεν κάνω λάθος, και θα διεκδικήσει μια ιστορική πρόκριση με τον Έλληνα coach να έχει ανακοινωθεί πριν από περίπου 24 ώρες από την Νεμπράσκα. Θα γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής στο αμερικανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα βόλεϊ, πολύ σπουδαία στιγμή για το ελληνικό βόλεϊ.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό και αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, Γιάννη, έχουμε Στίβο έτσι σε full δράση, με Βαλκανικό στο Βόλο, με Golden Leagues έτσι. Κορυφώνονται τα meeting μέχρι αυτό έχουν μπει στην τελική ευθεία για το σχεδόν 1,5 μήνα πριν το ευρωπαϊκό του Μπέρνιχαμ.
1: Ακριβώς, το βαλκανικό πρωτάθλημα που ο κόσμος του Βόλου το στήριξε, έχουμε ωραία παρουσία, είναι τηλεοπτικό βεβαίως, Έχουμε τον Μίλτο Ρεντόγλου να συνεχίζει στα συνηθισμένα του. Με 8-36 κέρδισε. Δεν είναι μεγαλύτερη του επίδοση φέτος, αλλά είναι μια καλή επίδοση που τον κρατάει σταθερά ψηλά με άλματα πάνω από τα 8 και 8-20. Μια Κατερίνα Στεφανίδη που το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, απέχει πολύ από τα δεδομένα που την ξέραμε όταν περνούσε τα 4.90 και στόχευε τα 5 μέτρα. Παρ' όλα αυτά σιγά σιγά ξαναβρίσκει ρυθμό. Υπενθυμίζουμε ότι έχει επιστρέψει από Γιέννα, έχει πλέον το παιδάκι της στο χωριό. Το βλέπουμε συχνά και στα γήπεδα φέτος. Και μάλιστα κάνουν το 1-2 οι Ελληνίδες. Η Αριάδνα Δαμοπούλου ήταν η ασημένια Βαλκανινίκης. Με 4-48 εκεί κρίθηκε το τικόντο. Αυτό σημαίνει ότι η Στεφανίδη, επειδή είναι και μια αθλήτρια πολύ πειθαρχημένη και πολύ βάση προγράμματος, θα συνεχίσει να ανεβαίνει, θα τη βλέπουμε σε κάθε meeting να γίνεται όλο και καλύτερη. Πολύ καλές παρουσίες για τα ελληνικά χρώματα. Μην είχα ακριβώς μπροστά μου όλη τη λίστα, αλλά και στο κατοστάρι είχαμε ασημένιο μετάλλιο με τον Λαγάνη και στο ύψος ο Μίτα ήταν νικητής και χάλκινος ο Αναστασάκης. Μετάλλια στα κορίτσια των 800 και των 400 μέτρων. Και έχουμε και πολύ καλές σκυτάλες, που κάτι που μας είχε λείψει είναι αλήθεια, και σε άντρες και σε γυναίκες, με σκυλαδρομίες που ενδεχομένως να δώσουν το παρόν αργότερα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία. Τώρα έχουμε δράση στο τένις, έτσι, με τα τουρνουά της, με τους Έλληνες πρωταθλητές να μην τα πηγαίνουν καλά προς τα πάνω στα τουρνουά, αλλά βεβαίως να ενισχύεται το ελληνικό τουρνουά, έτσι, τον Ιούλιο με τις συμμετοχές.
1: Ναι, αυτό που το είχαμε αγγίξει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν ξέραμε πολλές λεπτομέρειες. Ανακοινώνται σιγά σιγά αθλήτριες για το τουρνουά που θα γίνει στην Αθήνα. Ανακοινώθηκε η Σάρα Μπλέικ, η τσέχα αθλήτρια που είναι στο νούμερο 34 της κατάταξης. Έχουμε πει ότι θα είναι παρούσα η Σάκαρη. Ανακοινώθηκαν και παίκτες όπως η Κριτσίκοβα και η Άνλη. Είναι ένα ταμπλό των 32 αθλητριών και είναι το νόμο που θα ξεκινήσει στις 13 με 19 Ιουλίου στο

0: κόσμος και θα είναι ένα τουρνά που θα το αγαπήσουμε και μακάρι να το καθιερώσουν στα μέρη μας, γιατί μας είχε λείψει.
1: Πολύ ωραία. Στο παγκόσμιο κύπελο στην καλλιτεχνική κολύμβηση η Εθνική στο δεύτερο ομαδικό πήρε την 7η θέση. Και να πούμε ότι και στο Βουδαπέστη βρίσκονται οι έφηβοι και οι νεάνιδες στις καταδύσεις για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί εκεί. Ενώ στην κολύμβηση στο Common Cup η Ειρήνη Ζερβού στα 100 μέτρα ύπτιο πήρε το τρίτο της μετάλλιο στη διοργάνωση και μάλιστα κάνοντας και ατομικό ρεκόρ. Έτσι και στην κολύβηση μια χαρά πάνε οι αθλητές και οι αθλήτριες.
0: Επίσης, επειδή έχει περάσει αρκετός και βέβαια κανένα μήνα, αλλά το τουρνουά το Ακρόπολης που είχε γίνει στο ΆΚΑ είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είχε πολύ καλούς Έλληνες και ξένους αθλητές, αλλά βλέπουμε ότι οι Έλληνες αθλητές στην κολύβηση που είχαμε καλούς αθλητές για χρόνια, αλλά βλέπαμε ότι έχουν μια μεγάλη απόσταση από, από την ελίτ του παγκόσμιου κολύμβησης. Βλέπαμε μετάλλια στα ευρωπαϊκά, αλλά στα παγκόσμια ήταν ελάχιστα. Βλέπουμε ότι πλέον αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Βλέπουμε εξαιρετικούς Έλληνες αθλητές με κορυφαίες επιδόσεις, όπως είδαμε τον Σίσκο πρόσφατα. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί και να διεκδικούν ακόμα περισσότερα μετάλλια και σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια και πλέον και στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως έκανε ο Χρήστου. Το έχουμε συνηθίσει σιγά σιγά ότι υπάρχει και αυτό το enhanced game που βλέπουμε για τον Γκολομέφ να διαπρέπει. Έχει ενδιαφέρον, αν και είναι κάτι που συγχρονεί πολλά ερωτηματικά. Αλλά επειδή αρχίζει να συμβαίνει πιο έντονα στην κολύμβηση αυτό με τους αγώνες που επιτρέπεται ουσιαστικά το ντόπινγκ, δεν αποκλείω τα επόμενα χρόνια να το δούμε και πέραν της κολύμβησης σε άλλα αθλήματα.
1: Από εκεί και πέρα στο handball να πούμε ότι Σουηδία, Νορβηγία και Κατάρ θα είναι οι αντίπαλοι της εθνικής μας ομάδας των ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Επίσης ότι για το beach handball σε διεθνές τουρνουά στο Ζάγκρεμ η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό στα πλαίσια της προετοιμασίας της για το παγκόσμιο πρωτάθλημα 23 με 28 Ιουνίου. Η Ελλάδα κέρδισε τις Φιλιππίνες 2-0, την Κροατία 1-2 και έχασε από την Νορβηγία 2-1 και όπως σήμερα θα αγωνιστεί με την Νορβηγία στον μεγάλο τελικό. Να πούμε ότι την Τρίτη ξεκινάει το παγκόσμιο πρωτάθλημα με πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη 24 Ιουνίου για την Ελλάδα κόντρα στην Νορβηγία. Αυτό για το beach handball. Ενώ να πούμε ότι για το στην Ελλάδα υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα beach handball. Βγήκε το πρόγραμμα. Το πρώτο τουρνουά θα γίνει 3 με 5 Ιουλίου στο Sandstorm 2026 στον Ασπρόπυργο. Στο δεύτερο τουρνουά και 13ο κύπελο Ελλάδος 11 με 12 Ιουλίου στο Άλτιον Τόνοβιτς στην Πρέβεζα. Στο τρίτο τουρνουά 17 και 19 Ιουλίου στο Χανιά στους Αγίους Αποστόλους. Τέταρτο τουρνουά 25 Ιουλίου στον Πειραιά στην παραλία Βοτσαλάκια. Και το Final Four θα γίνει στις 26 Ιουλίου στον Πειραιά, στην παραλία στα Βοτσαλάκια. Αυτή λοιπόν είναι και τα τουρνουά για το beach handball στην Ελλάδα. Και μια που λέμε για τα αθλήματα της παραλίας, Γιάννη, έχουμε και το beach volley, έτσι, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το future, με το δίδυμο Ντέλα Χατζηνικολάου να είναι στον τελικό.
0: Ναι, είναι ένα δίδυμο που τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά αξιόλογο και έχει πολύ καλές παρουσίες. Θα είναι συγκεκριτικό. Δεν ξέρω αν έχεις συμπλήσει ότι του τηλεοπτικού αν έχεις εικόνα, νομίζω είναι τηλεοπτικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και μου προκαλεί

0: εντύπωση, θα σε ρώταγα αν ξέρεις και κάτι παραπάνω, καθώς χρήζει έρευνας, διότι νομίζω όλα αυτά τα τουρνουά τα προηγούμενα χρόνια είχαν κάλυψη είτε από την Κοσμοτέ που έχει τα δικαιώματα των παγκόσμιων τουρνουά γενικά, είτε από την ΕΡΤ.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εικόνα σε αυτό το θέμα, γιατί τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι η ΕΡΤ έχει μπει δυναμικά και στο beach volley. Ενδεχομένως να υπάρχει ανοιχτό στο YouTube. Εν πάση περιπτώσει, η Ντάλλας Χατζηνικολάου είναι ένα δήμο πολύ καλό, που στα ελληνικά μάστερ στα προηγούμενα χρόνια είχε δείξει ότι απέχει περισσότερο από τους αντιπάλους του. Είναι πολύ, μια πολύ μεγάλη διάκριση, γιατί εντός των συνόρων τα κατάφεραν, εκτός συνόρων έψαχναν αυτό το step-up και νομίζω ότι το βρίσκουν σιγά σιγά. Και η αλήθεια είναι ότι να γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα δούμε πολλά καλά ρίγμα στις γυναίκες που ήδη αρχούσαν στο παγκόσμιο στο Ρέμα, με Αρβανίτη, με Καραντάσου, με Σφυρί. Στο αντρικό είχαμε ένα κοινό και νομίζω ότι μπορούν αυτά τα δύο παιδιά να καθιερωθούν και να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Σε live streaming θα μεταδοθεί ο τελικός από το site της Ομοσπονδίας, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, έτσι και από το sportal.gr.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Καλιτσάρη που μας μετέφερε με κάθε λεπτομέρεια όλη την δράση στα Ολυμπιακά αθλήματα που το ξαναλέμε είναι της εποχής, και μην ξεχνάμε ότι στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες στον Τάραντο της Ιταλίας, και εκεί η ελληνική ομάδα θα πάει με αρκετούς αθλητές και με μεγάλες βλέψεις για πολλά ρεκόρ και μετάλλια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια μουσική ανάσα και θα γυρίσουμε τη συνέχεια το ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή και πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, για τις κινήσεις που θα γίνουν στον Άρη, για τις υπόλοιπες ομάδες της Super League βεβαίως, αλλά και για Μουντιάλ. Ο Μάνος Παντελίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μάνο.
1: Τα
0: έχουμε πει, αλλά πες μας για το σχόλιο σου.
1: Εντάξει, μεγάλη δυσκολία. Έχει βγάλει ανακοίνωση και λοιπά, Παναθηναϊκός. Αναφέρονται μια φωτογραφία με τα 5 ευρωπαϊκά του Γέλικο. Νομίζω ότι μόνο αυτή η κίνηση δείχνει το πιο τελευταίο που έχει αρχίσει. Ο Δημήτρης Γιαλακόπουλος με τον Γιάννη Αλαφούζο. Βέβαια, συνεχίζουμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με το Βοτανικό, έτσι. Γιατί και οι δύο αυτοί οι ηγέτες θα έχουν σχέση με το Βοτανικό, μια και που και οι δύο βλέπονται στον ερασιτέχνη. Οπότε πρέπει λίγο να αλληλοποστηριχθούμε. Πάντως είναι ένα καλό δείγμα για μια πράσινη ενότητα, όπως καταλαβαίνουμε, ίσως. Ναι, αυτό το γεγονός δεν να το δίνουμε και λίγο παρά έξω. Πάντως, σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Γέλικο Βρέτον, είχε κάτι την οποία την κανημένα μετά και πάρα πολύ καιρό. Είχε μαθευτεί ότι είχε υπογράψει εδώ και περίπου ένα μήνα, περιμένοντας βεβαίως να απλά να τελειώσει το πρωτάθλημα και να αναλάβει την ΠΑΕ. Την μπασκετική ομάδα ο Γιώργο. Απλά να πούμε ότι δεν είναι και καθόλου τυχαία η μέρα που διάλεξε ο Δημήτρης Γιαλακόπουλος να αναλάβει την ανακοίνωση του Γιώργου Πράδοβης, καθώς είναι η μέρα του πατέρα σήμερα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Πράδοβης ήταν ο αγαπημένος προπονητής του Παύλου Γιαλακόπουλου.
0: Το έκανε κάτι σαν δώρο την επιστροφή του, έτσι.
1: Σαν φορά τιμή στην μνήμη του πατέρα του.
0: Μάλιστα, θα έχει διαφορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για ένα θρύλο, έτσι. Παναθηναϊκού. Ο Γέλικο Μπράδοβιτς δεν μιλάμε για ένα προπονητή απλό. Είναι ο θρύλος του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Οπότε η επιστροφή του δεν ξέρουμε κάτι θα σηματοδοτήσει κάτι καλό ή κάτι κακό, έτσι. Αλλά σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πίσω του υπάρχει Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Βατής και Βασίλης Σαδόμπλος.
0: Ναι, για ως άμεσοι συνεργάτες του, έτσι.
1: Ως άμεσοι συνεργάτες του με τον Μάικ Βατής, ο οποίος έχει εμπειρία από NBA, και η αλήθεια είναι, Κώστα, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, επειδή πολύ εγώ ακόμα έχω πει πολλές φορές ότι ο επόμενος προπονητής βλέπουμε ότι ήταν ο Σαμάς για τους Κυβίτσιους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό έχοντας μια εμπειρία NBA, όπως έχει ο Μάικ Βατής, αν θα μπορούσε να αναλάβει τον μήπως τελικά δεν είναι ο Λιθουανός αλλά είναι ο Αμερικάνος. Ο οποίος θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον σίγουρα, γιατί κάποιοι λένε ότι ο Μπατίστ μπορεί να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τον Ομπράντοβιτς.
1: Ακριβώς. Και ο Γέλικο βεβαίως αυτό που είχαμε μαθευτεί ήδη είναι ότι έχει κλειδώσει εντός εισαγωγικών να είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΚΑΕ. Μόλις αυτή η θητεία του.
0: Ωραία, θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Πάμε πρώτα στον ΠΑΟΚ που πλέον έχει τον Αντί Λουτσέσκου, έτσι.
1: Ακριβώς. Ενώ όλοι περιμέναν άλλο προπονητή, τελικά στα μικρά έρχεται η επιλογή του Μάτος για την λύση. Λύση αυτή η απορία θα μας δεχθεί λογικά σε λίγες ώρες. Θα μας μάθουμε τώρα μετά πως προφέρεται το όνομα του προπονητή. Όπως και να προσθέσετε, μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει εμπειρία στην ΦΕΙΑ. Έναν προπονητή ο οποίος αναμένεται με πολλές απορίες από τους φίλους του κεφάλου και από όσο μπορεί να κουμαντάρει την ομάδα. Μιλάμε για έναν νεαρό προπονητή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 40 χρονών.
0: Ακριβώς.
1: Και προκαλεί λίγο απορία το αν είναι έτοιμος να αναλάβει τα ενία μιας ομάδας, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί όπως να λέγαμε μπορεί το κάποιο να θεωρητικά να είναι πιο δύσκολο λόγω ποιότητα, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο και να μείνει ένας προπονητής έρχεται το Φεβρίδιο-Οκτώβρη.
0: Τελευταίο του δουλειά ήταν στην Οσασούνα στην Ισπανία που έκανε καλό έργο, αλλά βέβαια η Οσασούνα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ομάδα που
1: διεκδικεί. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα προπονητή που έχει κάνει κάποιες καλές παρουσίες στη Λα Λίγκα. Αλλά θα λέμε όπως είπε και εσύ Κώστα, άλλο Οσασούνα, άλλο ΠΑΟΚ, άλλες οι απαιτήσεις των οπαδών της Οσασούνα, άλλες οι απαιτήσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ, αν δεν τα πας καλά σε πρώτο τρίμηνο, μπορεί να μην βγάλει στην παρέλαση ή να μην είσαι σε τρίμηνο του Αγίου Δημήτριου.
0: Βέβαια.
1: Μέχρι μου μιλάμε για Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Λοιπόν, 7.30 ώρα είναι...
1: 7.30 ώρα, 7.30 ώρα είναι ο κόμμος του, να δούμε το... την Ελληνία στο Σίγα. Βέβαια δεν θα έχουμε εικόνες σε Μακεδονία όπως είδαμε πριν από λίγες μέρες για τον Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη. Έτσι, αλλά εντάξει, σίγουρα θα έχουν κάποια υπόδοση για τον Ιταλό προπονητή.
0: Ωραία. Από εκεί πέρα τώρα στον ΠΑΟΚ θα μπουν σιγά σιγά στην θέση και για τις ενισχύσεις αφού έμαθε και τον πιθανό αντίπαλο, έτσι, στα προκριματικά.
1: Ακριβώς, δύσκολο θα αντίπαλο, θα λέγαμε, ναι. Εσύ, αλλά από εκεί πέρα νομίζω και ο ΠΑΟΚ δεν κοιτάζει μόνο το, δεν θα ενισχυθεί μόνο λόγω του αντιπάλου, ρε παιδί μου, αλλά θα ενισχυθεί γιατί μιλάμε για μια χρονιά την οποία δεν την χαρακτηρίζουν επί του σημείου, όπως και να το κάνουμε, τερμάτισε τρίτος, έφασε στον τελικό από τον Όφη. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι μια χρονιά η οποία είναι η πρώτη μεταλλητής, η δεύτερη ηλικία μεταλλητής του. Και μιλάμε για μια χρονιά η οποία θα πρέπει ο επιδότης να αντιστρέψει στις επιτυχίες, είτε με έναν τρόπο, είτε τουλάχιστον να τερματίσει πιο ψηλά από την τρίτη θέση, εννοείται βεβαίως και με μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Είτε αυτή είναι στο Europa League, ο οποίος είναι ο πρώτος στόχος, είτε αυτή είναι στο Conference League. Που θα είναι βεβαίως μετά ο δεύτερος όμως κατά στιγμή αποκλειστεί από το κύριο Παλίξη στην προγραμματική φάση.
0: Βέβαια, οι αντίπαλοι οι οποίοι είναι ο Δυναμό Κιέβου ή η Κλούζ, έτσι, ο νικητής.
1: Ακριβώς. Γενικά δεν μπορούμε να πούμε πάντα σε ποιον έτυχε η ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς έτυχε το πιο δύσκολο ζευγάρι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και θα πρέπει να είναι έτοιμοι πολύ νωρίς.
1: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για ένα μπλεγμάνο το οποίο ξεκινάει και αρκετά νωρίς και το ρουμανικό και το ουκρανικό.
0: Ακριβώς. Ωραία, πάμε στον Άρη που και εκεί σιγά σιγά περιμένουν τις μεταγραφές, αλλά την ίδια στιγμή είναι ανοιχτό και το ιδιοκτησιακό, έτσι.
1: Εντάξει, γενικά στον Άρη υπάρχουν θέματα, να δούμε πώς θα εξελίξει όλο αυτό το θέμα. Ο κ. Σαρμπίδης, ο οποίος θέλει να πουλήσει την ΠΑΕ, να φύγει από τα χέρια του, νομίζω ότι αυτό θα κάνει και λίγο καλό σενάριο. Εμείς φαίναμε ότι ο κ. Σαρμπίδης στα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να πούμε ότι όχι ότι είχε επιτυχημένη πορεία, έτσι, αλλά με τις κινήσεις τουλάχιστον που έκανε, σε μεταγραφικό κομμάτι, την ομάδα σε πολύ δυσμενή θέση. Θυμίζουμε πέστα το θέμα της Χάρη που αποκλείστηκε από τους Αζέρους. Έτσι, που όσο να το κάνουμε δεν ήταν μια ομάδα η οποία προκαλούσε φόβο.
0: Ωραία. Τώρα από τις υπόλοιπες ομάδες Super League έχουμε κάτι ενδιαφέρον.
1: Όχι, εντάξει, οι υπόλοιπες ομάδες προχωράνε γαμικά τον σχεδιασμό τους. Στον Αστέρα λίγο κινούνται λίγο πιο δυναμικά, γιατί θέλουν να έχουν τα περσινά. Είχαμε την επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα και επιμένουν στο να επαναπατρίσουν και τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Δύο μεταγραφές οι οποίες όπως να το κάνουμε αν είναι επιστροφή, ειδικά οι τέσσερις του Δημήτρη Κουρμπέλη, παρότι που είναι εντός εισαγωγικών μεγάλος, καταλαβαίνουμε πως το λέμε πως ποδοσφαιρικά μεγάλος, έτσι. Ο πρώην αρχηγός Παναθηναϊκού. Παλκοσέως είναι ποιότητα στην ομάδα, κάτι το οποίο το χρειάζεται όπως είπατε, μετά από την περσινή αποτυχημένη χρονιά, που λίγο έλεξε να τους συζήσει και την παραμονή της κατηγορία.
0: Σίγουρα. Ωραία.
1: Επίσης, όχι κινείται πάρα πολύ δυνατά το κομμάτι των μεταγραφών. Να πούμε ότι απέκτησε τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, αλλά η κυπελούχη εκτός από τον Μπουχαλάκη μπορεί να υπάρχει μια διάψευση για τον Αλεξανδρόπουλο. Αλλά αυτό που μαθαίνουμε προσωπικά, να σου δώσω έτσι και το ρεπορτάζ, είναι ότι οι κινήσεις που θέλουν είναι επιβολή να γίνει ως ελεύθερο μεταγραφή ο Αλεξανδρόπουλος. Δηλαδή δεν θα κινηθούμε για την αποκτήση του με κανονική μεταγραφή, όσο θα διεκδικήσει ο Αλεξανδρόπουλος την ελευθερία του και μετά βεβαίως να κινηθούν για την αποκτήση του. Αποτελέσματα βεβαίως ένα δυναμικό δίδυμο στο χώρο του κέντρου και δημιουργώντας ένα πολύ δυνατό team, το οποίο ίσως θα προβληματίσει τους αντιπάλους. Σε ό,τι αφορά στον Όφη. Θέλω να σου πω για τον Λεβαδιακό ότι κινείται σε μια διαδικασία σε αυλή προπονητή αντικαταστάτη του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος έφυγε για τον ΑΠΟΕΛ την προηγούμενη εβδομάδα θυμίζουμε, αλλά ψάχνει και να βρει και τις παίκτες οι οποίες αντικαταστάσουν επειδή τον Όσβολτ, ο οποίος Όσβολτ έκλεισε στον Απόλλωνα Λεμεσού, δεν ανανέωσε τη θητεία του με τον Λεβαδιακό, ένας επιθετικός ο οποίος θα θυμίσουμε ότι πέρσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση ο σκόρερ, δεν πήγαινε το σκόρερ σε όλο το πρωτάθλημα. Οπότε μιλάμε για έναν επιθετικό με ποιότητα και ο οποίος σίγουρα θα λήξει από την Λιβαδιά.
0: Ωραία. Πάμε και στο Μουντιάλ που είμαστε στο δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Σιγά σιγά βλέπουμε τις ομάδες που θα προκριθούν στους 32, αλλά και αυτές που θα επιστρέψουν σπίτια τους.
1: Ακριβώς, ήδη έχουμε την ομάδα της Τουρκίας, η οποία έχει αποκλειστεί, η ΑΕΤΗ, η οποία έχει αποκλειστεί. Αυτή είναι καλή και η ΑΕΤΗ, γιατί θα επιστρέψει το καιρό πιο γρήγορα. Έχουμε την Γερμανία, η οποία πέρασε με διαπληρώσεις και συμβιρώσεις, πραγματικά το μάτς δεν ήταν για καρδιακούς. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο όποιος έβλεπε δεν πήσε με στα μάτια του το τι έγινε το δεύτερο ημίχρονο στο τέλος. Ένα παιχνίδι το οποίο πολλοί θα λέγανε ότι θα έρθει εσύ, μπορεί να κερδίσει και αυτή βάση της εικόνας του πρώτου ημίχρονου. Τελικά κατάφεραν οι Γερμανοί και προηγούσαν. Εντυπωσίασε πάρα πολύ η Ολλανδία χθες απέναντι στη Σουηδία, η οποία δεν είναι ένα καλό σύνολο. Το 5-1, το οποίο έφερε στο Βουδέτια Μουσική απέναντι στην Τουνησία, περνόταν επικά που δεν κολλάει και αποδείχθηκε χθες όταν βρέθηκε απέναντι σε μια σοβαρή αντίπαλο όπως η Ολλανδία και βεβαίως την φιλοδόρησε και αυτή με 5 κέρματα. Απογοήτευση για μένα είναι το Εκουαδόρ, το οποίο περίμενα σαν πιο δυνατό. Όμως χθες απέστασε σε παλιά με το Κουρασάο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει αποκτήσει φίλους στην Ελλάδα το Κουρασάο, έτσι.
0: Ναι, έχει κάνει πολύ καλή παρουσία το Κουρασάο, έτσι, πραγματικά.
1: Ακριβώς, εντάξει, δεν είναι το πρώτο μάτς. Να ήταν στο 7-1, έχασε με 7-1 τη Γερμανία, παιδί μου.
0: Όταν έγινε το 1-1 και για κομμάτια του αγώνα ήταν ανταγωνιστικό.
1: Αυτό πήγα από τώρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι μετά το 1-1 είχε και δύο φάσεις, οι οποίες έχασε και μπορούσε να μπορούσε να πει τέρμα.
0: Έτσι, ακριβώς. Να πούμε τα σημερινά παιχνίδια στις 7 το απόγευμα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, για να δούμε τους Ισπανούς. Μετά το 0-0 με το πράσινο ακροτήριο ψάχνουν την νίκη.
1: Απέναντι σε Γιώργο Δένι, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος κατάφερε να πάρει βαθμό στο Μουντιάλ.
0: Βέβαια. Στις 10 έχουμε το Βέλγιο Ιράν. Στη 1 Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήριο. Για να δούμε και την Ουρουγουάη.
1: Η Ουρουγουάη, η οποία είναι μια ομάδα που προβληματίζει, αλλά περιμένουμε να τη δούμε το σημερινό μάτς απέναντι σε μια ομάδα η οποία προκάλεσε την έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής, έτσι, με το 0-0 δεύτερο του πράσινου ακροτήριο απέναντι στην Ισπανία στην πρώτη συμμετοχή.
0: Ναι, και που πλέον έχει ελπίδες πρόκρισης θεωρητικά.
1: Ακριβώς, όπως και το Κουρασάο εκεί, γιατί μου φαίνομαι ότι αν και βρίσκεις μια άλλη αγωνιστική το Κουρασάο, μπορεί και να περάσει έτσι για το Σπόντα.
0: Ναι, περνάει και καλύτερη
1: βαθμός.
0: Η 8 καλύτερη τρίτη, οπότε δεν αποκλείεται. Όταν παίρνει μια ομάδα βαθμό, σίγουρα έχει κάποιες ελπίδες μέχρι το τέλος. Και στο 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα μάτσα που δεν ήταν δύσκολο κάποιος θα να το δει, έτσι.
0: Πάντως έχουν ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες τουλάχιστον έχουν δείξει πολύ καλό δείγμα μέχρι στιγμή στο πρώτο παιχνίδι. Κυρίως στη Νέα Ζηλανδία, στο μάτς με το Ιράν, έπαιξε πολύ ωραία. Να σου πω ότι δεν μ' άφηνα να κοιμηθώ η εξέλιξη του αγώνα.
1: Το παιχνίδι πάντως για μένα φανεί πολύ Φαραώ. Από σένα έτοιμο εκεί.
0: Ναι. Να πούμε ότι χθες είχαμε πεντάρα της Ολλανδίας, δύσκολη νίκη της Γερμανίας επί της ακτής Ελεφαντοστού με ανατροπή, 5-1 η Ολλανδία της Σουηδία, και τα ξημερώματα το 0-0 το Εκουαδόρ Κουρασάο με τον τερματοφυλάκο του Κουρασάο κατεβάζει ρολά, και εύκολα
1: η Ιαπωνία με την Ισία.
0: Εύκολα η Ιαπωνέζη 4-0 την Ισία.
1: Δεν ξέρω να η αλήθεια είναι τόσο εύκολα, έτσι, αλλά αποδείχθηκε ότι λίγα πολύ πιο εύκολη λίγα. Να δούμε ότι έχει καθεί μια γκόλιδη η Τινησία σε αυτή τη διοργάνωση και να δούμε πού θα τελειώσει το κοντέρ.
0: Ωραία. Και μια που λέμε και για τα ευρωπαϊκά, να πούμε ότι η τρίτη ομάδα από τη La Liga που θα, μάλλον από την Σεκούντα Division που θα αγωνιστεί La Liga την επόμενη σεζόν είναι η Μάλαγα.
1: Η οποία
0: πήρε το εισιτήριο από τα play-off ανόδου και θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην La Liga, η ομάδα της Ανταλουσίας που κέρδισε 2-1 την Αλμερία μετά το 0-0 τον πρώτο αγώνα και πήρε το τρίτο εισιτήριο μαζί με την La Coruña που θα είναι στην και τη Santander που θα είναι οι δύο ομάδες που πήραν το εισιτήριο από το πρωτάθλημα.
1: Να πούμε μια φορά το αγάπη σημαντικό για το Μουντιά να σε ξαναπάω εκεί μέσα στις εσφαλίσεις της ομάδας. Ποια ομάδα εσύ έχει εντυπωσιάσει μέσα στις?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουμε την ίδια απόψη.
0: Ναι, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στιγμής έχουν παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και αν συνεχίσουν έτσι πάνε για ψηλά.
1: Πιστεύω ότι θα φτάσουν στην οκτάδα. Αλλά εγώ περιμένω να δω λέω και την ομάδα του Μέση, αν θα περιμένει πάλι να την κεραφώσει εκεί. Δηλαδή, το πρώτο μάτς, αν δεν ήταν ο Μέση, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κερδίσει η Αργεντινή.
0: Ναι, εντάξει, μεγάλη δυνάμεις, οκ, δείξα καλό πρόσωπο, αλλά είναι αρχή ακόμα. Θέλουμε λίγο χρόνο για να τις κρίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια, την είναι αρχή, αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου λέει κάτι, γιατί μιλάμε για τρία παιχνίδια. Καμιά φορά στα αυτά παιχνίδια είναι που
0: χάνει. Οι Βραζιλιάνοι, εντάξει, με την Αϊτή ήταν το δεύτερο παιχνίδι, αλλά έδειξαν κάποια σημάδια βελτίωσης. Υπάρχει ερωτηματικό τώρα με τον Ραφίνια, με τον τραυματισμό του, αν θα χάσει το ματς με τη Σκωτία. Από εκεί και πέρα, δούμε αν θα προλάβει τα επόμενα παιχνίδια του Μουντιάλ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, αλλά βέβαια με τη Σκωτία επιστρέφει ο Νέιμαρ.
1: Αυτό. Και αυτό που θέλω να δω είναι και τον Άλτο, αν θα κάνει κάτι στη δεύτερη αγωνιστική, γιατί στη δεύτερη αγωνιστική ήταν σχεδόν αυτό, έτσι.
0: Ναι. Από την δεύτερη αγωνιστική και από την τρίτη και μετά θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τις ομάδες. Για παράδειγμα, το Βέλγιο σήμερα έχει ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει στο Ιράν. Διότι στην δεύτερη αγωνιστική δεν ήταν καλό.
1: Ακριβώς. Και το Μαρόκο, η αλήθεια είναι ότι με προβλημάτισε το γεγονός ότι είναι μόνο λύση ένα 0-1 απέναντι στην Σουηδία.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον έχει μαζέψει τους 4 βαθμούς, θα είναι στην επόμενη φάση και θα το δούμε και στα νοκάουτ.
1: Μια ομάδα η οποία εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Έχει αρκετή ποιότητα.
0: Ναι, ναι, έχει πολύ καλή ομάδα, βέβαια. Οπωσδήποτε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία, έγινε Μάνο.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: λοιπόν, συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο χρόνο, δεν βιάζεται, αφού έχει να γίνει στα play-offs του Champions League στο δεύτερο 15ο του Αυγούστου. Υπάρχει και το Super Cup στις 12 Αυγούστου και από εκεί και πέρα μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία, που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ο προπονητής της ομάδας θέλει να έχουν κλείσει οι τρεις τουλάχιστον μεταγραφές που έχει ζητήσει αρχικά. Θα μας πει περισσότερα ο Κωνσταντίνος Σταυρινός, την ίδια στιγμή που το κύπελλο του πρωταθλήματος συνεχίζει τη γύρα του ανά την Ελλάδα. Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο κομμάτι. Υπάρχει τις τελευταίες μέρες μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα σε αυτά τα σημεία της Ελλάδας, με την κούμπα του πρωταθλήματος να πηγαίνει για να τη βλέπουν σε όσες περισσότερες περιοχές γίνεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, προχθές που η κούπα πήγε στην Καλαμάτα, ήταν εκεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος πήγε με το ελικόπτερό του, ας πούμε, έφτασε στη Καλαμάτα να βγάλει και λόγο. Στα γνωστά αυτά που λέει ο Ηλιόπουλος, γιατί εφαγωνίζεσαι και τα λοιπά, εφαγωνίζεσαι και τα λοιπά, ναι.
0: Το ίδιο έγραψε και σε μία φανέλα ενός μικρού φίλου του Ολυμπιακού, έκανα φιέρα.
1: Ολυμπιακού, ναι.
0: Ναι, ναι, εφαγωνίζεσαι και σχετικά.
1: Εντάξει, αυτά είναι του Μάριου Ηλιόπουλου και της...
0: Ο οποίος ακολουθεί και αυτό στο Γκουάντ Μοταλήματος, θα είναι και στην Πέτρα,
1: ναι,
0: νομίζω σήμερα.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ενεργός ό,τι αφορά όλα τα θέματα της ΑΕΚ. Απλά εμένα αυτό που με χαροποιεί εντάξει, κάποια πράγματα ίσως ότι θεωρούνται λίγο γραφικά, αναφέρονται κατά διαστήματα ότι βγάζει κάποια γραφικότητα σε κάποια κομμάτια ο Μάριος Ηλιόπουλος, ίσως αυτό το δικαιολογώ σε έναν βαθμό λόγω της, των πρώτων ετών του στο ποδόσφαιρο, λόγω της απειρίας του ή ίσως λόγω του παρορμητικού χαρακτήρα του. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι ενεργός, ξέρει και πού να είναι ενεργός και πού πρέπει να αφήσει τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό έχει κάνει με τους Νίκολη Τσιριμπάντα, έχει δώσει τα λεφτά για να τους φέρει και τους δίνει και τα λεφτά για να κάνουν αυτοί ό,τι θεωρούν καλύτερο για το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο τρέχει. Απλά πέρα από τη μεταγραφή του Ζουπκόφ, εδώ και 2-3 εβδομάδες βγαίνουμε εδώ, αλλά δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Ούτε σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις ακόμα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Το μόνο που έγινε μέσα στην εβδομάδα είναι η επίσημη ανακοίνωση της επέκταση του συμβολίου με τον Νιγιάτ Γιατσίνοβιτς στο 2028. Και σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, βγήκε ένα δημοσίευμα από την Τουρκία, το οποίο έλεγε ότι ο Μάριο θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από την Μπεσίκτας και ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να του κάνει πρόταση, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ αποφασίσει να εντάξει εκ νέου, γιατί δεν ανήκει στο ρόστερ της, αν αποφασίσει να εντάξει εκ νέου τον Ζωάο Μάριο στην ομάδα, θα γίνει προς το τέλος του καλοκαιριού. Αν ο Ζωάο Μάριο δηλαδή δεν έχει βρει κάτι καλύτερο, γιατί θεωρώ ότι και ο ίδιος θα αξιώνει κάποια λεφτά για τον εαυτό του καλύτερα. Δεν είναι πολύ μεγάλο ο Ζωάο Μάριο, είναι στο 32 του, να το πούμε αυτό. Δεν είναι σε ηλικίες Περέιρα 35+. Οπότε μπορεί να θεωρεί ότι ακόμα έχει να προσφέρει πράγματα, μπορεί να βρει ένα καλό συμβόλαιο κάπου ίσως προς την Αραβία, γιατί κατά τα ψέματα υπήρξε ένα πολύ καλό όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με βασικό στην Πορτογαλία στο γύρο του 16, πολλές χρονιές στην Μπενφίκα βασικός και αναντικατάστατος, οπότε ακόμα μπορεί να κάνει γκέλ το όνομά του. Ωστόσο θεωρώ ότι δεν είναι προτεραιότητα έτσι να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με τον Ζωάο Μάριο για το ρόστερ της. Μπορεί να προκύψει, ξαναλέω, προς το τέλος του καλοκαιριού, αν δεν έχει βρει κάτι καλύτερο και ίδιος, σαν μια λύση έξτρα, όπως ήταν και φέτος.
0: Ναι, και νομίζω ότι αν γίνει κάτι θα γίνει προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ναι. Επίσης, θέλω, συγγνώμη, πριν να ρωτήσω το επόμενο, θέλω να αναφερθώ και σε ένα κομμάτι, γιατί υπάρχει ένα δώρο γύρω από το όνομα του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος Θα μείνει, ή δεν θυμάμαι αν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση, θα μείνει τέλος πάντων.
0: Ή να μείνει ελεύθερος.
1: Είναι να μείνει ελεύθερος προσεχώς από τον Παναθηναϊκό και ξέρεις, όντως ο αρχηγός της Εθνικής σίγουρα και αυτός κάνει ένα γκέλ στις ελληνικές ομάδες, παρόλο που στον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να πούμε ότι έπιασε. Και γενικά η καριέρα του αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πτώση. Ωστόσο παραμένει ακόμα ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής και ένας παίκτης Έλληνας, ο οποίος μπορεί να δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά σε κάποια ομάδα, ανάλογα τώρα την ομάδα που θα πάει. Άμα πάει, ας πούμε, για παράδειγμα στον Άρη, θα είναι βασικός ο Μπακασέτας. Αν έρθει όμως στην ΑΕΚ ή σε κάποια άλλη ομάδα του Big Four, δεν θεωρώ, μάλλον πάω τον Ολυμπιακό ή ΑΕΚ, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν βασικός ο Μπακασέτας. Αλλά επειδή υπάρχει σύνδεσή του στο παρελθόν με την ΑΕΚ, κάθε ποιοτικός χαφ είναι ευπρόσδεκτος σε ομάδες, σχεδόν το αποκλείω να γίνει. Απλά θέλω να αφήσω μια επισημή, επειδή είναι ένας παίχτης και αυτός Έλληνας και σε κάθε ομάδα χρειάζεται ένας Έλληνας παίχτης, έστω και για κάποια περιορισμένα λεπτά και αυτός. Και επειδή παίζει και την ίδια θέση σχεδόν, περίπου τελευταία, ο Μάριο έπαιζε και λίγο στα άκρα επί Νικολίτς, αλλά κατά κύριο λόγο και οι δύο είναι δεκάρια, δεν ξέρω αν υπάρξει κάποιο ζήτημα για έναν από τους δύο, όπως είπα πριν για τον Ζαμαμάρη, αν υπάρξει έτσι και για τον Μπακασέτα. Αυτός πιστεύω θα βρει πιο γρήγορα ομάδα, αλλά για μια ποιοτική λύση για λίγο χρόνο όμως.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Κοιτάζει και προς την Τουρκία ο Μπακασέτας, αλλά...
1: Ναι, σίγουρα θα ενδιαφέρον και το εξωτερικό.
0: Αν έχει πάρει μια θέση στο ρόστερ μιας ομάδας στην Ελλάδα, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, τώρα από εδώ και πέρα στα μεταγραφικά η ΑΕΚ τι παίχτες ψάχνει?
1: Είπε ότι τις προτεραιότητες έχουμε ξαναπεί, είναι ένα αμυντικό χαφ σίγουρα, αλλά αν θυμηθούμε λίγο τα λόγια του Νίκολιτς, τι αμυντικό χαφ έψαχνε το χειμώνα, είχε πει θέλουμε έναν νεαρό, ο οποίος να είναι ένα καλό πρόσπεκτ για το μέλλον και έναν game changer για τα χαφ. Αυτό ήταν κατά λέξη η συνέντευξη του Νίκολιτς όταν η ΑΕΚ έψαχνε χαφ το Γενάρη και απέκτησε τον Χακίν Σαχαμπό. Αυτό λοιπόν ήταν ο νεαρός ο οποίος είχε την εξέλιξη. Ναι, κάτι κανονικά
0: θέλω. Φέτος έτσι, ο Σαχαμπό.
1: Θα δοκιμαστεί, σίγουρα η προετοιμασία θα κρίνει πολλά για αυτόν. Ένα παιδί από τη Σταντάρ Λιέγγις που είχε φέρει ΑΕΚ. Δεν τον έχουμε δει σχεδόν καθόλου. Έχει παίξει ένα τέταρτο με τη Λιβαδιά στο 4-0 στη Φιλαδέλφια. Αλλά πέρα από αυτό δεν έχουμε κανένα δείγμα αυτού του παιδιού. Δηλαδή, όταν είναι ο Γεωργίου, θα έχουμε ένα 90 λεπτό. Τον έχουμε δει λίγο αποσπασματικά. Κάπως τον έχουμε συναναστραφή, να το πω έτσι. Με τον Σαχαμπό είμαστε στα σκοτάδια. Τον έχουν δει μόνο οι ίδιοι. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δύσκολο για το παιδί να μπει και να παίξει την περίοδο που ήρθε. Διότι η ΑΕΚ έπαιζε πολύ κομβικά παιχνίδια από το Γενάρη, εφόσον ήταν μέσα σε όλους τους στόχους της. Έπαιζε πολύ κομβικά παιχνίδια. Θα μπορούσε να βρει κάποιο χρόνο συμμετοχή σε κάποιο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αλλά ακόμα και αυτά τα παιχνίδια, όπου δεν ήταν ντέρμπι, ήταν κομβικά για την ΑΕΚ να το κερδίσει, γιατί ήταν μπροστά στην κούρσα του πρωταθλήματος, οπότε έπρεπε να μείνει εκεί. Και στην Ευρώπη ήταν σχεδόν αδύνατο να αγωνιστεί. Θυμάμαι ότι ήταν στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Φέτος θα αξιολογηθεί στην προετοιμασία, όπως θα αξιολογηθούν όλοι οι παίχτες ξανά. Απλά να πούμε ότι θα επιστρέψει και ο Πάολο Φερνάντες με τον Φραντζί Πιερό σύντομα. Ο Πιερό μόλις φύγει τις υποχρεώσεις του με την IT, σύντομα δηλαδή, έχει 0.5 στο Μουντιάλ. Ο Πάολο Φερνάντες θα επιστρέψει, αλλά με δήλωσή του προσφάτως που είπε ότι μου αρέσει στην ΑΕΚ, αλλά εγώ θέλω να παίζω. Δείχνει ότι και αυτός δεν θα είναι τον απολογή για το χρόνο και θα μπουν στο κλαμπ των παιχνών που θα πάνε στην προετοιμασία, αλλά μαζί με Ελίας Ενλίμπισιτς και κάποιους ακόμα ίσως, θα φανεί αυτό στην πορεία, θα προπονούνται ίσως και μόνοι τους και θα μπουν στο κλαμπ όπως ήταν πέρσι ο Γιόνσον, ο Μίτογλου, ο Σιμάνσκι, παίχτες δηλαδή που δεν υπολογίζονται. Οπότε αυτό θα γίνει στην προετοιμασία. Ένα αμυντικό χαφ game changer περιμένουμε στα λεφτά του Ζουκόφ. Ένα στόπερ να πλαισιώσει τους Μουκουντή Ρέλβας. Και από εκεί και πέρα πιστεύω θα γίνουν και κάποιες αναβαθμίσεις ίσως στα τρία μπακ. Είναι κομβικό για μένα να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις, ειδικά στα αριστερά μπακ. Και αν προκύψει καμία έκπληξη, όπως ξέρεις, έτσι κάνει προς το τέλος της μεταγραφικής
0: του Ελλάδα. Και αν η ΑΕΚ είναι στη League Phase του Champions ή του Europa League.
1: Ναι. Εκτός αν προκύψει και πώληση, έτσι. Αυτά με τα δεδομένα τώρα ότι δεν προκύπτει πώληση για την ώρα. Αυτά είναι τα νεότερα.
0: Ωραία. Για τα φιλικά, επειδή υπάρχει και ερωτήσεις, νομίζω η ΑΕΚ δεν θα δώσει φιλικό στην Ελλάδα, σωστά.
1: Στην Ελλάδα δεν έχει κανονιστεί κάποιο φιλικό. Έχουν ανακοινωθεί κάποια φιλικά στην Ολλανδία, με το τελευταίο να ανακοινώνεται με την τουρκική Samsunspor, συγγνώμη, την ομάδα που βρήκε μπροστά της η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League. Έχουν ανακοινωθεί και κάποια φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ πιο ξεκάθαρο πλάνο με τα φιλικά. Πάντως στην Ελλάδα για την ώρα, όχι. Θεωρώ ότι το μεγάλο κράτος θα είναι το Super Cup, το οποίο έρχεται να ευνοήσει αρκετά την ΑΕΚ. Γιατί δεν είναι και ντέρμπι, ξέρεις, αν είχε πάρει το πρωτάθλημα, το εξηγούμενο το κύπελο, ο ΠΑΟΚ π.χ. θα είχε να παίξει ένα μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, που ό,τι και να είναι, είναι ένα μάτσο τίτλου. Mm-hmm. Θα υπήρχε και ένα περισσότερο, όχι άγχος απαραίτητα, αλλά ξέρεις, μια. Θα ήταν μια πρώτη γεύση και για τις δύο ομάδες, αλλά δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είναι αλλιώς. Υπάρχει το Super Cup κάθε χρόνο. Στο ποδόσφαιρο, άμα υπάρξει ντέρμπι στο Super Cup, θα είναι λίγο. Θα υπάρχει μια πρώτη κριτική, καταλαβαίνεις πως θα εννοώ.
0: Βέβαια.
1: Τώρα θεωρώ ότι με τον Όφη θα είναι ένα ωραίο μάτσο γιορτή, ναι. Σίγουρα η ΑΕΚ πρέπει να το πάρει το Super Cup, είναι ένας τίτλος, παίζεται ένας τίτλος. Ακόμα και αν είναι της μικρότερης σημασίας. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό crash test για την Ένωση να δοκιμαστεί εν ώψη της νέας χρονιάς. Mm-hmm.
0: Ωραία. Έγινε, Κωνσταντίνε, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και γυρίζουμε.

ξεκινήσουμε να ακούσουμε την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού από το Κοροπή.

0: Να πούμε ότι είναι και ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος στο πάνελ, ο τεχνικός διευθυντής ο κύριος Κοτσόλης και βεβαίως ο νέος προπονητής του Τρυφυλλιού.
1: Θα ήθελα να κλείσετε τα κινητά σας, να τα βάλετε στο αθόρυβο, σε πρώτη φάση που μην ξεχαστεί κάποιος. Εν συνεχεία, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο τεχνικός διευθυντής θα κάνουν μια σύντομη τοποθέτηση. Και κατόπιν θα έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Νίστρου, αφού ξεβλέξει με τα ακουστικά. Και βεβαίως τις ερωτήσεις σας. Θα παρακαλούσα όλοι να κάνετε ερωτήσεις μόνο στον προπονητή, είναι η δική του μέρα. Οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο να τοποθετηθείτε λέγοντας πρώτα το μέσο, το βασικό μέσο στο οποίο εργάζεστε. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πρόεδρο.
2: Δουλεύει?
1: Ναι, είναι ανοιχτό βέβαια.
2: Καλώς ήρθατε. Είμαστε σήμερα εδώ για να υποδεχθούμε τον... Δεν είναι ανοιχτό. Δεν είναι. Είναι. Να πάμε λίγο πιο κοντά. Και πάλι καλώς ήρθατε. Ήρθαμε για να
0: παρουσιάσουμε
2: τον κύριο μας προπονητή, τον κύριο Νέστρου. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Γιάκομ, αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε και είναι μαζί μας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή μας τύχη. Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα Κυριακή εδώ μαζί μας. Σήμερα παρουσιάζουμε τον νέο μας προπονητή, τον κύριο Γιάκομ Νίστρουπ, όπως προτιμά εκείνος. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο κύριος Νίστρουπ αναλαμβάνει τα ενία της ομάδος, γιατί είναι ένας προπονητής που διακρίνεται και πορεύεται με συγκεκριμένες αρχές, όπως είναι η σκληρή δουλειά, η συνεχής εξέλιξη και η νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουμε να διέπουν όλο το σύλλογό μας. Όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, κατά την αναζήτηση προπονητή, θέλαμε να βρούμε ένα νέο φιλόδοξο άνθρωπο, ο οποίος όμως να έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες πίεσης, να έχει κάνει πρωταθλητισμό, να έχει κερδίσει τίτλους, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και φυσικά να έχει αναδείξει νέους ποδοσφαιριστές. Οπότε στο πρόσωπο του κύριου Νίστρου που βρήκαμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα έλεγα, και είμαι βέβαιος ότι δουλεύοντας με πάθος, όπως μας έχει δείξει τις πρώτες μέρες και με αφοσίωση, θα συμβάλλει τα μέγιστα για να πετύχει η ομάδα μας τους στόχους της. Τζέικοπ, καλώς όρισε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και καλή επιτυχία στο έργο σου.
4: Thank you. First of all, a big thank you for the warm welcome I've gotten you today, but also this week. And also the weeks before, where me and one of my assistants visited Athens. After an amazing time in my heart club in Copenhagen, I stopped in late March this year. After that period, obviously me, my closest staff, my family, my advisors has done a lot of reflections, thoughts about what is the new chapter for me in European football. I have had several conversations with firstly Mr. Franco Baldini, later on the Vice President, our Sports Director, and for each talk, conversation, I have been more and more curious about the project in Panathinaikos. I think that after those conversations, that the platform there is here now in Panathinaikos, I have huge respect for the old story in this massive club. I have also huge respect for the people, the staff, the president, the fans who have been part of a very difficult journey from 11 and throughout the 10th, taking a step in the early 20s where Panathinaikos got back to the sub-top of football. And that has been a very, very important step. After the conversations where we have shared ideas, dreams, ambitions for this, for this club.
5: Το καλοκαίρι έχει πάντα άλλο ένα. Άλλη μια περιπέτεια.
4: Me, we all three think that now Panathinaikos has a platform to reach out for the very top in Greek football. I want to be part of that journey. I see myself as the best possible coach that Panathinaikos could get now, coming from an environment, a club that has many, many similarities with this club. As I said, it's a massive club. We share the same dreams.
6: Έχουμε τα ίδια όνειρα.
4: I think it's realistic.
6: Και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα.
4: To be open-minded in this club,
6: ώστε να έχουμε ανοιχτό μυαλό,
4: to have big,
6: για να μπορέσουμε
4: to be very ambition,
6: να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον.
4: Now there is one thing
6: τώρα
4: matter,
6: υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον
4: εκπονητή,
6: είναι ως το δυνατόν σύντομα να χτίσουμε την
4: Κύπρια
6: ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές. Από τη στιγμή που ήρθα, θα δουλέψουμε
4: every single day in the office, on the
6: pitches, together with our amazing staff and players, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πολύ, πολύ περήφανους
4: in the future.
6: Και στο μέλλον.
4: Again, thank
6: και πάλι
4: you for
6: σας ευχαριστώ πάρα
4: the warm,
6: πολύ για την θερμή υποδοχή και πραγματικά
4: ανυπομονώ
6: να είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι.
7: Διαδικασία των ερωτήσεων. Ο κ. Ζεσίλας.
8: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθατε. Διονύσης Ζεσίλας από Big Win Sport FM. Καλή τύχη, καλή σεζόν. Από την πρώτη τοποθέτησή σας διακρίνουμε έναν άνθρωπο, έναν προπονητή διψασμένο, πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και θα έλεγα μεγάλη αυτοπεποίθηση, αυτή την ατάκα που είπατε περί καλύτερου προπονητή. Έρχεστε σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ μεγάλη και απέχει χρόνια από το πρωτάθλημα. Άρα η απέτηση, η πίεση που υπάρχει από τον κόσμο που είναι πολύ μεγάλη, είναι η επιστροφή στην κορυφή. Πώς αντιμετωπίζετε σε αυτές τις πρώτες μέρες που είστε στην ομάδα αυτή την πίεση, πώς την εκλαμβάνετε και να μας πείτε λίγο για τις πρώτες εντυπώσεις από την καθημερινότητά σας εδώ στην ομάδα αυτές την εβδομάδα. Ευχαριστώ.
4: First of all, the impression that I've gotten by from the club the last time, both when I was in Copenhagen, but also when I've been in Athens
6: two times
4: the last week.
6: Ήρθα δύο φορές την τελευταία.
4: I like what I've seen. I think that
6: είναι πολύ θετικές. Βλέπω ότι οι εγκαταστάσεις που έχουμε είναι σημαντικές. Έχουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα για να μπορέσουμε να
4: έχουμε
6: στο μέλλον μας.
4: You're not the first man or woman talking to me about the pressure.
6: Μιλάει για μένα για πίεση.
4: Every time that I've heard people speaking about the pressure, it has been negative.
6: Όλα ήταν αρνητικά. Όμως για μένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Θέλω να είμαι εδώ και βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας,
4: ενώπιον των
6: κάμερων και των
4: δημοσιογράφων.
6: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα έχω πολύ μεγάλη πίεση στους ώμους μου.
4: Η πίεση
6: σημαίνει όμως αναμονή, σημαίνει υπόρεξη, σημαίνει ότι τόσα πολλά άτομα σε αυτή τη χώρα.
4: And for me that's a good thing. It's way, way better for me being here in this club with the expectations that I know and the pressure is going to be there, considering in a press conference in another country where everybody would be happy if we went into being number 6, 8 or 7. And again, similarities between clubs
6: and also the reason for why I'm
4: I think,
6: συλλόγους και γι' αυτό εγώ πιστεύω με όλο τον σεβασμό ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος να αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Έρχομαι από το μεγαλύτερο σύλλογο της

0: Παναθηναϊκό, αλλά δεν τα κατάφερα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πώς σκέφτεστε ότι θα παίζει ο Παναθηναϊκός, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα παραταχθεί η ομάδα στο γενικότερο πλαίσιο στο μυαλό σας και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να δώσετε ως ταυτότητα στον Παναθηναϊκό αγωνιστική, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ιδιαιτερότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Thank you. Πολλές
2: ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταρχάς, για τον Παναθηναϊκό, δεν είμαι εδώ για να κτίσω σύλλογο, όπως είπα πάρα πολλές φορές και μπορεί να το πει και ο τέχνικος διευθυντής. Λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα, μια εξαιρετική βάση. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα μέρος και ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου, αλλά και πάλι νομίζω ότι η βάση υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν ώστε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Πώς θα ήθελα να παίξω, καταλαβαίνω την περιέργειά σας, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα για μένα. Καταρχάς, ποδοσφαιρικά μιλώντας, η ομάδα της Κοπενχάγης, στην οποία δούλεψα, η οποία το 22-23 ήταν η τρία και πήγε στο Champions, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες από την πλευρά ποδοσφαιρισμού και είχε πάρα πολύ καλή κατοχή, ήταν πολύ δυνατή. Είχε νέους παίκτες, αλλά με πάρα πολύ καλό, πολύ έξυπνους. Η ομάδα, η οποία κέρδισε το double το 24-25, ήταν το αντίθετο, ήταν μια πολύ έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να κτίζω μια ομάδα νικήτρια. Αλλά μπορώ να σας πω ότι θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουν στις επόμενες εβδομάδες να συγκροτήσουν το σύνολο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τον σωστότερο τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην περίοδο, στη σεζόν.
3: Νίκος Παγκάκης.
4: Κόουτς, καλησπέρα. Νίκος Παγκάκης από τηλεόραση Skype. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και έχουμε διαβάσει για σας πολύ καλά λόγια για το τακτικό σας κομμάτι, ότι είναι ένα από τα ιδιαίτερα καλά στοιχεία σας. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο στην ερώτηση του συναδέλφου. Προσέτως, μαζεύεται με ένα αγαπημένο 4-3-3. Συχνά βλέπουμε τους παίκτες σας προς το κέντρο για να κάνετε build-up, ένα counter pressing στο Παναθηναϊκό, όπου οι αντίπαλοι στο ελληνικό πρωτάθλημα κλείνουν ασφιχτικά τους χώρους. Σας βρίσκει σε αυτή τη φιλοσοφία ότι θα κινηθείτε στο ίδιο μήκος κύματος και αν θα επιμείνετε σε αυτή την overload τη φιλοσοφία, στη μέση θα ψάξετε περισσότερο πλάτους με κλασικούς wingers. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ.
1: Again, a little bit the same answer as before.
2: Και πάλι την ίδια απάντηση θα σας δώσω που σε δώσω τη σκληρή. Το πρώτο, το οποίο είναι σαφές μέχρι τώρα, είναι ότι αποφασίσαμε με τον τεχνικό διευθυντή να παίζουμε την άμυνα. Τώρα, προς τα μπροστά, αν θα είναι 4-3-3 ή αν θα είναι ένα 4-3-2 ή οτιδήποτε άλλη διάταξη, δεν την έχουμε αποφασίσει ακόμα. Καταλαβαίνω την περιεργία σας, όμως σήμερα, οπότε θα έλεγα ότι δεν είχαμε καν την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διάταξη. Ήδη εγώ δεν μπόρεσα ακόμα να μιλήσω με όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες μου και να σας πω ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να κτίσω μια ομάδα η οποία θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τις άλλες εγχώριες στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς επίσης και σε διεθνές επίπεδο, όπως έχω κάνει στο παρελθόν στην Κοπενχάγη στην καριέρα μου.
5: Λάμπρος Γκαραγκάνης από Fox, Μπεντών Λιπάο και Σπόρταλ. Κύριε Νίστρου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Εύχομαι υγεία και τύχη. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τους βασικούς πυλώνες των στόχων σας ερχόμενος στο Παναθηναϊκό. Είναι οι νίκες, είναι το πρωτάθλημα, οι τίτλοι, είναι η ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών, είναι το καλό ποδόσφαιρο, είναι όλα μαζί. Και αν ναι, αν η απάντησή σας είναι όλα μαζί, γίνονται όλα μαζί. Και η ερώτησή μου, για να μην παραξενευτείτε, είναι επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω ότι η ομάδα απέχει από το πρωτάθλημα, υπάρχει μια σύγχυση, τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ, στο ποιος είναι ο πραγματικός στόχος του Παναθηναϊκού στην επόμενη μέρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: The goal on the very, very short term.
2: Ο στόχος

0: Πολύ βραχυπρόθεσμος είναι να καθορίσουμε λοιπόν τα αποδητήρια με παίκτες οι οποίοι θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει λοιπόν για το αύριο να είμαστε όλο πιο κοντά στην απόδοση που θέλουμε και να φτάσουμε από εκεί στην κορφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο και εγώ επίσης. Με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε τόσο εσείς όσο και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να είναι χαρούμενοι και να απολαμβάνουν βλέποντας την ομάδα μας να παίζει. Θα είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, εντελώς καινούργια ομάδα στον Παναθηναϊκό
1: φέτος.
0: Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα έχουμε θα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο στις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Θα κοιτάξω με κάθε τρόπο να έχουμε μια καλή απόδοση για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτό θα είναι βασικό μου αντικείμενο. Ξέρω ότι η ομάδα για πολλά χρόνια δεν μπόρεσε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Ήμασταν πολύ κοντά πριν από δύο σεζόν. Αλλά ποτέ δεν θα καθόμουν ενώπιον σας εάν δεν έβρισκα ρεαλιστικούς τρόπους ώστε ο Παναθηναϊκός να γίνει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ομάδα στο σύντομο μέλλον. Πιστεύω ότι κάποιοι προπονητές πριν από μένα, το staff τους, παίκτες, ο πρόεδρος, όλοι κάνανε τη σκληρή δουλειά. Και ήταν μια δύσκολη στιγμή, ξέρω γιατί. Οικονομική κρίση που υπήρχε παλιότερα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, ξέρω πώς υπέφεραν και οι φίλαθλοι βεβαίως και όλος ο κόσμος μέσα στο σύλλογο, αλλά ήταν σκληρή δουλειά για να μπορέσει να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματα του. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Όχι ακριβώς στην κορφή, αλλά πάρα πολύ κοντά από την κορφή. Οπότε, εάν από εδώ και στο εξής μένουμε ήρεμοι μετά από τις ήττες, αλλά όταν προχωράμε με την ίδια κατεύθυνση, πιστεύω, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ, πιστεύω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει ο πρωταθλητής του στο σύντομο μέλλον. Αυτό έχουμε πει και στους παίκτες. Αυτή είναι, αν θέλετε, αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Τώρα μίλησα για πίεση, ξέρω ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά να σας πω ότι η πίεση για μένα είναι σαν το καύσιμο, το καθημερινό μου καύσιμο. Η υψηλή πίεση σημαίνει ότι θα έχω πολλά πράγματα να περιμένω με όλους τους ανθρώπους που και αυτοί θέλουν να πάει μπροστά αυτός ο καταπληκτικός σύλλογος.
2: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθατε. Καλή τύχη να έχετε. Χρήστος Κοντός από την Ελληνική Δημοσία Ραδιοφωνία για τηλεόραση. Όταν ήρθα τώρα, αναλαμβάνεται μια ομάδα η οποία έχει κάνει βαθιές τομές στο ρόστερ της. Δηλαδή, πέντε παίχτες αποχωρήσανε λήξη δανεισμού. Πέντε παίχτες ειδοποιήθηκαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία. Ένας πουλήθηκε. Ανάμεσά τους και σημαντικοί παίχτες, όπως ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Σφιντέρσκι που είναι διεθνής ανεργία Πολωνός, είχατε συμμετοχή σε αυτές τις αποφάσεις ή απλά σας παραγωγήθηκε η ομάδα από τον τεχνικό διευθυντή με βάση την εικόνα που είχε σχηματίσει η προηγούμενη τεχνική ηγεσία από την περασμένη σεζόν.
0: Καταρχήν όλες οι αποφάσεις κλειδιάς αποτελούν αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή και όλα ήταν απόλυτα διαφανή από την πρώτη στιγμή. Ακόμα και πριν υπογράψω και πόσο την έγκρισή μου, αυτά μου είχαν πει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην ομάδα και ότι πρέπει επίσης να προχωρήσουμε έτσι. Δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή και δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι σωστό να πω ότι όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και τελειώνεις με 20 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο, νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν αλλαγές. Δεν είναι μόνο στα χέρια του αρχιπροπονητή, είναι ένα θέμα συλλογικό.
3: Κύριε Σαγγελό, Καλησπέρα, κοτς. Γιώργος Αντιρόγλου από το Nova Sports και novasports.gr. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η αγωνιστική αρχή που θεωρείτε αδιαπραγμάτευτη εσείς προσωπικά για την ομάδα σας και πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεστε εσείς ώστε οι παίκτες να αφομοιώσουν πλήρως τα συστήματα, τη φιλοσοφία τη δική σας και να έρθουν τα αποτελεσμάτα που εσείς θέλετε.
4: Result-wise, we need to find our way.
0: Καταρχάς, πρέπει αμέσως να βρούμε τον τρόπο μας. Πρέπει από την πρώτη στιγμή να βρούμε τον τρόπο να έχουμε αποτελέσματα και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτά τα οποία μετά θα μας βοηθήσουν να κτίσουμε όροφο-όροφο, ώστε να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο. Το βασικό είναι ότι θέλω να δώσω στους παίκτες μου μια σιγουριά, μια εξασφάλιση ότι σκεφτόμαστε, ότι αναλύουμε και ότι και πάλι όταν μιλάμε για μεταγραφές, καταλαβαίνω την περιέργειά σας. Βέβαια θα μιλήσω με τους παίκτες μου όταν θα είμαστε και όλοι μαζί για πρώτη φορά με όλους τους παίκτες και μετά βεβαίως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας στην Ολλανδία.
5: Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία. Αποστόλης Πάνος από Κοσμοτέτη Μπίκε Σπορ 24. Φαντάζομαι ότι για να επιλέξετε να έρθει στον Παναθηναϊκό έχετε αναλύσει και έχετε δει πάρα πολλές φορές την ομάδα. Οπότε στα δικά σας μάτια, ποιο ήταν το μεγαλύτερο έλλειμμα και η μεγαλύτερη αδυναμία κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν? Ευχαριστώ.
4: Obviously there is no guarantee with anything, but I think the main point is last 11 games, 9 in the league, 2 in the cup, in general against Olympiacos, Ike, and Olympiacos, Ike, and Pauk Thessaloniki, we have one game, scored 4 goals.
0: Σε ένα παιχνίδι 4 γκολ. Αυτό πρέπει να αλλάξει εάν θέλεις να είσαι στην κορφή. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι το βασικό, είναι το κλειδί.
6: Μπάμπης Τσιμπίδας από το Mega TV και την εφημερίδα Live Sport. Καλησπέρα, καλή επιτυχία και εύχομαι να στεφτείτε πρωταθλητής. Παραλάβατε ένα ρόστερ. Σε αυτό το ρόστερ, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες, τι αγωνιστικά στοιχεία θα θέλατε να προσθέσετε? Ύψος, ταχύτητα, σωματικά προσόντα, κάτι άλλο? Σας ευχαριστώ.
7: Upgrade my campfire. Nice, we got a furnace. More coming.
0: Θα μιλήσω ότι η πρώτη μεταγραφή που κάναμε ήταν ο Etienne Camara. Την κάναμε χθες και γνωρίζω επίσης από το Γαλλικό ποδόσφαιρο ότι υπάρχουν να ακολουθήσουν πολλές φήμες για διάφορους παίκτες, αλλά μιλήσαμε με διάφορους και με τον τεχνικό διευθυντή μιλάμε και 10 φορές στο τηλέφωνο, έχουμε διάλογο για παίκτες και ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να σας αποκαλύψω αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως.
8: Ο κ. Σαντανόπουλος.
9: Καλή σας αρχή. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή στην εισαγωγή σας τοποθέτηση κάνατε λόγο για μια συνθήκη στο Παναθηναϊκό στην οποία θα πρέπει να είμαστε open-minded, γενικά ανοιχτόμυαλοι. Συνεπώς, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει το μυαλό σας αναφορικά με κάποιον παίκτη σε ατομικό επίπεδο, ας πούμε, στην προετοιμασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην τον έχετε στο μυαλό σας σαν μια προτεραιότητα αυτό σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό, αν κατά τη διάρκεια της σεζόν δείτε ότι κάτι μπορεί να μην λειτουργεί έτσι όπως το έχετε φανταστεί, να αλλάξετε κάτι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρης Αντωνόπουλος από ολαπράσινα1908.gr.
4: I'm sorry, I'm not sure I understood the question. Players in the team that we have already.
0: Μιλάτε για τους παίκτες που ήδη βρίσκονται στην ομάδα.
8: My first priority as a coach in this preseason is to
4: πρωτοβουλία και πρώτη προτεραιότητα θα είναι να
8: χρησιμοποιήσουμε τους
4: παίκτες που ήδη έχω στις επόμενες 4-5 εβδομάδες να βοηθήσω κάθε να παίξουν από τον νεαρό
8: τους more experienced players like Chirin to grow as examples and if we see that players are not developing in the right way that we want then it's part of a coach job to find another way to make them develop and that's going to be part of the pre-season as well no matter if they are 18, 19, 20 years old or 32 then my job that is to make them as best as possible and obviously it's not me doing all the only the hard work I have an amazing staff which is a staff that I have I think has shown strength already and as I have said if we can combine the very best with the staff coming from outside Denmark with the staff that we have already here in Panathinaikos then I think we have a pretty good chance to help the players to grow in a good pace
10: μια τελευταία ερώτηση ποιος θα δεις
11: Ευχαριστώ. Welcome coach. Καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία στο έργο σας. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την πολυπλοκότητα του ξεκινήματος στη σεζόν, γιατί μέσα σε όλα αυτά που είπατε είστε μια νέα ομάδα, θα δώσετε τα δικά σας στοιχεία που θέλετε να δώσετε στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και εν δυνάμει τρεις αντίπαλοι για να μπορέσετε να μπείτε σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Υπάρχει και αυτή η δυσκολία που πάνω στο μοντάρισμα, πάνω στη δουλειά που θα χτίζεται η ομάδα, θα υπάρχει και αυτή η υποχρέωση. Πόσο πιο πολύπλοκο, πόσο πιο δύσκολο κάνει το έργο σας, ακριβώς γιατί αναμένετε και σε αγωνιστικό επίπεδο, τακτικό κτλ. Σε όλα τα επίπεδα να γίνουν αλλαγές. Οπότε και με αυτή την ιδιαιτερότητα έχουμε δύο ομάδες στο παρελθόν να δυσκολεύονται να συνδυάσουν και τα δύο. Η ΑΕΚ το κατάφερε πέρσι με τρεις γύρους και μετά πρωτάθλημα, αλλά μόνο ήταν η εξαίρεση. Αν έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό, στην πολυπλοκότητα και την έξτρα δυσκολία του ξεκινήματος και με βάση την ευρωπαϊκή υποχρέωση που έχετε. Ευχαριστώ.
8: Yeah, I am, but as I said from the very beginning, the club has been totally transparent from the first conversation in terms of that they thought that many changes were needed. And when I analyzed more and more, I was agreeing that I know what I've said yes to, and obviously there is no guarantees in football, but I'm well known that there is a very, very important first game in the Conference League qualification in a little bit more than 1 month and but the next couple of weeks it's only going to be about our own development, our own principles, our own style of play to grow and then when we get closer to the first competitive game we'll start to work on the game plan there as well.
10: Φωτογράφηση από την τελευταία μου κοινή, one common photo. Εδώ, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού και με τις διαδικασίες, με τις ερωτήσεις στους από τους συναδέλφων και βεβαίως η τοποθέτηση του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, του κ. Αλαφούζου, και του τεχνικού διευθυντή, του κ. Κοτσόλη. Εντάξει, δεν είπε κάτι το φοβερό, έτσι κι αλλιώς θα περιμένουμε να δουλέψει και να δούμε τι θα πετύχει στο Παναθηναϊκό. Ο Δανός τεχνικός, ο οποίος βεβαίως ξέρει ότι έχει δύσκολο έργο μπροστά του, αλλά δείχνει ότι είναι έτοιμος να παλέψει και αυτός με την για τη δικιά του προσπάθεια, έτσι ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στους τίτλους. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φύγει αύριο για την προετοιμασία. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για την συνέχεια, έτσι, για το ρεπορτάζ των Παναθηναϊκού. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε.

0: έχουμε μετά του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα με τον Σπύρο Χρυσικοπουλό. Γεια σου Σπύρο.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Εντάξει, εγώ προσπαθούσα να συνδεθώ λίγο να δω την παρουσίαση του νέου προπονητή, αλλά η ανακοίνωση 1,5 ώρα πριν τα γύρισε όλα τούμπα. Σχεδόν 2 πια ώρων πριν. Γιατί μιλάμε για μια άκρος πράσινη Κυριακή. Ο προπονητής Παναθηναϊκού, ο Γιάκοπ Λίστρουπ, παρουσιάζεται αυτή την ώρα και αναλύει αρκετά πράγματα από τη φιλοσοφία του. Κάποια χαρακτηριστικά έτσι που πιάσαμε λίγο στην αρχή είναι ότι δεν φοβάται την πίεση, είναι ότι από τη μεγαλύτερη ομάδα της Δανίας σε μια ομάδα που την ακολουθεί πάρα πολλοίς κόσμος και δεν τον φοβίζει. Αυτό που ενδιαφέρουμε και στην παρουσίασή του είναι ότι είναι ένας βορειοευρωπαίος, δεν αλλά ευθύς άνθρωπος, ο οποίος θα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Για να δούμε πόσο καλά θα πάει αυτό. Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε είμαστε σήμερα για να αποδεχθεί με τον νέο μας προπονητή. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του, αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε και είναι μαζί μας. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του ιδιοκτήτη στα Παναθηναϊκός. Με την παρουσίαση να συνεχίζεται και τις ερωτήσεις των συναδέλφων που βρίσκονται στην αίθουσα τύπου.
0: Και ξεχωρίζω, Σπύρο, γιατί την ακούσαμε τη συνέντευξη live, ξεχωρίζω το σχόλιο που έκανε ότι για τους παίχτες που θα αποκτηθούν αλλά και αυτούς που θα αποχωρήσουν από την ομάδα συμμετείχε 100%.
1: Βεβαίως, γιατί είχε πάρει υλικό αρκετό διάστημα. Ο Στέφανος Κατσόλης είναι άνθρωπος ο οποίος έδωσε και δίνει ότι έχει και δεν έχει προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες του οι απαιτήσεις, και αυτό φαίνεται και από τις μέχρι τώρα κινήσεις που έχουν γίνει στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα, Λούκα Τσάβες συνεχίζει, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε στην, και βοηθάει στην προσαρμογή των συμπατριωτών του. Μειώθηκε η ρήτρα η οψιόν αγοράς του από τις 800.000 και θα είναι για ένα ακόμη χρόνο το νούμερο 2 στους θερματοφύλακες του Παναθηναϊκού. Ο Αργεντινός. Η Νιάκη Πένια έρχεται σε λίγες ώρες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Ο θεματοφύλακας προϊόν της, των Ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, παίζει με τα πόδια όπως λένε αρκετοί. Ωστόσο, το διαδίκτυο και το YouTube συγκεκριμένα μπορεί να δείξει αρκετές φάσεις του και να δει ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο τα πόδια, είναι το έχει αντανακλαστικά γενικότερα και είναι κάτι που έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Εκεί η Καμαρά ανακοινώθηκε μια μεταγραφή που ήταν να γίνει από τον Ιανουάριο, αλλά τα ήξερε σαν θέξεις του Ράφα Μπενίτε, δεν το είχαν ολοκληρώσει τότε. Ανακοινώθηκε και ο Παναθηναϊκός προχωράει στις επόμενες κινήσεις του, οι οποίες αφορούν τον Εμίλ Ράφαμπερ, τον σκοπιανό επιθετικό με ελβετική καταγωγή της Τουν, ενώ κοιτάζει και άλλο ένα φορ με την αποχώρηση του Ντέφερς ή την περιθωριοποίησή του σε ρόλο αναπληρωματικού να είναι κάτι παραπάνω από βέβαιη. Κοιτάζει για αριστερό μπακ, θα πρέπει να δούμε αν αυτός θα είναι ο Μάριος Δίχος. Είχα μια διαφορετική συμφωνία για την περίπτωση του Τριαντάφυλλου Κάπρα, ο οποίος θα φορέσει όπως όλα δείχνουν αν δεν αλλάξει κάτι τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Άλλωστε ο Ολυμπιακός κάνει διαφορετική κίνηση για τον άνθρωπο που θα, που θα κάνει το 1-2 με τον Παύλο Μαθαίο στο δεξιάκρο της άμυνάς του. Είπαμε για αριστερό μπακ, είπαμε για τον Ετιέν Καμαρά, άλλος ένας μέσος με την προϋπόθεση ότι ένας από τον Φέριν και Τσιριβέγια θα αποχωρήσει. Στέφαν Ντεφράι, ο μάνατζερ του, είπε ότι δεν ζήτησε καμία παράταση, ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να βρεθεί αυτές τις μέρες στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Είναι 34, έρχεται από το υψηλότερο επίπεδο από τη ΣΕΡΙΑ, έχει παραστάσεις και θα βοηθήσει αρκετά το κομμάτι της άμυνας. Αχμέτ Κουμπά, Σπαρτάκ και ΦΣΚ Μόσχας, καλοβλέπουν την περίπτωσή του, η ρήτρα του είναι στα 2,7-2,8 αν δεν κάνω λάθος. Θα προσφέρει μια πολύτιμη αποδέσμευση. Τάσον Μπακασέτας θα αποχωρήσει ως ελεύθερος. Αν δεν αποχωρήσει ως ελεύθερος ο Παναθηναϊκός, θα κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να μην του σταθεί εμπόδιο στην συνέχεια της καριέρας του. Τι άλλο λείπει από το πάζλε? Έρικ Πάλμερ Μπράουν είναι και αυτός στη βιτρίνα μετά χημικά προσπόληση. Έρικ Φαντρόγγελεν, ο παίκτης ο οποίος απασχολεί και έχει κάνει όλη ο Γιάννης Αλαφούζος προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, για να δούμε τι θα πούνε και τη της Samsung Sport. Αν δεν είναι ο Φαντρόγγελεν, λογικά κάποιος άλλος με βάση τα θέλω του Δανού θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για να κάνει μια γραμμή κρούσης αρκετά δυνατή, με την παρουσία του Ντερφράι, του Ίντασον, του Κάτρι, του Γετβάη. Εγώ πιστεύω θα απολυθεί στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Ωστόσο κρατάμε μικρό καλάθι γενικότερα για όλο αυτό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή κινητικότητα, παλεύει και μια πολύ καλή περίπτωση για τη γραμμή κρούσης ανεξάρτητα από το Ράστεμπερ. Θα φανεί, δεν ξέρω αν είναι ο Τούσαν Βλάχοβιτς, όπως αποκάλυψε στο σελίδα Πάω Παντού του συναδέλφου του Νίκου Παγκάκη που εργάζεται και στα μέσα του κύριου Αλαφούζου. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζω είναι ότι παλεύει για μια πολύ πολύ δυνατή περίπτωση.
0: Ωραία. Τώρα ο Παναθηναϊκός...
1: Φοβερά αντανακλαστικά από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έδειξε μαζί με τον ερασιτέχνη ότι ο Παναθηναϊκός πρεσβεύει το όραμα του τον Παύλου και Αθανάση Γιαννακόπουλου, ένα ενιαίος και αδιέρωτος. Καλωσόρισε τόσο ο ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ξανά στην Αθήνα, όσο και ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Με νέο διευθυντή επικοινωνίας, όπως είχες αποκαλύψει εδώ, έτσι.
1: Ο Κώστας Βανεδιδάκης είναι ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σοβαρό παιδί, με πολύ ετή εμπειρία σε εφημερίδες και ηλεκτρονικό τύπο. Παναθηναϊκός αυθεντικός, δεν χρειάζονται συστάσεις, καθώς ο Σταμάτης Γαρής είναι ο ηθήνων νους και θα κινηθεί γύρω από αυτόν η καινούργια πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία έχει αυτή τη στιγμή τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού. Έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Τάσου Μπακασέτα. Έχει πάρει το κύπελλο Ελλάδος για την επόμενη περιετία. Έχει πάρει το Super Cup για την επόμενη τριετία, καταθέτει πρόταση για τα δικαιώματα της εθνικής ομάδας, κατέθεσε στην κόντρα πρόταση της ΕΡΤ με αυξημένες οικονομικές απολαβές πρόταση για τα δικαιώματα της Greek Basketball League, θέλει την Serie A, θέλει την League One από τη Γαλλία, το Ιταλικό και το Γαλλικό πρωτάθλημα. Γενικώς έχει αυτιά και μάτια ανοιχτά και πλην του βόλεϊ ανδρών και του βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος θα μεταδίδεται από τη νέα πλατφόρμα ενημέρωσης, αναψυχής, ψυχαγωγίας, όπως θες πες το, του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει πράξη αυτό που είχε πει στη συνέντευξη που έδωσε στους διευθυντές των ηλεκτρονικών μέσων, ότι πλέον δεν τίθεται θέμα οικονομικού προβλήματος. Ό,τι χρειαστεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό θα γίνει και το βλέπουμε και σε μια διαδικασία λίγο πιο εξειδικευμένη και στο κομμάτι της τηλεόρασης, όπου αν έχει ο άνθρωπος με ένα κανάλι το οποίο ξεπερνάει το 17-18% όπως είναι ο Sky, ποιος έχει? Εμείς που στείλουμε με τα βία διαδικτυακά κανάλια στο YouTube. Σχήμα λόγου αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αλαφούζος, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τη Super League. Θα κονταροφτηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και με τον Δήμαρχο Βόλου, τον Αχιλέα Μπέο. έχει τη στήριξη από Ιβάν Σαββίδη, Παναγιώτη Μονεβασιώτη και Μάριο Ηλιόπουλο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις και δημόσεις μήπως ο Μινάς Λισάνδρος θελήσει να είναι αυτός που θα επιστρέψει στο πόστο του πρόεδρου της Σούπερ Λίγκας, ο οποίος Μινάς Λισάνδρου τα πήγε περίφημα, αλλά δεν φαίνεται να θέλει κάτι τέτοιο, γιατί είναι στελεχός στην ομάδα που υποστηρίζει και από ό,τι λένε οι διάφορες πληροφορίες, οι οποίες αρχίζουν και διασταυρώνονται σιγά σιγά, αναμείνεται να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ στη θέση του Μάικη Γκαγκάτση, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και κοιτάζει προς UEFA μεριά για τον Θόδωρο Θοδωρίδη, γιατί όπως έχει πει ο Θόδωρος Θοδωρίδη δεν θα είναι αιωνίος στο κομμάτι αυτό, θέλει κάποια στιγμή και να ξεκουραστεί. Εξού και το προπονητικό κέντρο της Εθνικής, εξού και η λύση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου, κάτι το οποίο είχε καταντήσει ανέκδοτο τα τελευταία χρόνια. Ξεκινούσε με streaming και από τη League Face και μετά κάποια στιγμή κάποιος έκανε μια πρόταση κάπου κάποτε για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει το κύπελο. Μια κίνηση από τον Γιάννη Αλαφούζο που έρχεται σε κόντρα και με την οικογένεια Βαρδινογιάννη και με το αφήγημα του πισινού και του μπροστινού, διότι πάει κόντρα στην ίδια πλατφόρμα που φτιάχνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η οικογένεια Βαρδινογιάννη και όσοι έχουν συμφωνήσει στο τώρα θα με συγχωρήσεις, αλλά θα το πω, ξέρεις ότι συχαίνω με αυτή τη λέξη, project, που αφορά τα τηλεοπτικά δρόμενα της χώρας.
0: Mm-hmm. Ωραία. Άρα, αύριο ο Παναθηναϊκός, Σπύρο, φεύγει για προετοιμασία. Θύμισε μας ποιοι είναι οι παίχτες που δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία.
1: Θα τους πούμε, θα τους δούμε και θα τους πούμε τις επόμενες ώρες. Σίγουρα δεν θα ακολουθήσει ο Τάσος Μπακασέτα, σίγουρα δεν θα ακολουθήσει ο Τόνι Βιλένα, σίγουρα δεν θα ακολουθήσει ο Τίνι Γκέρμπαϊ, γιατί είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Μεταξύ μας δεν βλέπω να ακολουθεί ένας από τον Πάλμερ Μπράουν και του Μπά. Είναι λίγο συγκεκριμένο αυτό. Ο ίδιος ο Γιάκουμπ Νίστρουπ θα βγάλει την αποστολή αμέσως μετά την προπόνηση που θα κάνει μετά την παρουσίασή του και τότε θα τα δούμε όλα έτσι λίγο πιο αναλυτικά.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, αν από το Παναθηναϊκό έχεις ολοκληρώσει, Σπύρο, πάμε και Super League 2, αν έχει κάποιο νεότερο.
1: Super League 2 σιγά σιγά και με τον, τρόπο της. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι στον Παναθηναϊκό, στην ΚΑΠΑ 19, πρώτος προπονητής θα είναι ο Άγγελος Ζαζόπουλος, πρωταθλητής Ελλάδος με την ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού και μάλιστα αείπτος πρωταθλητής Ελλάδος, ο άνθρωπος που δούλεψε υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Κουριωτόπουλου στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και γενικώς μια περσόνα που αρέσκεται να δουλεύει με μικρούς ποδοσφαιριστές. Ο κύριος Ζαζόπουλος θα αναλάβει την ΚΑΠΑ 19, η οποία θα είναι και ο προπομπός την επόμενη περίοδο, αν υπάρξει πρόσκληση από τη Super League για τη δημιουργία του Παναθηναϊκού Β, γιατί φέτος Παναθηναϊκός Β δεν θα υπάρξει. Οπότε η ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού θα παλέψει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, για να έχει παρουσία στο Youth League και γενικώς ο Παναθηναϊκός αρχίζει να λειτουργεί σε επαγγελματικά επίπεδα. Από εκεί πέρα για τη Super League 2 η κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη. Περιμένει την νέα ηγεσία της Super League. Περιμένει να δει πού θα κάτσει μπύλη αναφορικά με τις ομάδες που θα βρίσκονται στις εθνικές κατηγορίες για να προχωρήσει στην κατάθεση των δικαιολογητικών και σιγά σιγά να αρχίσει να παίρνει σάρκα και ωστά το νέο πρωτάθλημα. Οι ομάδες ενισχύονται. Ο Πανιόνιος έχει ενισχυθεί αρκετά σημαντικά και σε αυτό το μαραθώνιο θέλει υπό τις οδηγίες του Χωάν Φεράντο να είναι ο πρωταθλητής για να επιστρέψει και αυτός με τη σειρά του στη Super League. Η Νίκη Βόλου ενισχύεται σημαντικά. Ο Κώστας Γεργιάδης είναι ο νέος προπονητής του Παθρακικού. Θα δούμε και τις κινήσεις που θα κάνει η ομάδα του Πύργου. Ένας Πύργος ο οποίος θα σταταλήσει με την καλή έννοια αρκετά λεφτά, γιατί είναι η ιδιοκτησία της, θέλει να δει την ομάδα να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια, αν όχι τη νέα περίοδο από την επόμενη, οπότε μπαίνει σε τροχιά πρωταθλητισμού. Αν δεν δούμε όμως την τελική κατάθεση των δικαιολογητικών και τις ομάδες που θα υπάρχουν, δεν μπορώ ακόμη να σου δώσω ασφαλές συμπέρασμα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League έχουν περάσει στη δικαιοδοσία της Super League και της Per Capita. Και αυτό που μένει είναι να φανεί σε ποιο κανάλι θα πάνε, αν θα συνεχίσει με το Action 24, το Αθλέτικο και το Sportal ή κάτι άλλο. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και από εκεί ειδήσεις σε γενικότερο πλαίσιο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπυρό. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Σπύρο Σικόπουλος, όλα τα νέα του Παναθηναϊκού. Εμείς μικρό μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Άρη Ράπτη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα του Ολυμπιακού, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι μετά την ανακοίνωση του Μαφέο έχουν βάλει πλώρη να ολοκληρώσουν αρκετά μεταγραφικά ζητήματα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας της 29 Ιουνίου. Θα μας πει όλες τις περισσότερα, όλα τα τελευταία νέα, ο Άρης Ράπτης. Γεια σου Άρη.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας και όσο πλησιάζουμε ο Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει όσο το δυνατό περισσότερους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του για την προετοιμασία της ομάδος. Μην ξεχνάμε ότι φέτος έχει να δώσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και αν τα καταφέρει να περάσει και στα play-off της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης. Άρα ο Μεντιλίμπαρ, έχοντας ένα πολύ μεγάλο στόχο, θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές τελικού ρόστερ στη διάθεσή του από την αρχή της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός, που έχει ήδη δύο αποχωρήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά όσον αφορά Κωστίνια και Μπιανκόν, δύο ποδοσφαιριστές.
0: Κόπηκε η γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγο πάλι τον Άρη να συνεχίσει τα του ρεπορτάζ. Βεβαίως, είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει αρκετά ζητήματα ανοιχτά τα οποία τρέχει να κλείσει την επόμενη εβδομάδα μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου που είναι η πρώτη συγκέντρωση. 3 Ιουλίου θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Και θα θέλει ο Μεντιλίμπαρ να έχει μαζί του όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες. Θα έχουμε σε λίγο τον Άρη να μας δώσει το περισσότερο το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ εμείς με την ευκαιρία να πούμε για το μπάσκετ, πέρατα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός, όπως είπαμε, που χαιρέτησε χθες το ΦΑΛ, αφήνω να σας ανοίξει την πόρτα για το μέλλον και βέβαια το ευχαριστώντας για αυτά τα 5 χρόνια. 12 τίτλους πήρε ο Γάλλος έντερ με τους Ερυθρόλευκους, κοιτάζει πλέον την επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχει προτάσει από Άρη, από ΠΑΟΚ, από Βιλερμπάν. Α, δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του ο ΦΑΛ. Ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα κοιτάζει για τη θέση 4 έναν παίχτη, και βεβαίως υπάρχει το όνομα του Μπογκά, έχει ακουστεί του Χεζόνια και άλλους παίχτες. Δεν βιάζονται οι Ερυθρόλευκοι για να πάρουν τον Αντι Πίτερς. Για το ρόστερ ο αντιφάλ θα είναι ο Καραγιαννίδης, ο οποίος επέστρεφει από τον Προμηθέα Πατρών, που είχε δοθεί δανεικός την περσινή σεζόν, για να είναι ο τέταρτος σέντερ στο ρόστερ. Ο Τανούλης έμεινε ελεύθερος, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος απέσπασε την υπογραφή και του Μόργαν, του σκόρερ, Αμερικανού σκόρερ, με την ομάδα του Σπανούλη να ενισχύεται σημαντικά για τη συνέχεια. Ενώ πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται να αφήσουν ελεύθερο και τον Κώστα Ντετοκούμπο, ο οποίος και αυτός θα συνεχίσει την καριέρα του κατά πάσα πιθανότητα στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, όπου συνεχίζει και εκεί να κάνουν τις προσθήκες, και ο Μπίρτς είναι κοντά στο να φορέσει τα κιτρινό-μαυρά. Ο Μπίρτς, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Φενέρ και να συνεχίσει στα του Άρη. Είπαμε και τον Παναθηναϊκό για την ψοφή του Μπράντοβιτς. Στην ΑΕΚ περιμένουν και εκεί τις επόμενες κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Πάμε όμως να συνεχίσουμε εμείς τα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Έχουμε πάλι τον Άρη μαζί μας. Άρη, συνεχίζεις.
1: Καλησπέρα και πάλι. Λέγαμε λοιπόν, έχουμε και την επιστροφή του Κάρμο, ένας ποδοσφαιριστής που τα προηγούμενα χρόνια ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του μακριά από τον Ολυμπιακό. Δεν τα κατάφερε με την ίδια επιτυχία
2: με την οποία είχε αγωνιστεί στους Ερυθρόλευκους και πλέον έριξε ο ίδιος γέφυρες επιστροφής και μετά από επικοινωνία που υπήρξε και με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο παίκτης επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να καλύψει την μία θέση κεντρικό αμυντικό από τις δύο που θέλουν για να ασχηθούν στην άμυνά τους, καθώς έχουν Ρέτσο Πιρόλα, υπήρχε ο Μπιανκόν, αποχώρησε, τώρα έρχεται ο Κάρμο και τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Σμάιλοβιτς, που φέρεται να είναι ο κύριος στόχων πλέον για την ομάδα του Πειραιά, ο νεαρός Σουηδός. Επίσης ασχολούνται και με την περίπτωση του Καντιού, ενός κεντρικού χαφ, τον οποίο θέλουν να εντάξουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο δυναμικό τους, και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του Στάνιτς. Είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που φέρεται να είναι ο Ολυμπιακός σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτησή τους. Από εκεί και πέρα ακούστηκε σχάτως και το όνομα του Σαλσέδο από τον Όφη, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τελικά ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν έγκαιρα, τι κενά θα υπάρχουν ώστε να γίνουν κάποιες κινήσεις και στην συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ και ότι πολλά θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
0: Πάντως αυτό που έχει φανεί, Άρη, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει τους στόχους που θέλει αρκετά τις περιπτώσεις, οπότε μέχρι το να ξεκινήσει η προετοιμασία στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον θα έχει ένα θετικό ή ένα αρνητικό, μια θετική ή αρνητική απάντηση.
2: Κώστα, το ζητούμενο νομίζω για τους Ερυθρόλευκους είναι η υπόθεση Κάρμο που φέρεται τελειωμένη και τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές, αν είναι δυνατόν, να έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις και να τους έχει ο Μεντιλίμπαρ στην διάθεσή του. Το αν θα συμβεί ή όχι είναι κάτι που θα περιμένουμε να το δούμε. Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό, ανάλογα και με την πορεία της προετοιμασίας, θα δούμε τι θα γίνει και για τη θέση του τερματοφύλακα και για τη θέση του σεντερφόρ, αν τελικά δεν αποκτηθεί ή δεν επιλεγεί η περίπτωση Σαλσίδο. Γενικότερα υπάρχουν θέματα στον Ολυμπιακό, αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν οι υποθέσεις, οι μεταγραφικές, οι οποίες είναι, να το πω έτσι, προχωρημένες, όπως είπες, να ολοκληρωθούν για να δουν αν θα υπάρχει αίσιο τέλος, αν θα ολοκληρωθούν ή αν θα πρέπει να στρέψουν αλλού την προσοχή τους. Και βέβαια πάντα υπάρχει και plan B για τους Ερυθρόλευκους, τα οποία πολλές φορές, ξέρεις, τα ονόματα δεν διαραίουν και διαραίουν μόνο λίγες ώρες ίσως πριν την απόκτησή τους.
0: Βέβαια, βέβαια. Ωραία, από εκεί και πέρα στο Ολυμπιακό υπάρχουν...
2: Θα μιλήσουμε λίγο για τα εισιτήρια.
0: Ναι,
2: διαρκείας,
0: γι' αυτό θα έλεγα, ναι.
2: Καθώς συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διάθεσή τους και έχουν διατεθεί σχεδόν 22.000 εισιτήρια διαρκείας για όποιον θέλει, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα. Πλέον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους κατόχους διαρκείας τους περσινούς και μπορούν να αποκτούν εισιτήριο και φίλαθλοι που δεν είχαν εισιτήριο διαρκείας την προηγούμενη χρονιά και επιθυμούν να αποκτήσουν το δικό του εισιτήριο διαρκείας για την φετινή περίοδο, δεδομένου ότι υπάρχουν και τα προχρηματικά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν ο Ολυμπιακός προκριθεί θα έχει σίγουρα δύο, αν προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο θα δουν δύο παιχνίδια το καλοκαίρι, αν δεν τα καταφέρει ένα, γιατί θα έχει εξασφαλίσει τη League Phase του Europa League, και από εκεί και πέρα θα έχουν εξασφαλισμένα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γενικότερα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για κάποιον που έχει την οικονομική δυνατότητα και την διάθεση να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού, να οδηγηθεί στην σίγουρη λύση της απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας, χωρίς να έχει το άγχος στα μεγάλα παιχνίδια του να βρει ένα εισιτήριο. Ας σκεφτούν μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού τι κόπο, και τελικά πάρα πολλοί δεν τα κατάφεραν, τι κόπος χρειάστηκε για να αποκτήσουν ένα εισιτήριο στο παιχνίδι με τη Real Madrid.
0: Σωστά.
2: Για να Ολυμπιακός προκριθεί στη League Phase του Champions League, τέτοιους αντιπάλους θα αντιμετωπίσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Σωστά. Και επειδή υπάρχει και σχετική ερώτηση, να πούμε μέσα στη βδομάδα να μένετε και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομίζω σκέψη να γίνει φιλικό μάτς, δεν υπάρχει χρόνος στο Καραϊσκάκη.
2: Δεν βγαίνει το πρόγραμμα για φιλικό στο Καραϊσκάκη.
0: Εκτός και αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει τον τρίτο προκριματικό του Champions League, ίσως εκεί υπάρξει χρόνος για ένα ακόμα φιλικό μάτς, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα γίνει στο Φάληρο σε αυτήν την περίπτωση. Θα το δούμε.
2: Ναι, αλλά και πάλι το βλέπω δύσκολο να γίνει παιχνίδι στο Φαλερικό γήπεδο.
0: Ακριβώς. Ωραία. Άρα να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και από εμένα.
0: Αυτά ήταν τα νέα του Ολυμπιακού. Και πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο MotoGP ο αγώνας στην Τσεχία. Ο Μάρκ Μαρκέζ κέρδισε την πρώτη θέση. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Γραμμικό στο Μπορνό. Ο Μάρκο Μπετζέκη δεν πήρε βαθμούς, όπως και ο Χουάρτε Μαρτίν που πήρε ελάχιστους σε αυτό το αγώνα, διότι ο Μπετζέκη έπεσε και κατέληψε στο σπριντ, ενώ ο Μαρτίν πήρε τους βαθμούς στις ένατες θέσεις, καθώς έπρεπε να εκτίσει στον αγώνα δύο ποινές long lap που είχε, για το ατύχημα που είχε προκαλέσει στην εκείνη του Grand Prix της Ουγγαρίας. Έτσι λοιπόν ο Μαρκέζ μείωσε στους 40 βαθμούς τη διαφορά από τον Μπετζέκη και βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ενώ στους κατασκευαστές να πούμε ότι η Aprilia Racing έχει 352 βαθμούς, 85 βαθμούς λιγότερους από την Ducati, που έχει περισσότερους που έχει 267, και τρίτη θέση είναι η Track House Aprilia με 240 βαθμούς. Αυτή, ενώ στους οδηγούς είπαμε ο Μπετσέτσι είναι πρώτος με 180, ο Μαρτίν δεύτερος 172, ο Γιάν Αντώνιτσο τρίτος 157 και ο Μαρκές τέταρτος 140, έχοντας πάρει τη δεύτερη, όπως είπαμε, συνεχόμενη νίκη του αυτή τη φορά στον αγώνα στην Τσεχία στο Μπνό. Λοιπόν, αυτά και για το MotoGP. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσάμπρας ήταν στη μουσική επιμέλεια, στην τεχνική υποστήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής. Στην παραγωγή ομάδα του Post Game Jar με επικεφαλής τον Κώστα Παλαιολόγο. Στα μικρόφωνα της Ert Open, του Post Game Radio, του Parthenon Radio και του Radio Vita ο Κώστας Τουρνάρας. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια του προγράμματος της Ert Open και βεβαίως στο Post Game Radio και στο Parthenon Radio με τις μεταδόσεις των αγώνων του Mundial. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τώρα αν θέλει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι, αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί, φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα τίσορ. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ, αλλά ήταν, δεν ήταν μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος, άστον, δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν Θεσσαλονίκης. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια, περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετών. Της λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το μου λέει, γελάει αυτή, έλα βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το μου λέει, το είδα, τι, του λέω, τα βλέπεις, μη φοβάσαι, της λέω, είμαι εδώ, την αφήνω, φεύγει. Και γυρνώντας στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Της λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το μου λέει, μη φοβόσαστε, της λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόνη εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι, αυτός ήταν παπάς μου, λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτός τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς, είχε ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι, μου λέω, ρε, δυνατόν, αυτό το Νταλαβέρι.
1: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζομαι, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη, και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν. Γενικά παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν γίνεται ποτέ. Πάμε στο στρατό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Θυμάστε που είχαν βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, το είχαμε παίξει και εδώ, σιγά μη χάναμε, ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας που θέλει γυναίκες στο στρατό εθελοντικά. Θελοντικά να πάνε, για την πατρίδα πάνω απ' όλα. Πήγαν λοιπόν. Πήγε το συγκλονιστικό νούμερο που φτάσαν οι γυναίκες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό, ήταν 72 μετά από τόση διαφήμιση, πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα. Έψησαν λοιπόν 72 κορίτσια να παραξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτό τον πλανήτη στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσου ο Δένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσο στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το μόριο. Ποιο μόριο? Δεν μπορούν, γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο μόριο. Όχι ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντιγαμίσου Νικοδένδια στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδια, σούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν, να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το μόριο στο χέρι, γιατί οικονόμησε ήδη 5,5 χιλιάρικα το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό, λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ γιατί δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο, πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγαν εθελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολίκι, οτιδήποτε άλλο θέλει να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια? Για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν,

0: Εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι. Αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα χάσουμε τα μόρια. Πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια τρία έχουν κάνει ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια. Δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε. Δεν το συζητάμε. Εθελοντικά όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα. Αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουν με ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5 χιλιάρικα. 5. Παίρνω το μόριο στο χέρι και ξαπολιέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα από το ΓΕΣ. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή. Δεν ξέρω, είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου. Εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο, ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη, παιδιά. Έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5 χιλιάρο. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5. Λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το ΓΕΣ. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το ΓΕΣ που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους ξένους. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι χίτες και οι ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του Βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο. Εντάξει. Με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τη σπάσει εσύ τώρα. Πάρα από την Κατερίνη να πούμε με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα. Μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός. Σε σένα μιλάω, φίλε. Σε σένα. Ακριβώς. Μαζέψου. Μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το μόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί, γιατί όπως κατάλαβες φύγαν όλα, γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά πολύ μόριο πέφτει. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής. Ωρε φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 ντρόν το μήνα, είναι μεγαλύτερη το βιομηχανία ντρόν στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο αντεγαμίσου Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε ντρόν ήταν με το ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς ή μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς. Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, ντρόν, μονόδρομος είναι, δεν είναι. Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε, μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας, καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς, εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερά και όσοι εδώ, δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την Επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50 χιλιάρικα. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό. Ούτε σου περνάει από το μυαλό. Η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί. Και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη, όπως είναι και τώρα δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό ντρόουν, και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων, γιατί μας στείλατε ντρόουν μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και όλο τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε. Φρούριο της Πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος προλάβει. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, μόρια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παραδόσεις και τα ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους γενικούς γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα, και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό, επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο, πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά, πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική. Είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο? Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι. Μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Μην είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρει ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σίγαμε δεν είχαμε, έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαίτερος με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύποι, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα για αυτόν ποτέ. Και επίσης, να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ που τον λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα. Βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα. Δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
1: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρρωστους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά. Αυτή είναι η τελευταία δοσοληψία ανάμεσά τους. Η 50χρονη φερόμενη ως αρχηγός γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός της αστυνομίας καταγράφει να λέει.
2: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
1: Λίγα λεπτά μετά οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του έτερου αρχηγού, τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται ότι προσπαθούσε να αποκρύψει τις παράνομες δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.
3: Άκου λοιπόν τώρα. Ο μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω 4.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
3: 4 ώρες.
4: Σε 4 ώρες το βλέπω κι εγώ.
3: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ του λέω θέλεις τόσα, είναι δυνατόν?
4: Μα την θα σε κλείσω.
2: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς, είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει τι σε νοιάζει, κατάλαβες?
5: Ξεκάθαρα.
2: Θα του πω άμα την πάρει το κτηματολόγιο θα τη χάσετε, θα χάσω κι εγώ που έχω ζητήσει, κάπως έτσι θα τον πιέσω.
6: Μου λέει νωρίτερα δεν γίνεται. Του λέω υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει αξίζει. Αν αξίζει, θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
7: Είναι τόσο πολύ, όντως?
6: Είναι, κοίταξε. Για το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
7: Θα το βαρέσει στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει 2 φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι, οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
0: Όπως διαπιστώσατε λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, Τα άλλα που λέγει εκείνος ο ωραίος ο τύπος, που λέγει πες το μαλάκα ρε, μην κατέβω κάτω. Και δεν είχε ας πούμε πάλι από τον ΟΠΚΕΠΕ που λέγει φραπεδάρα, πώς το λέγε να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάνα τη Χεροπούλου, τώρα με 50 χιλιάρικα θα ήμουν έξω. Δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά, είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι πολιτισμού, αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο Τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και το Τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο υπουργός και ο γραμματέας. Για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έκτισε ο Σιμίτης μετά το σύγχρονο που έκτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα, όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να τα απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρώτο διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αφαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν ξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά καθάρματα, και έχει ξεπληθεί άπειρο χρήμα, και μαύρο και χρήμα από τον Τζόγο, κρατικό Τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου και δεν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζει με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βάρε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα. Δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία. Είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει ή που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάρει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα. Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα για το αν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημόσιο υπάλληλικά, ρε παιδί μου, με 8 εκατοστάρια το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος, ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ, ποτέ όμως, να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
8: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι ΟΣΜΕΣ, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
9: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του χώρου.
8: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
0: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου, λέει, εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την πει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτον, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σώρο όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και, για την ακρίβεια, ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει παραπάνω το διαβάσει, για ξυλόλιο. Τι κάνει ο Κυριάκος για να κοροϊδέψει μια ακόμα φορά τον κόσμο? Μπερδεύει, τάχα μου δήθεν, αφού απέναντί του μιλάει σε φίκο και όχι σε δημοσιογράφο, μπερδεύει το ξυλόλιο ως διαλύτη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος παράνομα ή νόμιμα με το ξυλόλιο που βρέθηκε στην περιοχή μετά το δυστύχημα, από την καύση άλλων ουσιών, οι οποίες όταν καίγονται αφήνουν κάτω ξυλόλιο. Θέλει για τον μπερδεύει. Το κάνει επίτηδες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς ότι έπρεπε να βρεθεί ή ακριβώς ότι μετέφερε αυτή η αμαξοστοιχεία ή όλα οτιδήποτε έπρεπε να βρεθούν εκεί, είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει «Μα εγώ λέει, έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών, ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα». Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε για τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε, βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: Από μικρό και από τρελό, Κυριάκο, μου λέει η φράση. Μαθαίνεις την αλήθεια. Εδώ τα παιδάκια δεν ξέρω αν είναι τρελά, αλλά σίγουρα είναι μικρά. Αυτά λοιπόν σε λέγανε δολοφόνο και μην είσαι τόσο εύθυκτος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου θίγεται άμα τον πεις δολοφόνο. Τι λέει ρε γίγαντα. Εννοείται ότι δεν είσαι απλά δολοφόνος. Είσαι δολοφόνος επιστήμονας. Είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και. Πήγα να πω κόρη Ναυάρχου. Αλλά κόρη Ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Φίκο. Συγγνώμη. Στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλα. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%.
2: Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορεί να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε? Δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα? Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο, Αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό και με ύφος, γιατί του κλέβουν τους ψήφους. Από εκείνη την πλευρά λοιπόν έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του, ή ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι, και να γκουγκλάρουν μισθός Μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω? Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρνανε οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερο από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω, αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση. Όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος, και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα ΜΜΕ, λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά, και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το ΕΣΟΥΡΟΥ θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη, ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση δημοκρατίας και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντα.
2: Κύριε Χαζόλου, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
2: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικός σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε? Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε? Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε. Μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν. Και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν. Τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι. Γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις. Όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως, να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως το τόπα. Άσε να ακούσουμε, Χατζηνικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό γύρο μπάσκετ μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πώληση του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκη σε εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτι ο κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, όπου αυτοί οι ελεγκτές είχαν δώσει έγκριση να συνεχιστούν οι διαδικασίες με την 717 όπως ήταν μέχρι τότε. Τι έγινε με την 717? Η 717 ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε κάποιοι επιχειρηματίες που πήραν χοντρά λεφτά έπρεπε να ανατάξουν το ήδη υπάρχον σύστημα των σιδηροδρόμων στην πατρίδα. Τι έκαναν αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ό,τι πήρες από τη σύμβαση πήρες. Τα φράγκα και οικονόμα είναι στα μερεμέτια. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, αντί να φτιάξουν όπως προέβλεπε η σύμβαση το ήδη υπάρχον δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν? Το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα! Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 7-17. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 7-17 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεγκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος. Γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί. Γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20. Και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 7-17. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
3: Εγώ με τα λύπης μου θα αναφέρω αυτά που θα σας πω σε λιγάκι. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως επίσης και με την ανέβρεση της αλήθειας που επιζητούμε όλοι οι συγγενείς. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα κάποιοι από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή επαόρουσα της δίκης και θα πρέπει να εξηγήσουν τόσο στους συγγενείς που εκπροσωπούν αλλά και στους υπόλοιπους.
4: Άρα έχετε διαφωνία, να το πούμε κύριε Τσαρμπούλα,
3: μεταξύ σας,
4: οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας.
3: Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να μας εξηγεί ο καλεσμένος σας. Διότι αν έτσι σκέφτονται να ενεργούν και στην κύρια δίκη οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την
4: κατηγορία... Θέλετε να πείτε κύριε Τσαρμπούλα στην κύριε γνώμη ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και μας πει και ο Σκαρύμπας.
5: Γιατί συμφώνησαν για την επαόρουσα αναβολή.
3: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση. Είναι δυνατόν οι κατηγορούμενοι να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε εμείς οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια? Είναι δυνατόν αυτό? Σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω όχι ως δικηγόρος, αλλά ως συγγενής αμυγός και δεν θα ήταν καθόλου
5: ευχάριστο.
0: Διακομματικό το μπαζωματάκι. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές, που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε να φτώσει. Το και είπε πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ, ένα κράτος που απλώς δολοφονεί και δεν έχει να κάνει καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον πλανήτη εκτός από πολέμους και δολοφονίες αμάχων. Κανονικότατα, δύο εβδομάδες τώρα έχει βάλει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο προσωπικά στον τάκο και τους κάνει γύρω-γύρω όλοι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχει έγγραφα από συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία του με κρατικούς φορείς, φαντάζομαι, εννοεί την ΕΕΠ. Ποιος ξέρει και τι άλλο, δεν ξέρουμε. Όπως σας είπα πριν, και τα λεφτά από τον Τζόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Εδώ το κράτος είναι. Ξέρει που πάνε τα μόρια και έρχονται. Το κράτος και οι Μητροπολίτες μόνο. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι έχει στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίκνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασκάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έχτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστή και γελασμένη δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένη. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί. Ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Maud Efting και Willem Fenstra καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση? Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα κύριε Μητραλέξη.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, και σήμερα επιφυλακτικό σήμερα.
3: Όπα, μα γιατί εδώ όλοι πανηγυρίζουν. Ανταποκρίσεις στη Γενέβη πάνε δισογραφικά πρακτορία. Ή τελικώς, θα ξεκινήσω από αυτό, η σκληρή του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πατήσουν πόδι. Ή τους έχει βγάλει σαν λαγό το σύστημα, να τα πούμε όλα, της Ιρανικής Διακυβέρνησης για να πει στον Τραμπ, κοίτα έχω και πιο ακραίους, αλλά εγώ κάνω το κουμάντο.
4: Καλά, ήδη η διάκριση μεταξύ σκληρών και μετριοπαθών κλπ. Είναι κάπως προβληματική. Αν θυμάστε, αυτή ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ας πούμε, να αναμεταδίδεται ουσιαστικά από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργηθεί μια εικόνα, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν εσωτερικά ρήγματα στην εξουσία του Ιράν. Αυτό όμως ούτε τότε ίσχυε, ούτε τώρα ισχύει. Με την έννοια πως εν καιρό πολέμου πραγματικά ρήγματα εντός μιας εξουσίας σημαίνει άλλη στρατηγή να είναι με το ένα κέντρο εξουσίας, άλλη με το άλλο. Υπάρχουν διαδηλώσεις εκατέρωθεν υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Δεν υπήρξαν αυτά τα πράγματα από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Το θέμα πάντως είναι πως ναι, μεν έχουμε μια πολύ μεγάλη είδηση, όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε, εάν όλα αυτά ευοδοθούν. Τι σημαίνει αν όλα αυτά ευοδοθούν? Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η εντελώς βραχυπρόθεσμη, που αφορά το τι θα γίνει σε τρεις μέρες από τώρα. Το να υπογραφεί όντως, αν όλα πάνε καλά, στην Ελβετία κλπ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μνημόνιο συνεννόησης, όπως λέμε. Το μνημόνιο συνεννόησης. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτή να τηρηθεί από τα μέρη της, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην περίπτωση του Ιράν, αυτό είναι μάλλον δεδομένο στον βαθμό που τηρείται από την άλλη πλευρά. Αλλά η άλλη πλευρά δεν περιλαμβάνει μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ ερχόμαστε στην τρίτη προϋπόθεση, τη σημαντικότερη, να μην ανατραπεί αυτή η ισορροπία με πρωτοβουλία του Ισραήλ, η οποία ανατροπή θα ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, είτε σε 4 ημέρες είτε σε 44 ημέρες, επαρκεί να ξαναξεκινήσει εκ νέου τον πόλεμο στον Λίβανο. Οπότε στη διάκριση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ έχουμε μια διάκριση μνημονιακή-αντιμνημονιακή ως προς το μνημόνιο συνεννόησης, και η δυνατότητα του Ισραήλ να ασκήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο είναι πάρα πολύ πραγματική και πάρα πολύ στο τραπέζι.
3: Που σημαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας ότι ακόμη και αν υπογραφεί στη Γενέβη, το μνημόνιο θα είναι πάντα υπό την αίρεση του πώς θα λειτουργήσει το Ισραήλ, ένα, και δύο, μπορεί να λειτουργήσει το Ισραήλ με εντελώς διαφορετικό τρόπο, όταν επισήμως τουλάχιστον ο Τραμπ λέει, παιδιά, κόψτε τις μακακίες, ως εδώ ήταν, διότι αν σας αφήναμε μόνοι σας θα είχατε κονιορτοποιηθεί? Ή τα λέει για να τα λέει, για να κοιμίζει το Ιράν?
4: Εδώ έχουμε μια σειρά από παράγοντες. Πρώτον, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή, οι όροι του μνημονίου συνεννόησης αυτού, που δεν έχουν δημοσιευτεί στην ολότητά τους, εμφανίζονται διάφορες εκδοχές, αλλά λίγο πολύ μπορεί να δει ένα μέσο όρο. Είναι κακά τα ψέματα, όροι απολύτως εξευθελιστικοί για τις ΗΠΑ, που συνεπάγονται ότι το σκόρ, αν θέλετε, του πολέμου είναι απολύτως σαφές και αναμφίριστο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αυτούς τους όρους, συνδυαζόμενους και συγκρινόμενους με την κατάσταση πριν τον πόλεμο, με τους στόχους του πολέμου τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, με την περιφερειακή τάξη πριν τον πόλεμο, να τη συγκρίνεις με το σε σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα για τα πυρηνικά 2015-2018. Γιατί ξαφνικά ξανά τα πυρηνικά είναι το κυρίως πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις συγκρίσεις, να τα βάλεις στο χαρτί, να τα βάλεις στο τραπέζι και να βγάλεις οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα από το ότι έχουμε ένα σκορ 101, να το θέσω έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα το εξομολογούμε, κύριε Σαχή, είναι το εξής, ότι διατρέχοντας την αμερικανική ανάλυση, την ισραηλινή ανάλυση και την ελληνική ανάλυση, δηλαδή το τι λέγεται στις χώρες, στο δημόσιο λόγο αυτών των χώρων, από ειδικούς, από αναλυτές κλπ. Περισσότερο βλέπω στην Ελλάδα απόψεις τύπου δεν είναι ακριβώς νίκη και ήττα, είναι κάπου στη μέση, είναι 50-50, δεν είναι ακριβώς έτσι, παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι το αρκετά εντυπωσιακό. Οπότε, μετά, δεν έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία, έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης για συμφωνία, το οποίο ήδη, σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα, έχει διάφορες ψιλομακροπρόθεσμες προϋποθέσεις. Σε 30 μέρες θα γίνει αυτό, αν πάνε όλα καλά. Σε 60 μέρες θα γίνει το άλλο, αν πάνε όλα καλά. Όλα αυτά βέβαια περιγράφονται αν πάνε όλα καλά, είναι πολύ εντυπωσιακά. Ας πούμε τα 300 δισεκατομμύρια που ουσιαστικά είναι πολεμικές αποζημιώσεις. Δηλαδή ακριβώς αυτό που, να σας πω την αμαρτία μου, και εγώ δεν το θεωρούσα ότι θα γίνει, να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις de facto οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν με ρωτούσατε τον Απρίλιο, που θυμάστε έγινε η πρώτη κυρία, η εκτίμησή μου είναι ότι θα το συμψηφίσουν οι Ιρανοί με τα διόδια του Ορμούζ. Mm-hmm. Ότι δεχόμαστε ως αποτέλεσμα μιας κάποιας διαπραγμάτευσης ότι δεν χρειάζεται να μου δώσεις μετρητά, να το θέσω έτσι, εν πάση περιπτώσει, οι επιταγές επαναδόμησης ανακατασκευής της χώρας, πώς το λέμε, reconstruction, αλλά θα παίρνουμε χρήματα τα οποία ήταν αδιανόητο να παίρνουμε προηγουμένως και τα οποία θα τα παίρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν de facto διόδια του Ορμούς, τα οποία δεν θα ονομαστούν διόδια, θα ονομαστούν περιβαλλοντικά τέλη, υπηρεσίες που παρέχει το Ιράν στα καλά πλοία κλπ. Ότι θα κάνουμε ένα συμψηφισμό. Ανταυτού βλέπουμε ένα ποσό 200 δισεκατομμυρίων, το οποίο σημειωτέων είναι το ΑΕΠ της Ελλάδας. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 308 δισεκατομμύρια δολάρια. Λέει, το ΑΕΠ της χώρας μας είναι αυτό το ποσό. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια σειρά από προϋποθέσεις λοιπόν, οι οποίες κινούνται στον χρόνο μακρά. Τώρα, το τι θα γίνει μέσα σε αυτό το χρόνο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει 500 αντικίνητρα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξαναρχίσει τον πόλεμο. Έχουμε εκλογές μεθαύριο. Η πίεση, η οικονομική στο διεθνές σύστημα είναι πολύ ψηλή, γιατί κοιτάξτε κύριε Σεχνή, από ό,τι λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι. Αυτό σχετίζεται και με τα αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα θα εμφανιζόταν τον Αύγουστο, αν συνέχιζε αυτή η κατάσταση και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι πάντα εκκρεμεί. Έχοντας πει τέλος πάντων όλα αυτά, ας επιστρέψω στο ζήτημα του Ισραήλ. Το ότι η στόχη ΗΠΑ Ισραήλ ήταν διαφορετική, το γνωρίζουμε από την αρχή του πολέμου. Αυτό που επίσης γνωρίζουμε από την αρχή του πολέμου, αλλά διαφαίνεται στην πράξη λόγω της έκβασης του πολέμου, είναι ότι όσο και αν λεονταρίσει το Ισραήλ, από μόνο του δεν μπορεί να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή. Μπορεί να κάνει προκλήσεις, μπορεί να προκαλέσει θριαλίδες, αλλά δεν είναι ότι το Ισραήλ από μόνο του, χωρίς την κάλυψη και τη συμμετοχή, όπως είδαμε από τις 28 Φεβρουαρίου των ΗΠΑ, μπορεί να επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή στο πεδίο, όταν μιλάμε για κράτη τύπου Ιράν. Αυτά τα ακούει και η Ελλάδα, η οποία ελπίζει στο Ισραήλ από μόνο του, ως ιονή σύμμαχο και δεν συμμαζεύεται, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Ότι λοιπόν υπήρχε μια διαφορά, αλλά και μια υποαίρεση ικανότητα του Ισραήλ υπό την αίρεση των ΗΠΑ, το γνωρίζαμε και πιο πριν. Από εκεί και πέρα, το αμερικανικό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε, στη φωτογραφία της στιγμής, να σου πω, τώρα τα εθνικά μου συμφέροντα έχουν μια προτεραιότητα των ΗΠΑ και το περίφημο ρήγμα ΗΠΑ Τραμπ Νετανιάχου έχει σε κάποια φυσικά όρια. Διότι καλός ή κακός, αν θέλετε τη γνώμη μου κακός, για το Ισραήλ είναι, θεωρεί το Ισραήλ πως είναι υπαρξιακό ζήτημα για αυτό, το να μην προκύψει ο λογαριασμός αυτού του πολέμου, έτσι όπως προκύπτει. Οι δυνατότητες του να το ανατρέψει είναι από τα εσωτερικά των ΗΠΑ, που κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, είναι το έλασον, όλο αυτό που λέμε λόμπι κλπ. Προκειμένου τώρα είναι το έλασον, μέχρι στο πεδίο. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλό να ξεκινήσει έναν πόλεμο στο Λίβανο και μετά να αφήσει τον Αμερικάνο να τρέχει, ας πούμε, να μαζέψει τα σπασμένα. Εκεί βέβαια θα κρυθεί πραγματικά ο λογαριασμός του ερωτήματος ποιος ελέγχει ποιον. Η υπερδύναμη, το μικρό κράτος ή το μικρό κράτος δια άλλων μοχλεύσεών του την τοπάλια υπερδύναμη. Εν πάση περιπτώσει, μου ήταν πολύ ευχάριστο να μπορούσα να πω φαίνεται πως ο πόλεμος τελειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζει να έχουν πάρει μια τελεσίδικη απόφαση, το Ισραήλ μοιάζει στον Brand Affair με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει ιτηθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν τη βούλησή τους επί του ελάσμους εταίρου τους. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μπορούσα να πω κάτι τέτοιο, δυσκολεύομαι όμως να το πω. Πάντως το πώς έχει αλλάξει η περιφερειακή ισορροπία από αυτόν τον πόλεμο είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα, είναι υπερβολικά πολλά τα στοιχεία.
3: Μισό λεπτό.
4: Που ήμασταν πριν τις 28 και που
3: μισό λεπτό. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω όμως πριν από αυτό να σας

0: λοιπά. Και το Ιράν κάνει πράξη αυτό που λέει τώρα. Απαντήσει, χτυπήσει το Ισραήλ. Πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδια ευκολία θα σταθούν δίπλα στο Ισραήλ ή θα γυρίσουν και θα πούν στον Νετανιάχου, ρε φίλε, κάναμε μια συμφωνία, τη σπάς τη συμφωνία. Τι περίμενες?
1: Στη θεωρία, ακριβώς αυτός είναι, αν θέλετε, ο ισχυρότερος, αν και φαινομενικά αυτοκτονικός, μοχλός του Ισραήλ. Με ποια έννοια? Έστω ότι είμαστε, τώρα κάνουμε ένα τελείως υποθετικό σενάριο, γιατί
0: προφανώς
1: έχουμε ξεφύγει από ήδη κάτι το προβληματικό προς την πραγματολογική του υπόσταση, το οποίο είναι τι στο καλό θα συμβεί άμεσα με αυτή τη συμφωνία μετά την Παρασκευή. Ούτε αυτό δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε, φανταζόμαστε, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον ότι μάλλον θα πάνε όλα καλά κατά το μάλλον ήταν. Καθίστε να δούμε. Αν στα επίσηρα των εκλογών προκύψει μια επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ, σε τι θα είναι απάντηση αυτή η επίθεση είναι κάτι που δεν θα φτάσει στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ εσωτερικά. Είναι τρομακτικά δύσκολο για τον πρόεδρο Τραμπ συγκεκριμένα και για τις ΗΠΑ γενικότερα στα επίθυρα των εκλογών να πει, α, να σου πω, εκείνοι σπάσανε το λογαριασμό, όπως τρώσανε θα κοιμηθούν, εμείς προχωράμε κανονικά στις εκλογές με ειρήνη στον κόσμο. Αυτό είναι ένα σενάριο φοβερά δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Ακριβώς διότι η ένταση εντός πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ θα είναι μέγιστη σε εκείνο το πλαίσιο, σε εκείνο το χρονικό πλαίσιο. Εδώ να πούμε ότι ακριβώς το ίδιο τρόπον τεινά επιχειρήθηκε εκεί για το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια πολύ γαργαλιστική ιστορία η οποία έχει ως εξής. Πήγαιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως φαινόταν και από τις διαρροές κλπ. Ναι, μεν για 36η φορά, όπως τις μέτρησαν αμερικανικά μέσα, 36η φορά, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν είμαστε, καθαρογράφεται η συμφωνία, για να θυμηθούμε και Ελλάδα 15, καθαρογράφεται η συμφωνία. Φαίνεται όμως ότι η 36η φορά ίσχυσε περισσότερο από τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες. Οπότε ξαφνικά κάνει τα δικά του το Ισραήλ στο Λίβανο, προκειμένου να προλάβει τη συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά προκειμένου να προκαλέσει μια ιρανική ανταπάντηση και να πεθάνει η συμφωνία. Αυτά είναι τα διαραίοντα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο στόχος λοιπόν ήταν ακριβώς η πρόληψη της συμφωνίας διά μιας επίθεσης, διά επιθετικών ενεργειών στο Λίβανο. Γίνεται αυτό. Οι Ιρανοί απαντούν ότι όπως και λίγες μέρες πιο πριν, οπότε και θέσαμε ένα προηγούμενο, αξίζει να αναφερθούμε μετά σε αυτό το προηγούμενο, έτσι και τώρα εμείς θα χτυπήσουμε το Ισραήλ, διότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, το είπαμε, το κάναμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε προσέρχονται, σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα, και μέσω διαμεσολαβητών λένε, εμείς, προσέξτε, όχι σας δίνουμε συμφωνία ή καλύτερη συμφωνία, σας δίνουμε χρήματα, cash, μετρητά, όσα θέλετε, για να μην γίνει αυτό. Για να μην επιτεθείτε τώρα στο Ιράν, στο Ισραήλ. Και η ιρανική απάντηση είναι, μας δεν μας ενδιαφέρουν τα μετρητά, μας ενδιαφέρει η συμφωνία. Αν θέλετε μια καλύτερη συμφωνία, καλύτερη για εμάς, με περισσότερους όρους από εμάς, τότε βεβαίως. Και κατά πώς φαίνεται από τα διαρρεύσαντα, συγγνώμη που επαναλαμβάνω τη λέξη, ακριβώς αυτό έγινε. Ακόμα και η mainstream ειδησιογραφία μιλούσε για όρους που την τελευταία στιγμή μπήκαν στο κείμενο από ιρανικής πλευράς. Δηλαδή, μια ιδελληνή επίθεση στο Λίβανο που είχε ως στόχο το να μην γίνει συμφωνία, κατέληξε παραδοξολογικά στο να προκύψει μια συμφωνία ακόμα περισσότερο συμφέρουσα για το Ιράν. Αυτό όμως έγινε τώρα. Σε μια περίπτωση λίγο πριν τις εκλογές, αυτά είναι τα πράγματα. Αλλά ξαναλέμε, κύριε Σαχίνη, επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το τι έγινε και το τι γίνεται, τώρα έχουμε πάει σε έναν υποθετικό λόγο του τι
0: προφανώς
1: θα γίνει, που το πάμε λίγο μακριά.
0: Προφανώς και
1: ένα τελευταίο πάντως γι' αυτό,
0: ναι, ναι,
1: που αξίζει να πούμε, είναι ότι λίγες ημέρες πριν, αν θυμάστε, το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο και το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Ελαφρώς. Αυτό ήταν κάτι το χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή το να υπάρξει μια ανταπάντηση στο Ισραήλ, όχι λόγω ενός χτυπήματος του Ισραήλ στο κράτος που ανταπαντά, στο Ιράν, αλλά στο τρίτο κράτος για το οποίο εγγυήθηκε το Ιράν. Δηλαδή το Ισραήλ έλαβε ένα χτύπημα, όχι επειδή χτύπησε το Ιράν, αλλά επειδή χτύπησε το Λίβανο και έλαβε ένα χτύπημα από το Ιράν. Κοινώς λοιπόν έχουμε ήδη μια νέα περιφερειακή τάξη ασφαλείας, την οποία πλέον δεν την ηγιώνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ουσιαστικά το Ιράν. Και έχουμε φυσικά με όσα γίνονται στον κόλπο και μια ακύρωση του δόγματος Κάρτερ ήδη από το 1980. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατιωτικό και στρατηγικό εθνικό συμφέρον στην περιοχή του κόλπου, το οποίο θα προασπίσουν με τη βία. Αυτό ουσιαστικά, γιατί πλοία μέσα στον κόλπο δεν έχουν μπει από τις 28 Φεβρουαρίου επί της ουσίας.

0: Όλα ήταν έξω, έξω από τα χωρικά ύδατα της Ινδίας και κάτι τέτοια. Εκεί ήταν ο ναυτικός αποκλεισμός. Άπαξ και τα πλοία βγουν από το Ορμούζ και προχωρήσουν αρκετά. Άρα πεθαίνει το δόγμα Κάρτερ. 45 χρόνια, 46 χρόνια, το 1980. Πεθαίνει το στρατιωτικό αποτύπωμα των βάσεων στην Μέση Ανατολή, οι οποίες σύμφωνα με αμερικανικές αναλύσεις στο υψηλότατο επίπεδο, Foreign Affairs, Financial Times, είναι πλέον χωρίς επιστροφή η ζημία τους και το μέγα ερώτημα θα ήταν τότε αν θα επαναδομηθούν και από ό,τι καν δεν θα επαναδομηθούν. Το καλύτερο βέβαια επιχείρημα που θα μπορούσε να φέρει ο πρόεδρος Τραμπ για το πουλήσει στο εσωτερικό είναι ότι τόσο νικήσαμε και εξολοθρέσαμε το Ιράν, που ήταν ο προαιώνιος εχθρός μας στην περιοχή, που πλέον δεν έχουμε και τι να τις κάνουμε τις βάσεις που είχαμε στην περιοχή, άρα γιατί να τις ξαναχτίσουμε. Όλο αυτό έχει μια συναρπαστική πτυχή, όπως καταλαβαίνετε, για τους μελετητές αυτών των πραγμάτων.
1: Εγώ θέλω να πω, για να πάμε στο επόμενο που έχει εξαιρετικότερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ότι υπό την αίρεση της Παρασκευής, γιατί μου γράφει κάποιος, προσέξτε, μην εκτεθείτε, μην είναι έτσι, μην δεν είναι έτσι συμφωνία. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι έτσι συμφωνία. Εμείς είπαμε με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ως προσχέδια. Και είπε ο κύριος Μητραλέξης, το λέω για τον ακροατή, που μάλλον τώρα άνοιξε τη συχνότητα, ότι εγώ, με συγχωρείτε, εξακολουθώ να είμαι σφόδρα επιφυλακτικός. Όχι μόνο για την Παρασκευή, αλλά και μετά την Παρασκευή. Να τα κρατάτε αυτά. Παρόλα αυτά, κύριε Μητραλέξη, ούτως ή άλλως η πρώτη 28 Φεβρουαρίου και η μετά της 28 Φεβρουαρίου κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν και σε βάθος στρατηγικό. Ακόμη και αν την Παρασκευή, τολμώ να πω, δεχτεί ένα συντριπτικό χτύπημα το Ιράν αντί για συμφωνία, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική μετά τις 28. Πού εντοπίζετε τα βασικά στοιχεία? Είπατε ήδη ένα. Οι χώρες του κόλπου βολεύονται πια με το να πληρώνουν και πανάκριβα την αμερικανική ασφάλεια που δεν την είδαν.
0: Επειδή αρχίσατε την ερώτηση από την επιφύλαξη, να πούμε και κάτι ακόμα περί της επιφύλαξης και επιστρέφαμε στο κυρίως ερώτημά σας. Ενώ αυτά που ζούμε αυτές εδώ τις ημέρες είναι καινούρια, με έναν τρόπο όμως ομοιοκαταληκτούν και με το ότι έγινε σε μικρότερη κλίμακα στις 8 Απριλίου. 8 Απριλίου θυμίζουμε ότι είχαμε τις πρώτες δύο εβδομάδες της κεχηρίας κλπ. Τότε είχαμε μία διφωνία. Έβγαινε το Ιράν και έλεγε, και συγγνώμη, μέχρι στιγμής το αρχείο επιβεβαιώσεων του Ιράν ως προς το τι ισχύει ή όχι είναι καλύτερο από το ΗΠΑ, όμως συμπαθάτε. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να βρει την πληροφορία και έχει δύο αντικρουόμενες εκδοχές, αμερικανική και ιρανική, είναι η έκβαση του πολέμου και όχι οι φιλοαμερικανικά ή φιλοϊρανικά αισθήματα που τον οδηγούν να προτιμήσει την εκδοχή του Ιράν, διότι μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται εδώ και πάνω από 100 μέρες. Συγκριτικά πάντοτε. Σε σχέση με τα tweets του Προέδρου Τραμπ κλπ. Τότε είχε βγει ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε αυτά τα 10 σημεία. Τα 10 σημεία, θυμίζουμε, ήταν λιγότερο προωθημένα από ό,τι είναι σήμερα τα διαφαινόμενα προς υπογραφή. Που είναι μυστήριο το γιατί δεν δημοσιεύονται και γιατί θέλει ο Πρόεδρος Τραμπ να τα απαγγείλει μπροστά στους δημοσιογράφους, όπως είπε, την Παρασκευή ή μετά την Παρασκευή. Τότε όμως οι ΗΠΑ είπαν, α, εμείς δεν συμφωνήσαμε αυτό. Ξαναβγήκε στον αφρό η λίστα των 15 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν γραμμένη ως εάν το Ιράν να είχε καταστραφεί πλήρως και να είχε σηκώσει η λευκή σημαία, και τελικά δεν προέκυψε μία συνεννόηση επί τη βάση των σημείων που καταφανώς είχαν συμφωνηθεί ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε μία ειρηνευτική συμφωνία κλπ. Αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες είναι μεγαλύτερες κλίμακες. Δεν είναι η ίδια κλίμακα με ό,τι συνέβη στις 8 Απριλίου. Αλλά να θυμόμαστε εκείνο το προηγούμενο. Α, έχουν συμφωνήσει, α, αυτοί είναι οι όροι. Και μετά κάθε πλευρά έλεγε, εγώ παιδιά άλλους όρους είχα συμφωνήσει. Και η αμερικανική πλευρά έλεγε, και δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεται εκεί πέρα. Εν ολίγης. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με τον τρίτο παίκτη της υπόθεσης, που είναι το Ισραήλ και η πίεση του εντός των ΗΠΑ. Εδώ να πω κιόλας ως αυτοκριτική, ότι πολλά, επειδή σχολίασα πριν ότι διαβάζοντας την αμερικανική ανάλυση και σχολιογραφία κλπ, ουσιαστικά πρόκειται για μια ομοφωνία και συνένεση ότι ιτήθηκαν και εξευτελήθηκαν οι ΗΠΑ. Στην αμερικανική όμως ανάλυση αυτό μπορεί να είναι και η Ισραηλινή γραμμή, καθότι δεν είναι επιθυμητή αυτή η συμφωνία από το Ισραήλ. Οπότε για να τα λέμε όλα, ξέρετε, δεν μπορεί στο ένα χέρι να λέμε υπάρχει λόμπι, υπάρχει τεράστια επιρροή Ισραηλινή εντός των ΗΠΑ, και με το άλλο χέρι να λέμε, α, αναλύσεις που έπεσαν από τον ουρανό και είναι προφανώς αληθείς αφού είναι αμερικανικές. Mm. Προφανώς υπάρχει και αυτή η διάσταση του γιατί να εικονογραφηθεί έτσι η συμφωνία. Λοιπόν, πριν τις 28 Φεβρουαρίου πρώτα απ' όλα, είχαμε ένα Ιράν το οποίο είχε ένα πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο είχε φύγει από τα όρια εμπλουτισμού της JCPOA, της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά του 2015, διότι είχε σταματήσει να υπάρχει η συμφωνία η πυρηνική μετά το σχίσιμό της από τον πρόεδρο Τραμπ το 2018. Υπήρχε πάντοτε το ερώτημα πριν τις 28 Φεβρουαρίου του αν αντέχει εσωτερικά το Ιράν και αν με μια επόμενη εξέγερση, με μια επόμενη διαμαρτυρία θα μπορούσε να γίνει ένα πραξικόπημα εντός της χώρας, θυμίζουμε. Υπήρχαν οι αδιανόητες κυρώσεις που ουσιαστικά έχουν επιβληθεί στο Ιράν από το 1979, κλιμακούμενες. Το στενό του Ορμούζ ήταν ελεύθερη ναυσιπλοεία, δεν ήταν υπό τον έλεγχο του Ιράν. Το κομβικότατη σημασία αυτό στενό που διαπιστώθηκε στην πράξη. Και μάλιστα πολλές αναλύσεις λένε τι να το κάνει το Ιράν το πυρηνικό όπλο αφού έχει το στενό του Ορμούζ. Έτσι. Είχαμε τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν οι οποίοι θεωρούνταν αποδυναμωμένοι έως και νεκροί. Θυμίζουμε ότι εκεί πέρυσι στις 28 Φεβρουαρίου ήταν αυτονόητο ότι δεν υπάρχει πια Χεζμπολά. Για τους μικρόνοες ήταν αυτονόητο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αυτονόητο. Βγαίνανε εκεί οι ειδικοί και τα λέγανε. Και στρατιωτικοί στην ελληνική τηλεόραση, δεν υπάρχει Χεζμπολά. Προφανώς ξωτικά μάχονται τώρα με τους Ισραηλινούς στο Λίβανο, έτσι. Και είχαμε και μια, επίσης είχαμε μια ηγεσία η οποία ήταν 86 ετών, ήταν ακόμα η μπαρουτοκαπνισμένη της επανάστασης του 79, προκειμένου ο 86χρονος Αλί Χαμενεΐ, και η περιφερειακή τάξη ήταν μια αμερικανοκρατούμενη περιφερειακή τάξη στη Δυτική Ασία, με μια παμπληθία βάσεων, και πάντοτε την υπόσχεση ότι αν επιθυμήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν στρατιωτική πίεση στην περιοχή, αυτή θα είναι συντριπτική, ανεξαρτήτως αν τελικά θα βγουν νικητές από πόλεμο, διότι εδώ ούτε με το Αφγανιστάν δεν βγήκαν μετά από 20 χρόνια νικητές από πόλεμο, όσο δύσκολο και αν είναι να εντυπώσεις αυτό το συμπέρασμα το πραγματολογικό σε Έλληνες πολίτες. Που η soft power μας δημιουργεί μια χολιγουντιανή αίσθηση της αμερικανικής ισχύως που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σήμερα πού είμαστε? Σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου το Ιράν έχει τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και αυτό να γνωρίζετε. Το Ιράν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα παίρνει διόδια, δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά ποσά από την διέλευση του στενού του Ορμούζ. Σημειωτέων ότι σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα μπορεί να μην τα παίρνει για 30 ή 60 μέρες και να τα παίρνει αμέσως μετά. Για να έχουν τη δυνατότητα να πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είδατε, ούτε διόδια δεν έχουμε. Αλλά μέσα στα διαρρεύσαντα, να δούμε τώρα αν θα επιβεβαιωθούν, είναι ότι αυτό αφορά 30 μέρες, μέχρι να το ξεχάσουν οι Αμερικανοί. Οπότε έχουμε έλεγχο των στενών του Ορμούζ, ένα Ιράν το οποίο πέτυχε στο βασικό του στόχο που ήταν να μην πεθάνει, το λεγόμενο καθεστώς, η πολιτική του τάξη, η στρατιωτική του τάξη, το πολίτευμά του είναι εκεί και μάλιστα είναι με μια νεότερη γενιά που σύμφωνα με επικεφαλής και Ιακοστρόφο, η οποία σύμφωνα με μια πολύ σημαντική εκτενή ανάλυση του Foreign Affairs του αμερικανικού περιοδικού, το οποίο δεν είναι ένα περιοδικό γνώμης, είναι ένα περιοδικό που θέτει την ατζέντα. Εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε το σύγκρουση των πολιτισμών του Χάντιγκτον, εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα, εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε η Containment Policy το 1947 για τη Σοβιετική Ένωση, θέτει την ατζέντα το Foreign Affairs. Μια πάρα πολύ εκτενής ανάλυση που καταδεικνύει ακριβώς το πώς η άνοδος αυτής της νέας ηγεσίας ηλικιακά, δηλαδή μια ηγεσία που δεν έχει άμεση πείρα του 1979, αλλά έχει πείρα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, σημαίνει ένα πολύ πιο εθνοκρατικής, λογικής και στρατηγικής Ιράν. Σε σχέση με πριν, λιγότερη ιδεολογία, περισσότερη στρατηγική και περισσότερη μεθοδολογία για κυριαρχία, να το θέσω έτσι. Οπότε έχουμε Ορμούζ. Έχουμε τους περιφερειακούς συμμάχους, εν τέλει ενδυναμωμένους, αφού πρώτον βρίσκονται ακόμη εκεί, δεύτερον κάποιοι από αυτούς μάχονται, τρίτον κάποιοι από αυτούς είναι πάντα στο περίμενε. Θυμίζουμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο, κι αν τελικά επιστρέψουν σε εκτράχυνση τα πράγματα και στο μέλλον, πάντοτε υπήρχε ένας άσωστο μανίκι περαιτέρω κλιμάκωση στο να κλείσει από τους Χούθη Αντσαρουλάχ η Ερυθρά Θάλασσα μαζί με το Ορμούζ. Αυτό πάντοτε ήταν ένα ενδεχόμενο, έτσι. Ήταν μια απόφαση που μπορούσε να πάρει το Ιράν, το να ζητήσει από τον περιφερειακό σύμμαχο. Οπότε έχουμε Ορμούζ υπό Ιρανικό έλεγχο επισήμως. Τι σημαίνει αυτό, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα? Με ακούτε έτσι, συγγνώμη, ρωτάτε.
1: Βεβαίως, σας ακούμε.
0: Πέρα από το τι σημαίνει για το Ιράν και τι σημαίνει οικονομικά και τι σημαίνει για το δόγμα Κάρτερ και τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι οι χώρες του κόλπου. Η συμφωνία προηγουμένως για τις αραβικές χώρες του κόλπου ήταν η εξής. Εσείς πουλάτε το πετρέλαιό σας, η διεθνής αγορά το τιμολογεί και εγώ ο Αμερικανός εγγυώμαι την ασφάλειά του. Αυτή ήταν η συμφωνία. Εγώ εγγυώμαι την ελευθερία της πώλησης αυτού του πετρελαίου. Τώρα, αφού τα στενά του Ορμούζ, δηλαδή τον τρόπο να διαμετακομιστεί αυτό το πετρέλαιο, ελέγχεται από το Ιράν, και οι αμερικανικές βάσεις των ΗΠΑ όχι μόνο είναι αβέβαιο το μέλλον τους, αλλά είναι απολύτως βέβαιο το παρελθόν τους. Δηλαδή ότι αντί για να είναι πάροχοι ασφαλείας για αυτά τα κράτη, ήταν πρόξενος κινδύνων, δεν επέλεξαν τα αραβικά κράτη του κόλπου αυτόν τον πόλεμο που τους επιβλήθηκε. Επιβλήθηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ και βρέθηκαν να γίνονται σουρωτήροι, πόσο δε μάλλον στις δυτικές βάσεις στο έδαφος τους. Άρα ένα δίδαγμα που μπορούν να πάρουν όσες χώρες βλέπουν, όνομα και μη χωριό, είναι ότι το να στεγάσεις αμερικανικές βάσεις δεν είναι εγγύηση ασφάλειας, αλλά πρόξενος εθνικού κινδύνου. Όποιος έχει αυτιά, ας το ακούσει. Όποιος έχει μάτια, ας το δει για την ακρίβεια, όχι ας το ακούσει. Συνεπώς, καλούνται πλέον να βρουν ένα modus vivendi με το Ιράν. Οι χώρες οι αραβικές του κόλπου. Θα μου πείτε, μα με το Ιράν, το οποίο τους επιτέθηκε, το οποίο τους έριξε βαλιστικούς πυράβλους κλπ. Κλπ. Ναι, πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι γεωγραφικώς μακριά και οι βάσεις τους πλέον ψάλλουν από το επουράνιο ψαλτήρι. Πρέπει κάτι να κάνεις με όποιον είναι στη γεωγραφία σου και δεν μπορείς να κάνεις σε στέ χωρίς αυτόν. Εν προκειμένου λοιπόν το Ιράν. Άρα το Ορμούζ είναι ιρανικό πλέον και υποϊρανικό έλεγχο. Ξαναλέμε, δεν σημαίνει μόνο πρόβλημα για τον Αμερικανό, οικονομικά κέρδη και κυριαρχία για τον Ιρανό. Σημαίνει και κάτι για μια περιφερειακή τάξη, καθότι από κάπου πρέπει να περάσει το πετρέλαιο και με κάποιον πρέπει να συνονιθεί για να το περάσει το πετρέλαιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πυρηνικό πρόγραμμα. Ποια ήταν η στρατηγική του Ιράν από πριν? Είναι αδιαμφισβήτητο το δικαίωμά μας που απορρέει από τη Συμφωνία Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων που έχουμε υπογράψει, ότι θα έχουμε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Και επίσης, όπως γνωρίζουμε από τη συμφωνία που υπέγραψαν, τήρησαν και δεν επέλεξαν να καταρρεύσει, την JCPOA, την πυρηνική συμφωνία, είμαστε διατεθειμένοι να το κρατάμε στα συμφωνημένα επίπεδα. Πυρηνικό όπλο επί Χαμενεή ήταν σαφές ότι δεν ήταν στο τραπέζι ως προοπτική, παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να παραχθεί. Αυτά τα έχει αναλύσει υποδειγματικά ο καθηγητής του MIT, Ted Postol, που μια ολόκληρη ζωή αυτή τη δουλειά κάνει. Μια ολόκληρη ζωή. Έρευνα και δουλειά για τα πυρηνικά και μάλιστα και επί του αμερικανικού πεδίου. Ξεκινάει ο πόλεμος με κυρίως Φερετζέ, το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θυμίζουμε είχε καταστραφεί ολοσχερός τον Ιούνιο του 2025, για να το θυμόμαστε. Μετά είναι ότι αυτό που εκκρεμεί είναι η πυρηνική σκόνη, που είναι μια ιδιοσυγκρασιακή περιγραφή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που είχαν διατηρήσει οι Ιρανοί. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στον ότι οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν σε αυτό που συμφωνούσαν ανέκαθεν, δεσμευόμαστε να μην παραγάγουν πυρηνικά όπλα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά να γνωρίζετε το δικαίωμά τους να έχουν πυρηνικό πρόγραμμα. Το οποίο και τι απορρέει φυσικά από τις διεθνείς συμφωνίες κλπ. Δεν ήταν στα χαρτιά ούτε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ούτε καθόλου την έκβασή του. Τρίτον, γιατί μιλήσαμε για το Ορμούζ, μιλήσαμε για τα πυρηνικά, μιλήσαμε για την περιφερειακή τάξη. Η ευρύτερη περιφερειακή τάξη είναι ότι πλέον υπάρχει μια εγγύηση ασφαλείας για ένα τρίτο κράτος, τον Λίβανο. Όχι για τη Χεζμπολά, τον υποκρατικό δρόντα. Για το κράτος, για την κυριαρχία του κράτους από το Ιράν ενάντια στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι όλη η ρητορική του δημοσίου λόγου μέχρι τώρα ήταν ότι άλλο Λίβανος, άλλο Χεζμπολά. Χεζμπολά είναι μια τρομοκρατική οργάνωση εντός του Λιβάνου που σκοτώνει ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο μόνος που ήταν διατεθειμένος να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου δεν ήταν ο Λιβανικός στρατός στο νότο του Λιβάνου, αλλά η Χεζμπολά. Και τώρα η εγγύηση ασφαλείας που παρέχεται από ένα τρίτο κράτος στο Ιράν, ποιος θα το περίμενε πριν τον πόλεμο, παρέχεται στην κρατική οντότητα του Λιβάνου. Άρα η περιφερειακή τάξη, η νέα περιφερειακή τάξη ασφαλείας εκτείνεται πέραν του κόλπου. Εκτείνεται σε όλη τη Δυτική Ασία, όπου ο Αμερικανός υποχωρεί. Ίσως αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, επικαλούμενος παρατήρηση του Δημήτρη Πεπόνη, συμφωνώντας μαζί του, σημείωνα πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πραγματικά μόνο είτε όταν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τη Δυτική Ασία ουσιαστικά, είτε όταν σταματήσει να υπάρχει Ιράν. Το Ιράν όπως το ξέρουμε σήμερα. Δεν λέω πως η υπογραφή της συμφωνίας συνεπάγεται πως συμβαίνει το πρώτο, αλλά η πορεία που παίρνουν τα πράγματα είναι σαφώς προς το πρώτο. Η κατεύθυνση ως προς τις βάσεις, η κατεύθυνση ως προς το ποιος παρέχει ασφάλεια, ποιος εγγυάται ασφάλεια, σε ποιον πρέπει να προσβλέπεις για ασφάλεια, ποιον πρέπει να ρωτήσει το Ισραήλ για να κάνει κάτι έξω από τα σύνορά του. τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ιράν. Γιατί καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν επί τη βάση του τι έχουν συμφωνήσει με το Ιράν, ιδάλλως κλειστό Ορμούς και τρέχα να μαζέψεις μετά την παγκόσμια οικονομία.
1: Βάλτε μια ανατελεία εδώ. Θέλω να πάω σε μια αναγκαστική.
0: Ένα τελευταίο, συγγνώμη, ναι, ναι. Ότι όλα τα κράτη, μικρά, μεσαία και μεγάλα, κρατούν σημειώσεις από αυτόν τον πόλεμο. Όπως το πώς θα πήγε μια μεσαία δύναμη, όπως το πώς θα πήγαν οι άλλοτε παντοκράτηρες ΗΠΑ,
1: όπως
0: το ποια είναι τα όρια επιτυχίας του Ισραήλ.
1: Κρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Έχω ένα ερώτημα σε αυτά που λέτε, που μου έρχεται από το φίλο τον Παναγιώτη, εχμηρό, και θέλω να το απαντήσετε εσείς. Θέλω να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: 11 και 20. Ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης, πολιτικός επιστήμονας κοντά μας σήμερα. Κύριε Μητραλέξη, λέει εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Ο πόλεμος δεν τελείωσε. Έγινε για IMEC Pipeline και για συνθήκες του Αβραμ. Μην προτρέχετε. Επίσης υπάρχουν και τα πυρηνικά με όλες τις δομές εμπλουτισμού. Το Ισραήλ δεν έχει εξαλείψει τους κινδύνους του. Άρα έχει το Ιράν στο στόχαστρο, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Να πω μόνο στον Παναγιώτη ότι δεν ξέρω για πόσο θα υπάρχει ο IMEC, αν δεν το έχει πληροφορηθεί. Σαουδική Αραβία και Τουρκία ήδη υπέγραψαν προσύμφωνο για νέο ενεργειακό δρόμο. Ελάτε, κύριε Μητραλέξη, πώς τα ακούτε αυτά?
0: Κοιτάξτε, μόνο το σεβασμό. Προϋποθέτει μια τέτοια ερώτηση, μια υπαγορευόμενη στην Ελλάδα με πάρα πολύ ένταση, ας πούμε, φαντασίως μιας παντοδυναμίας του Ισραήλ τελικά, του Ισραήλ που παίρνει τις αποφάσεις, η οποία δεν αποδεικνύεται στην πράξη ουδαμός, μάλιστα το εντελώς αντίθετο με πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικά πάντοτε το Ισραήλ μπορεί να χαλάσει τη σούπα, πάντοτε το Ισραήλ μπορεί πολεμικά να ανατρέψει μια κατάσταση. Τώρα, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, η δική μου εκτίμηση δεν είναι πανηγυρικά τελείωσε ο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν το ότι κλείνουν το γόνι και επιστρέφουμε σε μια ειρήνη και πάμε πλέον σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Δεν είναι αυτή η δική μου προσωπική εκτίμηση. Και μάλιστα και πολλών άλλων σημειωτέων. Είναι όμως μια πάρα πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μακάρι να ευουδωθεί. Δεν έχω καμία βεβαιότητα και όλα αυτά τα πολύ μακροπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα, τα μεστάδια που δεν είναι υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας αλλά μνημονίου κατανόησης. Θυμίζουμε ότι στάδια και φάσεις υπήρξαν και στην περίφημη εκεχηρία στη Γάζα, τα οποία δεν τηρήθηκαν. Πού είναι η τρίτη φάση της συμφωνίας της Γάζας?
1: Σωστό, σωστά το θυμίζω.
0: Αντί για να γίνει Ντουμπάι-Γάζα, έγινε Γάζα του Ντουμπάι τους επόμενους μήνες μετά την συμφωνία. Θυμίζουμε. Λοιπόν, τώρα ως προς αυτά, δίδεται μια ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στον Άιμε και στις συμφωνίες του Αβραάμ, η οποία αμφισβητείται πολλαχώς. Πρώτα απ' όλα, οι συμφωνίες του Αβραάμ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας. Τι ήταν οι συμφωνίες του Αβραάμ? Ήταν ένα τραμπικό πλάνο. Μάλιστα, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο εγώ το ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, ότι η Χαμάς μόνη της και όχι κατ' εντολήν του Ιράν, όπως θέλει ο πρόξη κεντρικός λόγος, προκάλεσε την 7η Οκτωβρίου ακριβώς για να προληφθεί όπερ και γένετο το να διευρυνθούν οι συνθήκες του Αβραάμ, οι συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ συνεπήγοντο μια εξομάλυνση των σχέσεων των Αραβικών κρατών με το Ισραήλ, παρεκβαίνοντας, παρακάμπτοντας το ζήτημα της Παλαιστίνης, των κατεχομένων και του Παλαιστινιακού κράτους. Οπότε και οι Παλαιστίνοι σου λένε, παιδιά, τελείωσε. Άμα αυτό το πράγμα ευοδοθεί, εμείς τελειώσαμε. Το πετράδι του στέματος φυσικά σε κάτι τέτοιο είναι η Σαουδική Αραβία. Χωρίς Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συμφωνίες του Αβραάμ, όσο και αν όποιος αριθμός αραβικών κρατών και κρατηδίων και μοναρχιών, οικογενειακών κλπ. Συνυπογράψει. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό έχει πεθάνει παντελώς. Συμφωνίες του Αβραάμ υπάρχουν μόνο στη φαντασία ανθρώπων πλέον, αν μιλάμε για το ενδεχόμενο τη Σαουδική Αραβία να τις καταστήσει πραγματικές και όχι φαντασιώδεις, εισερχόμενοι σε αυτές, αναγνωρίζοντας πλήρως το Ισραήλ και σε πλήρη παράκαμψη Παλαιστινιακού ζητήματος. Αν αυτό το πράγμα ήταν δύσκολο πριν τη γενοκτονία, τώρα είναι αδύνατον. Αν αυτό το πράγμα ήταν αρκετά δύσκολο πριν τον πόλεμο, τώρα με την έκβασή του είναι απολύτως αδύνατον. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Ιράν και η Σαουδική Αραβία συνήψαν συμφωνία με αδιανόητη προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, πριν από κάποια χρόνια, με τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Γενικά η Κίνα παίζει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ειρηνική διάταξη και εν τέλει αρμονία, όπως είναι και αγαπημένη λέξη των Κινέζων, που περνάει κάτω από τα ραντάρ της δικής μας ειδησιογραφίας, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ ευρωκεντρικοί και δυτικοκεντρικοί. Θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό το ότι θα πει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, από το τι κάνει η Κίνα, η Ινδία. Είναι στρεβλώσεις της περιοχής. Τώρα ο IMEC, επίσης, όπως παλιά και ο EastMed, ο Αλής του Λήθης, προβάλλεται πάρα πολύ στην Ελλάδα ως μια Αμερικανο-Ισραηλινή απάντηση στο Belt and Road Initiative των Κινέζων, που θα είναι τελικά ένα coup de grâce κλπ. Αν κάτι είναι ο IMEC, είναι η επιστροφή της Ασίας στο επίκεντρο αυτής της περιοχής. Δεν θα είναι η Ασία ως Κίνα, θα είναι η Ασία ως Ινδία. Μιλάμε τώρα για την πιο άπο Ασία, την πιο ανατολική Ασία. Είναι ουσιαστικά πάλι μια εκδοχή της μετααμερικανικής εποχής. Ακόμα και αν υποτίθεται στην Δυτική Ασία και φυσικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι διαφημίζεται ως η αμερικανική επανακατάληψη της περιοχής από την κινέζικη προσπάθεια, σε αυτό το πλαίσιο φουσκώνεται πάρα πολύ η σημασία ενός Ισραήλ, ακριβώς επειδή μπήκε σφήνα σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά μένει να δούμε και ποια είναι η έκταση της ζημίας, διότι χωρίς Χάιφα δεν υπάρχει IMEC που να περνάει τουλάχιστον από το Ισραήλ. Θυμίζουμε εδώ ότι πολλές φοβερές απόπειρες προέκυψαν ρητορικά από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο ελπίδων που ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Παράδειγμα, θα θυμάστε πόσο καιρό είναι, 2 εβδομάδες πριν, ούτε που θυμάμαι. Το πρόεδρος Τραμπ είχε πει συμφωνία με το Ιράν και η ειρήνη θα υπάρξει μόνο αν όλα τα αραβικά κράτη τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ χωρίς ναι μεν αλλά. Και μάλιστα είχε φέρει και μια νέα ορολογία στις διεθνείς σχέσεις, I mandatorily request, δηλαδή παρακαλώ υποχρεωτικά. Μία που το είπε, μία που δεν έγινε, μία που το ξεχάσαμε. Θυμίζουμε τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να λέει κατά τη διάρκεια του πολέμου τα κράτη του κόλπου. Πρέπει να δουν τώρα το πρόβλημα, τα αραβικά κράτη του κόλπου που προκύπτει, διότι οι κακοί κλείσαν το στενό του Ορμούζ, και να σκεφτούν μήπως πρέπει μέσω Ισραήλ να μεταφέρουν στην Μεσόγειο κλπ. Τους φυσικούς τους πόρους, τους ενεργειακούς τους πόρους. Μία που το είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μία που το ξεχάσαμε, μία που δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην εξέταση αυτών των ζητημάτων, πρώτον να προστρέχουμε στην πρώτη πηγή, στο πηγαίο κείμενο και όχι στη δευτερογενή ανάλυση του καθενός, να προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία, τα γεγονότα όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς πραγματικά αποτυπώνονται και όχι μέσω μιας δευτερογενούς ανάλυσης. Θα μου πείτε και εσείς τώρα τι κάνετε, δευτερογενή ανάλυση. Ναι, αλλά αυτό μου ζητήσατε να κάνω.
1: Δεν σας είπα κάτι.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Και δεύτερον, να υπάρχει μια κριτική σκέψη ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Ποια είναι η ιεράρχηση σημασίας των πραγμάτων? Το ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποια εκδοχή IMEC, με ή χωρίς Χάιφα, με ή χωρίς Ισραήλ, αν το Ισραήλ δεν υπονομεύσει την μακροπρόθεσμη επιβίωσή του με τρόπο αποφασιστικό, προκαλώντας καταστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τον πόη του κλπ. Ή το γεγονός ότι αποχωρούν στρατιωτικά ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα από την περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως από τη Δυτική Ασία εργένει, το ότι προκαλείται μια σφήνα ανάμεσα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ λόγω αποκλεινώντων συμφερόντων σε πολύ σημαντικά πλέον ζητήματα και όχι σε δευτερεύοντα, δευτερογενή κλπ. Τρίτον, η νέα περιφερειακή τάξη τόσο συνεργασιών όσο και ασφαλείας, όσο και ορμούς, όσο και πυρηνικών. Και μετά οι συμφωνίες του Αβραάμ που δεν υπάρχουν και ο IMEC που δεν νιώθει καλά τελευταία και δεν είναι καν αυτό που μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι. Δηλαδή να υπάρχει μια ιεράρχηση της σημασίας των προτεραιοτήτων και των πραγμάτων. Αυτό τουλάχιστον προτείνω εγώ και έτσι την κατανοώ εγώ, μην με παρεξηγείτε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Μητραλέξη, προεκτείνω λίγο τη συζήτηση, θα μου πείτε προτρέχω, δεν πειράζει. Αν υποθέσουμε τα επόμενα χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακώς απακιστρώνονται από τη Δυτική Ασία, τι σημαίνει αυτό επικρατώντας την περιοχή το Ιράν και η Κίνα?
0: Τι εννοείτε, σε ποιο πλαίσιο τι σημαίνει?
1: Τι γίνεται στον κόσμο στα επόμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξος και επιφυλακτικός, όπως ήδη είπατε. Αυτό που ρωτάτε, προϋποθέτει, το θέμα που θέτετε, προϋποθέτει μία σταθερότητα. Δηλαδή προϋποθέτει το να βλέπουμε το μέλλον ως ένα μέλλον όπου υπάρχουν οι νυν πόλεμοι, το ενδεχόμενο κλείσιμό τους και μετά μια ισορροπία, μια ηρεμία, μια τάξη. Η δική μου απεσιόδοξη και ελπίζω μη κινδυνολογική προσέγγιση είναι πως αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα εν γέννη βρίσκεται σε μια πρωτοφανή αναταραχή και αναβρασμό, η οποία μπορεί μόνο να κλιμακωθεί εν ευθέτω χρόνο, δηλαδή όχι αύριο μεθαύριο, μετά από κάποια επεισόδια. Πήγε να ανοίξει η υπόθεση του Ιράν, αλλά επιχειρείται τώρα να ξανακλείσει. Πολύ μεγάλη υπόθεση, τρομακτικά σημαντική. Ο Εμμάνουελ Τοντ μιλάει για το βόρειο και το νότιο μέτωπο, ο περίφημος Γάλλος ανθρωπολόγος, ενός εν εξελίξει παγκοσμίου πολέμου. Οπότε, λογαριάζοντας χωρίς τον ξενοδόχο ενός μέλλοντος που δεν προβλέπεται προβλέψιμο προς τις λεπτομέρειές του για το τι θα σημάνει στην Δυτική Ασία κάτι τέτοιο, σημαίνει το να μην λάβουμε υπόψη μας εξελίξεις που μάλλον διαφαίνονται. Εξελίξεις περαιτέρω κλιμάκωσης σε αυτό το μέτωπο, στο άλλο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ημίχρονα μιας πολύ μεγάλης κατάστασης. Αυτό ήταν τώρα για τη φύλαξή μου και η απεσιοδοξία μου.
1: Πολύ χαίρομαι με τον τρόπο που το προσεγγίζετε, γιατί δεν είναι τελειολογικά. Πάμε ένα, δύο, θα μας προκύψει το τρία, έχετε δίκιο. Και πέρα από το απεσιόδοξο σας, στην αισιόδοξη εκδοχή.
0: Η ευρύτερη εικόνα, και τα έχει γράψει, συγγνώμη που το λέω συχνά αυτό, αλλά είναι γεγονό αυτό να κάνουμε, τα έχει γράψει δειγματικά ο Δίστεπόνης του τέλους της μεγάλης παρέκκλησης, είναι ότι τώρα κλείνουν τρεις κύκλοι, όπως έχουμε πει. Ο μεταψυχροπολεμικός, ο μονοπολικός, ο μεταπολεμικός της Αμερικής και της Δύσης από το 1945 και σήμερα. Το βλέπουμε στην κρίση των διεθνών θεσμών που δομήθηκαν ακριβώς από τη στρατηγική οντότητα Δύση μετά το 1945. Αλλά κλείνει και ένας ευρύτερος κύκλος, ο οποίος είναι για δύο αιώνες περίπου είχαμε μια ιστορική εξαίρεση. Το επίκεντρο της οικουμένης να μην είναι στην Αφροευρασία, στην Ευρασία, στην Ασία εν τέλει συγκεκριμένα. Για τους αιώνες που ξέρουμε, από τον πρώτο αιώνα και πιο πριν ακόμα μέχρι σήμερα, παρά τις ευρωκεντρικές μας φαντασιώσεις, το πληθυσμιακό, εμπορικό, πολιτισμικό βεβαίως, ιστορικό επίκεντρο της οικουμένης είναι στην Ασία, διότι έτσι είναι δομημένος ο κόσμος, δηλαδή ο πλανήτης. Υπάρχει ένα νησί περιφερειακό που είναι οι Αμερικές, μετά η Αυστραλία κλπ. Τους τελευταίους δύο αιώνες, δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε πώς προέκυψε αυτή η παρέκκληση. Η παντοδυναμία, αν θέλετε, ήταν στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Αρχικά με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, όπου στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, θυμίζουμε, αδιανόητη αυτοκρατορία. Και μετά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προερχόντως δε μετά το 1945. Ξέρουμε ήδη για λόγους μετρήσιμους, όπως το ποια είναι η πρώτη οικονομία του κόσμου. Το 2013-2014 με όλες αγοραστικές, με ισοτιμίες αγοραστικής δυνάμεις είναι η Κίνα κλπ. Αλλά το βλέπουμε με χίλιους δύο τρόπους. Αυτή η παρέκκληση κλείνει και επιστρέφει σε μια ιστορική, αν θέλετε, κανονικότητα, η Ασία. Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα ήταν η Δυτική Ασία αμερικανοκρατούμενη. Δηλαδή δεν μπορείς να έχει μαγική σκέψη, απλώς επειδή επιθυμείς κάτι να συμβεί, αυτό να συμβαίνει η ερήμη της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτό λέγεται μαγική σκέψη, ας πούμε. Άμα στρίψω το ποτήρι μου 45 μοίρες, θα έχω μια καλύτερη μέρα. Θα πάει καλά η μέρα, ας πούμε. Συνεπώς, δεν είναι και τελείως παράλογο, δηλαδή τη μορφή και τις λεπτομέρειες του πολέμου του Ιράν. Δεν θα μπορούσε κανείς να τις προβλέψει. Και όποιος ισχυρίζεται ότι έχει μαγική σφαίρα ή τα ρομαντία, μάλλον δεν είναι ακριβώς η πρόταση του εξειδίκευση, η διεθνή σχέση και οι διεθνείς εξελίξεις. Αλλά το ότι η ευρύτερη, γενικότερη ιστορική πορεία, ακόμα και αν δεν είχε προκύψει ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο Τραμπ, ό,τι θέλετε, η πανδημία, βάλετε μέσα όποια μεταβλητή θέλετε, ήταν πως η πορεία του κόσμου συνεπάγεται, πως είναι μη βιώσιμη η αμερικανική και δυτική παρουσία στη Δυτική Ασία, όπως αυτή υπήρχε παλαιότερα, σε μια νέα εποχή κατά την οποία το επίκεντρο του κόσμου δεν είναι πλέον σε μία από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και η λεπτομέρεια είναι ότι τώρα διαφαίνονται αποφασισμένες να υπογράψουν, άλλο το αν θα τηρήσουν οι ΗΠΑ, μια σειρά απορρίτρες από πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι έλεγχο του Ορμούζ και ακύρωση του δόγματος Κάρτερ, μέχρι μη επαναδόμηση των στρατιωτικών τους βάσεων, μέχρι, γιατί και αυτό είναι μέσα στους διαρρεύσαντες όρους, λέει, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα σεβαστούν εκατέρωθεν την εθνική κυριαρχία, εθνική κυριαρχία του άλλου και δεν θα μπλέκουν στα εσωτερικά τους. Αυτό διατυπώνεται ως μια αμοιβαία δέσμευση, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια μονομερής δέσμευση. Ούτε έχει τη δυνατότητα το Ιράν να επιτεθεί στο έδαφος των ΗΠΑ, ούτε προσπαθεί να ανάψει εξεγέρσεις εντός των ΗΠΑ. Το αντίθετο συμβαίνει. Άρα και αυτό μια αποχώρηση. Ξέρετε, η διατύπωση είναι αμοιβαία και οι δύο δεσμευόμαστε.
1: Καλά, εγώ δεν στέκομαι. Καλά,
0: μόνο εγώ, ένας δεσμεύεται. Ο άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει, ούτως ή άλλως, εξ αρχής.
1: Εγώ και φαντάζομαι και οι περισσότεροι δεν θα σταθούν στις διατυπώσεις του κειμένου, γιατί και τα 300 δις μπορεί να μην ονομαστούν αποζημιώσεις, να ονομαστούν δημιουργικό κεφάλαιο, επενδυτικό σχήμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Η ουσία, έχετε δίκιο. Θέλω στην τελευταία στροφή της σημερινής επικοινωνίας, που διατηρείται έντονες επιφυλάξεις, όχι μόνο μέχρι την Παρασκευή, αλλά και μετά την Παρασκευή, θέλω να σας ρωτήσω όλα αυτά τι θα έπρεπε να λένε σε μια Ελλάδα που στο εσωτερικό της έχει μπει σε ιονή προεκλογική κίνηση, και ας μην έχει προεκλογική κίνηση, δημοσκοπήσεις, αυτό περιγράφουν πάντως, τι λένε σε έναν κόσμο με τέτοιους βαθύτατους μετασχηματισμούς και με βάση και το εσωτερικό, γιατί μου γράφει εδώ ένας φίλος, αστειώντας και κολλώντας ο Αριστίδης, ξέρουν που απευθύνονται, λέει, οι Έλληνες πολιτικοί στους σταγενείς. Κύριε Μητραλέξη, εδώ είμαστε πιο Ισραηλινοί από τους Ισραηλινούς. Εγώ, λέει, θα πω μπράβο στο Ιράν. Διόδια στο Ορμούς μια ζωή. Εδώ πληρώνουμε εμείς διόδια. Κατά τα άλλα προτείνουν κάποιοι μειώσεις εισιτηρίων. Κατάντια. Πολιτική του 50. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι θα έπρεπε να λένε όλα αυτά σε μια πολιτική σκηνή που ο μόνος καυγάς αυτή τη στιγμή είναι αν θα έχουμε πρώτη Κυριακή, δεύτερη Κυριακή, αν θα είναι ο Α με το Β και ο Β με το Γ, ή για να είναι ο Γ πρέπει να φύγει ο Α, και πάει λέγοντας. Τι θα έπρεπε να λένε?
0: Για την Ελλάδα δηλαδή.
1: Βεβαίως, για να σας πω το πιο απλό που μου έρχεται στο νου ακούγοντάς σας. Αν όντως έχουν υποστεί ζημιές, δεν το ξέρω, αλλά κάτω μάλλον ήταν το πιθανολογό, τόσο εκτεταμένες οι αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο, αυτομάτως.
0: Αυτά τα λέει το Foreign Affairs, μάλιστα, Financial Times, αυτομάτως, δεν τα λέει μητραλέξεις.
1: Αφθορεί και παραχρήμα οι βάσεις τους σε Τουρκία, Κύπρο, Ελλάδα, η Ιορδανία, αν θέλετε, παρότι έχει πάθει ζημιές, δεν γίνονται η αιχμή του δόραντος πλέον.
0: Η αιχμή του δόρατος για ποιον όμως?
1: Για τους
0: Αμερικανούς να κάνει τι?
1: Για να είναι τα προκεχωρημένα του φυλάκια, πώς να το πω. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, και τι σημαίνει.
0: Να πούμε ότι η λέξη προκεχωρημένο φυλάκιο μας αρέσει να είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Προκεχωρημένο φυλάκιο είναι αυτό το οποίο. Είναι αυτό το οποίο πεθαίνει πρώτο.
1: Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο λέμε, ναι.
0: Κοιτάξτε, όσο στο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, πήγα να πω πολεμικό σύστημα, συνήθως, ξέρετε, προσέρχομαι για να πω όση ανάλυση μπορώ να προσκομίσω για τα διεθνή, τώρα ζητάτε την πολιτική μου γνώμη, με τα χαρά θα την πω. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, κλάνουν οι πεθαμένοι. Με την έννοια, η κατάσταση είναι πολύ προωθημένη στην Ελλάδα. Και εγώ δεν θα έλεγα ότι τα κόμματα καλούνται να αποδείξουν στους πολίτες ό,τι μπορούν, ό,τι αξίζουν κλπ. Αλλά η κοινωνία καλείται να αποδείξει στον εαυτό της ότι την ενδιαφέρει η προοπτική της και η επιβίωσή της, και ότι είναι ζωντανή, ότι δεν είναι παντελώς νεκρή ή σε κατάσταση νεκροζώντανου ζόμπι. Το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει αυτή τη χρειά. Καλά, όσο στο ζήτημα του Ισραήλ το έχουμε ξανασυζητήσει. Κατά τη γνώμη μου είναι ένας πραγματικός εθνικός κίνδυνος. Γινόμαστε πρόξη. Γινόμαστε κανονικότατα πρόξη. Και αυτό τεχνουργείται εντός της χώρας με το να. Με το προπατορικό αμάρτημα της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Το προπατορικό αμάρτημα είναι το να υπερεκτιμάς τη δική σου ισχύ και να υποεκτιμάς την ισχύ του αντιπάλου. Όταν έρχεται τώρα το Ισραήλ και προφανώς με το ζημίο, το κατά δήλωσή τους, δεν το λέω εγώ ότι είναι με το ζημίο, το είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, το είπε το Υπουργείο Εξωτερικών του το Δεκέμβριο του 2024, ότι θα βάλουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσά σε τρίτες χώρες, προερχόντες προφανώς η Ελλάδα, για την αλλαγή του κλίματος. Την αλλαγή του κλίματος, σημειωτέτου, την είδαμε πέρυσι την άνοιξη, το Pew Research Center, είχε δημοσκόπηση σε μια σειρά από χώρες ως προς τα ποσοστά που λένε έχω πολύ θετική, θετική, λίγο αρνητική, πολύ αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Σημειωτέων ότι η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ στην διεθνή κοινή γνώμη είναι αδιανόητη, άμα τη δει κανείς. Από τις ελάχιστες χώρες όπου είναι πάλι πλειοψηφικά αρνητική η γνώμη ως πολύ αρνητική, αλλά υπάρχει βελτίωση σε σχέση με το 2025, είναι η Ελλάδα. Το οποίο σημαίνει ότι τα λεφτά δεν είναι πεταμένα. Δεν ήταν πεταμένα λεφτά όλη αυτή η καμπάνια. Η Ελλάδα έχει ελαφρά μεταβολή, αν και ακόμα η άποψη για το Ισραήλ είναι φανατικά αρνητική, στο λαϊκό επίπεδο, όχι στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, όπου αναμένεται ανά πάσα ώρα και στιγμή η δημόσια περιτομή του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, το Σύνταγμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ο υπουργός γράφει περισσότερο για το Ισραήλ στο Twitter του παρά για την Ελλάδα. για την Eurovision σχολίασε τη μεγάλη επιτυχία του Ισραήλ, αλλά όχι της Ελλάδος. Ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και η κατάσταση αυτή προφανώς είναι απόρρια της ελληνικής κρίσης, όπου υπήρξε απώλεια εθνικής κυριαρχίας και αδυναμία και ευαλωτότητα. Γιατί 15 χρόνια τώρα έχουμε αυτή τη σχέση και γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε καν από την έκβαση των πολέμων που κάνει αυτό το κράτος και το ποιος είναι ο λογαριασμός τους και το σε τι μπορούμε να ελπίζουμε αν ελπίζουμε. Το προπατορικό λοιπόν αμάρτημα είναι το να ανθρωπιστήσει κάποιος ότι έχεις παγίδα και ότι ο αντίπαλος είναι φοβερά αδύναμος και έτσι να πας να φας το κεφάλι σου. Ιωαννίδης Κύπρος. Εμείς πάμε για Ιωαννίδη Β' αυτή τη στιγμή. Με στελέχη ουσιαστικά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, βασικά της οπλοβιομηχανίας, να βγαίνουν κάθε μέρα και να γράφουν ChatGPT κείμενα για το πώς οι Ισραηλινοί και Έλληνες αγκαλιασμένοι θα κάνουν μια χαψιά τους Τούρκους και να τα αναμεταδίδουν φανατικά στελέχη της αποδεξιάς και της ακροδεξιάς ως με πατριωτικό περιτύλιγμα, όπου είναι βέβαια πατριωτισμός τρίτου κράτους. Αλλά επειδή σχολιάσατε το ζήτημα Ελλάδος και Ισραήλ, ας επιστρέψουμε λίγο στο εσωτερικό. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δρά εκλογικά εδώ και πολλά χρόνια σαν να είναι παντελώς νεκρή. Εμφανίζονται πρόσωπα τα οποία μεσουρανούσαν προδεκαετίας ως κάτι το φρέσκο. Εμφανίζονται γέροντες 75-κοντούτιδες, οι οποίες είναι από τα 25 τους έτη βουλευτές, από τα 25 τους έτη ενσωματωμένοι στη Βουλή, κυβερνήσαν την προηγούμενη δεκαετία και εμφανίζονται τώρα ως η νέα ελπίδα για κάποιους. Μια κυβέρνηση η οποία μας λέει πως όλα είναι καλά, και να σας πω κάτι κύριε Σταχίνη, για ένα 20% της κοινωνίας, ένα πέμπτο, όλα όντως είναι καλά. Δεν ψηφίζουν όλοι για να αλλάξει κάποιοι κάτι. Κάποιοι ψηφίζουν για να μην αλλάξει κάτι. Το ερώτημα είναι τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και αναμένεται μια ρογμή στο πολιτικό σύστημα. Ξέρουμε σίγουρα τους χώρους από τους οποίους είναι αδύνατο να προκύψει. Και υπάρχει μια διερώτηση που καλό να παραμείνει ασαφής, αν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης χώροι που θα μπορούσαν να είναι ρογμοί στο πολιτικό σύστημα, ώστε να την υλοποιήσουν. Όπου και θα ήταν το 10ο καλό κλπ. Το στοίχημα είναι μεγάλο. Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας δεν τα βλέπω και πολύ δυναμικά. Τόσο ξύλο που έχει φάει 15 χρόνια τώρα. Τόσο ξύλο που έχει φάει 15 χρόνια τώρα. Και αν σας έλεγα ότι είμαι μέσα σε μια πλέουσα αισιοδοξία, θα ήμουν ιδιαίτερα ψεύτης.
1: Σωτήρης Μητραλέξης. Θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του, είτε διαφωνεί, ένα είναι βέβαιο, ότι βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και τις απόψεις του και τον τρόπο που τις αναπτύσσει και τα ελληνικά του. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τελευταία κουβέντα μου, επιτρέψτε ένα δευτερόλεπτο. Το έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές, αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διακομματικά όπως στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, σκέφτεται την θέση της Ελλάδας στον κόσμο με λεξιλόγια ενός κόσμου που δεν υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Είναι επικίνδυνο το να μην επικαιροποιήσει η χώρα πλέον το πώς καταλαβαίνει τον κόσμο που βρίσκεται γύρω της. Άρα μετά αυτό επηρεάζει και τις διμερείς σχέσεις, τις σχέσεις με στρατηγικούς ανταγωνιστές κλπ. Όσο και αν ακούγεται θεωρητικό, είναι επίγον να καταλάβουμε ποιος είναι ο κόσμος σήμερα. Αλλιώς θα φάμε το κεφάλι μας, αν λειτουργούμε με λογισμικό 30ετίας που δεν υπάρχει πια και έχει αποσυρθεί. Συγχωρήστε με για το τελευταίο σχόλιο, αλλά δεν κατσόπουν.
1: Νομίζω ότι ήταν κέρια σημασία σε αυτό το τελευταίο, ειδικά σχόλιο. Βολή στο κέντρο κυριολεκτικά. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα στο Ηράκλειο, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η Πολιάνο και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνο και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνο ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολλή αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, για να δούμε τα τελευταία στην Μέση Ανατολή. Υπήρχε μια συνάντηση που θα γίνονταν σήμερα, δεν έγινε. Θα καταλάβουμε λίγο εις βάθος αυτό το μνημόνιο συνεργασίας τι περιλαμβάνει. Την απόλυτη πανολεθρία των Αμερικανών δεν κρύβεται πλέον. Των κατακεραυνώνουν και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί των Τραμπ. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ στο κανάλι σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μάλιστα. Και είμαστε σχετικά στην ώρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Εκτιμώ την παρουσία σας, την προσοχή σας, τη βοήθειά σας, την υποστήριξή σας. Όλες και όλους, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στην Ιφίλιο, σε αυτόν τον κόσμο, τον όμορφο κόσμο που καλούμε πατρίδα. Θέλω να ευχαριστήσω και για την παρουσία αλλά και για την υποστήριξη που παίρνει διάφορες μορφές, τα μηνύματά σας, οι ευχές σας, τα email σας. Πάνω απ' όλα, βέβαια, βοηθάτε εμπράκτως πολλοί από εσάς μέσα στο Facebook με τις κοινοποιήσεις. Τα μου αρέσει τα οποία κάνετε, like δηλαδή. Και βέβαια οι άνθρωποι μέσω του Patreon, τους οποίους τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με κρατάνε όρθιο εδώ, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Εκεί 10 Ιουλίου θα έχουμε τα νέα, τι ακριβώς θα γίνει με το κανάλι και αν θα συνεχίσουμε, πώς θα συνεχίσουμε, αν θα επιβιώσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πού θα είμαστε, πού δεν θα είμαστε κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Χαμογελάμε και κρατάμε μια αισιοδοξία. Θέλω να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, πριν δούμε το μεγάλο θέμα, γιατί έχω να πω πάρα πολλά για αυτή τη συμφωνία. Είναι το μείζον θέμα, δείχνει εδώ σε όλους μας πλέον πως πράγματι αυτό που λέγαμε μεγάλη δύναμη αμερικανική πλέον δεν είναι μεγάλη δύναμη η Αμερική, είναι πολύ, έχει μικρύνει σαν γεωπολιτικός πόλος, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, και διότι δεν μπόρεσε να νικήσει μια μεσαίου μεγέθους δύναμη περιφερειακή και επειδή δεν μπόρεσε να πείσει την ανθρωπότητα, τους συμμάχους τους ίδιους. Η Αμερική ζητούσε βοήθεια καθώς πνιγόταν ο Τραμπαρίφας στα στενά του Ορμούζ από τους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι μόνο που δεν του κάναν πατητή με το πόδι και όχι με το χέρι να βουλιάξει περαιτέρω και να ψοφήσουν εκεί οι ναύτες τους στο στενό του Ορμούζ. Μόνο αυτό δεν έγινε. Ίσως να έπρεπε να γίνει και αυτό. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Πριν πάμε ωστόσο στο μεγάλο θέμα, δύο λόγια για την συνάντηση Κούλη και Ζελένσκι. Δεν ξέρω ποιος είναι περισσότερο Κούλης. Ο Κούλης που έχει και το όνομα ή ο Ζελένσκι που έχει τη χάρη. Μιλήσαν λέει για τον drone στη Λευκάδα, κάτι ψέλησε εδώ, κάτι μουρμούρισε εδώ ο κουλινίστας. Ακούστε δηλώσεις εδώ. Συναντήθηκαν λέει στην έναρξη, πριν από την έναρξη, τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με τον Ζελένσκα. Και είπε λέει εδώ, καταρχάς πώς άνοιξε να δείτε τι σημαίνει χαρτογιακάς και ξέρω εγώ γλυκανάλατος. Ξεκίνησε λέει ο Κούλης με τον αγλήφι τον Ζελένσκι επαναλαμβάνοντας τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Μην ξεχάσει και δεν πει τον παπά, ο παπατζής, ο τραμπαρίφας, ο πρωθυπουργός. Αλλά μίλησε για τον τρόπο στη Λευκάδα που είναι το μείζον. Είπε, γράμμισε ωστόσο, ότι πρέπει να απεφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμου ζώνης. Διάχυση των επιχειρήσεων, τη σκέφτηκε μόνο αυτή τη λέξη. Πα και ένα κεφαλικό, καθώ σκεφτόσου να είσαι, την είπε κανένα χαρτογιακά, κανένα γλίτσα που έχει δίπλα σου και κουβάλαν του φακέλου. Ή στην είπε η Παπαδοπούλου ή άλλη από εκεί. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά, λέει, στο υπεραστατικό με το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα. Μάλιστα. Τρομερό σχόλιο, ανατρίχιασα. Δύο εβδομάδες μετά από αυτό το περιστατικό, στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας, πάλι πλωτό ντρόν, εξεράγει και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Και αντί για να τον πιάσει από το λαιμό, θα μου πει. Σε σχέση με τους δύο, ο Κούλης είναι Πεκινουά, είναι πατσαβουροσκυλάκι μπροστά στο Ζελένσκι. Τον ποδοπατέει ο Ζελένσκι και του λέει φύγε από εδώ ρε βρωμόσκυλο και το χτυπάει κιόλας. Τέτοιου τύπου σκυλάκι είναι ο Κούλης σε σχέση όσον αφορά την πολιτική ισχύ των δύο ανδρών. Άρα δεν θα μπορούσε να πει και τίποτα παραπάνω, να είμαστε δίκαιοι εδώ, δεδομένου του βεληνικού των δύο ηγετών. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά δεν του είπε τίποτα. Αλλά αξίζει να καταγράψουμε ότι δεν του είπε τίποτα και συζητήθηκε λέει τέλος η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας. Αυτήν που μας την ακύρωσαν οι Ουκρανοί επειδή απέτησαν να τους ενημερώνουμε για να μας δίνουν άδεια, μην τυχόν και χτυπήσουμε στον μπαμπάκα του Ζελένσκι και τον Ερντογάν, στο μουστάκια. Να ρωτάει δηλαδή ο χαζοχαρούμενος ο Δρακουμέλ, ο πεταχτωμάτης, ο κουλωμάτης, το Ζελένσκι, το φασίστο φασιστάκο. Ο φασιστάκος θα ενημερώνει τον Ερντογάν, ο Ερντογάν ο μουστάκιας θα λέει γιοκ και πάλι στην αλυσίδα θα πηγαίνει. Και εδώ ο Δρακουμέλ, ο Δράκουλας, θα μας λέει τελικά δεν μπορούμε να χτυπήσουμε παρόλο που μας επιτεθεί η Τουρκία. Αυτό λοιπόν πήγε να γίνει, δεν έγινε Και τώρα το ξανασυζητάμε από ό,τι φαίνεται για να καταλάβετε επίπεδο νουδού τι σημαίνει αυτό το απόκομα, αυτό το ανοσιούργημα στο σώμα του ελληνισμού. Τέλος πάντων, τι μιλάω τώρα, να γουλιάζω μόνο που φαντάζομαι τις μούρες αυτών των ανθρώπων. Ειλικρινά, πάμε να δούμε κάτι πιο ας πούμε σημαντικό πιθανότητα για τον πλανήτη, που έχει να κάνει με αυτήν την συμφωνία, το μνημόνιο, το οποίο θα δούμε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω. Θέλω να σας πω κάποια πραγματάκια. Είπα και χθες το αγγλόφωνο, συμπληρωματικά θα είναι σήμερα, επομένως δείτε και το χθεσινό όσοι βαστάτε και όσοι μπορείτε να δείτε τα αγγλικά βίντεο. Θυμίζω ότι βλέπουμε τα αγγλικά βίντεο για να βοηθήσουμε και αυτό το κανάλι. Υπομονή, μέχρι τι είπαμε 10 Ιουλίου θα κρυφθούν τα πάντα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρχε μια συμφωνία, υποτίθεται, που θα γινόταν σήμερα στη Λουκέρνη, στη Λίμνη, στην Ελβετία, για να ξεκινήσουν οι τεχνικές συζητήσεις. Τέλος πάντων, να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική οριστική συμφωνία. Τελικά ακυρώθηκε αυτή η συνάντηση. Ο Τζέντι Βάνς, ο αντιπρόεδρος, θα πήγαινε, λέει, εκεί. Είπε, δεν θα ταξιδέψω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό, μάλλον στο εξηγώ, το πρόβλημα εδώ είναι οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Προφανώς το πρόβλημα το έχει ο Εβραίος, πάλι εδώ, να μην πω πάντα σε αυτόν τον πόλεμο. Και οι Ιρανοί, οι οποίοι κρατούν μια, θα έλεγα, συνεπή στάση όσον αφορά τι γίνεται στο Λίβανο, είπαν όχι, πνιγείτε, αυτοκτονήστε αν θέλετε, εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε το Λίβανο. Και τους βάλανε εδώ κόκκινες γραμμές. Μάλιστα. Έχουν επαναλάβει οι Ιρανοί στους Αμερικανούς και στους διαμεσολαβητές, τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς, ότι είναι σημαντικό για μας θέμα ο Λίβανος. Και το οτιδήποτε γίνεται εκεί θα επηρεάσει το αν θα προχωρήσουν οι συνομιλίες και τους πατάνε τον μπαλάκι. Πράγματι, οι Εβραίοι δεν είναι κομμάτι εταίροι, συγγνώμη, μάλλον μέρη αυτής της συμφωνίας, αυτού του μνημονίου, αλλά επειδή μιλάει το μνημόνιο στο άρθρο 1, μάλιστα κιόλας, ξεκάθαρα για το Λίβανο και ότι πρέπει να σταματήσουν οι τεχνοπραξίες, δεν πολεμάει κανείς εκεί, δεν πολεμάει η Αμερική. Πολεμάει ο πληρεξούσιος των Ιρανών που είναι η Χεσμπολά και ο πληρεξούσιος των Αμερικανών που είναι το Ισραήλ. Ή μάλλον η Αμερική είναι πληρεξούσιος των Ισραηλινών, αλλά δεν έχει σημασία. Ουσιαστικά φωτογραφίζονται οι Ισραηλινοί. Γιατί δέχονται οι Αμερικανοί να πούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, εάν δεν μπορούν να περνάνε από το χέρι τους? Τι είναι, ευχολόγια? Δεν κάνουμε μνημόνια συνεργασίας με ευχολόγια. Δεν μπορώ να πω κι εγώ, εύχομαι, ας πούμε, να σταματήσουν. Δεν μπορεί να βάλει αυτή τη συμφωνία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ρωσοκρανικό. Είναι άσχετο. Κάπως περνάει από το χέρι σου. Πώς περνάει? Από το Τελαβίβ και εκεί τους αλιγάτορες, τους βρωμομούτσουνους. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό λένε οι Ιρανοί ότι θα επηρεάσει τις συνομιλίες. Και αν δεν σταματήσετε τα μαντρόσκυλά σας εκεί, τα καθάρματα, τα κογιότ των Εβραίων, τα εβραϊκά κογιότ, δεν πρόκειται να υπάρξει συνεννόηση για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για το θέμα το πυρηνικό. Έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι, για να καταλάβετε τι διαστραμμένοι είναι, το 20% της χώρας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου πρέπει κάποιος να το σταματήσει. Και τι να σου πω τώρα, το να δουν να το πληρώνουν και όλα σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν τόσο καιρό να κατέχουν το 20% του Λιβάνου, να έρχεται και χειρία και να μένουν τα βρωμοπόδαρα, τους ποδάγρες τους μέσα στη χώρα. Κάποιος να τους τα κόψει. Και να σου πω κάτι, τους τα κόβει η Χεσμπολά και ψώφισαν πάλι 4 στρατιώτες του Ισραήλ. Και βλέπω στα Ισραηλινά μέσα ήρωες, το χαμόγελό σου να μα είναι μνήμη. Ποιοι οι κατοχικές δυνάμεις? Ποιοι εισβολείς? Που υπάρχει και χειρία να κλείσει μια ανάφλεξη, ένα τεράστιο πρόβλημα για την ανθρωπότητα και συνεχίζουν και σκοτώνουν και βομβαρδίζουν με τα τρελοκαπελίνα οι βρωμιάρδες εκεί του Τσβίβλου. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε, πάρτε τα κολοπόδαρά σας από τον Λίβανο, εξαφανιστείτε, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος για να πάμε στη δεύτερη φάση και στην ειρήνη. Εάν δεν πάμε σε πόλεμο, θα φταίει ένας και μόνο παράγον εδώ και είναι το Ισραήλ, τελεία και παύλα. Λοιπόν, τώρα. Έχουν επικρατήσει υπό κάθε έννοια, σε κάθε άποψη, με κάθε τρόπο οι Ιρανοί των Αμερικανών. Τι να πρωτοπώ? Πρώτον, κέρδισαν, μιλάμε για διπλωματική πολιτική νίκη. Κέρδισαν να συνδέσουν το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο του Ιράν. Μεγάλη νίκη, δεν το θέλανε ούτε οι Εβραίοι ούτε εσύ, τα σιανιστικά κατακάθια του Τραμπαρίφα. Το πέτυχαν αυτό οι Ιρανοί. Δεύτερον, κέρδισαν να παγώσουν οι κυρώσεις, στο τέλος θα αρθούν όλες οι κυρώσεις κατά του Ιράν, μέχρι και το να αρθούν κάποιες τραπεζικές κυρώσεις, περιορισμοί τραπεζικοί. Θα τις παγώσουν οι Αμερικανοί για να μπορούν να πουλούν ξεκάθαρα τα προϊόντα τους οι Ιρανοί άμεσα, με άμεση ισχύ, και τους δώσανε και εξαιρέσεις για να μπορούν να πουλούν τους υδρογονάθρακες, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Από τώρα μπορούν και ήδη έχουν ξεκινήσει και πουλούν οι Ιρανοί. Κέρδισαν να την επαύριο τη συμφωνία αυτή μετά τι 60 μέρε, πολύ πιθανό να αποφασίζουν οι Ιρανοί τι θα γίνει στο Ομάν, ποιο θα κάνει κουμάντο μαζί με το Ομάν, ποιο θα κάνει κουμάντο στο Ορμούζ. Άρα θα χρεώνουν σίγουρα κάποιε υπηρεσίε. Κόψει του κόστου υπηρεσιών. Δεν το λένε διόδια, το λένε κόστο υπηρεσιών, δηλαδή πιλότο, περιβαλλοντικά, ασφάλεια, δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο θα σου βάζουν το κόστο, αλλά θα στο βάζουν το κόστο, θα μα το φορούν το κόστο, θα πληρώνουμε εμεί τα εγκλήματα των παιδοβιαστών Νετανιάχου και Τραμπαρίφα. Κέρδισαν τα 300 δισεκατομμύρια, τα οποία τώρα, όπως και να το πεις, τώρα εδώ μιλάμε για πολεμικές αποζημιώσεις. Και επειδή ξέρουμε ιστορία, πολεμικές αποζημιώσεις πληρώνει ο χαμένος, ο ιτημένος. Δεν πληρώνει οι πολεμικές αποζημιώσεις ο νικητής. Αυτά για όσους στην Αμερική θα κρατάνε ακόμα τα ξαπτέρυγα του Βαψομούρη. Και τρίτον, το θέμα το πυρηνικό το παρέπεψαν. Στο μέλλον θα δούμε εάν πρώτα θα μας δώσετε κουφάλες αφού σας τσακίσαμε, ψόφισαν εκεί πώς ψόφισαν Εβραίοι και Αμερικανοί. Αφού λοιπόν ψοφίσατε, χάσαμε και εμείς που μας σκοτώσετε τα παιδιά. Ο επικεφαλής, ο αρχηγός της ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ, σήκωσε μια τσάντα για τα κοριτσάκια αυτά που σκοτώθηκαν από τους βιαστές εδώ. Τόσο, ψοφίσατε, δεν καταφέρατε να μας νικήσετε, θα πληρώσετε τώρα, βουλώστε το, πλήρωνε, γδί στις τσέπες σου και μετά, αφού μας πληρώσεις, αφού λοιπόν σε ποδοπατήσουμε, θα μιλήσουμε για το πυρηνικό πρόβλημα. Δηλαδή τους ξεφτύλισαν. Δεν κρύβεται αυτό το οποίο έγινε, δεν μπορεί να το στρογγυλέψει κανένας. Ξέρω ότι υπάρχει εδώ στη χώρα, υπάρχουν διάφοροι τραμπίστας και ειδικά στον πατριωτικό χώρο που είναι μετικός, όσο είναι και ο διεθνιστικός χώρος αντίστοιχα με την Κίνα και οι δύο, οι οποίοι βέβαια έχουν βγάλει το πλυντήριο και τη σκάφη, δεν έχει σημασία, εμείς εδώ τους όλους μιλάμε ελεύθερα. Λοιπόν, και άρα προσπάθησαν εδώ οι Αμερικανοί να τους, πέρα από την επιχείρηση η οποία δεν πέτυχε στρατιωτική, προσπάθησαν να τους επιβάλλουν βαρύτατη οικονομική πίεση, χρόνια δηλαδή, ναυτικό αποκλεισμό, δολοφονίες των ηγετών, όλα τα προσπάθησαν, ό,τι υπήρχε στο εγχειρίδιο αλλαγής καθεστώτων, κάνανε τότε την CIA, τον Mossadegh, πραξικοπήματα κτλ. Έχουν κάνει τα πάντα στο Ιράν. Τελικά δεν μπόρεσαν να πετύχουν ούτε την αλλαγή του καθεστώτος, ούτε τον αφοπλισμό τον πυρηνικό, ούτε να ανοίξει το στενό του Ορμούζ χωρίς να το ελέγχει το Ιράν, ούτε να διαλυθεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε να διαλυθεί ο άξονας αυτός της αντίστασης, άξονας του κακού, όπως λένε οι Εβραίοι, δεν έχει σημασία, δηλαδή Χεσμπολά κτλ. Χούθη. Τίποτα από αυτά δεν τα πετύχανε. Κανένα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα εδώ, ξαναλέω, είναι ένα έγγραφο στο οποίο η Ουάσιγκτον ανεφόρνωσε ηθικολογίες στην πραγματικότητα αυτή. Έλεγε ο Τραμπ ότι θα νικήσουμε και στην ηθικολόγηση των ανεφόρων οι Ιράνοι. Τελικά στην ηθικολόγηση ο ίδιος ανεφόρων τον αλωτρίωσαν, τον διεμβόλησαν και τελικά ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό, παγώνουν, σταματούν τις κυρώσεις, ξεπαγώνουν τα παγωμένα κεφάλαια, τα κλεμμένα των Ιρανών και τους αναγνωρίζουν διακυβέρνηση στο στρατηγικό αυτό διάδρομο και βέβαια επενδύουν εδώ 300 δις, όπως διαβάζουμε, στην ανοικοδόμηση της χώρας, το οποίο, να σου πω κάτι, όταν λες ότι θα δώσουμε 300 δις, θα δώσουν τα κράτη του κόλπου, δεν ξέρω που θα δώσει, πραγματικότητα και οι Αμερικανοί, είτε θα δώσουν και οι Αμερικανοί, είτε θυμάστε που είχαν υποσχεθεί κάτι 3 εκατομμύρια τα κράτη του κόλπου στην Αμερική. Bye bye αυτές οι επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις είναι που θα πάνε στην Αμερική, στο Ιράν. Άρα στην πραγματικότητα η Αμερική τα δίνει. Εμέσως, αυτά τα οποία τις είχαν τάξει τα χάνει, αυτά τα οποία θα πηγαίναν, τα λεφτά τα οποία θα πηγαίνουν στην Αμερική, θα πάνε στο Ιράν. Αυτό πώς το λέτε δηλαδή. 300 δισεκατομμύρια δολάρια ταμείο, από τα οποία το μισό και παραπάνω έχουν ήδη διατεθεί, έχουν δεσμευθεί για να πάνε σε συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι ένα σενάριο όπως λέει το σύγχαμα ο μαγουλάς, ο J.D. Vance. Είναι μια πραγματικότητα. Θα γίνει αυτό. Βέβαια, αυτός, να ξέρετε, έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια τώρα να κάνει μασάζ, να λέει ρε παιδιά, και τι θέλετε, πόλεμο. Μου θυμίζει η Ελία Μεπίτες, κάτι γλίτσες εδώ που έχουμε κάτι κτρούς, χλαπάτσες. Τι θέλετε, λέει, πόλεμο. Θα τα πάρουν, λέει, τα λεφτά αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι Ιρανοί. Έπρεπε να τελειώσει κάποτε. Πάει να κάνει μασάζ τον κόσμο. Τώρα ξεφτιλίζεται κι αυτός. Σαν κάνει την πασαρέλα του εκεί, σαν η γαζέλα του Τραμπ. Λοιπόν, και εδώ προφανώς δεν μιλάμε πλέον για παρία χώρα ή οικονομία παρία. Το Ιράν, από τη στιγμή που επενδύουν 300 δισεκατομμύρια, είναι πλέον πόλος επενδύσεων και άρα επανέρχεται στις παγκόσμιες αγορές με τις ευλογίες το λιβάνι της Ουάσιγκτον. Δηλαδή η Ουάσιγκτον δεν κέρδισε τίποτα από αυτή τη συμφωνία, ποδοπατήθηκε. Η μούρ του Τραμπ είναι τσαπατσουλωμένη, λες και τον πάτσε κάποιος στο πεζοδρόμιο. και κέρδισε το να ανοίξει την πόρτα, να δώσει τα κλειδιά στο Ιράν και να μπει, ελάτε να επανέλθετε στην παγκόσμια οικονομία ως επενδυτικό κέντρο με τη δική μας, να γίνουμε χαλή να μας πατήσετε, το βρωμόχαλο δηλαδή. Πιο πολύ λερώνεται το παπούτσι του Ιράν αν πατήσει πάνω στην άστρο, αλλά πατάνε κανονικά για να μπουν στη

επίθεση αυτή που δεχθήκαμε, κατανίκησαν τους υπεραλιστές και το σατανικό μόρφωμα του Ισραήλ, λένε οι Ιρανοί, και είναι αυτός ακριβώς ο άξονας αντίστασης που επέφερε το μνημόνιο συνεργασίας τελικά, το οποίο υπογράψαμε. Προσέξτε, όχι απλά λένε οι Ιρανοί δεν μιλήσαν τελικά οι Εβραίοι και οι Σιωνοεβραίοι και οι Σκυλεβραίοι για τον άξονα της αντίστασης, Χεσμπολά κτλ. Είναι ο άξονας αντίστασης που επέβαλε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Τελειώσαμε. Και αυτό τα λέει όλα, νομίζω καταλαβαίνετε ότι επικράτησαν άκρη-άκρια, δηλαδή απάκρη-άκρη πλήρως. Βέβαια, υπάρχουν ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την, με την ισχύ των, αυτών των άρθρων. Γι' αυτό το λόγο πάγωσε η συνάντηση σήμερα και είπε ο Βάντς, ο Μαγουλάς, ίσως το Σαββατοκύριακο, ξέρω, να έχουμε κάποια εξέλιξη, τεχνικά κλιμάκια να συνομιλήσουν, αλλά δεν συνομιλούν σήμερα, θα πήγαινε και ο ίδιος, γιατί παραβιάζουν τη συμφωνία οι Εβραίοι και άλλα πράγματα παραβιάζονται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εφιστούν την προσοχή εδώ οι Ιρανοί. Λένε ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα με συγκεκριμένη σειρά. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η σειρά αυτή. Έχουν δώσει γη και είδωρ οι Αμερικανοί επί χάρτου, αλλά πρέπει να τις δούμε στην πραγματικότητα εδώ και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, αυτό το παραθυράκι των 60 ημερών δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν είναι τυπικό δηλαδή του τελική συμφωνία. Είναι τουναντίον μια περίοδος αυτή μεγάλου κινδύνου για να δούμε πού θα καταλήξει. Να θυμίσω ότι η συμφωνία του 15 δεν ήταν ένα στρατηγικό εργαλείο για ειρήνη. Οι Αγγλοσάξονες δεν κάνουν συμφωνίες για ειρήνη, κάνουν συμφωνίες για πόλεμο. Το ίδιο κάνανε το 14 με το Μίνσκ 2. Το είπε η αρχουδιάρα, η Μέρκελ, ότι κάναμε συμφωνία για να δυναμώσουν οι Ουκρανοί για να πάμε σε πραγματικό πόλεμο με τους Ρώσους. Το ίδιο κάνανε και το 2015. Το 2015 η συμφωνία του Ομπάμα ήταν ένας μηχανισμός για να περιορίσουν όσο μπορούν τους Ιρανούς και να δώσουν τη δυνατότητα οι Αμερικανοί στις αγορές να σταθεροποιηθούν, να μπορέσουν να επικρατήσουν στον κόλπο, να ασκήσουν περιφερειακές πιέσεις κατά του Ιράν και να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε θα κλιμακώσουν σε πιο ευνοϊκούς για αυτούς όρους. Και ακριβώς αυτό κάνανε επί Τραμπ το 2018 στην πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν η ίδια αρχιτεκτονική είναι και σήμερα πιθανόν στο μυαλό των διαστραμμένων Αγγλοσαξώνων. Η φωλιά και το Βρωμόνισο, η Αγγλία και ο Βάλτος του Ουάσιγκτον πρέπει να πληρώσουν, γιατί είναι πίσω από αυτά τα σενάρια. Καθώς λοιπόν βλέπουν εδώ ότι επιστρέφει το αργό πετρέλαιο στις αγορές, αρχίζουν και σταθεροποιούνται οι τιμή του πετρελαίου και η οικονομική αφέμαξη Ουάστον που τους εξώθησε, που σύρθηκαν σαν λατέρνες, σαν αρκούδες, αρκουδιάρες, το Ιράν τους έσυρε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τώρα λοιπόν μπορούν να δημιουργήσουν πάλι τα οπλοστάσια τους και το μόρφωμα το εβραϊκό, όπως λένε οι Ιρανοί, μπορεί να ξανααποκτήσει τη δυνατότητά της και όσο προφανώς προστρώ μπορούν για τον επόμενο γύρο. Άρα κρατήστε το, και αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Λοιπόν, ο Τραμπαρίφας πλήρως απονομοποιημένος, θα λέγα τελείως, και από τους συμμάχους του, φαίνεται η παντελής του ανικανότητα, είναι πανάσχετος, δεν είναι ικανός, δεν μπορούσε να προβλέψει τα βασικά σε αυτόν τον πόλεμο, ξεφτυλίστηκε, υποδίεται τον πρόεδρο, όπως διαπραγματευτές του που είναι, ξέρω εγώ, κτηματομεσίτες, πουλούσαν πάρκινγκ και γκαρσονιέρες και αποθήκες στη Νέα Υόρκη, υποδίονται τους διπλωμάτες. Κάπως έτσι λοιπόν, πόσο ο Δένδιας υποδίεται τον Υπουργό, πόσο ο Μητσοτάκης υποδίεται τον Πρωθυπουργό, πώς όλοι οι πολιτικοί μας είναι μειοδότες και δεν υποδίονται τίποτα. Έτσι και ο Τραμπ είναι ανίκανος, αχάμπαρος, δεν υποδίεται την ανικανότητά του και βέβαια δεν υποδίεται την θέλησή του να μην μπορεί, μάλλον να θέλει να κάνει όλα τα χατήρια στο Εβραϊστάν, δεν μπορεί να πει όχι σε τίποτα. Είναι ο μόνος πρόεδρος, τον είπα, ο οποίος δέχθηκε να γίνει η τροτέζα των Εβραίων και συγκεκριμένου Νετανιάχου. Τον πετάξανε σαν σκυλί, σαν βρωμόσκυλο στον πόλεμο αυτό. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν τόλμησε να κάνει το απονομημένο αυτό διάβημα, το αυτοκτονικό, να τα βάλει πολεμικά με τους Ιρανούς και τα βάλε τώρα, όπου το Ιράν ήταν πιο προετοιμασμένο από ποτέ στην πραγματικότητα. Τα βάλε τώρα, ξαναλέω, κατ' εντολήν για τα μάτια μόνο του χειριστή του, του ανθρώπου που ξέρει τα βρώμικα Epstein μυστικά του, του Νετανιάχου. Λοιπόν, άρα με το καλό με το κακό έμαθε, έγινε άνθρωπος από εκεί που ήταν κτίνος, ο Τράμπας μπήκε στη θέση του, κατάλαβε ότι με το να κάνεις αυτόν τον πόλεμο θα βάλεις φωτιά σε όλη την περιοχή, μετά κατάλαβε ότι αν κάνει πίσω θα τον ξυλώνανε είτε η ομάδα Epstein είτε οι δισεκατομμυρίουχοι που τον εξέλεγξαν. Νομίζει τον ψήφισε ο κόσμος. Αυτά όλα γίνονται με τις χρηματοδοτήσεις και είναι μεγάλο θέμα χρηματοδότηση στα ζητήματα αυτά. Ποιος χρηματοδοτεί, πώς χρηματοδοτεί. Έτσι βγαίνουν οι κυβερνήσεις. Ο Κούλης δεν είναι τυχαίο ή ο Τσίπρας που έχει ομαδάρχες από πίσω και ξαφνικά

πάλι εμφανίζεται. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα είχε δύο επιλογές ο Τραμπαρίφας για την Αμερική. Η πρώτη ήταν, μάλλον όχι, οι Εβραίοι μαζί με τους Αμερικανούς είχαν δύο επιλογές, είτε να πολεμήσουν μέχρι τέλους το Ιράν, που θα σήμαινε πυρηνικά όπλα γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς να επικρατήσουν. Καταλαβαίνετε, αυτό θα ήταν μία. Μπορεί να ξεκόνταν ο κόσμος και να τους πνίγαμε όλους τα... και το Ισραήλ και την Αμερική να την εξαφανίζαμε προσωπού γης. Ίσως και αυτό να ήταν ευχής έργων, αλλά το φοβούνται αυτό οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί, μην υπάρξει πράγματι ξεσηκωμός εναντίον τους. Το δεύτερο, το πιο πιθανό, ήταν να χτυπήσουν όσο μπορούν τις υποδομές του Ιράν, να συνεχίζουν να χτυπούν τις υποδομές. Αυτό θέλαν οι Εβραίοι. Βέβαια, θα δεχόντουσαν χτυπήματα και αυτοί, αλλά και ο κόλπος. Γιατί είχαν πει ξεκάθαρα οι Ιρανοί ότι αν συνεχίσετε να μας χτυπάτε, θα εξαφανίσουμε όλες τις υποδομές ενεργειακές στην περιοχή του κόλπου. Μέχρι και τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, δηλαδή που παίρνουν το θαλάσσιο νερό εκεί και κάνουν πόσιμο νερό, όλα θα διαλύαμε όλα, θα βουλιάξει ο κόλπος. Θα καταστρεφόταν δηλαδή οι σύμμαχοι των Αμερικανών, τα κράτη του κόλπου. Να θυμίσω, ξαναλέω, το πώς, με τι έπαρση έλεγε ο Τραμπαρίφας ότι έχουν επενδύσει σε εμάς τα κράτη του κόλπου και είμαστε μεγαλύτεροι σύμμαχοι του, θα του κατέστρεφε ουσιαστικά το τρισεκατομμύριο κτλ. Το οποίο, όπως είπα, αυτό εξαφανίστηκε. Δεν νομίζω να έχουν τα χρήματα έτσι και αλλιώς να τα δώσουν πλέον τα κράτη αυτά, γιατί βασίζονταν στις εξαγωγές, οι οποίες χάσανε εδώ και 2-3 μήνες. Βασίζονταν επίσης στο ότι δεν θα έπρεπε να πληρώσουν πολεμικές αποζημιώσεις κατ' εντολή του Τραμπ. Και τώρα λοιπόν, επίσης και ο Τραμπ έχει επενδύσεις στον κόλπο. Μπορεί να τις θυσιάσει και αυτές, ακούστε εδώ. Τις επενδύσεις του Τραμπ στον κόλπο, στα κράτη του κόλπου, με την κατάσταση την οποία βλέπετε, μπορεί να πει bye-bye και ο ίδιος. Να χάσει τις μεγάλες αυτές συμφωνίες και να μείνει και αυτός γυμνός από τα δικά του, ξαναλέω, ατοπήματα και εγκλήματα, και πάλι καλά να πάθει. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε την συμφωνία αυτή, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία λένε οι Ιρανοί ότι δεν τηρούνται και τα παραβιάζουν οι Αμερικανοί, οι Σιωνοεβραίοι, οι Σιωνοχριστιανοί, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό το λόγο δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Να τα δούμε, να καταλάβουμε. Λοιπόν, το πρώτο άρθρο λένε οι Ιρανοί ότι παραβιάζεται. Το πρώτο άρθρο λέει ξεκάθαρα ότι πέρα από το ότι σταματάνε όλες οι χειροπραξίες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, επιπροσθέτως αναφέρει το άρθρο αυτό ότι διασφαλίζουν οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και το Ιράν, ότι διασφαλίζουν την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα του Λιβάνου, και εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Ξαναλέω, αυτή η παράγραφος, από τη στιγμή που δεν συμμετέχει εδώ το Ιράν, σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα σταματήσουν το λυσασμένο αυτό σκυλί, το άρρωστο σκυλί που λέγεται Ισραήλ, και άρα εδώ δεν τηρείται αυτό. Ήδη σκοτώνουν πάλι κόσμο, σκοτώσαν πάλι δεκάδες ανθρώπους οι Ευρωγενοκτόνοι, και θυμίζω ότι μπήκαν σε αυτή τον πόλεμο τα Αμερικανάκια, ο Γέρικο Σαμ, με το σκεπτικό να σκοτώσουν τη Χεσμπολά διαπαντός και να την αφοπλίσουν κτλ. Τελικά όχι απλά δεν υπάρχει Χεσμπολά. Τελικά το αλλάζει τελείως το στρατηγικό, η στρατηγική αρχιτεκτονική εδώ, και σου λέει όχι απλά δεν υπάρχει Χεσμπολά και δεν μιλάμε για τη Χεσμπολά, θα πρέπει να είναι κυρίαρχος ο Λίβανος, σημαίνει θα πρέπει να φύγουν και τα Εβραίακια από την πλάδη, ακριβώς το αντίστροφο. 100% λοιπόν επιβολή των Ιρανικών συμφερόντων στο πρώτο άρθρο, το οποίο όμως δεν τηρείται. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται και γι' αυτό δεν προχωράει το θέμα, λένε οι Ιρανοί. Το δεύτερο άρθρο εδώ, το οποίο μιλάει για την να σέβεται την κυριαρχία, την κυριαρχία η Αμερική των Ιρανών, και αυτό είναι μεγάλη νίκη. Θυμίζω, το είπα πριν, το 1953 κάναν πραξικόπημα. Λίγοι μιλούν γι' αυτό, ιδίως στα αισθημικά μέσα. Επίσης, οι Αμερικανοί είχαν χτυπήσει πολλές φορές και με κυβερνοεπιθέσεις, με το Stuxnet, αν θυμάστε, τους Ιρανούς κτλ. Θέλανε να καταστρέψουν τη χώρα. Μέχρι και τώρα πάλι λέγανε ότι από τη διακυβέρνηση του Ζενχάουερ θέλουμε να καταστρέψουμε το καθεστώς, να έχουμε ελεγχόμενη τη χώρα. Τελικά έφτασε αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, που είναι μια χώρα. Οι άλλοι έχουν χιλιετίες και αυτοί έχουν εκατοντάδες χρόνια. Είναι ένα περαστικό υβριδικό μόρφωμα, ένα κρατήδιο του κερατά, κυριολεκτικά. Έφτασαν τελικά να παραδεχθούν ότι θα σεβαστούμε την εδαφική κυριαρχία των Ιράν. Τουλάχιστον τα λόγια δεν έχει σημασία. Αυτοί που λέγανε, κάνανε πραξικοπήματα, τελικά τώρα λένε δεχόμαστε ότι υπάρχεται, και το γονατάκι το γονατίζει, το διπλώνουν. Λοιπόν, τρίτον, έχουμε τις 60 μέρες, το τρίτο κομμάτι εδώ, το τρίτο άρθρο του μνημονίου. Εντάξει, το τέταρτο άρθρο, το οποίο επίσης παραβιάζεται σύμφωνα με τους Ιρανούς, λέει ότι με το που υπογράψουμε, λέει, την συμφωνία αυτή, θα ξεκινήσουν οι Αμερικανοί να σταματήσουν, να θάρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και επίσης, ακούστε εδώ,
δηλώνουν οι Αμερικανοί ότι, το οποίο το κάνανε, αυτό που δεν κάνανε είναι να απομακρύνουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από το Ιράν μέσα σε 30 μέρες. Θα μου πεις, δεν πέρασαν 30 μέρες, Σταύρο, δεν έχει σημασία. Θέλουν να δουν οι Ιρανοί να ξεκινάει αυτό, και αν δεν ξεκινήσει να γίνεται, δεν θα. Και επειδή και σε συνδυασμό και άλλα πράγματα δεν γίνεται, όπως ο Λίβανος και άλλα πράγματα που θα σας πω συνέχεια, επειδή λοιπόν συνολικά βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα από τους Αμερικανούς, γι' αυτό λοιπόν τους είπαν: κοιτάξτε να δείτε, θα σας βάλουμε τα δύο πόδια σε μία γόβα στιλέτο μέχρι να σπάσετε και να τσακιστείτε. Αλλιώς θα πάμε στα χειρότερα πάλι. Λοιπόν, επίσης το πέμπτο άρθρο που και αυτό δεν υπάρχουν ζητήματα εδώ, γιατί τι λέει, είναι αυτό που λέει ότι μετά από 60 μέρες, μόνο 60 μέρες, δεν θα υπάρχουν κόστη επιπλέον. Μετά τα 60 μέρες αφήνει να νοηθεί εδώ το άρθρο αυτό ότι οι Ιρανοί μαζί με το ΟΜΑΝ θα επιβάλλουν κάποια κόστη, κάποια έξοδα εδώ διέλευσης, τα οποία δεν θα είναι ιδιώδια, θα είναι υπηρεσίες ναυτιλιακές. Αυτή είναι εδώ η ιδέα. Και άρα αναγνωρίζει το Μνημόνιο Συνεργασίας ότι το στενό του Ορμούζ στην πραγματικότητα είναι ένα στρατηγικό χαρτί, ένα στρατηγικό κεφάλαιο των Ιρανών και όχι κάποιο άλλο ή αφηρημένο ή ουδέτερο ή διεθνές. Το έκτο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με, με τα 300 δις και σας είπα ότι έχουν ήδη επενδύσει και περιμένουν, λέει εδώ, οι Ιρανοί να δοθούν όλες οι άδειες που χρειάζονται για τις οικονομικές συναλλαγές για να μπορούν να ξεκινήσει το θέμα των 300 δις για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Είναι πολεμικές αποζημιώσεις στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εδώ η Αμερική, η οποία είχε επιβάλει τις περισσότερες κυρώσεις, μόνο στη Ρωσία νομίζω είχαν βάλει παραπάνω κυρώσεις, δεν ξέρω, και επί ψυχρού πολέμου. Το Ιράν λοιπόν ήταν το νούμερο 2 σε κυρώσεις πέρα από την Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία σε επίπεδο, ποσότητα και όγκο και βαθμό, μέγεθος κυρώσεων. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τελικά καταλήγουν οι Αμερικανοί να τους δώσουν 300 δισεκατομμυριάκια. Είναι ο μηχανισμός εξόδου των Αμερικανών, το τίμημα για την αποτυχία τους, να στηρίξουν αυτή την ανοικοδόμηση. Ξαναλέω, προσπάθησαν να τους στραγγαλίσουν οικονομικά, τελικά στραγγαλίστηκε η ίδια η Ουάσιγκτον, κρεμάστηκε και πολύ καλά έκανε. Μεγάλη αυτή η εξέλιξη. Ξαναλέω, 300 δις, όπως διαβάζω εδώ, τα κράτη του κόλπου έχουν ήδη δεσμεύσει τα μισά από αυτά. Στην αρχή είχαν ζητήσει 400, να ξέρετε, οι Ιρανοί, και συμβιβάστηκαν, τους είπαν εντάξει, θα μας δώσετε μόνο 300. Και ήδη, όπως σας είπα, επειδή κάνει διαχείριση κρίσεως τώρα και προσπαθεί να φέρει τα πάνω κάτω ο Τραμπ, ο Βάνς, λέει ότι θα τα πάρουν, λέει, 300 δις, αλλά με προϋποθέσεις τελπά. Εντάξει, θα σας δώσω λεφτά, αλλά με προϋποθέσεις, αλλά θα σας τα δώσω κανονικότητα, τα τριπλάσια από ό,τι θα δίνει ο Biden. Αυτά δίνει τελικά, για να δείτε ποιος είναι ο ανίκανος και ποιος είναι το κουτορνίθι εδώ. Θα ξαναφτιάξουν, λέει, υποδομές, αυτό του Χάλιβα, το εργοστάσιο, το Μομπαρακέ στο Ιράν, δηληστήρια, αεροδρόμια, γέφυρες κτλ. Ό,τι κατέστρεψαν. Εικάζω θα πάνε και πολλά λεφτά στις οικογένειες των παιδιών που δολοφόνησαν οι δαίμονες, οι Αγγλοσάξονες, οι Βρωμοαμερικάνοι, τα σκουπίδια του πλανήτη, της ανθρωπότητας. Και θα μπουν, λέει, και άλλες χώρες, θα επενδύσουν εδώ. Κυρίως όμως ο κόλπος θα πληρώσει τα σπασμένα τραμπαρίφα. Ξαναλέω, είναι πολύ πιθανό να είναι τα χρήματα τα οποία θα πηγαίνανε στην Αμερική να πάνε πλέον. Άρα τα δίνει ο Αμερικανός, για να μην φανεί ότι τα δίνει ο ίδιος, τα δίνει έμεσα. Λοιπόν, το 7 και αυτό είναι σημαντικό, και το 10 άρθρο, και το 7 και το 10 στην πραγματικότητα καταστρέφουν αυτή την αρχιτεκτονική των κυρώσεων κατά του Ιράν, τα παίρνουν όλα πίσω, θα τερματίσουν τις κυρώσεις οι Αμερικανοί και μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και μέσω της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Όλα αυτά εδώ ακυρώνονται. Το άρθρο 10, παγώνουν οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών κατά του Ιράν, κατά των εξαγωγών των δρογοναθράκων κτλ. Και αντίστοιχες κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα, που σας είπα, και στον τομέα των μεταφορών. Το άρθρο 11 απελευθερώνει τα χρήματα των Ιρανών πλήρως, με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν αποφασίζει που θα πάνε. Δεν θα τα δώσουν για ανθρωπιστικό λόγο, για φαγητό, ξέρω εγώ, για ντομάτες. Θα τα δώσουν στους Ιρανούς και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν, γιατί είναι δικά τους λεφτά, και αυτοκτονίστε όλοι μαζί, Βρωμοαγγλοσάξονες. Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος καλύπτεται στο 8, το οποίο θα συζητήσουμε και τα λοιπά για το πυρηνικό πρόγραμμα στη δεύτερη φάση. Αλλά εδώ, ποιο είναι το μεγάλο κρέτος του Ιράν, που και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, δεν το λένε. Εδώ, πράγματι, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο είναι μια δέσμευση που την έχει δεχθεί το Ιράν από την δεκαετία του 70. Δεν είναι κάτι καινούριο για τους Ιρανούς στις δικές του νομικές δεσμεύσεις. Ωστόσο, παρόλο που λένε
ότι το θέμα των αποθεμάτων του στο εμπλουτισμένο ουράνιο θα το συζητήσουμε στο μέλλον. Θα γίνει πράγματι μια αραίωση, αλλά θα γίνει μέσα στο Ιράν, δεν θα πάει πουθενά τίποτα εκτός Ιράν, δεν θα καταστραφεί τίποτα, ούτε θα παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο. Όλα αυτά τα που έλεγε στις μεγαλοστομίες του άλλου το νούμερο, τίποτα όλα αυτά δεν γίνεται. Θα γίνει επί ιρανικού υδάφους με διεθνή επίβλεψη σε ένα κοινό αποδεκτό ορίζοντα, το προγραμματίσουν οι Ιρανοί. Πώς θα γίνει, δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, διότι δεν την παραχώρησαν αυτή τη δυνατότητα. Θα αραιώσουν το υφιστάμενο εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν δίνουν την τεχνολογία. Δεν πρέπει να τη δώσουν κιόλας, γιατί είναι στα μυαλά των επιστημόνων τους. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θεωρούμε ως επικράτηση εδώ. Είπαμε το 10 άμεσα θα βγάλουν έτσι. Και αυτό επίσης είναι, το 10 είναι επίσης πρόβλημα, διότι δεν το έχουν κάνει ήδη. Γιατί λέει εδώ, με το που υπογράψουμε τη συμφωνία, το Υπουργείο Εμπορίου θα βγάλει αυτές τις εξαιρέσεις, ας πούμε, για την εξαγωγή του ιρανικού ιρανικών δρογαναθράκων συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών. Θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει, γιατί το θέλουν άμεσα οι Ιρανοί. Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Οικονομίας των Αμερικανών, λέει ότι άμα το κάνουμε τώρα θα είναι πολύ δύσκολο να το επαναφέρουμε, δεν έχει σημασία, το υπογράψατε, ρουφήχτε. Λοιπόν, και το 11 γι' αυτό περιμένουν να φύγουν τα λεφτά, να τα αποδεσμεύσουν, γιατί λέει, με το που αρχίσουμε, λέει, και το προχωρούμε το μνημόνιο, πρέπει να μας ξεπαγώσουν τα χρήματα. Μάλιστα. Είναι λίγο αφηρημένη βέβαια η γλώσσα εδώ του μνημονίου και αυτό δημιουργεί προβληματάκια. Το 13 φτάνουμε στο τέλος. Το 13, το οποίο λέει για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11, αυτές, με το που ολοκληρωθούν αυτά τα άρθρα, τότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Γι' αυτό λένε οι Ιρανοί, λοιπόν, εδώ, ότι θα ξεκινήσουμε να συνομιλούμε μόνο όταν για τα πιο δύσκολα θέματα, όπως είναι το πυρηνικό, μόνο όταν συμφωνήσουμε για τα θέματα 1, 4, 5, 10, 11, δηλαδή αυτά που σας είπα, να φύγουν στρατιωτικά οι Αμερικοί, να εξαφανιστούν, να έχουν κάποια οικονομική ανακούφιση κτλ. Οι Ιρανοί, μόνο τότε θα γίνει η πράξη εδώ, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και δεν ξεκινούν. Άρα οι ευθύνες βρίσκονται για ακόμη μια φορά εδώ στην απέναντι πλευρά. Μετά, ο Τραμπ 100% έχει κάνει αναδίπλωση. Δεν φαντάζεστε την αλλαγή για όσους τον παρακολουθούν. Ο λόγος του είναι πλέον, είναι σαν γατάκι, είναι σαν πουλάκι, σαν καναρινάκι, τραγουδάει στα ιρανικά. Έχει μάθει φαρσί εδώ πέρα σχεδόν. Ο οποίος τον έχουν αναγκάζεται να λέει ότι για ποιο λόγο να μην έχουν βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί. Ακούστε εδώ δήλωση. Υποτίθεται το πρόβλημα και απειλείται ο μπαμπάς του εκεί, ο αρχή Έπσταϊν, ο Εβραίος. Λέει ότι για ποιο λόγο να μην έχουν, άλλες χώρες έχουν. Θα ήταν λίγο άδικο, λέει, για τους Ιρανούς να μην έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Εάν έχει η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, θα έλεγα ότι αναλογικά είναι OK να έχουν και οι Ιρανοί βαλιστικούς πυράβλους. Μάλιστα. Ξαναλέω, είναι μείζον το θέμα αυτό. Το ότι τα έχει φέρει τα πάνω κάτω. Επίσης, το ότι ομολόγησε ότι ήθελε να αποφύγει η οικονομική καταστροφή, δεν μπορούσε να ακούει συνέχεια ο Τράμπας από τους πολιτικούς του συμμάχους ότι θα πάμε σε οικονομική καταστροφή, τιμή της βενζίνης, τιμή του πετρελαίου, ο πληθωρισμός. Δεν άντεχε. Ούτε σε προσωπικό επίπεδο δεν άντεχε. Και για να αποφύγουμε, λέει, την οικονομική καταστροφή, έπρεπε να κάνουμε αυτή την παραχώρηση. Δηλαδή τον διακόρευσαν οι Ιρανοί τον Τράμπα. Και άρα δεν ήθελα, λέει, να δω οικονομική καταστροφή. Άμα συνεχίζαμε αυτή την κατάσταση, εκεί θα πήγαινε το θέμα. Αυτό είπε, λοιπόν, στο πλευρό του Μανολάκη, του Μακρόν. Δεν ήθελε, λέει, να γίνει σαν τον Χέρμπερτ Χούβερ, πρόεδρος των Αμερικανών τον Οκτώβριο του 1929, όταν είδανε το μεγάλο κραχ στο χρηματιστήριο της Αμερικής, το οποίο είναι ένα ιστορικό συμβάν των Αμερικανών. Δεν ήθελα να γίνει σαν τον Χούβερ, να φέρουν την οικονομική καταστροφή. Εκεί τον κατέντησαν, εκεί τον οδήγησαν οι Ιρανοί, τον τζάκισαν, του κόψαν τα ποδάρια και τα χέρια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κάθε στιγμή που μιλούσαμε για την πιθανότητα ειρήνης, το χρηματιστήριο ανέβαινε, λέει, σαν ρουκέτα. Κάθε φορά που λέγαμε κάτι αρνητικό, ότι δεν πρόκειται να πάμε στη συμφωνία κτλ., έπεφτε, λέει, πάρα πολύ. Θυμίζω τα αρχικά του σχόλια ότι περίμενα ότι δεν με νοιάζει, λέει, το θέμα του πληθωρισμού ή τιμές πετρελαίου κτλ. Και ότι εγώ θα χτυπήσω, δεν με ενδιαφέρει. Τελικά μια χαρά τον ενδιαφέρει. Τελικά είναι όλα ψέματα, ότι λέει, μην πιστεύετε τίποτα. Είναι ένα ψέμα από άκρη σ' άκρη.
ένα ψευδές «on», η ύπαρξή του μπορεί να είναι ψέμα, αν δεν σκότωνε να ήταν αληθινό. Αλλά φαίνεται ότι γονάτισε η οικονομία των Αμερικανών, αυτή η οποία τον οδήγησε στο να συνθηκολογήσει στην πραγματικότητα ανεφόρων. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Και μάλιστα λέει ότι αν χτυπήσω, λέει, τους αγωγούς του Ιράν, θα δημιουργούσα διεθνή παγκόσμια κρίση και δεν το ήθελα. Επίσης, πάλι τα αλλάζει και υιοθετεί πλήρως την Ιρανική ρητορική με το θέμα των ανέκρουσε πρίμνα με το θέμα των δεσμευμένων παγωμένων κεφαλαίων. Είπε ότι είχαμε πάρει εμείς τα χρήματά τους, είναι δικά τους χρήματα, δήλωσε για τις κυρώσεις αυτές, και είπε ότι σε κάποιο σημείο στο μέλλον εικάζω θα είμαστε αναγκασμένοι να τα δώσουμε πίσω. Αν δεν τα επιστρέφαμε, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο. Ακούστε δήλωση. Είναι αυτά τα που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις κλεψιές, τα ανθρωπάρια εδώ, τα Pokemon και τα Playmobil τύπου Κούλι, οι άλλοι φοντερνάτσενα εγκόμενα του Χίτλερ, όλα αυτά τα ραμολιμέντα στην Ευρώπη που πάγωσαν τα ρωσικά κεφάλαια και πλέον έχουν χάσει αξιοπιστία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα λοιπά, οι τράπεζές μας, από τους Κινέζους, από τους Σαουδάραβες και τα λοιπά, δεν θέλουν να έχουν τα λεφτά εδώ για να μην παγώσουν στο μέλλον. Ακριβώς αυτό ομολογεί πλέον ο Τραμπ. Τελικά, βλέπετε, αυτή είναι η αλήθεια, ότι εάν, λέει, δεν τα επιστρέψουμε, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο στο μέλλον. Καταλάβετε το έγκλημα. Τώρα λοιπόν λέει τον παπά, το λέει το πείμα του, σαν καλός χαφιές που είναι, ήρθε όρθιος και άρχισε να λέει το πειματάκι. Λοιπόν, επίσης, για να δείτε τον ξεφτυλισμό, την ξεφτύλα του, τον διασυρμό του, την αποπομπή του, τον ξεφτυλίζουν, τον ξεγυμνώνουν οι Ρεπουμπλικάνοι, με ατάκες του στυλ δηλώσεις, ο Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του, άλλος είχαμε ο Ρίγκαν, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι είπανε με τον ο Τεντ Κρούζ, γερουσιαστής από το Τέξας, ο οποίος είπε ότι είναι, λέει, σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Ακούστε εδώ. Δεν βγάζει, λέει, κανένα νόημα ότι θα έπρεπε να γυρίσουμε, λέει, με ένα σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Να μπούμε, λέει, και να ξαναφτιάξουμε το Ιράν όπως η Αμερική έφτιαξε με δικά της λεφτά την Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα σχέδιο Μάρσαλ τους δίνει ο Τραμπ στην πραγματικότητα. Το ξεφτυλίζουν εδώ. Ο Τεντ Κρούζ, ο οποίος δήλωσε: «Η ιστορία μας διδάσκει ότι το να δίνουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε τρελούς θεοκράτες, σε τρελούς ολιγάρχες που θέλουν να μας δολοφονήσουν δεν είναι καλή ιδέα. Νομίζω ότι ο πρώτος λαμβάνει πολύ κακές συμβουλές για αυτή τη συμφωνία». Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά, λέει, τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι με αυτούς τους όρους θα τους δώσουμε περίπου 10 δισεκατομμύρια με 30 δισεκατομμύρια αυτόματα θα πάνε στον Αγιατολά προτού κάνουν την παραμικρή παραχώρηση σε πυρηνικά, λέει ο Τεντ Κρούζ. Βέβαια, θα σας πω ότι έχουν ήδη πάει χρήματα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δώσαν ήδη 3, θα δώσουν 10, μπορεί και 20, για να μην τους χτυπήσει το Ιράν, τα δώσανε. Άρα έχουν ήδη δώσει χρήματα. Η Αμερικανή στρατηγικότητα είναι πίσω από τα Εμιράτα. Και τώρα, λέει, ομολογεί εδώ ο Τεντ Κρούζ, θα τους δώσουμε, λέει, από 10 μέχρι 30 άμεσα. Και ότι αυτά τα λεφτά, αν πάνε, λέει, στον Αγιατολά, θα συνεχίσει να δίνει λεφτά σε τρομοκράτες που προσπαθούν να σκοτώσουν Αμερικανούς και σε όπλα τα οποία θα προσπαθούν να σκοτώσουν Αμερικανούς πάλι. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, ότι οι δυνάμεις σας καλό είναι να εξαφανιστούν από προσωπουγής. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγγνώμη, φίλε Τεντ Κρούζ, άλλος μιλάμε τερόλο φασισταριό. Και ότι εδώ, λέει, επίσης η συμφωνία αυτή, από ό,τι φαίνεται, με τον πιο επίσημο τρόπο, δίνει ένα μόνιμο ρόλο του Ισλαμικού καθεστώτος στον έλεγχό του επί το στενού του Ορμούζ. Έλα! Όταν δεν το βλέπει, ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επωφεληθεί η Αμερική από αυτή τη συμφωνία. Με κανέναν είναι η απάντηση. Επίσης, άλλος γερουσιαστής, Bill Cassidy, και αυτός εδώ στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, γιατί ξαναλέω, εντάξει, τον βρίζουν οι πες τους, οι δημοκρατικοί, και καλά του κάνουν, αλλά το σημαντικό είναι το βρίζουν και το κόμμα του. Λοιπόν, Bill Cassidy, ο οποίος είναι από τη Λουιζιάννα, μας λέει ότι η συμφωνία, λέει, είναι η χειρότερη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες, και ο Ρόναλντ Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του. Μάλιστα. Και ότι έμαθε, λέει, το Ιράν ότι η επίδειξη της απειλής αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ λειτουργεί και αναμφίβολα θα το εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα και στο μέλλον. Τέλεια, πολύ καλά τα λες. Σας έχουν πιάσει από τα μπολς, σας κάνουν ό,τι θέλουν και καλά, πολύ καλά σας κάνουν για τον πόλεμο αυτό που κάνατε για τους παιδοβιαστές κατά εντολήν του μεγάλου Ισραήλ. Φάτε τη κι εσείς και ο βρωμομεσία σας. Μάλιστα. Και ότι τώρα, λέει, το Ιράν θα αποκτήσει νέες υποδομές με δικά μας λεφτά, λέει εδώ Bill Cassidy. 13
οι Αμερικανοί είναι νεκροί, 13 οικογένειες, πληρώσαμε λέει οικογένειες Αμερικανών δισεκατομμύρια για αυτόν τον πόλεμο και τελικά καταλήξαμε στο τίποτα ακριβώς. Και είναι η συμφωνία αυτή, να ξέρετε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, θα είχαν πολύ καλύτερη συμφωνία οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς όταν τους χτύπησαν σαφίδια που είναι επισόπλατα. Το υπουργός εξωτερικών του Ομάν το είπε ότι πράγματι ήταν έτοιμοι να δώσουν μέχρι και τα πυρηνικά Ιρανοί στη Ρωσία, να φύγουν εκτός Ελλάδος, εκτός Ιράν. Τα χάσαν όλα αυτά, χάσαν και το Στρέιτ του Ορμούζ, χάσαν και τα αυγά και τα πασχάλια. Και καλά, είπαμε, καλώς έγινε εδώ. Άρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εδώ. Θα κάνουν τα πάντα τα κάτω του κόλπου οι Κάζο για να φροντίσουν να μην υπάρχει αντίστοιχη επιστροφή στο μέλλον. Θα πληρώσουν, όπως φαίνεται. Θα προσπαθήσουν να βρουν άλλους εταίρους, ίσως και μη Αμερικανούς εταίρους, για να ενισχύσουν την αμυνά τους. Μπορεί Κινέζους, τα κράτη του κόλπου. Επίσης, η Σαουδική Αραβία, διαβάζω, μια εταιρεία, η οποία είναι εξορίξεων, θα είναι μια από αυτές που εμπλέκεται στο. Έμαθα δηλαδή μια από αυτές που εμπλέκεται στο σύμφωνο αυτό, το ταμείο αυτό 300 δις. Θα γυρίσουν, λέει, εδώ να επενδύσουν. Η εταιρεία είναι, λέγεται Saudi Arabia Grand Minds, έτσι λέγεται. Και σκοπός είναι να. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ μιας εταιρείας αμερικανικής επενδυτικής, της Burkan World, η οποία υπέγραψε 9 δισεκατομμύρια μνημόνιο με αυτή την εταιρεία που σου λέω, τη Σαουδαραβική, για να στείλουν κάποιες κρίσιμες γέες. Αλλά, από ό,τι φαίνεται εδώ, αυτό τώρα το fund γυρνάει την προσοχή του ειδικά στο Ιράν, στην ανοικοδόμηση του Ιράν, όπως βλέπω εδώ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο CEO της εταιρείας, Σαμάν Χαλ. Άρα, μεγάλο εδώ το ζήτημα. Ουσιαστικά γυρνάνε όλοι σιγά σιγά η Σαουδική κυβέρνηση και πέρα από τις εταιρείες, και η Σαουδική κυβέρνηση λέει ότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο Ιράν να λειτουργεί αυτόνομα έξω από κυρώσεις και να ξαναφτιάξει την οικονομία τους. Μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη. Αν δηλαδή το Ιράν επανέλθει στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε και είναι αυτόνομο και λειτουργεί μόνο του, θα υπάρξει ειρήνη και σε αυτό επενδύουμε. Θα πληρώσουν δηλαδή τώρα οι Σαουδάραβες όχι μόνο το κόστος του πολέμου, αλλά την επανένταξη των Ιρανών. Και έτσι λοιπόν, έτσι εξηγείται αυτά τα 300 δις. Είναι, λέει, γεωπολιτικά σημαντικό για μας να μπορούμε και να συμμετέχουμε, να συνομιλούμε με τους Ιρανούς και να τους επαναφέρουμε στον φυσιολογικό ουσιαστικά κόσμο. Άρα καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς παίζεται εδώ. Εντάξει. Βλέπετε πώς έχουν ήδη ξεκινήσει και φαίνονται και οι εταιρείες οι οποίες θα εμπλακούν σε αυτήν την ανοικοδόμηση του Ιράν. Ο Τραμπ λέει, προσπαθεί να το σώσει και τελειώνω, γιατί βλέπω ξεπεράσει τον χρόνο μου, ότι υπάρχουν και πράγματα, λέει, που δεν σας τα έχουμε πει. Είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο. Κάποια πράγματα που δεν έχουμε γράψει, λέει. Συμφωνείς πάρα πολλά. Μας έπεισε, εντάξει. Αφήνει να δει ότι υπάρχει κάτι καλό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά τα γραμμένα που είναι θετικό για την Αμερική. Και επίσης είπε μια παράλογη δήλωση, δεν ξέρω, πρέπει είναι και σαλταρισμένος. Είπε ότι είναι, λέει, πρόκειται για ένα μνημόνιο συνεργασίας, είναι σημαντικό έγγραφο, αλλά ίσως να μην είναι, λέει, το είδος του εγγράφου που θα έπρεπε να υπογράφω. Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κάποια κρίση αλήθεια, δεν ξέρω, ή απλά δεν ήξερε τι έλεγε, δεν ξέρω. Επίσης, τον είδα σε συνέντευξη του να λέει, του ρώτησε ο δημοσιογράφος του Άξιος σε συνέντευξη, καλά, λέει, δεν είπα ότι θα πάμε, λέει, σε ανεφόρος ηθικολόγηση για τους Ιρανούς. Για μένα, λέει, είναι ανεφόρος ηθικολόγηση για τους Ιρανούς αυτή η συμφωνία. Μιλάμε τώρα δική του διάσταση, είναι στο Αλφα Κεντάβρο εδώ ο Τραμπαρίφας, με το Πεντάγωνο να ζητάει 80 δις επιπλέον χρήματα, ακούστε εδώ από το Κογκρέσο, για να κλείσουν τις τρύπες. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο κόστος, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και 3 το κόστος, πραγματικό κόστος αυτού του πολέμου για τους Αμερικανούς. Καλά να πάθουν, να το πληρώσουν, να μάθουν. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι μιλάμε για πραγματική πολιτική, διπλωματική σίγουρα επανελευθερία. Θα μάθουμε και πολύ χειρότερα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει στο κανάλι. Κοινοποιήστε αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Να μείνουμε ζωντανοί και όρθιοι και μαχητικοί. Μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Εντάχει να πω ότι πάλι οι Εβραίοι σκότωσαν 20 άτομα στο Λίβανο, βομβαρδίζουν, σκοτώνουν. Στον αντίποδα, ενισχυμένη Χεζμπολά από τη συμφωνία, αντεπιτίθεται και κατακρεούργησε 4 εισβολείς, 4 κατοχικούς στρατιώτες των Εβραίων. Αντιδρούν οι φασίστες στο Τελ Αβίβ. Ο Μπεν Γκαβίρ λέει πρέπει να καεί όλος ο Λίβανος. Ο Σμότριτς λέει ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως. Σαν απάντηση δηλαδή στο ότι τόλμησαν να σκοτώσουν 4 εισβολείς, ενώ σκοτώνουν χιλιάδες τόσο καιρό οι Εβραίοι. Αλλά βλέπετε εδώ πως πραγματικά το ζήτημα του Λιβάνου είναι μείζον και πως ενδυναμώνει τη Χεζμπολά, παίρνει το πάνω της
και πως γίνεται διεθνής παρείας το Ισραήλ και περισσότερο. Θετικό είναι αυτό με τις πράξεις του. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθούμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αυτούς ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πολύ μεγάλη χαρά και με ανακούφιση θα πω, κύριε Λεκάκη, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο, διεθνολόγο ο οποίος είναι ειδικευμένος στα θέματα του Ιράν. Λέω με ανακούφιση γιατί τις τελευταίες ώρες ακούμε διάφορες αναλύσεις και εμείς που δεν έχουμε τις γνώσεις της περιοχής είμαστε λίγο χαμένοι. Πώς είδατε, πώς κρίνετε αυτή την συμφωνία, την εκεχηρία ουσιαστικά που συμφωνήθηκε μεταξύ Αμερικανών και Ιράν?
5: Ναι, πράγματι είναι μια προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιου, ένα μνημόνιο συναντήληψης, δεν έχει κάποια νομική δεσμευτικότητα, λειτουργεί πιο πολύ ως ένα πλαίσιο αρχών, είναι αρκετά ασαφές σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα σημεία λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μάλιστα φαίνονται να ικανοποιούνται ή να αναγνωρίζονται πολλά ιρανικά αιτήματα ή θέσεις, το οποίο μου δημιούργησε ακόμα και εμένα έκπληξη, δηλαδή σε τόσο μεγάλο βαθμό να ικανοποιούνται πάγιες ιρανικές θέσεις. Συγκεκριμένα μια πάγια ιρανική θέση είναι η έξωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων γύρω του, που βρίσκονται πολύ κοντά στα ιρανικά σύνορα. Το μνημόνιο συναντήληψης έχει ένα σημείο που λέει ότι εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία, εντός 30 ημερών θα αποσυρθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται σε εγκύτητα στο Ιράν, το οποίο καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν πρόθυμη καν να το συζητήσει. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά μόνο και μόνο ότι περιλαμβάνεται ότι θα γίνει ή ότι τέλος πάντων θα το συζητήσουν, αλλά λέει ότι θα γίνει μάλιστα, είναι μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Ιράν. Επίσης κάτι άλλο που κερδίζει το Ιράν σε αυτό το κείμενο είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών που προβλέπονται για αρχή ως χρονικό όριο διαπραγμάτευσης, κατά αυτό το διάστημα, ήδη από την Πέμπτη που έχουμε την υπογραφή, αμέσως ενεργοποιούνται οι εξαιρέσεις στις αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό αργό πετρέλαιο και σε άλλα πετρελαϊκά πετρελοειδή προϊόντα του Ιράν και στις αντίστοιχες κυρώσεις που είναι για τα ασφάλιστρα, για αυτές τις εξαγωγές μεσοπλοίων, στις τραπεζικές συναλλαγές. Αυτό είναι ένα κέρδος για το Ιράν. Αμέσως έχει ισχύει αυτό. Προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ το κάνει αυτό γιατί θέλει να πέσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αλλά και πάλι αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Βέβαια, αυτά πάντα σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στην πράξη. Επίσης, το Ιράν, αυτό που φαίνεται να κερδίζει επίσης από το κείμενο, είναι ότι θα αποδεσμευτούν κεφάλαια τα οποία είναι υπό περιορισμό, παγωμένα δηλαδή, στο εξωτερικό. Είναι ιρανικά κεφάλαια, είναι ιρανικά πετροδολάρια, τα οποία τα έχουν παγώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλώντας ξένες τράπεζες ότι θα υποπέσουν σε κυρώσεις αν τα αποδεσμεύσουν προς το Ιράν. Φαίνεται ότι η συμφωνία λέει ότι είναι σαν όρος ότι πριν πάνε στην τελική υπογράψουν μια τελική συμφωνία, αυτό πρέπει να δρομολογηθεί. Ήδη υπάρχει ένα δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι θα αποδεσμευθούν σταδιακά 6 δισεκατομμύρια που βρίσκονται στο Κατάρ. Και αυτό είναι μια επιτυχία του Ιράν. Επίσης, στο κείμενο αυτό δεν υπάρχει καμία αναφορά για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, καμία αναφορά για τις σχέσεις του Ιράν με τις φίλιες του πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις. Το λέω αυτό διότι το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση Τραμπ έλεγε ότι αυτά πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί και στο πυραυλικό οπλοστάσιο, στο Βεληνεκές ενδεχομένως, αλλά και στην στήριξη που παρέχει το Ιράν σε αυτές τις οργανώσεις που είπε προηγουμένως. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Επίσης, υπάρχει μια διατύπωση που λέει ότι όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, περνάει σε δεύτερο χρόνο. Δεν λένε πολλά σε αυτό το κείμενο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποτίθεται το μεγάλο ζήτημα που ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται να περνάει για περισσότερη συζήτηση στις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν τώρα. Παράλληλα όμως έχει μία φράση που λέει ότι το Ιράν κατελάχιστο θα μπορεί να αραιώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή στο έδαφος του, και αυτό είναι μία παραχώρηση, μία υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων, διότι το προηγούμενο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, ο πρόεδρος Τραμπ, ο υπουργός εξωτερικών του, ο Μάρκο Ρούμπιο, έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση το Ιράν να κρατήσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, ότι θα πρέπει να το πάρουμε. Έλεγε μάλιστα το πάρουμε και θα το πάρουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, αυτό δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, λέγανε ότι θα έπρεπε να πάει στο εξωτερικό. Και υπενθυμίζω, αυτό είναι κάτι καινούριο που θέτει το Ιράν. Διότι στη συμφωνία του 2015 που έγινε μεταξύ του Ιράν και του Ομπάμα, η συμφωνία για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τότε το Ιράν, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, είχε στείλει στη Ρωσία το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα βλέπουμε κάτι παραπέρα. Το Ιράν δεν το συζητάει. Δεν το συζητάει. Δίνει τη δυνατότητα στο Ιράν να το διεκδικήσει αυτό. Επιπλέον, κείμενο αυτό θέτει και ένα άλλο ζήτημα. Λέει ότι πρέπει να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα της περιοχής και λέει ξεκάθαρα και στο Λίβανο, όπου και οι δύο χώρες, αναφέρει το μνημόνιο, εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσει η Ισραηλινή κατοχή και οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Και ήδη βλέπουμε μια λεκτική αντιπαράθεση, θα έλεγα ασυνήθιστη για τα αμερικανικά δεδομένα, με τον J.D. Vance να ασκεί πολύ σκληρή κριτική στον Νετανιάου όσον αφορά την δυσαρέσκειά του για αυτή τη συμφωνία, του Νετανιάου η δυσαρέσκεια προς αυτή τη συμφωνία, και να ασκεί και κριτική για αυτά που κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διακόψουν τη στήριξή τους στο Ισραήλ, μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες, αλλά και αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό και το έθεσε μεταπιτάσεως στο Ιράν κατά τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ήταν το θέμα των στενών Χορμός. Αυτό δεν υπήρχε πριν τον πόλεμο, όπως ξέρετε πολύ καλά. Το δημιούργησε ένα πρόσθετο ζήτημα, το οποίο φαίνεται ότι το διαπραγματεύθηκε με πολύ υψηλό αντάλλαγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι θα ανοίξουν τα στενά Χορμός, αλλά χωρίς το Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης. Το κείμενο αυτό λέει ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην επιβάλλει χρεώσεις, αλλά για το διάστημα των 60 ημερών. Μόνο μετά μπορεί να το κάνει το Ιράν. Και μάλιστα λέει ότι το Ιράν θα συζητήσει μετά με το Ομάν για το καθεστώς και με τις παράκτητες χώρες του Περσικού κόλπου για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης προς τον Χορμός. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει τα στενά του Χορμός έχουν γυαλίτα ζώνη μόνο το Ομάν και το Ιράν. Ουσιαστικά, τι σημαίνει? Παραδίδεται η διαχείριση ουσιαστικά στο Ιράν. Αυτό σημαίνει αμέσως πλην σαφώς. Πρόκειται για μια διπλωματική νίκη του Ιράν, τουλάχιστον στο χαρτί. Αποτυπώνεται, έχει συμβολική αξία. Η υπερδύναμη να αναγκάζεται να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν συζητάγαν τέτοια πράγματα. Και επίσης περιλαμβάνει ένα άρθρο, το μνημόνιο, που λέει για τη σύσταση ενός ταμείου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Αραβικές Μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, ουσιαστικά του συμμάχους της περιοχής, λέει, να φτιάξουν ένα ταμείο επενδυτικό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων τουλάχιστον για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη του Ιράν. Αυτό προφανώς είναι ένας εφημισμός, ένας εξοραϊσμός για τις πολεμικές επανορθώσεις. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν να το διατυπώσουν έτσι, διότι θα ήταν ταπεινωτικό για αυτούς, αλλά αυτό είναι πρακτικά. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, είναι τόσο καλή η συμφωνία για το Ιράν.
4: Αυτό θα σας ρώταγα, ναι.
5: Που το θεωρώ πολύ δύσκολο να το υλοποιήσει η Ουάσιγκτον. Διότι θα ήταν πολύ ταπεινωτικό, όπως είπα, δίνει πράγματα που δεν τα συζητούσε καν προηγουμένως. Και αυτό μου βάζει ισχυρές αμφιβολίες αν θα το υλοποιήσει. Ήδη βλέπουμε ότι ένας όρος της συμφωνίας του μνημονίου δεν τηρείται. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο. Έχω ισχυρές επιφυλάξεις ότι θα εφαρμοστεί. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Φυσικά όμως δεν πάβει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πρόκειται σε επίπεδο συμβολισμού για πολύ μεγάλη ταπείνωση των ΗΠΑ και γενικότερα δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, αλλά τόσα χρόνια παρακολουθώντας, όπως και εσείς, τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτά που τέλος πάντων λέγονται σαν μια σε επίπεδο γενικών αρχών δεν υπήρχαν στο τραπέζι προηγουμένως, όπως είπα. Ιδίως η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, οι οποίες βέβαια ξεκίνησαν αυτοί, να δώσω το ιστορικό πλαίσιο, μετά την έξωση του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ του 1991, άρχισαν σταδιακά οι Αμερικανοί να κάνουν αμυντικές συμφωνίες με τις διάφορες μοναρχίες του Περσικού κόλπου και άρχισαν να έχουν έντονη στρατιωτική παρουσία. Αυτή αυξήθηκε σταδιακά και είδαμε πόσο έντονη ήταν. Αυτή η στρατιωτική παρουσία είχε ξεκάθαρο σκόπο. Ήταν για την ανάσχεση του Ιράν, για την προστασία, υποτίθεται, πλήρωναν και αυτές οι μοναρχίες τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή την προστασία. Είδαμε ότι τελικά δεν κατάφερε οι Ηνωμένες Πολιτείες να τους προστατεύσουν. Αυτό να το κρατήσουμε εμείς οι Έλληνες που στηρίζουμε όλα ότι κάποιος θα μας σώσει, θα μας προστατεύσει. Δεν μπόρεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύσουν αυτές τις χώρες. Και αυτές οι δυνάμεις προφανώς είναι εκεί και για την προστασία του Ισραήλ. Ας μην γελιόμαστε. Το Ιράν το ήθελε επί δεκαετίες αυτό, να φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το θεωρούσε ως ύψιστη εθνική απειλή. Και είχε κάνει πολλές προσπάθειες, ιδίως ο υποστράτηγος Σολεϊμανί, ο οποίος υποστήριζε το Αντάρτικο στο Ιράκ μετά την ανατροπή του Σαρδάμ Χουσέν το 2003. Αυτός οργάνωσε το Αντάρτικο από σιητικές παραστατικές οργανώσεις, οι οποίες οδήγησαν ουσιαστικά το 2011 την κυβέρνηση τότε Ομπάμα να ξεκινήσει την αποχώρηση από το Ιράκ. Τότε αυτό ήταν επιτυχία του Ιράν. Βέβαια ξαναγύρισαν οι ΗΠΑ το 2014 με πρόσχημα να καταπολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος. Για να μην ξεφεύγω, έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορικά και συμβολικά αυτή η συμφωνία. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς θα εφαρμοστεί. Διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και όταν λέμε Ηνωμένες Πολιτείες στο βάθος του Ισραήλ, έχουν τη φήμη ότι δεν τιμούν τις συμφωνίες τους. Ιδίως δε ο πρόεδρος Τραμπ.
4: Καλά, είναι δεδομένο, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει να κάνει οτιδήποτε για να μην εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, για λόγους ευνόητους νομίζω. Ο κ. Νετανιάχου παίρνει οξυγόνο από τον πολιτικό οξυγόνο από τον πόλεμο. Από όσα αναφέρατε, το χειρότερο κατά την ταπεινή μου άποψη που έχει συμβεί στις ΗΠΑ είναι ότι έχουν υποστεί ένα ασύλληπτο τσαλάκωμα στις χώρες της περιοχής, οι οποίες είχαν πιστέψει ότι έχουν εξασφαλισμένη μια προστασία αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Και ταυτόχρονα, μετά από όσα μας εξηγήσατε, το Ιράν αποκτά ένα άλλο ειδικό βάρος στην περιοχή σε σχέση και με αυτές τις χώρες πλέον.
5: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πράγματι, οι μοναρχίες του Περσικού κόλπου έχουν, και νομίζω, έχω διαβάσει δημοσιεύματα, αλλά και η λογική αυτό λέει, θα μπουν σε μια διαδικασία συνεννόησης με το Ιράν, ακόμα και αν έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις τους με το Ιράν, γιατί το Ιράν απάντησε σκληρά. Θα αναγκαστούν να μπουν σε μια συναλλαγή, διότι καταλαβαίνω ότι η αμερικανική ομπρέλα προστασίας δεν αρκεί. Είδαμε πόσο ευάλωτες είναι οι ενεργειακές τους εγκαταστάσεις. Έχουν πάθει τρομερή καταστροφή. Ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν έχουν πάθει τρομερή καταστροφή. Οικονομική, σε επίπεδο υποδομών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υποστεί επίσης επιπρόσθετα κόστος σαν τουριστικός προορισμός, σαν τραπεζικός παράδεισος. Θα μπουν σε μια διαδικασία συναλλαγής. Ήδη έχουν γίνει, έχουμε κάποια δημοσιεύματα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπαθούν λίγο πολύ να κατευνάσουν το Ιράν. Και φυσικά το Ιράν πολύ σωστά το υπολογίζουν όχι μόνο οι γειτονές του περισσότερο, αλλά νομίζω ότι υπολογίζουν ακόμα περισσότερο σε αποτέλεσμα αυτής της αξιοσημείωτης ανθεκτικότητας που επέδειξε το Ιράν και οι ίδιοι του οι σύμμαχοι. Δηλαδή και η Κίνα και η Ρωσία.
4: Ναι.
5: Και εκείνοι περίμεναν σε στάση αναμονής να δουν πώς θα αντιδράσει το Ιράν, πώς τέλος πάντων θα αντεπεξέλθει, και νομίζω πλέον το βλέπουν ως έναν πολύ σοβαρό εταίρο. Δεν γίνεται ακόμα λόγος και από τις δύο πλευρές ως στρατηγικός σύμμαχος, δεν το λένε ακόμα, ιδίως οι Ρώσοι αποφεύγουν να το λένε για το Ιράν, αλλά νομίζω από τούτο και εξής θα υπολογίζουν πολύ πιο πολύ το Ιράν. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία που, τέλος πάντων, προκατακτική συμφωνία, το μνημόνιο εντάξει, δίνει και ευκαιρίες ακόμα και στην Κίνα. Και γιατί? Οι Κινέζοι, υπάρχει ένα παράπονο στο Ιράν. Στην Ελλάδα ακούω συχνά υπάρχει κινέζικο μνημόνιο στο Ιράν, ότι οι Κινέζοι έχουν αγοράσει τη χώρα. Ας μην κρίνουμε εξιδίων τα λότρια. Δεν είναι όλες οι χώρες ξεπουλημένες. Δεν έχουν δώσει όλες οι χώρες γη και είδωρ. Το Ιράν έχει μια έντονη αίσθηση ανεξαρτησίας. Το Ιράν στο Σύνταγμα απαγορεύει, το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας απαγορεύει την παροχή στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ξένες χώρες. Καμία σχέση με την Ελλάδα δηλαδή.
4: Ακριβώς.
5: Αυτό τώρα με τις κυρώσεις, για να εστιάσω, ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους Κινέζους. Ένα παράπονο των Ιρανών και ιδίως του Πεζεσκιάν, το έκανε στην προεκλογική του περίοδο, είναι ότι οι Κινέζοι δεν επενδύουν τα αναμενόμενα στο Ιράν. δεν επενδύουν τα αναμενόμενα στο Ιράν, διότι οι Κινέζοι είναι προσεκτικοί με τις αμερικανικές κυρώσεις. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, δηλαδή, που ναι, το αγοράζουν οι Κινέζοι και με έκπτωση κτλ. Δεν κάνουν τόσες επενδύσεις που έχουν υποσχεθεί οι Κινέζοι, δηλαδή στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αν γίνει αυτή που λέει και το μνημόνιο, ότι αν υπάρξει τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ δεσμεύουν να έχουν όλες τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει, είναι πάρα πολλές οι κυρώσεις. Βέβαια και αυτό είναι δύσκολο, διότι κάποιες κυρώσεις δεν μπορεί να τσάρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θέλουν την έγκριση του Κογκρέσου. Δεν είναι τόσο απλό. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα σενάριο που το βλέπει προσεκτικά η Κίνα, η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ να επενδύσει στο Ιράν, διότι είναι διαμετακομιστικός κόμβος, είναι ουσιαστικά η γέφυρα που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση. Ο νέος δρόμος του μεταξιού έχει θεωρεί πολύ σημαντικό γεωγραφικό μέρος στο Ιράν.
4: Κύριε Λεκάκη, επειδή κάνατε κάποιους συνειδημούς με την Ελλάδα και πολύ σωστά τους κάνατε, να επισημάνω καταρχήν ότι φαίνεται ότι είμαστε στην τελείως λάθος σελίδα της ιστορίας, συγκεκριμένη σύγκρουση, και αναφέρομαι κυρίως στο εξοπλιστικό παρεδόσε που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ, και αποδεικνύεται πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά αυτό που αποδείχθηκε ως μάθημα από το Ιράν είναι ότι δεν έχει σημασία πόσα δισεκατομμύρια ξοδεύεις για να αγοράσεις όπλα, αλλά τι μπορείς να παράξεις. Γιατί αυτό που έχουμε καταλάβει με την απλή λογική, δεν λέω ότι δεν είμαστε στο Ιράν να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, φαίνεται ότι οι περίφημοι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν δεν μπόρεσαν να εξουδετερωθούν, και γι' αυτό ο κύριος Τραμπ τα μαζεύει άρον-άρον, προσφέρει αυτή τη συμφωνία, θα δούμε αν θα την τηρήσει ή όχι. Και αυτό νομίζω είναι ένα μάθημα που πρέπει η Ελλάδα να το διαβάσει πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί η αμυντική της βιομηχανία είναι, ας πούμε, συντατική, για να μην πούμε ότι δεν υπάρχει. Και όταν βλέπεις μια χώρα που είναι τόσα χρόνια σε κυρώσεις και έχει κατορθώσει να εξοπλιστεί με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, όπως φάνηκε, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε λίγο κράτη στις αγορές και να δούμε πώς θα αναστήσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται αμυντική βιομηχανία.
5: Πολύ κύριο το ερώτημά σας. Πράγματι, η Ελλάδα έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο να είναι αγοραστής ασφάλειας και όχι παραγωγός ασφάλειας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβούς πολεμικούς εξοπλισμούς, με αποτέλεσμα να μπαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα της χώρας σε πολύ χαμηλές προτεραιότητες. Υποδομές. Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα σε υποδομές, ακόμα και από χώρες βαλκανικές. Καλά, δεν το συζητώ για το Ιράν, τι υποδομές έχει το Ιράν, που θέλουμε να κάνουμε το Ιράν μια καρικατούρα. Ας δούμε στο Ιράν τι υποδομές έχει φτιάξει. Θα εντυπωσιαστούν. Παρότι είναι σε έναν οικονομικό αποκλεισμό, επενδυτικό αποκλεισμό, έχουν εξ ανάγκης αποκτήσει τεχνογνωσία και έχουν κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στη χώρα τους σε επίπεδο υποδομών. Ναι, το Ιράν είναι ένα εξαιρετικό υπόδειγμα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε φθηνά, αποτελεσματικά, διότι δεν είναι βιώσιμο αυτό, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από μένα, αυτός ο φαύλος κύκλος εξοπλιστικά προγράμματα πανάκριβα, τα οποία παραδίδονται μετά από χρόνια. Έχουν, ναι, προσωρινά προσφέρουν αποτροπή, αλλά από κάποια χρόνια και μετά πάλι μπαίνουν σε αυτό το φαύλο κύκλο να χρεωνόμαστε, να αγοράζουν πάλι ακριβά, πάλι για να διατηρούμε την ισορροπία ισχύως με την Τουρκία. Αυτό δεν είναι βιώσιμο, διότι η Ελλάδα θα μείνει μια χώρα πίσω στις υποδομές, πίσω στην χρηματοδότηση παιδείας, πίσω στην υγεία. Όταν ο αντίπαλός μας, ο γεωπολιτικός, δεν θα πω για τον λαό, ο γεωπολιτικός μας αντίπαλος, η Τουρκία, ναι, αγοράζει, παράγει, έχει δυναμική πολεμική βιομηχανία και αναπτύσσει και τους άλλους συντελεστές ισχύως. Έχει η Τουρκία υποδομές. Όποιος έχει πάει στην Τουρκία πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Έχει μια εντυπωσιακή ανάπτυξη των υποδομών της η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και δεν μου αρέσει να έχω καταγγελτικό λόγο, Το λέω αυτό σαν πολίτης και σαν πολίτης πρέπει να, έχουμε απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε συμβιβασμένοι ότι η χώρα δεν έχει βασικές υποδομές, όταν άλλες χώρες που έχουν ξεκινήσει θεωρητικά από οικονομικούς απόψεις πολύ χαμηλότερα έχουν κάνει άλματα. Ναι, έχουμε, δεν είμαστε χώρα Ελβετία, δεν είμαστε, έχουμε απειλές, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πιο έξυπνα, πιο αποτελεσματικά. Το Ιράν τι έχει κάνει? Το Ιράν έχει αναπτύξει από τη δεκαετία του 80 ένα πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων, το οποίο έχει πλέον γίνει πάρα πολύ εξελιγμένο. Ναι, το ξεκίνησε με τους πρώτους πυράβλους, τους πήρε από τον Γκαντάφη στα μέσα της δεκαετίας του 80, πυράβλους Σκουτ, σοβιετικούς. Κανείς άλλος δεν τους έδινε πυράβλους. Ούτε ο Άσαντ, ο πατέρας τότε, που ήταν σύμμαχος του Ιράν, αλλά δεν τους έδινε. Τους έδινε εκπαίδευση. Και σταδιακά οι Ιρανοί πήραν κάποιους πυράβλους από τη Βόρεια Κορέα και σταδιακά άρχισαν να κάνουν αντιγραφές, αντίστροφη μηχανική. Μετά άρχισαν να αναπτύσσουν δικές τους παραλλαγές και μετά άρχισαν να κατασκευάζουν πλήρως δικούς τους πυράβλους. Ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά και με πολλή δυσκολία μέσα στον πόλεμο με το Ιράκ το έκαναν αυτό. Και πλέον έχουν γίνει μια πυραυλική υπερδύναμη, οι οποίοι συνεχώς βελτιώνονται, έχουν πανεπιστήμια πολύ καλά και στοχευμένα πανεπιστήμια στην τεχνολογία και στην τεχνολογία των πολεμικών εξοπλισμών. Είναι ένας πολύ έξυπνος λαός, γενικά αυτό είναι αλήθεια. Το έχουν πολύ με την τεχνολογία και με τα drones φυσικά. Βλέπουμε τα drones πόσο αποτελεσματικά πλέον είναι στις νέες πολεμικές συγκρούσεις, ιδίως και στον πόλεμο στην Ουκρανία βλέπουμε την ευρεία χρήση των drones, τα οποία drones δεν είναι τόσο καινούργια όσο νομίζουμε, αλλά η ευρεία χρήση τους, η μαζική τους χρήση είναι σχετικά καινούργια, αλλά και πόσο αποτελεσματικά τα χρησιμοποιεί τα πολύ μικρά αυτά τα drones η Hezbollah εναντίον των Ισραηλών και το Ιράν φυσικά. Επίσης, το Ιράν τι έχει κάνει? Έχει εκμεταλλευτεί, γνωρίζει ότι έχει, δεν μπορεί να αποκρούσει πλήρως αεροπορικούς βομβαρδισμούς, καταλαβαίνει ότι εκεί υστερεί και τι έχει κάνει? Έχει εκμεταλλευτεί την αχανή και ορεινή γεωγραφία του. Τι έχει κάνει? Έχει σκάψει υπόγειες πυραυλικές πόλεις, όπου εκεί φυλάτει, δηλαδή προστατεύει από αεροπορικά πλήγματα τα drones αλλά και τους πυράβλους, και έχει υπόγεια εργοστάσια. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι ακόμα και αν βομβαρδίζεται ανηλαιώς η χώρα, η γραμμή παραγωγής συνεχίζεται, οι εκτοξεύσεις γίνονται και από μέσα από αυτές τις πυραυλικές πόλεις, είτε γρήγορα βγάζουν τους εκτοξευτές από διάφορες πύλες και μετά γρήγορα τα αποσύρουν για να μην τα πλήξουν. Η Ελλάδα δεν έχει αχανή γεωγραφία, αλλά έχει ορεινή. Έχει ορεινό έδαφος. Θα μπορούσε η Ελλάδα αυτό να το αξιοποιήσει? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είδαμε, κανένα σύστημα αεράμυνας δεν είναι απρόσληπτο. Το απέδειξε περίτρωνα το Ιράν απέναντι στο Ισραήλ. Επίσης, το Ιράν, που έχει μια μεγάλη δυσκολία, δεν υπάρχουν πολλές χώρες που είναι πρόθυμες να του διαθέσουν πολεμικούς εξοπλισμούς, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, που έχει πάρα πολλούς προμηθευτές που είναι πρόθυμοι να κάνουν συμφωνίες. Το Ιράν είναι το ακριβώς αντίθετο, πολύ λίγο. Ακόμα και η Ρωσία ήταν τα προηγούμενα χρόνια, έκανε καθυστερήσεις και διστακτική σε παραδόσεις. Έχει αναγκαστεί να αναπτύξει τη δικιά του βιομηχανία.
4: Μιλήσατε για το αεροπορικό θόλο του Ισραήλ που δεν αποδείχθηκε καθόλου αποτελεσματικός. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει ήδη και αυτοί βαλιστικούς πυράβλους και η Ελλάδα έχει κάνει τη σοφή κίνηση να είναι έτοιμη να αγοράσει τον Ισραηλινό θόλο. Λοιπόν, γελάω αλλά δεν είναι γελιά, συγγνώμη για το γέλιο, αλλά δεν μπορείς να το εξηγήσεις με καμία λογική.
5: Ναι, ακριβώς είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο, αγοράζουμε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά, θεωρητικά που θεωρείται στην αγορά, και θα έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας και θα έχει κάνει το χρέος της η κάθε κυβέρνηση. Δεν είναι βιώσιμο έτσι. Η χώρα δεν έχει σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο υποδομών. Η κάθε

0: που το βλέπω από το Ιράν, βλέπουμε τι κάνει και το κίνημα Ανσαραλά, οι Χούθη, πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούν αυτούς τους εξοπλισμούς. Και ιδίως και ακόμα και η Ρωσία. Η ίδια η Ρωσία επέλεξε λόγω των αναγκών της στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία να πάρει ιρανικά drones, αλλά και πυράβλους. Και όχι μόνο να πάρει ιρανικά drones, να κάνει συμφωνία με το Ιράν, να πάρει τεχνογνωσία κατασκευής, να στήσουν μια μονάδα παραγωγής drones στη Ρωσία με βάση την ιρανική τεχνογνωσία.
1: Κύριε Γκάγκη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ανάλυση σας.
0: Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πόσες υπογραφές.
5: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας.

0: παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, ο απόψινός φιλοξενούμενος στην εκπομπή είναι ένα πρόσωπο τόσο οικείο αλλά και τόσο αιχμηρό για την καθημερινότητά μας. Συνάμα οφείλω εισαγωγικά να διευκρινίσω κάτι. Νομίζω ότι αποτελεί μία από τις καλές στιγμές και μία επιβεβαίωση ότι η περιφερειακή τηλεόραση και οι περιφερειακές εκπομπές αγγίζουν πτυχές που δεν αγγίζει το λεγόμενο κεντρικό σύστημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο απόψινός φιλοξενούμενος, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, είναι ένα πρόσωπο που και αυτό από την περιφέρεια ξεκίνησε, φτάνοντας σήμερα με απόλυτη ακρίβεια να χαρακτηρίζεται ως ένας απόλυτος πολιτικός και κοινωνικός αισθητήρας μέσα από τη δουλειά του στο θέατρο, στην τηλεόραση, στη γραφή, στο τραγούδι. Άρα νομίζω ότι η απόψινή του παρουσία είναι και μία επιβεβαίωση ότι οι δυνάμεις περιφέρειας εξακολουθούν να είναι μια άλλη Ελλάδα. Κύριε Λαζόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου. Θέλω να σου πω ότι στην εκπομπή μου έχω βάλει από την αρχή να παρακολουθούν το πρόγραμμά σου. Μ' αρέσει τόσο πολύ και μ' αρέσουν οι συνεντεύξεις σου τόσο πολύ που έχεις ανθρώπους που είναι ενός επίπεδου και προσφέρουν ένα λόγο ο οποίος έχει χαθεί από την κεντρική τηλεόραση και ίσως να μην ξέρεις και εσύ τι ρόλο παίζεις στην διαμόρφωση αυτής της συνολικής εικόνας. Και στο λέω κατευθείαν έτσι για να ξεκινήσουμε, για να σου πω ότι ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εγώ δεν παρακολουθώ κάτι αν δεν έχει να μου πει κάτι ουσιαστικό ή να μου αφήσει κάτι το οποίο ενδυνάμει να μπορεί να το στείλω στους ανθρώπους να το καταλάβουν και να ακούνε πράγματα από σένα, ακούμε σε εκπομπές από τους ανθρώπους που καλείς, πράγματα πολύ καινούργια και πολύ ιδιαίτερα. Και σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου.
0: Τιμή μας να το λέτε εσείς αυτό ειδικά, και λέω τιμή μας γιατί θέλω να πιάσω λίγο το νήμα. Δεν θα μιλήσουμε για τον Λάκη Λαζόπουλο ως άνθρωπο στην τέχνη. Αυτό υπάρχουν ειδικότεροι μου. Περισσότερο με ενδιαφέρει απόψε ο Λάκης Λαζόπουλος ως πολιτικόν, η σκέψη του και κυρίως ο ρόλος του διαβιβαστή της κοινωνίας σε κάθε μορφή εξουσίας. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, θα προσπαθήσω να πάω και στον Ενικό σιγά σιγά.
1: Αν νομίζετε
0: ότι η περιφέρεια είναι μια άλλη Ελλάδα, και μιλώ σε έναν άνθρωπο που πέρα από τη διαχρονικότητά του, πέρα από το ότι και τα έργα του ξεκίνησαν τα γραφεία από την περιφέρεια, πέρα από το ότι η πρώτη του συμμετοχή, η επιλογή θεατρικά είναι ένα περιφερειακό θέατρο.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι σε μια Λάρισα. Είναι σήμερα σε μια περιφερειακή τηλεόραση. Είναι μια άλλη Ελλάδα ή είναι αφήγημα μύθος?
1: Όχι, δεν είναι αφήγημα μύθος. Η επαρχία, οι περιφέρειες έχουν άλλη δυναμική, άλλα προβλήματα. Είναι περίεργο και έχουν και άλλο σύνδεσμο μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν ξαφνιάζεται μια κοινωνία στην επαρχία τόσο πολύ. Έχει ήδη ξέρει νωρίτερα. Δεν είναι μια Αθήνα που ανοίγει κάτι και δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο παράθυρο, ποιος είναι πάνω σου, ποιος είναι κάτω. Στην περιφέρεια, ακόμα και στις πολυκατοικίες, γνωρίζουν ποιος είναι πάνω και ποιος κάτω. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω.
0: Και η Αθήνα δεν έχει περιφέρεια, θα σας πει κάποιος, κύριε Λαζόπουλε?
1: Όχι, όχι, η Αθήνα είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα από μόνη της.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω έναν άνθρωπο που 40 και χρόνια είναι στο θέατρο. Μετρούσα προχθές, είστε 32 ουσιαστικά, μάλλον 34 ουσιαστικά στην τηλεόραση. Άρα έχετε καταγράψει ως αισθητήρας και ως αλογόμυγα στο σώμα της κοινωνίας, γιατί μας τσιμπάτε, όλες τις διακυμάνσεις από την εποχή της ευμάρειας, τεχνητής, προσποιητής, των διακοποδανείων, γιατί είμαστε και καλοκαιράκι τώρα πια, μέχρι την κρίση, τα μνημόνια, την πανδημία, την οικονομική δυσπραγία, τους πολέμους, την καταπίεση, τα συστήματα εξουσίας εμφανώς και αδιαφανώς. Θέλω να σας ρωτήσω αν εισπράτεται πρώτα-πρώτα ότι η ίδια η κοινωνία σε όλη αυτή τη διαδρομή έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει οι γενιές. Μπαίνουν και οι νεότερες γενιές μέσα. Μπαίνουν άλλα θέλω, μπαίνουν άλλα δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα από τους παλαιότερους δεν υπολογίζονται. Γιατί οι παλαιότεροι έχουν έναν κόσμο που τους ακολουθεί. Οπότε είναι σαν ένα καράβι που ακολουθεί γλάρος και εσύ βλέπεις ένα άσπρο πράγμα και νομίζεις ότι είναι ο ίδιος γλάρος. Αλλά έχει φύγει ο γλάρος και έχει ξεφτύνει τώρα και δεν καταλαβαίνεις τι έπαθε ο γλάρος. Απλώς έφαγε άλλα πράγματα ο γλάρος και έρχεται και το κουμπάει σε σένα. Δεν έχουμε αίσθηση οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τι ακριβώς ή πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Είναι λογικό να αλλάξουν οι κοινωνίες. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολιτικών, αλλά μέσα από τη σάτρα. Τι εννοώ. Αν δεν έβλεπα μέσω του Αριστοφάνη, δεν θα μπορούσα. Έχω δηλαδή την πολιτική οντότητα, αλλά μέσα από τη σάτιρα. Το σατυρικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο μου δίνει πιο ξεκάθαρα να βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε όλες τις εποχές, βεβαίως και από το Πασό και από όποιες κυβερνήσεις ήταν και από τη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίοδο και κυνηγήθηκα και αμφισβητήθηκα και πάντα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί ο καθένας περιχαρακώνεται στο κόμμα του, στα πράγματά του και, στα πιστεύω του. Τα οποία πιστεύω του σιγά σιγά δεν είναι πιστεύω του. Δεν είναι πιστεύω του. Είναι τι έχω, γιατί στις εποχές αυτό που είναι επικίνδυνο είναι να μην αλλάξει το βλέμμα. Σε αυτή την εποχή έχει αλλάξει το βλέμμα. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο μίσος στον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη εχθρότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη βία. Και δεν ξεκινάει η βία παρά μόνο αν η εξουσία κεντρική δεν είναι σκληρή. Και το νιώθουν. Νιώθουν σήμερα ότι δεν είναι αστεία δηλαδή στη Λάρισα, δηλαδή βγαίνει, άκουσα, έβλεπα τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να βγαίνει και να λέει ξυλολιάδα και τα λοιπά και δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Δηλαδή, δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Άφησες να αποκαλυφθεί κάτι. Δηλαδή, συγκαλύπτει τα πάντα. Δεν αφήνει να γίνει τίποτα. Μπαζώνει τα πάντα. Δίνει εντολές, δίνει διαταγές. Κρύβονται όλα. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι σούζα. Ρωτάνε αυτά που είναι και φεύγουν να τα περνάει. Λέει, απαντάει την απάντηση και φεύγει. Μα δεν είναι εξετάσεις. Συνέδευση. Δεν είναι. Τι έγινε στο τρένο. Αυτό. Παρακάτω. Τι κάνατε αυτό. Εντάξει. Και απαντάει αυτό. Λέει τα δικά του. Δεν τον στριμώχνει κανένας. Να του πει πώς θα σε αποκαλυφθεί κάτι. Τι έκανες εσύ για να αποκαλυφθεί κάτι. Δηλαδή διαβάζουμε τώρα, ας πούμε, ότι μέχρι και τους στέλνανε για αυτούς που κάνουν έρευνα με τα...
0: Την Ανούμπης λέτε.
1: Ναι, την Ανούμπης.
0: Με τους σκύλους, τους μόνους σκύλους που διαθέτει η χώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που βρήκαν τα υπονήματα στα χωράφια. Καν στο χώρο των Ντεμπών.
1: Ναι. Είναι έξαλλη με αυτό. Είναι έξαλλη ακόμα και με τα σκυλιά που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κάτι. Δεν τυχαίο ότι... πως τον ρίξαν φόλα στο σκυλί που αποκάλυψε. Δηλαδή, ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Αυτή η χώρα έχει γίνει, υπάρχει μια τρομοκρατία. Έλεγα τώρα, μιλάγαμε μέσα και έλεγα ότι ήρθα προχθές από μια πτήση από το αεροδρόμιο και βγήκα έξω να, μέχρι να πάρω το αυτοκίνητο. Έρχεται ένας κύριος που μου λέει, κύριε Λαζόπουλο, μου λέει, μην κοιτάξτε. Είμαι υπάλληλος στο αεροδρόμιο, δεν θέλω να δουν ότι σας μιλάω. Το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και στο αεροδρόμιο. Σας παρακαλώ, μην με δείτε, φεύγω. Δηλαδή, σαν να συναντιόμαστε τέτοιο καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου. Τι θα συμβεί στη ζωή σου. Τι σε περιμένει. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, την έννοια όλη τη μεταπολίτευση. Ναι. Θα μπορούσα να κάνω όλη τη σειρά αυτά που έκανα. Το Ζέκα Μικροσμίτσο μέχρι τα 290 επεισόδια φτάνει τώρα. Θα μπορούσα να γράφω την ιστορία τι γινόταν τότε και πώς τα αντιμετώπισε και πώς τα βλέπαμε τότε. Και μέσα από εκεί θα μπορεί να περάσει όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης μέσα από τη σάτυρα, μέσα από το χιούμορ. Και η σάτυρα είναι πράγμα το οποίο δεν γίνεται να μην κυνηγηθεί, όπως και ο Αριστοφάνης κυνηγήθηκε. Και αυτοεξορίστηκε και έφυγε. Και μετά 5-10 χρόνια πήγαν οι Αθηναίοι και τον παρακαλάγανε να γράψει ξανά. Και έγραψε τον πλούτο και ξανακέρδισε την εμπιστοσύνη τους και ξανά ήρθε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να είσαι ένας ο εσωτερικός συγγραφέας και ο εσωτερικός ηθοποιός στο κομμάτι αυτό, γιατί κάνω και την κωμωδία κυρίως υπηρετώ, αυτό είναι το είδος που υπηρετώ. Δεν υπάρχει σατυρικός λοιπόν ηθοποιός και συγγραφέας που να μην έχει κυνηγηθεί ή να είναι να χαίρονται όλοι. Δεν μπορεί να χαίρονται όλοι.
0: Θα επιστρέψω. Εσείς ναι. Πήγατε βαθιά πολιτικό όνομα είστε, διότι το θέατρο, κατά τη γνώμη μου πάντα, και η σάτυρα είναι ύψιστη πολιτική πράξη. Με την θεατροκρατία, όπου ο Πλάτωνας έλεγε ότι αυτό είναι η οχλαγωγία, αλλά ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος, Κωστής Παπαϊωάννου, είπε ότι αυτή ήταν η μέθεξη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Οι θεατές συνδιαμόρφωναν με το συγγραφέα απέναντι στην κρατική εξουσία, αλλάζαν και το έργο
1: ναι.
0: Εν κινήσει, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είστε αριστοφανικός, κοιτάξτε, ο Αριστοφάνης τα έχει πει όλα για τη δική του περίοδο. Υπείς, αχαρνείς, νεφέλες, σφίκες.
1: Τώρα είμαστε στις όρνηθες.
0: Μπράβο, όρνηθες.
1: Όπου τα πουλιά βάζουν φόρο στα άλλα πουλιά για να μην μιλάνε. Δηλαδή, τι κάνει, ελέγχεται ο αέρας, όπως ελέγχεται ο αέρας της τηλεόρασης. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει να είναι οι δημοσιογράφοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Μιλάνε και αντιμετωπίζονται ότι σαν να ενοχλούνται. Δεν είναι ότι μα τίποτα είναι αυτά που λέτε. Έχουμε δημοκρατία, άρα. Και τι είναι εσύ, πού το ξέρεις εσύ, από πού το έχεις διασταυρώσει. Δηλαδή ρωτάει Πορτοσάλτα και τον άλλον και λένε έχουμε δημοκρατία, άρα. Τι μου λες τώρα. Αυτό είναι ο σουρεαλισμός. Δύο λογικές ανόητες που διασταυρώνονται είναι σουρεαλισμός. Συναντιώ τη διάσημη και θα σου πω: τι ωραία που είσαι. Δεν μπορώ να ησυχάσω, αλλά με ματιάζουν το πρωί. Ωραία. Το πιστεύουν οι δύο. Περνάει ένας τρίτος που τους κοιτάει και λέει: θα πάνε καλά. Αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Είναι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμία περίοδο. Θυμάμαι όλες τις περίοδους.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδος σε αυτή τη μεταπολιτευτική διαδρομή που τα έχετε δει όλα.
1: Είναι.
0: Έχετε συνομιλήσει με τους πάντες, έχετε καυτηριάσει τους πάντες, έχετε επικροηθεί από πολλούς.
1: Δεν έχω.
0: Θα μας πείτε στη συνέχεια ποιοι ήταν και πιο ανεκτικοί. Έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβουμε κάποιες προσωπικότητες. Όμως λέτε ότι αυτή εδώ είναι μια άλλη περίοδος εντελώς.
1: Είναι μια άλλη περίοδος. Δηλαδή άκουγα τον Καραμαλή, θέσμιλος, δεν ξέρω, που έλεγε στους και όχι λέμε στους ξενέρωτους κτλ. Δηλαδή ο Καραμαλής χρησιμοποιεί το Λουκιανό και Λεϊδόνι. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που τραγούδησε και είχε τη σάτυρα, γιατί ο Λουκιανός έχει γράψει τις επιθεωρήσεις σε όλες τις δικές μας, είναι αγαπημένος και συνεργάτης και δικός μου. Δηλαδή, έχω αναμνήσει από τον Λουκιανό για να πει αυτό που δεν μπορεί να πει κι αυτός. Γιατί κι αυτός ψάχνει τρόπο να πει στους δικούς του. Ότι, βέβαια. Μα τι κάνει. Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
0: Δεν μιλάει ευθέως, λέει.
1: Όχι. Ο Σαμαράς έχει αρχίσει να μιλάει λίγο ευθέως. Ο Καραμαλής έχει ακόμα τον παλιό τρόπο. Το παραμύθι. Η γιαγιά μου, ξέρω εγώ, έπεσε και έσπασε τα αυγά. Όποιος πάει τα αυγά, δηλαδή πάει στην παροιμία. Και δεν πάει σε ό,τι συμβαίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και ο Καραμαλής αναγκάζεται να μιλήσει. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξουσία η οποία δεν έχει κανένα πρόσωπο. Έχει μόνο πρόσωπο φοβία. Πρόσωπο της φοβίας, του φοβικού, της φοβικότητας. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι επικεφαλής της αναθεώρησης του συντάγματος. Θα το κάνεις σε 3 μήνες. 3 μήνες δεν είναι το τραπέζι αυτό να το καθαρίζεις, θα σε μια εβδομάδα που είναι καθαρό. Το σύνταγμα κάνεις, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Και να το κάνει ο Βορύδης, που έχετε από την ιστορία με Τσεκούρη. Το Τσεκούρη θα πάρει το σύνταγμα της δημοκρατίας μου και το θέλει σε πέρας. Η προσβολή αυτό. Είναι η προσβολή για τη δημοκρατία μέγιστη. Μέγιστη. Δεν γίνει κανονικά. Θα έπρεπε οι άνθρωποι που στηρίξαν τη Χούντα ή την Χούντο αναφέρον ή την Χούντο πιάνων ή την Χούντο είναι Χούντο βαστάζομενοι και Χούντο βαστάζοντες, θα έπρεπε να μην περιέρχονται σε κανένα ψηφοδέλτιο καμιάς προοδευτικής ή δημοκρατικής παράδοξης. Και θα πρέπει να το είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα.
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, μπήκε σε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Θα μας πει κάποιος ότι ο...
0: Και τιμήθηκε με χιλιάδες
1: σταυρούς.
0: Δεν μου λες
1: τίποτα εμένα αυτό. Γιατί να μου πει κάτι. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν τη Χούντα. Ναι, βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Δεν αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή δεν στηρίχθηκε ο Παπαδόπουλος μόνο στην τυραννία του. Στηρίχθηκε και σε αυτούς που είχαν όρεξη να τυρανιστούν. Αλλά δεν μπορεί, επειδή κάποιοι έχουν μείνει στο να τυρανιστούν και κάποιοι θα να μείνουν το βασιλιά, να ξαναδώ το βασιλιά, να ξαναδώ την τυραννία, να ξαναβλέπω μέρος της τυραννίας. Πώς προχωράει μια χώρα. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά τι σημαίνει? Ότι οι περισσότεροι, όπως τώρα, ναι, έχουμε Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουμε Νέα Δημοκρατία? Γιατί έχουμε πάρει 41%. Και καλά κάνουμε και έχουμε Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το βουλώσουμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 41% μην μιλάς. Και να κυκλοφορούν όλα αυτά τα τρόλ με τα ίδια λόγια, συντεταγμένο στρατός, με τα ίδια επιχειρήματα, παντού. Όχι.
0: Πείτε μου, κύριε Λαζόπουλε, αν ζούσε σήμερα ο Αριστοφάνης, πιστεύετε με αυτό το σουρεαλισμό περιγράφεται, θα ήταν σε δύσκολη θέση στο να συγγράψει ή θα
1: εγώ
0: ήταν,
1: νομίζω...
0: και θέλω να μας το απαντήσετε, από είναι η χαρά των σατυρικών, όπως εσείς, τέτοιες περιόδους.
1: Κοίταξε, είναι η χαρά των σατυρικών, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι ανοίγονται τέτοια θέματα, δηλαδή κάθε μέρα ανοίγεις κάτι και κάτι υπάρχει. Δεν υπάρχει μία μέρα που να μην έχει σκάσει ένα σκάνδαλο, να μην έχουν φύγει άνθρωποι, να μην παρετούνται και εξαφανίζονται αυτοί. Δηλαδή εξαφανίζονται όπως σε κάτι οργανώσεις. Δηλαδή, πού πήγε, το σκοτώσαν, δεν ξέρεις. Πού είναι ο Τριαντόπουλος, πού πήγε, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς χάνονται έτσι. Ή τους άλλους αποσύρουν, όπως τον Βορύδη, όπως τον Αβγιανάκη, τους αποσύρουν και τους ξαναεμφανίζονται κατά άλλη περίοδο. Πόσο καιρό θέλει αυτός για να γίνει, να μην το αναφέρουμε, για να φύγει από την επικοινωνία, τόσο. Βάλ τον ξανά. Και τους βάζω ξεδιάντροπα για να σου λένε ότι θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα με ψηφίζεις. Γιατί ποιος άλλος είναι. Τι λες.
0: Άρα μπαίνετε στα ποιοτικά στοιχεία. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτό που είπα, το φόβο και τη μεγάλη σιωπή. Δηλαδή και ο κόσμος φοβάται να μιλήσει. Σας έχω ακούσει στο τσαντήρι, το λέτε πολλές φορές, αλλά φοβάται μόνο ο κόσμος. Πού είναι οι καλλιτέχνες, θα σας πει κάποιος. Πού είναι οι διανοούμενοι. Παλιά, ακόμη και σε εσάς, στις δικές εκπομπές, μιλούσαν ανοιχτά, φώναζαν. Τώρα, σαν να σας ψιθυρίζουν ακόμη και σε δημόσια θέση το αυτή. Έχω παρακολουθήσει ότι, γι' αυτό σας ρώτησα αν βλέπετε μια μετάλλαξη και στην ίδια την κοινωνία μετά από 4 δεκαετίες. Ακόμη και στις εκπομπές τις πρόσφατες, περίπου εσείς είστε ο υποβολέας, ο ψημιθιολόγος αυτού που καλείτε. Όχι σε όλους, αλλά κάποιοι εξ αυτών. Τι συμβαίνει εδώ, υπάρχει μια απέραντηση.
1: Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Δηλαδή στη λαϊκή πηγαίνουμε, μιλάμε.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Φοβερή ανακάλυψη του ανθρώπου που κάνει τις δημοσκοπήσεις ή μάλλον την καταγραφή της κοινής γνώμης στις λαϊκές αγορές. Καταπληκτικός άνθρωπος, έχετε δίκιο, καταπληκτικός ο συνεργάτης σας.
1: Ναι.
0: Και μπράβο που τον εντοπίσατε.
1: Ναι.
0: Οφείλω να το πω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Δουλειά ρεπόρτερ, κανονικά.
1: Ναι. Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο. Οι καλλιτέχνες, πολλοί τρόποι υπάρχουν για να πλησιαστούν. Καταρχήν η ΕΡΤ. Έτσι. Η ΕΡΤ δεν θα μπει μέσα αν δεν υπή σε μια συνέντευξη κάτι, μετά μπορεί ο ρόλος να κοπεί.
0: Γιατί? Δεν είναι εθνικό δίκτυο, δεν είναι δημόσιο, δεν 200, είναι από τον οβολό του
1: 250 εκατομμύρια, ναι. Παίρνει η ΕΡΤ τον χρόνο, τα πληρώνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφασίζουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, υπήρχε μια εκπομπή Σημείο Συνάντησης, τρεις καλλιτέχνες με ζητήσανε και επειδή ήταν να μιλήσω ζωντανά και δεν μπορούσα να κάνω κουμοντάζ. Τρεις καλλιτέχνες βρήκαν λόγους, εξηγούσαν μέρες γιατί αποφασίσαν ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και με κόβανε. Και κόβανε και τους ανθρώπους. Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό. Και σε εκπομπές άλλες που καλούμε να πάω μετά από λίγο, έρχονται και μου λένε: ξέρεις, μας πήρε ο πρόεδρος και δεν μπορεί να είσαι. Και τι να κάνουμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Αισθάνονται άσχημα κι αυτοί. Δεν λέω ότι θέλω σόν και καλά να είμαι. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι. Αλλά ξέρω ότι αυτό γίνεται και σε άλλους που δεν έχουν τη δύναμη ούτε καν να το πουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εταιρείες αυτές που οι διαφημιστές που δίνουν χορηγίες σε διάφορους stand-up comedians διάφορα λένε και κάποια πράγματα την ώρα που σου δίνει τη χορηγία. Ότι να κάνετε κοινωνική σάτυρα, να μιλάτε γενικά, μπορείτε να μιλήσετε για την ακρίβεια. Όπως ο Πρωθυπουργός μετά από πόσο καιρό αποφάσισε ότι η ακρίβεια λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος βρήκε τον τρόπο να την τσεκάρουμε καλύτερα. Δεν βρήκε τρόπο να την χτυπήσει.
0: Το πόσο κάνει.
1: Βρήκε τρόπο να καθόμαστε εμείς να συγκρίνουμε ότι στην Κοζάνη είναι πολύ φθηνά τα πράγματα. Φύγουμε από την Αθήνα τώρα, πάω στην Κοζάνη να πάρω την ντομάτα. Δηλαδή, τι μαλακίες. Και λέγονται αυτά σταθερότητα και σοβαρότητα. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι και σοβαρά. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι μπορεί να τσεκάρεις ό,τι θέλεις και μπορεί να δεις και να διαλέξεις τη μέση. Τι δεν κάνω. Εδώ και να πάω από το ένα μέρος στο άλλο στην Αθήνα, δεν μπορώ να συναντήσω το παιδί μου. Όλη μέρα θα συναντάω το σούπερ μάρκετ. Τι καταλαβαίνει δηλαδή. Ξυπνάει ένας ένας 10 μία δουλειά και λέει πού στο διάλογο έχει αγκούρι φτηνό. Πού έχει τη μαρμελάδα να πάμε. Και να ξεκινήσω πάρα να κάνουμε tour όλη μέρα για να ψωνίσουμε, φτάσουμε κατάκοπη με τρία αγκούρια και δύο ντομάτες στο σπίτι.
0: Α, είναι... θα σας μαλώσω. Έχει πρόταση αντιπολίτευση. Θα σας κάνει, λέει, αντιπολίτευση δωρεάν τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα, ο ένας κόβει, ο άλλος ζωράβει, αλλά στα επιφανόμενα.
1: Θα μιλήσουμε και για τους.
0: Όχι για... στην ουσία.
1: Θα μιλήσουμε και για τους πιθανούς διαδόχους.
0: Προφανώς, αλλά θέλω να πω, επειδή το υπενυχτήκατε, μήπως τελικά δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι διαχειριστές δημοκρατίας και σε ένα σύστημα που μας το έχουν φέρει απ' έξω.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
0: Όλο.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο. Αυτοί είναι πιο σάπιοι και είναι ηγέτες της απείλας. Αλλά όλο το σύστημα είναι σάπιο. Το Πασόκ είναι στα καλά του. Ο Ανδρουλάκης είναι για να είναι αρχηγός. Επειδή το είχε αποφασίσει αυτός και πέντε κομματικοί φίλοι του. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το νιώθει. Δεν το βλέπει. Δεν έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει τη διάσπαση του Πασόκ. Να φύγουν όσοι είναι να φύγουν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Δούκας και λέει ότι πρέπει
0: να συνεννοηθούμε.
1: Να συνεννοηθούμε τι είμαστε. Είμαστε στην κεντροαριστερά. Είμαστε αυτοί που καθόμαστε στο χολ της δεξιάς και περιμένουν να μας χώσει να γίνουμε φλουρίδιδες, χρυσοχοίδιδες και πιερακάκηδες. Και Διαμαντοπούλου που φαίνεται ότι...
0: Λάρτζιστε, λίγους είπατε. Γιατί ο Σαμαράς λέει ότι είναι περίπου τα 2/3 της κυβέρνησης πια Πασόκ. Ναι, πρώην Πασόκ.
1: Δηλαδή έχουν φύγει αυτοί, είναι ήδη οι μηχανές εκεί και περιμένουμε να κατασταθεί το κόμμα να πάει εκεί. Και βάζει ένα φρένο ο Δούκας και λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι είναι γελιότητα αυτό. Δηλαδή, να μείνουμε και με την αμφισβήτηση τι είναι το Πασόκ, τι κόμμα είναι. Επειδή ξεχνάει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και έφτασε στο 4%. Και ότι αν συνεχίσει να το λέει αυτό, θα πάει ακόμα παρακάτω. ότι δεν μπορεί ένα κόμμα. Δηλαδή δεν έχει στελέχη του Πασόκ. Έχει πάρα πολύ ωραία στελέχη. Τα νεότερα στελέχη. Και ο Ντονίσιο Χριστίδης και ο Καρχιμάκης εδώ, ο Λευτέρης. Δηλαδή έχει στελέχη. Και στελέχη ωραία. Δυνατά στελέχη. Τα οποία επειδή δεν έχουν το μηχανισμό, κάθονται και περιμένουν τη διάλυση του κόμματος για να πάρουν ένα κομμάτι. Εδώ τις ευθύνες έχει ο κ. Ανδρουλάκης. Και ο κ. Γερολάνος είναι μια υγιής δύναμη. Είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, πώς να το πω ρε παιδί μου, ξέρει ιστορία, ξέρει να μιλάει.
2: Ωραία, αλλά επειδή εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είσαι πομπός και δέκτης του κοινωνικού σώματος. Πιστεύεις σοβαρά ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται αν θα είναι ο Γιώργος, αν θα είναι ο Λάκης, ο Αποστόλης, ή ενδιαφέρεται να ακούσει ποιες είναι οι διακριτές? Είπες για την ακρίβεια, πολύ σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Το πόσο κάνει ή η δωρεάν μετακινήσεις, ή θα έπρεπε να ακούσει. Γι' αυτό λέμε πως είναι όλα στημένα τελικά και διαχειριστικά. Ποιος μειώνει το ΦΠΑ? Ποιος καταργεί τον ένφια? Τον έχουν ξεχάσει. Όλοι τον καταργούσαν.
1: Καλά.
2: Θέλω να πω, μήπως είναι δοσμένες συνταγές, απλά εγώ να είμαι λίγο καλύτερος διαχειριστής από σένα?
1: Αυτό που γίνεται είναι,
2: ναι,
1: λέει ο κ. Μητσοτάκης κάτι, mm-hmm, και οι άλλοι απαντούν με κάτι άλλο. Και ουσιαστικά θέτει ο Μητσοτάκης αυτό που θέλει. Αυτός βάζει τους κανόνες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόμμας ζητάει ένα σύστημα καινούριο. Ένα σύστημα το οποίο περιέχει και αριστερά και δεξιά και τα πάντα. Δεν είναι ο κόσμος ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει μια σαλάτα. Το κουκουέ δεν είναι αυτό το οποίο στήριξε τον Μητσοτάκη και το βρώμικο 89. Τα βρώμικα νερά του 89 νομίζετε δεν φτάνουν μέχρι τώρα? Τι? Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα τους κάνει τη δωρεά μετακίνηση, δηλαδή και θα πηγαίνει δωρεάν στην Κοζάνη να πάρει την ντομάτα, αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την προηγούμενη? Τι λογική έχει? Έχει στο ότι θα σου κάνω δωρεάν τη μετακίνηση. Όχι, ρε μεγάλε. Δεν θέλω να μου κάνεις δωρεάν τη μετακίνηση. Θέλω να μου ανεβάσεις το μισθό μου, να πληρώνω χαμηλά τη μετακίνηση και δεν θέλω καμιά χάρη. Θέλω αυτό που δικαιούται ο Έλληνας. Ο Έλληνας δικαιούται στις ώρες που ζει. Που δουλεύει 13 ώρες. Που πραγματικά σε δουλεύει πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά εξουθενώνονται. Εξουθενώνονται. Δεν έχουν ζωή. Φτάνουν κουρέλες στο σπίτι. Και υπάρχει άλλη κατηγορία που, επειδή βλέπουν όλη αυτή η κατάσταση, έχουν πέσει στον τζόγο. Πολύς τζόγος στα παιδιά 17 χρονών.
2: Και ηλεκτρονικά, ε.
1: Ναι. Αλλά ακόμα και η ΕΡΤ όταν κάνει διαφήμιση, τζόγο βάζει. Που πληρώνεται από εμάς. Θα μπορούσε να μην έχει καν. Θα πεις 250 εκατομμύρια. Τι ανάγκη έχεις? Τι λειτουργείς?
2: Άρα αυτή η μεγάλη σιωπή στον κόσμο, η οποία έχει, καταρχάς, έχει αμφιθυμία, θεωρείς, ο κόσμος, γιατί εσύ εισπράττεις...
1: Μια χαρά είναι.
2: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ακούει κάποιος την εκπομπή του Λαζόπουλου.
1: Ναι.
2: Λαϊκή αγορά ή και μέσα.
1: Ναι.
2: Περίπου αισθάνεσαι ότι άμα σε βρει και είσαι μέρος της εξουσίας, θα φας και ξύλο. Έχει θυμό, έχει οργή.
1: Ναι.
2: Και μετά πέφτει σε απόλυτη κατατομία.
1: Δεν πέφτει.
2: Μαζεύεται στις πλατείες τα τέμπη 2 εκατομμύρια και μετά χάνεται.
1: Ναι, χάνεται.
2: Αλλά πώς το ερμηνεύεις?
1: Το σύστημα και οι δημοσιογράφοι δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι δυνατόν να γίνει τη μεγαλύτερη δίκη και να μην έχουμε καμία εικόνα και να μην ακούμε καμία κουβέντα? Στη δημοκρατία το πρώτο πράγμα που είναι να ακούγεται τα πάντα. Λέω εγώ κάτι, μου λένε κάτι, το αντιμετωπίζω, είμαι ζωντανός και απαντάω. Και καλά κάνουν και μου μιλάνε και λένε τη γνώμη τους. Δεν έγινε και κάτι. Είμαστε ζωντανοί και δεν μπορούμε να μιλάμε. Διαφωνούμε. Δεν σκοτωνόμαστε. Διαφωνούμε σε κάτι. Θα καθίσουμε να το βρούμε.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο πολιτισμός αυτό είναι. Αλλά ο πολιτισμός είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εσύ είσαι ο Γιώργος, είσαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι ηθοποιός, ειδικό συγγραφέας, και είμαι εδώ, ο Λαζόπουλος. Δεν είμαι κάτι άλλο. Δεν θέλω κάτι άλλο, δεν επιδιώκω κάτι άλλο. Να ξέρουμε ποιοι καθόμαστε, ποιοι μιλάμε και μπορούμε να τα βρούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τους εγωισμούς μας. Γιατί οι Έλληνες έχουν έναν εγωισμό λάθος. Αυτός ο εγωισμός λάθος δημιουργεί τις γυναικοκτονίες. Αυτός ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Είσαι εσύ και θα σου κουνηθεί αυτή. Κοίτα μου, σου πάρει τον αέρα. Πιάσε να πατήσει το πόδι και μετά ξέρεις εσύ θα κάνεις. Και δεν μπορείς να δεχτείς ότι εκεί που βάζεις το συναίσθημά σου δεν είναι και η ιδιοκτησία σου. Δεν είναι τράπεζα γυναίκα που συμβάζει τα λεφτά σου και απαιτείς να κάθε σούζα. Η γυναίκα δουλεύει σήμερα, εργάζεται, μπορεί να συμβαρεθεί, μπορεί να φύγει. Αλλάζει τα δεδομένα, τα νεύρα είναι αλλιώς. Η διαχείριση των νεύρων είναι αλλιώς. Τα νέα τα παιδιά είναι αλλιώς. Αφού μπορούμε ένα τηλέφωνο να φέρουμε την κοπέλα στο σπίτι, να πάνε κάπου. Τι λογική έχει. Είναι, ζουν αλλιώς. Λέω,
2: μια χαρά το προσέγγισε.
1: Λέω σαν να πεις ειδικά. Του λέω, ρε, γιατί λέω, το βάζετε, λέω, στην τελειώσατε τη μία τη σειρά. Όχι, μου λέει, εδώ μου λέει. Λέω, γιατί εδώ. Μου λέει, παράλληλα μου λέει, μιλάω και με την κόμμα, μου λέει, κανονίζω που θα πάω, τι θα κάνω. Δεν μπορεί να τα βλέπει η μάνα μου, λέει αυτά. Γι' αυτό η μικρότερη οθόνη νίξει τη μικρή. Και αν η μικρή οθόνη δεν σεβαστεί τη μικρότερη οθόνη, θα χαθεί. Γιατί τώρα συνέχεια θα πάμε σε πλατφόρμες, θα βλέπουμε πιο καλά σειρές, χωρίς διαφημίσεις και είναι υποτίμητο να πληρώνεις. Όπως θα έπρεπε να είναι η ΕΡΤ. Όχι όπως είναι η ΕΡΤ.
2: Βέβαια, οι πλατφόρμες έχουν
1: ένα τηλέφωνο με στο έξω του λέει να κοπεί αυτό, να κοπεί. Ό,τι θέλω να κάνω. Τι, όλη μέρα αυτή η δουλειά γίνεται. Τηλεφωνοκρατία έχουμε.
2: Τηλεφωνοκρατία.
1: Σε παρακαλώ, μην τον δω να περάσει από εκεί. Σε παρακαλώ, έχουμε δίκιο. Μην τον δώσετε δύο χρόνια. Δώσετε μισό. Σιγά. Τους πάνε έτοιμες. Ακόμα και τις αποφάσεις.
2: Εγώ προσπαθώ να κρατηθώ στο περίγυρο ακόμη των πολιτικών. Θα πάω στα καυτά.
1: Δεν έχω μέθος στον ελληνικό. Περιμένω εγώ τον ελληνικό.
2: Λοιπόν, δεν βρίσκεις ότι έχει αμφιθυμία λοιπόν ο κόσμος. Και βρίζει.
1: Όχι.
2: Και ναι. Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, ο κόσμος αυτός, τον οποίο να ακούς, έχει αλλάξει τουλάχιστον το συμπεριφορικό του. Διότι τη δεκαετία του 90, στους 10 μικρούς μίτσους, στην ουσία αυτό που χτυπούσες σε όλους μας, μη δε το εαυτό σου εξαιρουμένου, αυτό στο πιστώνουν όλοι. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, λέει, στην κριτική σάρωνε και τον εαυτό του. Ήταν ότι ξαφνικά είχαμε πέσει όλοι με τα μούτρα σε μια πλαστή ευδαιμονία.
1: Ναι.
2: Χαρά, χρήμα, δανεικά κτλ. Και εσύ τους έλεγες, παιδιά, όπα. Ωραία. Είχε μια συγκεκριμένη συμπεριφορική αντίληψη κοινωνία. Σήμερα η συμπεριφορά της είναι αυτή που κατά τη γνώμη σου φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα αλλαγών, γιατί έθεσες εδώ και πολιτιακά και πολύ σωστά ζητήματα αλλαγής. Δεν είναι να αλλάξω μόνο μια κυβέρνηση, είναι πολιτιακό βαθύτερο. Ωραία. Είναι μια τέτοια κοινωνία ή είναι μια κοινωνία που έχει τυφεί μετά από 15 χρόνια, έχει προσαρμοστεί μια κατηγορία της. Έχεις νέα παιδιά, σωστά το είπες, που δυσκολεύονται, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις και νέα παιδιά που μέσα στο σπίτι βλέπουν το Γιώργο, για να μην θίξω άλλο, αρχαίο ΠΚΠ. Και σου λέει ο Γιώργος, πού πας Αποστόλ, παιδί μου, να το πω όπως το λέτε στη δική σας αξάν, πού πας Αποστόλ, πας παιδί, δω, μπάκα, τη γεμίσουμε, την τσέπα. Αυτά πώς τα εισπράττεις, με ενδιαφέρει. Είδες, μέλισσες, πήγα ενικό.
1: Όχι μόνο πήγες ενικό, πήγες και Λάρισα, κατάλαβες. Λοιπόν, για να μπορείς να μπεις μέσα σε ένα σπίτι, να δούμε την εποχή εκκινική και πάμε να δούμε τώρα. Στην εποχή εκκινική, ο πατέρας αυτός έχει κουραστεί να λέει τα ίδια. Και τα ίδια έχει βαρεθεί, έχουν έρθει, του έχουν πει δώσε πέντε κτήματα να πάρεις, θα πάρουμε από τον ΠΚΠ, θα πάρουμε αυτές τις ένα κάτι. Φέρε και το μηχανάκι να το φτιάξουμε εδώ πέρα. Σου βρούμε και για το παιδί σου κάτι να έχει ένα 200-300 το μήνα. Να κάθεται, να τα παίζει, όπως και κερδίσει κάτι. Όταν είναι εξαντλημένος ο άνθρωπος από τα χρόνια και μόνο και μην περνάμε τον COVID ανέμακτα. Στον COVID βγήκανε τα καλώδια από μας σαν υπολογιστές και ξανασυνδεθήκανε. Προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιους ξέραμε. Και μέσα στα 2 χρόνια γίνανε και τα lifting όλα και είναι μια καινούργια γενιά γνώριστη. Δηλαδή μέσα στα 2 χρόνια επειδή ήταν, πήγαν πολύ στα lifting τότε και τα κάνανε. Και πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίσω ανθρώπους. Επανασυστήνουμε. Άρα λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι είναι και στα τέτοια τους. Και κάνουν και ένα σιγάρο και δεν τους νοιάζει τίποτα και δεν θέλουν να συμμετέχουν. Παρά μόνο τι κάνουν, αρχίζουν να κάνουν συμμορίες σαν τους γονείς τους.
2: Αυτό είναι μια προσέγγιση που δεν την έχω ακούσει.
1: Τα παιδιά βλέπουν πολύ καλά τι κάνουν οι πατεράδες τους. Αυτό που ακούμε, ότι πιάσει ένας αστυνομικός μαζί με ένα δικαστικό, μαζί με όλους αυτούς που έχουν οργανωθεί παντού. Η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων είναι μέσα στις προδρομίες. Οι προδρομίες είναι από εκεί. Αυτοί τα παίρνουν από εδώ. Τα βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και καταλαβαίνουν ότι άμα δεν έχεις ισχυρούς φίλους, δεν έχει χάνει τίποτα. Βρίσκουν και αυτοί 5-6. Βρίσκουν και 2 από μια άλλη φιλή να κάνουν δρομοδουλειές. Τους δίνουν κάτι τις από αυτά που παίρνουν οι γονείς τους και τους τα φτιάχνουν. Και μπαίνουν σιγά σιγά στο να φτιάχνουν και οι μικροί συμμορίες. Και μόνο βλέποντας τις συμμορίες των μικρών θα πρέπει να έχουμε καταλάβει ποιες εγκληματικές συμμορίες έχουν κάνει μεγάλοι. Οπότε αυτή η κοινωνία τώρα τι θα γίνει. Τα παιδιά θα σπρώξουν και κάποια ναρκωτικά να βγάλουν κάτι. Είναι σε μια σχολή, θα πρέπει να τελειώσουν τη σχολή, θα τους πλησιάσει κάποιος και αρχίζει σιγά σιγά να διαβρώνεται όλη η κοινωνία. Μια διαβρωμένη κοινωνία δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μια κοινωνία που βουλιάζει δεν μπορεί να πάει πουθενά. Αν η κοινωνία δεν αποφασίσει ότι πρέπει να ξαναβερθεί το δίκαιο, γιατί το δίκαιο είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο μπορεί να στρέφεται μια κοινωνία, με άδικο δεν μπορείς να σταθείς, δεν μπορείς να... Και γιατί στο άδικο, καθώς γυρνάει, βαριέσαι, απελπίζεσαι, φοβάσαι, μπορείς να νιώσεις τα πάντα. Όταν ξέρεις όμως ότι θα γίνει αυτό και εγώ θα βρω το δίκαιο μου και θα το βρω το δίκαιο γρήγορα, όχι με τη δίκη των τεμπόντων, έχω κάνει 200 δίκες.
2: Α, καλά.
1: Να μην τελειώσει τίποτα, τα έχουν συγκαλύψει όλα και βγαίνει ο άλλος και λέει ξυλολιάδα. Ποια ξυλολιάδα? Ποια ξυλολιάδα? Αφού δεν έχει απαντήσει τι ήταν αυτό που είδαμε. Είδαμε. Πώς εσύ το ξέρεις?
2: Είδαμε, ακούσαμε.
1: Είδαμε, ακούσαμε.
2: Όχι από τους ίδιους βέβαια.
1: Όχι, δεν ακούμε τίποτα. Αυτά που δεν λένε οι ίδιοι δεν τα δέχονται.
2: Άλλο αυτό. Λάκη Λαζόπουλε, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή. Και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Από ό,τι έχετε καταλάβει, ο Λάκης Λαζόπουλος έχει έρθει με μεγάλη διάθεση απόψε να πει πολλά για όλους και για όλα όπως κάνει πάντα. Υπάρχει και ένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της νεολαίας. Αλλά επειδή έχω την άποψη και σε έχω ακούσει, την έχεις και εσύ, ότι οι νέοι που τους δείχνουμε με το δάχτυλο, μάλλον μας μιλάνε, εμείς δεν τους ακούμε. Ναι. Τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Και οι νέοι πιστεύω ότι λένε αυτά που θέλουν να πούνε, εμείς δεν ακούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας, συντριπτικό κατά τη γνώμη, που και σπουδάζει και δεν του αρκεί το ένα πτυχίο ή το μάθα να μην του αρκεί το ένα πτυχίο και δουλεύει. Τώρα που κλείνουν οι σχολές, όλα τα παιδιά σπέβουν σε νησιά, σε κάμπινγκ, να βγάλουν
0: τα σπασμένα όπως λένε για το χειμώνα και ό,τι περισσέψει, και ένα συντριπτικό της κομμάτι φεύγει. Δηλαδή, Λάκη, φεύγει το αύριο που είναι σήμερα. Αυτό φεύγει.
1: Τα παιδιά αυτά έχουν πολιτισμό, έχουν σεβασμό στις σχέσεις τους, στις κοπέλες τους, στα αγόρια τους, τα... έχουν άλλη συμπεριφορά, μιλούν με τελείως άλλο τρόπο, είναι άλλα παιδιά, φεύγουν πάρα πολλά παιδιά έξω. Πήγα και όποτε πηγαίνω έξω συναντάω ανθρώπους και μου μιλάνε και έχω ζήσει πολύ συγκινητικά πράγματα. Τι όμως η παιδεία των λίγων, χάθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να μπορεί να σταθεί η κοινωνία. Γιατί το ένα είναι η δικαιοσύνη, το άλλο είναι η νεολαία. Δικαιοσύνη και νεολαία. Δικαιοσύνη και νεότητα είναι ο τρόπος να σώζονται οι κοινωνίες. Δηλαδή, η πρώτη μετανάστευση που έγινε στην Ελλάδα το περίοδο του 50-60, τέλος πάντων, φύγαν τα εργατικά χέρια. Φύγαν να δουλέψουν, να πλύνουν πιάτα. Αφού πλύνουν πιάτα, κατάφεραν και αγοράσουν πιάτα. Και μοιράζαν πιάτα, κάνανε εστιατόρια, κάναν λεφτά. It's money. Okay. Now we're okay.
0: Μια χαρά το
1: παιδί. Man, it's okay. Man. Γίναν κάτι. Γίναν κάτι. Η δεύτερη φουρνιά, την ώρα που νιώθαν ότι η Ελλάδα πάει να πατήσει τα πόδια της, μας χρεοκοπεί το Πασόκ, συμπράττει η Νέα Δημοκρατία και έρχεται και ο Τσίπρας και δίνει μια κλωτσιά. Και φτιάχνεται το τρίο καταστροφή. Και γίνεται η μετανάστευση των νέων. Φεύγουν τα μυαλά. Παίρνουν όλους τους νέους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, τους πάντες που τους σπουδάσαμε εμείς και πάνε και δουλεύουν παντού. Και τους στερούν από εμάς. Ερχόμαστε εμείς εδώ και τι κάνουμε? Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Τι σημαίνει ιδιωτικοποιούμε τα πάντα? Σημαίνει ότι ένα κράτος δεν θα έχεις εσύ το ΑΣΕΠ να μπαίνεις όπου θέλεις. Θα έχεις το τηλέφωνο εμένα να παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί αν την επιχείρηση την έχω φτιάξει εγώ, το ιδιωτικό κράτος, ο ιδιώτης μου οφείλει κάτι. Άρα εγώ θα του στείλω τους υπαλλήλους. Επίσης, ό,τι φωνή υπάρχει στο πανεπιστήμιο, την εξορίζω. Αστυνομία. Δεν θα μιλήσει κανένας. Γιατί το βασικό είναι να μην μιλάει η νεολαία. Το βασικό είναι να μην γίνει τίποτα. Να μην στηθεί ποτέ ξανά πολυτεχνείο. Γιατί το πολυτεχνείο έρχεται σε τη χούντα. Φαντάσου τι μπορεί να κάνει σε μια δημοκρατία. Οπότε, διαλύσαν το μυαλό του Έλληνα. Το πήρανε και το πετάξαν έξω. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ένα σώμα γερασμένο Έλληνας, χωρίς το νου το ενενικό που μπορεί να δώσει όθηση στο σώμα των Ελλήνων και παραπέουμε και συζητάμε σαν τελειωμένοι βάταρχοι σε μία όχθη και ποιος μπορεί καλύτερος να κυβερνήσει. Τι λέει ρε μεγάλε? Τι λέει ρε μεγάλε? Πιάστηκε η χώρα από έναν και δεν μπορεί να βρει έναν άλλον. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχει Νέα Δημοκρατία στελέχη άλλα? Δεν έχει το Πασόκ στελέχη άλλα? Δεν έχει ο Τσίπρας στελέχη άλλα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι αυτά τα σώματα τα γερασμένα, τα οποία έχουν βρει τους δημοσιογράφους, ταΐζονται μεταξύ τους. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι μέρος του συστήματος, είναι το σύστημα. Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι το σύστημα.
0: Η πλειοψηφία.
1: Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι το σύστημα.
0: Είναι... Είχα την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι και χαμηλόμιστη, δεν είναι και προβεβλημένη, δίνουν τη μάχη τους, αλλά σταματάνε σε μία, να το πω με τους δικούς όρους, ιντελιτζέσια και δημοσιογραφική που λέει από εδώ και κάτω είναι δικό μου κομμάτι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι τέτοιοι, ασφαλώς υπάρχουν, και αντιδρούν και υπάρχουν και χαμηλόμιστοι, υπάρχουν και αυτοί που τυραννιούνται στα φύλλα, σε εφημερίδες. Τους βλέπω, τους διαβάζω. Είμαι από αυτούς που διαβάζουν εφημερίδες.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Έτσι μπορώ μόνο να καταλάβω. Διαβάζω πάντα. Αλλά η πλειοψηφία αυτή, όταν λέει πλειοψηφία αυτή που φαίνεται.
2: Α.
1: Αυτοί που είναι μπροστά.
2: Οι οποίοι μπροστά δεν διαπλέκονται με ιδιοκτησίες. Οι ιδιοκτησίες, είσαι ένας άνθρωπος που τους έχεις γνωρίσει και τα έχεις δει όλα. Δεν διαπλέκονται με πολιτικά συστήματα ή με συμφέροντα. Τελικά ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο.
1: Δεν θα πω ούτε περίοδο ούτε τίποτα. Είμαι σε ένα κανάλι μία φορά και ανοίγω μία πόρτα τυχαία των ειδήσεων. Τυχαία. Και ακούω τη φωνή του κυβερνητικού εκπροσώπου να είναι στο κεντρικό κοντρόλ που είναι δύο εντολές για το πώς θα εκφερθούν μέσα στους καλεσμένους. Κλείστε την πόρτα.
2: Έμεινα. Οφείλω να σου το πω. Ναι. Είναι άλλο, σηκώνω το τηλέφωνο ή στέλνω μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή στο control room.
1: Ναι, ναι.
2: Συντάκτης,
1: στο control room ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι και ακούγανε. Δεν μπορεί να μου πει κανείς, δεν το είδα. Το είδα.
2: Άρα, Λάκη, τι λες εδώ, ότι η διαπλοκή.
1: Η διαπλοκή, πες ότι είναι δεδομένη. Το μυαλό των Ελλήνων δεν είναι έτοιμο να αποκρούσει. Ο Έλληνας είναι έξυπνος.
2: Άρα τι έχει αλλάξει εδώ? Γιατί το κοινό.
1: Η
2: έχει...
1: ανάγκη.
2: Η ανάγκη.
1: Ανάγκη είσαι βλάκας.
2: Η ανάγκη να
1: η
2: είσαι.
1: Η ανάγκη να είσαι βλάκας.
2: Για να επιβιώσεις.
1: Για να επιβιώσεις.
2: Ναι, αλλά αυτό θα σου πει κάποιος δεν πάει πουθενά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Μα. Εσύ πώς δεν πάει πουθενά. Πάει, πάει στην διαιώνιση της ακροδεξιάς νοοτροπίας. Αυτή που βάζει τον Βορύδη να είναι. Επιτροπή του Συντάγματος. Αυτή που βάζει τους ακροδεξιούς να είναι πρώτο τραπέζι στην πίστα και να μιλάνε σαν φοβεροί και να μην υπάρχει κανείς να φέρει. Και μια λαζουή, μια θρασίτητα. Μια... Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πραγματικά θα μου πεις οι άλλοι είναι καλύτεροι. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και οι άλλοι βαδίζουν ή να απαντήσουν σε αυτά, έχοντας όμως και οι ίδιοι μέρος της πολιτικής τους. Δηλαδή, ναι ρε μεγάλε, κάναν το πρώτο μνημόνιο, κάναν το δεύτερο, χρεοκόπησε τη χώρα, εσύ μας είπες ότι θα κάνεις κάτι. Γίνε χειρότερα. Γίνε ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, βγήκαμε. Θα βγαίναμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, αλλά σου λέει ότι εμένα με παγιδεύσα. Εγώ σας πήγα σε εκλογές πριν να το εφαρμόσω. Ας μην με ψηφίζατε. Και άφησα και 37 δις τον Τσίπρα, υπονοείς. Σου λέω λοιπόν τον αντίλογο.
1: Δεν υπονοώ, τον εννοώ.
2: Ναι, σε ένα ναρκοθετημένο. Μήπως είσαι σκληρός με τον Τσίπρα γιατί κάποιοι σε κατηγορούσαν ότι στήριξες την άνοδο Τσίπρα?
1: Στήριξα τη λογική του να μην πάει η χώρα στην ακροδεξιά. Δεν το ήθελα αυτό. Και ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο για να λέει τα ωραία και τα αυτά. Και όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, δηλαδή βουλιάζει τον Τιτανικό, εγώ θα παίζω το πιάνο, δεν έχω πάρει πρέφα. Λα. Και παίρνει νερά από κάτω. Πώς θα μιλάω και πώς θα βλέπω τους ανθρώπους στο μέλλον? Η ζωή και οι σχέσεις είναι σαν να πλώνεις μια μπουγάδα.
2: Αυτό είναι μεγάλη σου κατάκτηση.
1: Απλώνεις μια μπουγάδα πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να εστιάζεις στο βρακί το χεσμένο.
2: Έχεις δίκιο, είναι μια μεγάλη σου κατάκτηση. Είναι... Χωρίς θα σου διακόψω τον ερμό, θέλω να το πω. Ακόμη και αυτοί από την κοινωνία που διαφωνούν μαζί σου λένε ένα πράγμα, το αναγνωρίζουμε. Δεν έχασε αυτή την επαφή ποτέ. Δεν εστίαζε στο λερωμένο μόνο βρακί.
1: Όχι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μου επιτρέπεται. Δεν μου επιτρέπεται η παιδεία μου. Αυτά που διάβασα, αυτά που διαβάζω, δεν μου επιτρέπει, παιδιά μου. Και ό,τι μου επιτρέπει, ας πούμε, και τώρα που έχω στο Instagram, ξέρω, που παίζω αυτό το παιδί που βγήκε στην ΕΡΤ και είπε, θα συνεχίσουμε εμείς εδώ, θα συνεχίσεις εκεί, που δεν ακούσαν καν τι ήθελα να πει. Αέρα. Φήμωσε, πού μπήκε αυτό. Πώς μπήκε αυτό, τι είναι αυτό. Πώς μπήκε, τι την είσαι έτοιμη που είναι. Α, αυτό δεν είναι για το μπάσκετ, αλλά δεν μιλήσει για το μπάσκετ. Έτοιμη. Α, Ας ακούσουμε, παιδί, μια μαλακία. Νέο παιδί είναι. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα παιδί που λέει μαλακίες. Γιατί δεν τον αφήνεις? Γράφω λοιπόν κάποιοι. Αυτό τα ακούω πρόσκαιρα, ξέρω. Αυτούς εγώ τους πετάω επί τόπου. Τους μπλοκάρω. Δεν θέλω. Μπορεί να μιλήσεις με έναν άνθρωπο με όρους επίοικες, ειδικά αν είναι νέος άνθρωπος. Όπως μιλήσαμε επίοικια για μένα όταν ήμουν νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω εγώ τι θα πέρναγα αν είχα όλους αυτούς εναντίον μου, τον που μίλαγα. Δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένα νέο παιδί που έλεγε την άποψή του για τις εξετάσεις. Η δική του άποψη ήταν.
1: Ναι, αλλά αυτοί που τα παίρνουν από τους ιοπεκεπέδες, το λέω γενικά, δεν ανέχονται. Και γουστάρουν να βγει κανένας. Γιατί τα ποντίκια θέλουν να είναι το κασέρι στο πάτωμα. Αλλά εγώ θέλω το κασέρι να είναι στο ψυγείο.
2: Πες μου, είσαι σκληρός με τον Τσίπρα γιατί φοβάσαι...
1: Είμαι θετικός στο... ότι εμφανίζεται με ένα διαφορετικό μπαλέτο που έλεγα.
2: Α,
1: θετικός. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα πάει. Έχω δει δύο πρόσωπα που είδα που είναι σωστοί και στον λόγο. Α, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και βεβαίως...
2: Το δισεξαμαρτίν ουκανδρός.
1: Όχι το δισεξαμαρτίν. Είναι άλλο κόμμα.
2: Α.
1: Είναι άλλη προσέγγιση.
2: Είναι άλλο κόμμα ή διαλύθηκαν?
1: Είναι άλλο κόμμα.
2: Άλλο κόμμα.
1: Είναι κεντροαριστερό κόμμα. Θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός άξονας. Το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε και θα έχει ανθρώπους που να θέλουν να γυρίσει ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός τι είναι? Να περνάμε καλά, να υπάρχει καπιταλισμός, αλλά να μην κοιτάμε μόνο τον κόλο μας. Να κοιτάμε και πώς θα είναι ο καθένας καλά. Να μπορεί όλοι να έχουν πρόσβαση στην υγεία, να μπορεί να έχουν πρόσβαση στην παιδεία και να μην είναι όλα ιδιωτικά. Να μην υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος το οποίο ανοίξει στο Μητσοτάκη ή στον Τσίπρα ή στον οποιονδήποτε. Και επίσης δεν πάει τίποτα καλά. Δηλαδή τι τρελάθηκε ο Σαμαράς, τρελάθηκε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής, το λέω, είναι ο μόνος άνθρωπος από όλους τους πολιτικούς που δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν, ούτε πήρε κανένα τηλέφωνο να πει να μην μπουν.
2: Α!
1: Ο μόνος.
2: Ακόμη και όταν το σηκοχτυπούσες στην κριτική.
1: Ναι, ποτέ. Και είχε και χιούμορ. Μια φορά βρήκαμε στην επίδαυρο, ήμουν από πίσω και μου λέει, να σου πω, μου λέει, άκουσα, μου λέει, ότι λες ότι τρώω μπουγάτσες και τέτοια. Δεν τρώω, μου λέει, τέτοια. Κοψίδια τρώω, μου λέει, μονάχα. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή δεν μου είπε τι είναι αυτά που λες. Και γιατί έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω, δεν ξέρω από τα βλέμματα των από πάνω ποιος παίρνει τηλέφωνο. Πάντα.
2: Φοβερό αυτό που μιλες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, πέρα από τη σάτυρα και την κριτική, εσύ λες να ακούγονται όλοι, να ακουστεί

0: Συνταγές από τη δεξιά, με τρεις συνταγές από την αριστερά, με δύο συνταγές από τον σοσιαλισμό, να μπουν αυτά. Έχει αλλάξει η εποχή. Δεν υπάρχουν πλέον ένα α, β, γ. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα. Μια νέα πολιτική. Μια νέα νεοπολίτευση.
1: Νεοπολίτευση. Άρα νομίζεις ότι τα περισσότερα είναι καλά σχεδιασμένα από ισχυρά κέντρα, λέγονται Βρυξέλλες, λέγονται Ουάσιγκτον, λέγονται πρεσβείες, και περίπου το πολιτικό προσωπικό, άρα και η οικονομική ελίτ της χώρας, συμπεριφέρεται σαν μαριονέτες?
0: Υπάρχει το μυαλό που μπορεί να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Το μυαλό τα ξεπερνάει όλα. Μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται. Μπορεί να καταλάβεις πώς ευαγγελεύει ο Μητσοτάκης. Και μπορείς να φύγεις από αυτό. Δηλαδή, αυτό μου το έχει πει ένας παπάς.
1: Παπάς?
0: Ναι, ναι. Στο Άγιον Όρος. Κάτι του μίλαγα. Και λέω, με αισθάνομαι έτσι αυτός ο άνθρωπος. Τον εκτιμώ. Και έχουν γίνει αυτά. Και μου λέει, σε έχεις το πεδίο του. Δηλαδή μου λέει, είναι σαν να είσαι στο αεροπλάνο εσύ και έχει έρθει αυτός στον αέρα και δεν μπορεί να ακολουθήσει, έχει το πεδίο του. Πρέπει να φύγεις από το πεδίο του. Γιατί αν δεν φύγεις από το πεδίο του, όπου πας θα πάει. Αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο του Μητσοτάκη οι υπόλοιποι. Γι' αυτό αισθάνεται αυτό στην αλαζονία, που θα την είχε και λόγω κληρονομικότητας, γιατί είναι άλλο πράγμα να γεννιέσαι σε μια οικογένεια πρωθυπουργού, να είναι όλα λυμμένα, να μην έχεις να λύσεις κάτι. Τίποτα. Εδώ και την αποστασία του πατρός, την πήραν στο Σκάι, την διαμτήσαν, την κάναν κάπως καλύτερη. Όλα αλλάζουν με το χρόνο. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να ξεκινάς από το μηδέν και είναι άλλο πράγμα να είσαι στο κατευθείαν στο 100. Έχεις άλλο ύφος. Δεν τον κατηγορώ και το Μητσοτάκη που είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
1: Πίστευες ότι μπορούσε να είναι αλλιώς?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σε αυτό ήσουν ξεκάθαρος.
0: Ναι, ναι.
1: Πες μου σε παρακαλώ, σε αυτό το κλίμα έχεις και τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Έχω προσέξει, επειδή ήσουν από τους ελάχιστους που έδωσε χώρο και χρόνο στους χαροκαμένους των Τεμπών, και όχι μόνο, σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, και στην Καριστιανού.
0: Θα τις δίνω χρόνο.
1: Θα τις δίνεις.
0: Και θα τους δίνω χρόνο και θα τις δίνω χρόνο.
1: Πες μου σε παρακαλώ, πώς βλέπεις, σε άκουσα, είπες, ρε παιδιά, τι ακριβώς θέλατε, να πάρει ένα όπλο? Το είπες σχηματικά, τι θέλατε? Κάνει μια πολιτική κίνηση,
0: ναι,
1: να κληθεί αυτό.
0: Καλά κάνει. Καλά κάνει. Αν καταφέρει να διεμβολήσει το πολιτικό σύστημα και να θέσει κάποιους όρους στο καινούργιο γίγνεσθε, θα είναι καλό. Θα είναι καλό, γιατί έρχεται από την κοινωνία, έχει ένα θέμα και πρέπει να τεθεί, και είναι από τα δύο βασικά. Το ένα θέμα είναι η δικαιοσύνη για μένα, και το άλλο είναι η νεολαία. Αυτά είναι τα δύο θέματα της χώρας. Η υπογεννητικότητα και ότι οι νέοι εξαφανίζονται και έχουν μείνει ένα γυροκομείο απέραντο, και η δικαιοσύνη. Αυτοί είναι οι δύο άξονες. Αυτή έχει ενοχληθεί από τη δικαιοσύνη, ξέρει τι γίνεται μέσα, και έχει σκοτωθεί το παιδί της. Και δεν μπορεί να είναι όπως θέλουν οι άλλοι, όπως νομίζουν ότι πρέπει να είναι, γιατί ο καθένας, επειδή έχει το δικό του πόνο και έχει περάσει αντίστοιχα, ειδικά οι Έλληνες, έχουμε μία σχέση με το δράμα, με την τραγωδία και με τις τραγωδίες. Και δεν θέλουμε με τίποτα να τις βλέπουμε αλλιώς, να το πω έτσι. Αλλά η γυναίκα είναι μορφωμένη γυναίκα. Θέλει να κάνει αυτό για το παιδί της. Δεν θέλει να γυρνάει όλη με μαύρα και να κλαίει. Η μία άποψη είναι, κάθομαι σαν κορταφή και κλαίω. Η Μάγδα του Φίσα δεν είναι αυτή που έβαλε τη Χρυσή Αυγή μέσα στη φυλακή?

0: αν ήταν η Μάγδα Φίσα, θα γινόταν κάτι, νομίζεις? Αν η μάνα δεν επέμενε. Αν η μάνα δεν ήταν από πάνω. Λοιπόν, γιατί? Γιατί? Δεν με νοιάζει γιατί οι συγγενείς των τεμπών λένε άλλα. Ό,τι θέλει μπορεί ο καθένας να λέει. Τους σέβομαι όλους.
1: Προφανώς.
0: Μα όλους. Για αυτό που έχουν περάσει. Και ο καθένας θα τον τιμήσω στον πόνο του όπως τον νιώθει. Δεν θα τον τιμήσω με τον τρόπο που θέλω εγώ να πονέσουν. Γιατί συνήθως έχουμε λόγια για το πώς θα πρέπει να πονέσεις και πώς θα πρέπει να είσαι. Όχι.
1: Μιας και το λες και το ξαναλες, θέλω να έρθω σε ένα πεδίο που σε έχει αγγίξει προσωπικά. Είναι η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Θα πει κάποιος, έλα μωρέ τώρα με τις υποκλοπές, κατέδειξες με συχνές πυκνές αναφορές, όχι μόνο εσύ, αλλά το κατέδειξες με την έννοια ότι απευθύνεσαι στο πλατή κοινό, γιατί είναι κομβική σημασία για τον καθένα να αντιληφθεί ότι βρε αδερφέ, με το μαξιλάρι σου όταν κοιμάσαι και ό,τι εμπιστεύεσαι, δεν μπορεί ο καθένας, ακόμη γιατί ακούω το περίφημο, μα εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ας ακούνε ό,τι θένε, δεν είναι έτσι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, αυτό είναι το θέμα.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε. Εγώ νομίζω ότι κανένας Έλληνας δεν θα ήθελε το κινητό του να καταγράφει την κάθε του στιγμή. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια προσευχή κρυφά που να μιλάω, που δεν θέλω να την ξέρει κανένας. Μια προσευχή. Και δεν μ' αρέσει ότι την ακούν την προσευχή αυτή. Γι' αυτό θα κάνω την αγωγή και γι' αυτό θα ζητήσω αποζημίωση. Από την εταιρεία που έχει φανεί ότι αυτή η ιδιωτική εταιρεία έχει φέρει το λογισμικό. Το αν αυτοί λένε το λογισμικό, τους βάλαν, τους κάνουν, θα το αποδείξουν οι ίδιοι. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να αποδείξω. Εγώ ξέρω όμως σίγουρα ότι επειδή με παρακολουθούσαν για την ΑΕΠ και με το Predator, και είναι περίεργο να παρακολουθούν ένα σατυρικό συγγραφέα.
1: Αυτό το έχεις απαντήσει φιλολογικά να το πω. Δηλαδή συζητώντας. Γιατί ρε παιδί μου με παρακολουθούν, έχω.
0: Και με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Έχεις μια. Δεν μπορεί, κάπως θα είπες. Έχω μια άποψη ότι με παρακολουθούν γιατί είμαι ενοχλητικός. Αλλά πώς να ακούνε, τι θα πεις, θα γράψεις.
0: Δεν με νοιάζει το ότι η ΑΕΠ με παρακολουθούσε. Το φανταζόμουν, το καταλάβαινα. Άλλωστε είχαν γίνει πράγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σήκωσα ένα μέρο το τηλέφωνο και άκουσα τη συνομιλία την προηγούμενη. Και βρήκα το τηλέφωνο και πήρα. Οπότε έφερα από την Αγγλία κάποιους ανθρώπους. Το είδαν, πήγαν και βρήκαν και το κέντρο εκεί που ήταν. Ήταν μια υπηρεσία πεντόμωσης που ήταν ένα κέντρο στην Βουλιαγμένη εκεί που έκανε τις παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω. Ή την άλλη μέρα ήμουνα κάπου και κάνα ζευγοποίηση με ποιον ήμουνα. Κάνα ζευγοποίηση των τηλεφώνων με ποιους συναντούσα. Οπότε μου έρχεται ένα τηλέφωνο της μάνας του που χρωστάει στην Κοσμοτέ. Και εγώ έχω wind. Είχα wind τότε. Τώρα έχω αλλάξει. Αλλάζω κατά τόσο. Λοιπόν, του λέω εσύ η μάνας χρωστάει έλεγχα. Μου είπε το ξέρεις εσύ. Λέω μου ήρθε τώρα μήνυμα το λέω στο τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνεις. Και το κάνω και εμφανώς. Και ανθρώπους απ' έξω και τα λοιπά. Και τα φαίνονται.
1: Το γιατί έχεις μία απάντηση. Δώσε μας μία εξήγηση. Την πιο πιθανή.
0: Δεν θέλω να δώσω καμία εξήγηση. Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Ήσουν εθνικός κίνδυνος.
0: Δεν με νοιάζει τι ήμουν. Ό,τι θέλω εσύ ήμουν. Όπως με θεωρεί ο καθένας. Δεν με νοιάζει. Άλλος με θεωρεί ηλεκτρονικό κίνδυνο, άλλος κίνδυνο. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει ότι μια ιδιωτική εταιρεία έρχεται και μου κάνει το κινητό φίλο και φτερό. Το χειριζόμαστε δύο. Και ό,τι λέω ότι σκέφτομαι να κάνω, τα βλέπω να γίνονται ή τα βλέπω να τα κάνουν με άλλους. Ακόμα και αυτά που οργανώνω εγώ να κάνω σαν δουλειές. Δεν είναι μόνο ότι με αποκλείουν από παντού, με τηλέφωνα, αλλά και ό,τι ετοιμαζόμουν το κάνανε αλλιώς.
1: Άρα είχαν μπει και στον επαγγελματικό σου σχεδιασμό.
0: Μα το καταλάβαινα, παντού, σε οτιδήποτε. Δεν το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος και λέει εντάξει υποκλοπές. Δεν είναι έτσι. Η δημοκρατία και ο τρόπος που θα ζει ο καθένας ελεύθερα και θα ασκεί τα του εαυτού του και τα του οίκου του και αυτό που λέει ο κόσμος τα ενίκο μίαν δήμου δεν είναι τραενίκο στον Νίκο του τάδε. Τι λογική έχει αυτό? Η πολιτική, το καταλαβαίνω, το βουλών. Θα πάρουν θέσεις, θα γίνουν υπουργοί.
1: Το καταλαβαίνεις. Εσύ λες θα πάω με αγωγή μέχρι τέλους.
0: Εγώ θα πάω με αγωγή αποζημίωσης για την ιδιωτική εταιρεία.
1: Ωραία, εξήγησε μου. Εδώ παρακολουθείτε. Υπουργικό Συμβούλιο. Αρχηγή αστυνομίας. Αρχηγή του στρατεύματος. Δηλαδή, βαρύτατη εθνική λόγη. Δημοσιογράφοι. Πολιτική αρχηγή. Και από αυτούς έχουν καταφύγει. Ο δημοσιογράφος. Ο πολιτικός αρχηγός. Εσύ. Ένας πρώην υπουργός. Αυτοί. Δεν ξέρω αν.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι. Δεν σου
0: προκαλεί. Οι υπόλοιποι είναι στο σύστημα. Τι θα κάνουμε? Πώς θα πάρει θέση ο Βορύδης? Πώς θα πάρει εξουσία ο Άδωνης? Πώς θα πάρει ο κοιμισμένος ο Χατζηδάκης ότι είναι το σαΐν του Φαβαρό που είναι για αντιπρόεδρος? Πώς θα πάρει ο Μηταράκης? Όλοι αυτοί οι άριστοι, ο Λαζαρίδης με πτυχίο του South Eastern. Του South Eastern, έτσι δεν λέγεται. Το λέω και λάθος, τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι και γνωστό πανεπιστήμιο εδώ. Να πω ότι τον μπερδεύω. Το South Eastern, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να φεύγει από τη δουλειά του και να πάει η γυναίκα του την άλλη μέρα. Δηλαδή αυτό γίνεται με τηλέφωνο. Να σου πω, θυμάσαι που ήμουν εδώ εκεί, να θα έρθει αύριο η γυναίκα μου να μην. Σίγουρα, χά. Okay. Δικό σου είναι το κράτος, όχι θέλω να το κάνουμε. Και κατά τα άλλα, τι θα κάνουμε χωρίς το Μητσοτάκι? Κλάμα. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, πολύ μεγάλο δίλημα, πολύ... Τι θα πάθει αυτός ο λαός? Τι μπορεί να πάθει ο λαός?
1: Δεν φοβήθηκες? Και δεν σε ρωτώ ως προσωπικότητα. Ως πολίτης δεν ήρθε η στιγμή που είπες για στάσου, τι γίνεται εδώ? Με παρακολουθεί η ΑΕΠ, με παρακολουθεί μια ιδιωτική εταιρεία. Εγώ να δεχτώ αυτό που λες. Αν και από τι καταλαβαίνω λες, ότι η ιδιωτική εταιρεία σε παρακολουθεί συμπίπτων χρονικά... Συμπίπτουσα χρονικά με την ΕΕΠ.
0: Ναι, γιατί εγώ μπήκα κάποια στιγμή στο νοσοκομείο και το γνώριζε μόνο ο γιατρός μου. Ούτε το παιδί μου δεν ήξερε κανείς. Γιατί συνέβη μια παρενέργεια από το COVID με το
1: εμβόλιο.
0: Με το εμβόλιο. Και ήταν μέσα στο πλαίσιο των ημερών αυτών. Στάλθηκε κίτρινη κάρτα. Ενημερώνομαι δηλαδή ότι έχουμε αυτή την παρενέργεια, αλλά δεν στέλνουμε το όνομα αυτού που έχει την παρενέργεια, να μπορεί να ζητήσει τίποτα.
1: Ναι, ήταν η πολιτική αυτή.
0: Το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Είμαστε πείραμα και χωρίς όνομα. Μόνο τα πρόβατα δεν έχουν όνομα. Τα μοσχάρια δεν έχουν όνομα. Λοιπόν, δεν είχαμε κι εμείς. Και αφού μπαίνω σε μια κατάσταση που δεν ξέρω αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Και μιλάμε τον γιατρό μου να γίνει απόλυτα. Η μεταφορά μου με έναν άνθρωπο, μιλάω στο τηλέφωνο και την επόμενη μέρα το πρωί διαπιστώνω μετά από 2 χρόνια ότι ήταν η ώρα που μπήκε το Predator. Από πού το μάθανε ότι μπήκε στο νοσοκομείο, αν δεν παρακολουθούσαν την ΑΕΠ και να ειδοποιήσαν?
1: Και σου έκανε ένα μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο σου έλεγε...
0: Εσύ τι είναι αυτό που γίνεται με την υγεία σου? Τι γράφει εδώ? Και είχε την εφημερίδα των συντακτών, πατάω και τη απόρρισα. Ποιος μπορεί να το ξέρει? Απόρρισα, ποιος μπορεί να το ξέρει?
1: Μισό λεπτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για τους προσωπικούς σου λόγους είχες μία διακριτικότητα στο ότι είχες μία παρενέργεια στη...
0: Δεν μπορούσε κανείς αυτή τη στιγμή και το σεβάστηκα απόλυτα. Εκείνη τη στιγμή ανέλεγες ότι έχεις παρενέργεια.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Αντί να τρέμει το σύστημα όπως το λες, έτσι όπως το γνωρίσαμε όλοι,
0: ναι,
1: ότι θα βγει ένας από τους διασημότερους Έλληνες. Αυτό σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Να πει παιδιά, έχω παρενέργεια από εμβολιασμό. Αντί να τα έχει κάνει απάνω του, να ακυρωθεί δηλαδή, διότι έχει σημασία να βγει ο Λαζόπουλος. Να πει αυτό. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να σε παρακολουθήσουν. Για να σου πούν τι έπαθες.
0: Γι' αυτό λέω στη συνέχεια, γιατί θα έχει συνέχεια το θέμα.
1: Ετοιμάζεις ένα βιβλίο, ε?
0: Ναι.
1: Όπου εκεί φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το λέω γιατί κλείνοντας, ο περισσότερος κόσμος, θα να σου το πω με ειλικρίνεια, δεν τρόμαξε. Γι' αυτό που περιέγραψες, πώς το Predator μπήκε την ημέρα που μπήκες να κάνεις μια κρίσιμη εξέταση
2: συνεπία.
0: Όχι, κρίση. Πήγα να δω, θα ζήσω, θα πεθάνω.
2: Μάλιστα. Άρα, ζήτημα ζωή ή θανάτου. Τρώμαξε με το άλλο που είπε μετά, αποχαιρετώντα. Για να μην το συνδυάσω, αν θυμάμαι καλά τα λόγια σου, τώρα με το τι συνέβη όταν πήγα στο εμβολιαστικό κέντρο για τη δεύτερη δόση. Κάτι ναι. συνέβη. Φαντάζομαι. Δεν θα μας το πεις εδώ, αλλά
0: ναι,
2: θα το περιγράφεις στο βιβλίο. Ναι. Κάτι συνέβη.
0: Ναι.
2: Το οποίο ανακαλώντας το.
0: Το οποίο, ανακαλώντας το και από τότε. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα, μίλησα σε κάποιους ανθρώπους για αυτό που είχε γίνει. Γιατί δεν μου φάνηκε φυσιολογικό. Αλλά το αφήνω. Δεν θα μπω σε θεωρίες συνωμοσίας.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Ό,τι αποδεικνύω, θα το λέω.
2: Και είχε απάντηση από τα εργαστήρια για την παρακολούθηση.
0: Βεβαίως.
2: Πρέπει να πω και μάλιστα.
0: Ναι, είχε μπει σε τρία αρκετά... τηλέφωνα. Μπήκε, άλλαξα μια συσκευή και μπήκε από την κάρτα, μολύθηκε και το άλλο κινητό και σε ένα άλλο κινητό. Βρέθηκε σε τρία κινητά μου το Predator.
2: Άρα εσύ να υποθέσω ότι αν κάποιο του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου, να τον ξεχάσει σε 10 μέρες έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει.
0: Έχω αλλάξει κάποια στιγμή, δεν ήξερα ποιο τηλεφωνεί, δηλαδή ήμουνα σε μια συσκευή, είχα τρία νούμερα διαφορετικά. Για κάθε εφαρμογή, χωρίς να ξέρω ότι με το Predator παρακολουθούν τα πάντα.
2: Φοβερό. Θέλω να πάμε στη διακοπή και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να απειληθεί και η ζωή σου? Θέλω να σε το ρωτήσω. Με, τώρα, με μια απόσταση. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει στο βιβλίο σου. Με λεπτομέρειες.
0: Δεν νομίζω με την έννοια ότι απειλήθηκε η ζωή μου, αλλά θέλω να πω. Στο βιβλίο του προηγούμενου. Ναι. Γράφω μια σκηνή που γυρνάω σπίτι μου και ξαφνικά ένας άνθρωπος βγαίνει από το δέντρο και μου πορτβάλλει ένα όπλο. Θυμάμαι πως έφυγα σε τρελή κατάσταση, μου κόπηκε το αίμα. Δεν θα προλάβω να τη σφαίρα. Ήθελα να με τρομάξει. Τρόμαξα. Αλλά δεν μπορεί ο τρόμος δηλαδή μπορεί ο τρόμος να γίνεται ένα φράγμα που να μην φτάνει το νερό στους ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται φράγμα για να συγκρατήσουμε. Γιατί το μόνο πράγμα που ήθελα πάντα να κάνω είναι να λέω τη σκέψη μου και να ακούω τη σκέψη των άλλων. Να ακούω τη σκέψη των άλλων και να λέω το θέμα μου. Δεν έχω κάνει μήνυση σε κανέναν παρά μόνο στον κύριο. Στον κύριο, λάθος είναι. Έχει παρέλθει, έχει φύγει. Στον Κούγια. Γιατί ήρθε και με έπιασε από το λαιμό από πίσω. Και τη στιγμή που με πήρε και πήραν και με ενημερώσαν επίσημα τον γιατρό ότι ξέρεις έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και είπα, δεν. Τι θέλει κανένα θέμα. Δεν συζητάμε. Εγώ θέλω να είμαι. Ζωντανός και να μιλάω και θέλω να είναι ζωντανός και δυνατός όλος να μου μιλάει. Δεν είναι περιμένο.
2: Να είναι όλος αδύναμος.
0: Mm. Αυτό το κάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτοί που είναι τα πουλημένα όντα. Και όταν είναι βροχερός ο καιρός, τα σαλιγκάρια βγαίνουν. Τώρα έχουν βγει πάλι σε ίστρο, φοβερό. Λοιπόν, έκλεισε το θέμα εκεί. Δεν χρειάζεται. Μία μήνυση έκανα.
2: Αυτό πρέπει να το πω. Ποτέ.
0: Μία μήνυση, ποτέ δεν κάνω.
2: Πόσες έχεις δεχτεί?
0: Ούτε ξέρω.
2: Μέτρημα.
0: Ούτε ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι και από τη νομική που σπούδασα, το πρώτο που έμαθα είναι μην μπλέξεις. Δεν πρόκειται το χαρτί να σου δώσει αυτό που θα σου δώσει η κοινωνία και η στάση σου.
2: Λάκη, είδα τσάκησες λίγο και εγώ θέλω να πάω στη διακοπή. Συγγνώμη, θα είμαι πιεστικός, δεν έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε κάθε μέρα. Ειλικρινά, με αυτή την ιστορία των υποκλοπών, αισθάνθηκες, αν όχι να απειλείται η ζωή σου, ότι κάποιοι περίπου τζογάριζαν, βρε, μπας και δεν τη βγάλει να καθαρίσουμε, να το πω έτσι λαϊκά, να ησυχάσουμε από αυτόν?
0: Ό,τι και να με ρωτήσεις, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θα απαντηθούν τα πράγματα στον χρόνο τους. Μπουγάδα που λέμε. Υπάρχει μια μπουγάδα που πρέπει να μαζευτεί το βρακί την ώρα που θα πάει στο μανταλάκι το χέρι. Αλλά πάντα να βλέπουμε όλη την κατάσταση, να βλέπουμε όλα τα πράγματα, δεν στέκομαι ποτέ, δεν εστιάζω σε ένα γεγονός, βλέπω συνολικά
2: τη μεγάλη εικόνα.
0: Και αυτή η μεγάλη εικόνα δεν επιτρέπει ούτε να αισιοδοξώ, αλλά ούτε και να απεσιοδοξώ. Και αλήθεια πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στις δημοκρατίες εμπόδια. Η δημοκρατία έχει θέα ανεμπόδιστη. Και όταν είναι εμποδισμένη, είναι τυραννικό καθεστώς και έχει μετατραπεί στη δικτατορία.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σκληρή αλλά σαφής δήλωση. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάντα με τον Λάκη Λαζόπουλο, μιας και το ανέφερες πανδημία, δηλαδή και εγκλεισμός, δηλαδή και άλλη κουλτούρα στη νέα στις μεγαλύτερες γενιές. Κάποιοι λένε ότι ξανανακάλυψαν το να μιλάνε με το τέρι τους. Ε? Ναι. Ή με τους φίλους τους που το είχαν χάσει.
0: Έγινε αυτό.
1: Αλλά επειδή μετά την πανδημία ήρθαν πόλεμοι, οικονομική δυσπραγία, αρχίσαν τα σκάνδαλα στην Ελλάδα, θεωρείς ότι είναι μόνο τα λεφτά, γιατί για τα λεφτά τα κάνουν όλοι όλα, ή εδώ έχει συντελεστεί κάτι βαθύτερο στην κοινωνία? Δηλαδή πάμε σε μια απόλυτη χειραγώγηση, σε έναν απόλυτο έλεγχο. Σωστά είπες εσύ, η μικρότερη οθόνη τρώει τη μικρή οθόνη, αλλά αυτή η μικρότερη οθόνη δεν γίνεται ένα εργαλείο χειραγώγησης σιγά σιγά?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Παρότι μέσα τρολάρουν διάφορα και υπάρχει και αυτό, αν υπάρχει μια πιθανότητα να δεις μια είδηση, εγώ τη βλέπω εδώ.
1: Α, είσαι σαφής αυτό, επιχειρηματικός.
0: Ναι. Τα διαβάσω σε κάποια εφημερίδα, κάποιο άρθρο, ή ό,τι πραγματικά γίνει, μπορώ να το δω εδώ. Δεν μπορώ να το δω στην τηλεόραση. Όταν φτάσει στην τηλεόραση, είναι αλλαγμένο. Γιατί θα μιλήσουν πώς είναι οι κότες σε ένα κοτέτσι. Μαζεύονται 10 κότες, θα μιλήσουν για τα αυγά. Τι θα πούνε? Τι θα πει η κότα για το αυγό που έκανε? Δηλαδή είναι 10 δεξί ξέρω στο σκάκι και συζητάνε. Και κάνουν και διαφωνούν κιόλας. Έλα μωρέ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς διαφωνούν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζει τη διαφωνία όταν έχει την ίδια άποψη. Εντάξει. Είναι μια κατάσταση, τονίζω, σουρεαλιστική. Και κάνω διάφορα το στο κεφάλι μου. Και σκεφτόμουν λοιπόν τον Αριστοφάνη, που για μένα ο Αριστοφάνης είναι αυτός που με έβαλε στον κόσμο του της γραφής. Το μεγάλο μας τσίρκο ήταν η παράσταση που με έβαλε στον τρόπο που θέλω να βγαίνουν οι θεατές από μια παράσταση.
1: Α.
0: Και ο Τσάρλι Τσάπλιν με έβαλε στη διαδικασία να είμαι στα γκρι και στα μαύρα πάντα ντυμένος, γιατί τον άνθρωπο θα του θυμάμαι πάντα ασπρόμαυρο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είμαι. Ο Αριστοφάνης είχε με τον Κλέωνα τράβαρα. Δεν δεχόταν ο Κλέωνας μπορεί να λέει γι' αυτόν. Τον κατάφερε να τον βγάλει. Οκ. Okay. Όπως και ο Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει. Εδώ ο πατέρας Μητσοτάκης, όταν πήρα το Μπέμπετ Σόου, που ήταν τότε ένα φοβερό επιχείρημα να το πάρεις. Είχαμε πάει διάφοροι κομικοί στη Γαλλία να μας δώσουν τα δικαιώματα και τα πήρα εγώ. Και τα κάνω στην ΕΡΤ2. Και το κάνω στην ΕΡΤ2, τα ετοιμάζουμε όλα, φέρνουμε αυτά, κάνουμε. Και την ώρα που βγαίνουμε, είναι να βγω έξω, να παίξω στο πρώτο επεισόδιο. Και λέει, έχετε εντολή του Πρωθυπουργού τώρα να κοπεί. Του Μητσοτάκη, του πατρός. Και ο πρόεδρος της ΕΡΤ2, μπράβο του, δίνει οδηγία στην δημοσιογράφηση να βγει και να πει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού κόβεται. Και την ώρα που πηγαίνει, βλέπω τη σκηνή αυτή, ειδοποιούν σαν να είναι, σηκωθούν οι δύο κάμερες από εδώ που έχουν εντολή, που το κοντρόλ δεν ξέρω πού, και την πιάνουν στο δρόμο να την εμποδίσουν. Αυτά τα βλέπω. Και η κοπέλα φεύγει και κάθεται και το είπε. Θα γινόταν σήμερα αυτό? δεν θα είχε σηκωθεί από την καρέκλα της αυτή. Μην την είχε συλλεκτική καρέκλα και είχε φύγει.
1: Καλά. Αφού το
0: είναι,
1: θέτεις...
0: είναι πολύ άγριο.
1: Είναι πολύ άγριο.
0: Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδίστακτο.
1: Άρα
0: και ναι, ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
1: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
0: το θέμα είναι...
1: είμαστε εντάξει αν φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω πλαντάξει.
0: Η κοινωνία λέει πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι, ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία. Από το σπίτι μου δεν το λέγανε. Δεν λέγανε τίποτα. Συχεία. Το σπίτι μου. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Καταλάβανε. Απλώς και παίζαμε. Είχαμε κάνει παιχνίδι τότε την δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίγια, θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος. Και το παιχνίδι που ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην να περάσουμε στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας. Αλλά τώρα νιώθω ότι δεν αστειεύονται. Ότι με έναν τρόπο και το σκυλί θα πάει και ο γιος της Αγγελέως σίγουρα τον έχουν φάει, αλλά δεν πρόκειται κανείς να πει τίποτα. Και η εισαγγελέας δεν θα μιλήσει και το ξυλόλιο δεν θα βρεθεί και οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν μία σελίδα πάνω στην άλλη και ούτω καθεξής. Και αυτός θα φύγει και θα περιφέρει και θα λέει θα κάνω όλα ωραία και η ακρίβεια και πονάω και θλίβομαι και στεναχωριέμαι και κοιτάξτε να δείτε σας κάνω τώρα εγώ εδώ αυτά που σου είπα. Το είδα την ακρίβεια.
1: Άρα και από τις υποκλοπές τι προσδοκάς. Προσδοκάς. Γιατί φαντάζομαι ότι...
0: Δεν προσδοκώ.
1: Δεν την κάνεις την αγωγή
0: με
1: την, τώρα.
0: Με την κυβέρνηση.
1: Για να έχεις αποζημίωση. Δεν είναι αυτό που σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, μην το λες. Με ενδιαφέρει, ναι, πάρα,
1: πολύ. Ενδιαφέρει,
0: με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μπαίνει μια ιδιωτική εταιρεία στη ζωή μου και να ξέρει τι κάνω. Άλλο το κράτος κάθεται, το κράτος συντάσσει και λέει είναι εχθρός. Ωραία, κοιτάξτε το κράτος. Τι μου φαίνεται στην εταιρεία, τι κάνω στο νοσοκομείο.
1: Πιστεύεις ότι η ιδιωτική εταιρεία σε άκουγε. Ή δέχεσαι το επίσημο αφήγημα ότι αφού
0: εγώ έτσι, δέχομαι το επίσημο
1: αφήγημα. Και βρείτε τα εσείς από
0: βρείτε τα εσείς. Δεν με ενδιαφέρει να μπω εγώ στη διαδικασία αυτή. Έχει αποκαλυφθεί ότι η ιδιωτική εταιρεία με παρακολουθούσε, αυτή θα με πληρώσει και θα μου αποσημειώσει.
1: Μα όμως, Λάκη Λαζόπουλε, η ιδιωτική εταιρεία είναι από συγκεκριμένη χώρα και τα συστήματα της συγκεκριμένης χώρας στο Ισραήλ, οι Γάλλοι είπαν ότι αλλίωσαν μέχρι και εκλογικά αποτελέσματα. Σου έχει περάσει από το μυαλό αυτό?
0: Μα το ξέρω.
1: Σου το λέει ο κόσμος?
0: Μα δεν, ο κόσμος δεν ξέρει κάτι τέτοιο, αλλά έχω μιλήσει με ανθρώπους και πάντα μιλάω με ανθρώπους που φτάνει για να μπορώ να ξέρω, γιατί ανεξάρτητα του τι λέω, γιατί εμένα δεν είναι η δουλειά μου να λέω τα γεγονότα που ξέρω. Η δουλειά μου είναι τα γεγονότα γίνονται γνωστά. Σε όλους και από αυτό να μιλήσω και να κάνω σάτυρα. Και τελείως θα κάνω δημοσιογραφία. Δεν αποκαλύπτω τίποτα. Έχω την υπομονή να περιμένω. Και ας το ξέρω από την πρώτη, από το 1-2 χρόνια νωρίτερα. Βεβαίως για το συγκεκριμένο δεν έμαθα κάτι. Γιατί όταν μου στείλανε από την ΑΔΕ ότι με παρακολουθούσανε, λέει το χαρτί της ενημέρωσης μου ότι παρέλαβα τα χαρτιά και επέδειξα για την ταυτότητά μου. Δηλαδή, ή πιάσανε αυτό που το έφερνε και του είπαν μην πεις τίποτα και πήρε πίσω το πάτο, ή μπήκαν στο σπίτι μου, πήραν την ταυτότητά μου και τη δείξανε. Και ξέραν την ώρα που θα θα ερχόντουσαν αυτοί να φέρουν τα χαρτιά.
2: Φοβερό.
0: Τι, ό,τι θες γίνεται.
2: Φοβερό. Άμα ό,τι θες γίνεται, γίνεται. Συγχωρείς. Δύο λεπτά. Όλοι οι πολίτες έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Εντάξει. Δεν έχουμε όμως την ίδια προβολή, μην τρελαθούμε τώρα, που έχει ο Λέκης Λαζόπουλος. Αν υπάρχει τέτοια τόλμη, θράσος, κινησμός στο Λέκη Λαζόπουλο, τι να σκεφτεί ο πολίτης?
0: Αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό δεν βάζω το δικό μου θέμα μπροστά, για τον λόγο ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λέω, αυτός που έχετε στο ο θεατής μου για να δει κάτι, έχει περάσει στις Παναγιά στα μάτια. Δεν μπορώ να καθίσω να του πλέγω τα δικά μου. Τα δικά μου θα τα λύσω μόνος μου. Τα πάνω, κάνω τη μήνυσή μου, εκεί θα την κάνω. Δεύτερη μήνυση, θα την κάνω. Μήνυση, λέω, αγωγή. Θα την κάνω. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Τι έγινε, θα τα λύσουν αυτοί. Θα φερθεί η άκρη. Είναι δημοσιογράφος, μέσα θα φερθεί η άκρη. Πάντα βρίσκεται η άκρη.
2: Το πιστεύεις?
0: Βέβαια.
2: Πες μου κάτι, όντως δεν έχεις κάνει ποτέ μηνύσεις, εξήγησες μία περίπτωση, έχεις δεχτεί πολλές μηνύσεις και αγωγές. Υπάρχει βεντέτα με τον Άδωνη Γεωργιάδη?
0: Όχι, καμία βεντέτα.
2: Τότε?
0: Δεν προσέχω ακροδεξίους. Δεν μ' αρέσει η ακροδεξιά. Δεν μ' αρέσει ο λόγος αυτός.
2: Ναι, αλλά τώρα είπε ότι θα σε διώξει. Καταρχάς σου ήρθε μήνυση αγωγή από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Έτσι λέει κάτι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Κάτι
2: είπε ότι στην ουσία παρότρινε κόσμο εναντίον του. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Σε άκουσα που απάντησε εγώ.
0: Δεν
2: θέλω να κάνω κουτσοκούλιο. Άντε σε ρωτώ. Υπάρχει βεντέτα?
0: Δεν υπάρχει καμία βεντέτα. Ο Γεωργιάδης έχει τη λογική αυτή του μαθήματος που κάναμε στο σχολείο της λογικής. Ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Δηλαδή είναι με ένα άρα, φτάνει παντού. Άρα μου είπε αυτό, άρα εννοούσε το άλλο, άρα εννοούσε αυτό, άρα επιγνούσε αυτό, άρα η μάνα μου ήταν κομμότια, άρα το μαλλί μου ήταν αυτό, άρα ήμουν αφαλακρός. Δεν βγάζει άκρη με το άρα. Άρα, έτσι σχηματίζεται το παπάρα που λένε. Δηλαδή από άρα σε άρα. Δεν ακούω τις παπαριές αυτές. Εμένα αυτός ο λόγος, αυτά τα φιλοσοφικά τεχνάσματα, δεν μου λένε τίποτα. Αυτές οι ξυπνάδες. Βιβλακώδης που πάει και είναι και άνετος με τα νοσοκομεία και πάει και βάζει 3 air condition και χαλάει τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός που βγήκε και είπε εγγενίασε ένα ποιο νοσοκομείο είδα που πάει πριν 4 χρόνια και είπε τα ίδια. Δεν τον ενημερώνω κιόλας. Του μιλάνε και αυτός ακούει και είναι ωραία. Οκ. Για πείτε μας λοιπόν τι έχετε να μας πείτε.
2: Στα Τέμπη έχεις επιμείνει. Όχι μόνο στα Τέμπη. Έχεις φέρει στο προσκήνιο, στο Τσαντήρι, έχεις φέρει κόσμο που δεν βρίσκει πουθενά αλλού διέξοδο. Ήταν αποκλεισμένος. Και μιλάω για την κεντρική ενημέρωση. Θέλω εδώ να τραβήξω μια γραμμή και δεν εξαιρώ τη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών μέσων. Οι πολίτες γι' αυτό και τα αισθάνονται οικεία. Ναι. Όλα τα μέσα. Έτσι. Ότι είναι το κανάλι μας. Όταν λένε το κανάλι μας, δεν είναι ιδιοκτησιακά. Θα πάω να το πω εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτό υπάρχει ακόμη στην περιφέρεια. Στο κέντρο δεν είναι έτσι. Έχει βέβαια και εκεί εξαιρέσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πρώτον, στα Τέμπη γιατί επιμένεις? Είναι μόνο αρκετό το ότι είσαι από τη Λάρσα και τα ξέρεις καλά?
0: Όχι. Τα Τέμπη είναι όλο το σύστημα σαν να έχει σκοτώσει 57 παιδιά και δεν μπορεί κανένα παιδί από αυτά που σκοτώθηκαν να βρει το δίκιο του. Για μένα είναι μια τραγωδία που θα μπορούσα να την έχω δει γραμμένη στην αρχαιότητα. 57 παιδιά νεκροί κυκλοφορούν σαν φαντάσματα μέσα στην ελληνική κοινωνία και μου τραβάνε το χέρι. Πες κάτι. Εσύ δεν το είδες. Δεν είσαι στη φωτιά. Δεν είδες ότι τον παζώσα γρήγορα. Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν κρυφά στις σκέψεις. Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν. Τώρα δεν τα λένε. Τρομάξαν να πούνε. Πήγαν εκεί. Βλέπεις την εισαγγελέα τι γίνεται. Δεν τα βλέπεις. Δεν βλέπεις πως τους φημώνουνε. Δεν βλέπεις που δεν γίνεται τίποτα. Δεν βλέπεις που δεν μεταδίδονται οι δίκες. Τίποτα. κάποιος θα μιλήσει? Δηλαδή δεν θέλω να μπω στη σιωπή των μεγάλων απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στους μικρούς. Και δεν μου αρέσει που οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπαίνουν μπροστά για τους μικρούς. Δεν μπαίνει μπροστά η κοινωνία για τα παιδιά τους. Ή φυλάει τα δικά τους τα παιδιά. Και ότι τα άλλα χαθήκανε. Δεν το καταλαβαίνουνε ότι καθένας που χάνεται, όλοι χανόμαστε. Δεν έχει σημασία να ζεις καλά εσύ, είναι ωραίο να ζει κι ο άλλος. Γιατί άμα παίρνει συνέχεια στεναχώρια τους τοξικούς, που είναι αυτή η αριστοκρατιστική φράση του καλομαθημένου, ο τοξικός. Με πειράζει πάρα πολύ τοξικότητα. Τοξική, αγάπη μου. Τοξική. Είχα μια Φιλιππινέζα πολύ τοξική. Είχε τοξικότητα. Ερχόταν με κάτι μούτρο κάτω. Την έδιωξα. Τη πέταξα ένα τασάκι. Δηλαδή εδώ είμαστε. Και έχουν γίνει όλοι δείξει. Μας μιλάει για την τοξικότητα. Σαν έχουν συμβούλες αυτούς τους coaches που είναι στην... και λένε διάφορα. Διώξει τοξικούς ανθρώπους.
2: Πώς αυτοί οι 10 μικροί μίτσι τα έχουν πει όλα με έναν τρόπο αριστοφανικό και προφητικό, δηλαδή η κυρία των Βορείων Προαστίων, τώρα είναι πακτόνια
0: ακριβώς. Ναι. Θα μπορούσα να κάνω σειρά ολόκληρη με αυτή να μιλάει.
2: Σειρά ολόκληρη. Φαντάζομαι με τον Οπεκεπέτη θα φτιάχνες. Θα ήταν ειδικό κεφάλαιο η Κρήτη. Να το ελαφρύνω και λίγο. Γιατί αλλά δεν φτάσαμε
0: η Κρήτη, ναι. Μας έχει ξαφνιάσει. Ξέρεις γιατί είχαμε λίγο την Κρήτη το λεβέντικο, το καθαρό. Και ξαφνικά δεν μας αρέσει ότι η Κρήτη με έναν περίεργο τρόπο είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν μας αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ έχω μάθει να ζω ωραία στην Κρήτη, μου αρέσει πολύ, μου αρέσουν οι κριτικοί και θυμάμαι πάντα όσα χρόνια έχουν περάσει, ήμουν στα Σφακιά και θα έφευγα με τη βάρκα εκεί και κάθομαι σε ένα μέρος στο καφενείο και είναι κάποιοι στο καφέ και ένας μεγάλος άνθρωπος, κριτικός και του λένε ότι εκείνο ο Λαζόπουλος, τον βλέπω γυρνάει και με κοιτάει, έτσι. Και σηκώνεται. Ήταν τότε γύρω στα 80 χρονών αυτός, αλλά μιλάμε ευθυτενείς αυτούς που λέμε κριτικός. Αυτός που περπατάει και έχει φως, περπατησιά, ωραία, ήσυχη, που να νιώθεις τον κίνδυνο, αλλά να νιώθεις και την προσωπικότητα. Και έρχεται κοντά μου και με κοιτάει με πάυση και μου λέει «Από σένα δέχομαι και να με σατιρίζεις». Και έφυγε. Αυτή είναι η Κρήτη για μένα.
2: Αυτή είναι η Κρήτη. Και όχι αυτό το σώμα που μολύνθηκε όπως είπες. Βλέπω συγκίνηση, ε.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η Ελλάδα γενικότερα όμως, Λάκη. Και χάνεται. Χάνεται και προσπαθείς, εδώ είναι η αλογόμυγα τώρα που έλεγα.
0: Δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Στρίβει, κάνει διάφορα. Ο Έλληνας περνάει πάρα πολλά ζόρια, έχει πολλές πτυχές μέσα. Είναι ακορντεόν ο Έλληνας. Ανοίγει και κλείνει. Και όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δεν είναι πάντα ανεκτικός. Όταν κλείσει θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Όποιος και να είσαι.
2: Το κρατώ είναι πολύ δυνατό. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Όταν επιστρέψουμε θα προσπαθήσω με πιο γρήγορο ρυθμό να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Φερρυππίν, σήμερα είναι θέμα λογοκρισίας ή αυτολογοκρισίας στην εποχή που ζούμε? Πιο επικίνδυνο. Πάμε σε μια διακοπή. Φίλες και φίλοι, πάμε για το τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που εμείς τουλάχιστον δεν θα θέλαμε, και λέω εμείς όλα τα παιδιά μπρος και πίσω από τις κάμερες, να τελειώσει, αλλά πρέπει να έχει ένα τέλος.
3: Πρέπει.
2: Θα είναι αντιτηλεοπτικό ούτως ή άλλως, ακόμη και καστρική να είναι.
3: Εννοείται, η εκπομπή.
2: Λένε πολλοί ότι ζούμε στην εποχή κυρίως της μίας άποψης, το κατέδειξες, δηλαδή της political correct, να το πω ελληνικά, που τα λένε και στο χωριό. Άρα της χειραγώγησης συνείδησης. Και εγώ αναρωτιέμαι, η σάτιρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει ζωή και μέλλον, ή αν είναι όλοι χειραγωγημένοι δεν θα μπορεί να αναπνεύσει?
3: Εγώ νομίζω ότι η σάτιρα πάντα θα έχει μέλλον. Καταλαβαίνω τι γίνεται, πώς μπορούν να θέλουν να κόψουν το γέλιο, γιατί όταν μιλάς σοβαρά, από τη σοβαρότητα περνάει σοβαροφάνεια. Είναι μια κλωστή. Και σιγά σιγά το μυαλό μπερδεύει το σοβαροφανές με το σοβαρό. Το γέλιο σε ξεμπλοκάρει. Στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο, το όνομα του Ρόδου, σκοτώνονται και δολοφονούνται μοναχοί. Και δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πως σκοτώνονται και γιατί σκοτώνονται. Μέχρι που ανακαλύπτουν ότι οι μοναχοί πηγαίνουν σε μια βιβλιοθήκη και διαβάζουν Αριστοφάνη και γελάνε, και το γέλιο διώχνει το φόβο. Και όταν δεν υπάρχει φόβος, οι άνθρωποι σκέφτονται ελεύθερα. Όσο υπάρχει φόβος, κλειδώνει το μυαλό. Και το μυαλό έχει κεντρική κλειδαριά. Κλειδώνεις μία και κλειδώνουν όλα. Κλειδώνουν όλα. Οπότε, το political correct έρχεται για να βάλει, να πεις κάτι, να μην το πεις. Δηλαδή δεν πρέπει να πεις, ας πούμε, και δεν έχεις λόγο να βρεις έναν άνθρωπο να του πεις κάτι χωρίς λόγο, δεν υπάρχει ένας λόγος. Αλλά το να περιγράψεις κάτι είναι φυσιολογικό.
2: Δεν είναι κανονική σύνθεση.
3: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι χοντρός ο άλλος, αν είναι χοντρός. Γιατί μετά το Ινστιτούτο αδυνατίζει από τους προσώπους.
2: Ναι, αλλά δεν είναι political correct πια.
3: Ναι, αδυνατίζει ποιος. Ποιος πάει στο Ινστιτούτο αδυνατίσματος? Ο ποιος. Τι θα λέγονται αυτά? Ινστιτούτα
2: αισθητικής.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Δεν θα καταλάβει που θα πάει. Δεν έγινε κάτι. Και εγώ πέντε κιλέμα, πιο μοσχάρι, πιο λίγο, δεν έγινε για κάτι.
2: Άρα έχουμε πάει σε μια...
3: Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση, στο σενάριο κάτι έγραφα. Μου λέει η κοπέλα που μιλάμε για το σενάριο. Μου λέει, μα είναι σωστό μου ρίστο σαν που λέει αυτός, αυτό για την κοπέλα. Λέω, μισό αυτό, είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος. Αυτός δεν αλλάζει στη διαδρομή, στο σενάριο. Ναι. Πώς θα αλλάξει άμα είναι από την αρχή... Βάζει εσύ το political correct, δεν μπορεί να φτιάξει τους χαρακτήρες όλους έτσι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικότητα χαρακτήρων, διαφορετικότητα ανθρώπων. Δεν μπορεί να σηκώσει με τον τάφο την Ρένα Βλαχοπούλου για να ζητήσει συγγνώμη τη Σούση. Γιατί η Σούση και τώρα και ψεύδεται.
2: Και έχει μείνει.
3: Τι πει
2: τον αιώνα των αιώνων.
3: Τι θα τη πει. Θέλω να πω. Προσπαθούν να καταγίζουν και αναδρομικά. Δεν έγινε κάτι. Μια εποχή έτσι, τα λέγανε έτσι, δεν έγινε κάτι. Τότε είναι αλλιώς. Κάποιοι το δέχονται, βάζουν ένα κωδικό να μιλάνε. Όπως είσαι σε ένα αυτό και λες, μιλάμε 10 και μιλάμε με έναν τρόπο. Δεν κακό αυτό. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλεις σε όλους τους ανθρώπους αυτό που θες εσύ. Ας πούμε, την περίοδο που έκανε επιτυχία, ξεκίνησε το τσαντήρι και... Εγώ έπαιρνα διάφορα, ξέρω από διάφορες εκπομπές, το γιατρό, το Φικιόρι που έλεγε διάφορα. Και τον έπαιρνα. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να κόψουν εμένα. Τι κάνανε? Στέλναν τα πρόστιμα στο Φικιόρι. Δεν μπορούσαν να κάνει και μετά. Άρα μου κόβανε εμένα από εδώ. Μου κόβανε τα άλλα από εκεί. Καταργούσαν τις εκπομπές. Γινόταν αυτό. Έτσι προσπαθούσαν να κάνουν λογοκρισία. Τώρα βρήκαν αυτό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην γελάει κανένας.
2: Καλά. Με σένα δεν είναι μόνο έτσι.
1: Εδώ ζητήσαν ευθέως να σταματήσει η εκπομπή σου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Και σταμάτησε κάποια στιγμή η εκπομπή σου, ε.
0: Κύριε, το λέω για πρώτη φορά, δεν είναι ευτύχημο ότι είμαι στο Μέγκα. Δεν θα μπορούσαμε οπουδήποτε αλλού.
1: Γιατί? Γιατί έχεις ελευθερία.
0: Δεν έχουμε ελευθερία και καλεσμένους. Δεν μου λέει κανείς ποιον θα καλέσεις, τι θα καλέσεις. Ούτε με ρωτάνε κανένα, δεν με ρωτάει κανείς. Και πάντα έτσι γινόταν η σάτυρα. Είναι ευτύχημα, δεν θα μπορούσε να γίνει πιθανά αλλού αυτό. Με τίποτα. Και το ξέρω αυτό.
1: Άρα λες ότι η σάτυρα έχει και μέλλον. Ακόμη και στο πιο αποστηρωμένο περιβάλλον.
0: Βεβαίως έχει.
1: Πάντα.
0: Γιατί θα το ξεαποστηρώσει. Θα βρει τον τρόπο.
1: Ο Λάκης Λαζόπουλος, είπαμε το κοινό, σωστά είπες, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζει και το ίδιο το κοινό. Ο Λάκης Λαζόπουλος σε σχέση και με το κοινό, το παρεδώσει. Πόσο έχει αλλάξει σε αυτή τη διαδρομή? Το έχεις συζητήσει με το Λάκη αυτό?
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει?
0: Θα έχει αλλάξει, δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει. Μεγαλώνει και τα βλέπω όλες τα πράγματα. Είναι... Δηλαδή θα μπει μια σκέψη λίγο πιο... όχι θα πω λιγότερο αστεία. Θα θελήσω να πω και τον προβληματισμό. Εκείνο που έχω αποφύγει είναι να μιλάω για δικά μου, να μην μιλάω για δικά μου πράγματα.
1: Προφανώς. Αλλά όμως αυτή η επαφή που έχεις με κάθε νέο ρεύμα, με τη νέα γενιά, ρε παιδί. Δηλαδή μια εξήγηση που θα μπορείς να δώσεις είναι ότι σαν πατέρας έχεις σκονάκι από την κόρη σου. Δεν συμβαίνει αυτό. Πώς γίνεται και πιάνεις και το νέο μουσικό και το νέο καλλιτέχνη και τον απλό 18 το σημερινό που είναι διαφορετικός από τον πριν 10 χρόνια. Ακούω όλες.
0: Ακούω. Δεν πηγαίνω σε κανέναν και δεν μ' αρέσει κιόλας και συγχαίρω με αυτούς όλους στη τηλεόραση μου. Εγώ ήμουν αυτός και εγώ αυτό και εγώ και εγώ αυτό και εγώ αυτό αυτό και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ. Ακούμε 500 εγώ από ανθρώπους που καταλαβαίνεις δεν έχουν προσωπικότητα. Δεν έχουν καμία προσωπικότητα. Ανεβαίνουν στο σκαμπό για να υπάρξουν. Γιατί ο κοντός εγωισμός θέλει πάντα σκαμπό. Θέλει συνέχεια να είναι ψηλά για να λέει ότι είναι κάποιος. Εγώ δεν θα μπορώ ένα άνθρωπο μικρό να πει τι εγώ έκανα εγώ. Τι θα κάνεις εσύ. Τι σκέφτεσαι. Πώς το βλέπεις. Και εγώ τρελαίνομαι που τα νέα παιδιά είναι τόσο καλά ηλεκτρονικά μορφωμένα,
1: ναι.
0: Και το εκτιμώ απόλυτα αυτό. Δηλαδή εγώ μπορώ να καθίσω μία ώρα να στείλω ένα τέτοιο μήνυμα και να πάω από εδώ και από εκεί. Το λέω, στείλει. Στείλτε ρε παιδιά. Κάντε αυτό, κάντε αυτό. Και με τελειώνω. Δεν μπορώ να ισχυριστώ, να καθίσω, να μάθω τώρα ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δεν το ξέρω. Αφού βαράμε το ένα χέρι.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνω τώρα. Δεν έχω γράψει ούτε. Είμαι πάντα με το μολύβι και το στυλό και έτσι γράφω.
1: Με το μολύβι. Σε περισσότερο πες μου όμως για φαντάσου ένα 85χρονο στα Ζωνιανά. Τώρα που όλα είναι η GAV. Για φαντάσου.
0: Η GAV.
1: Έχει γίνει πιο γραφειοκρατία ηλεκτρονική τώρα γιατί θες 10 κώδικους. Για να τους θυμάσαι και απ' έξω. Είχες πει ένα σχετικό.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς τι ζητάνε. Δεν μπορεί να φανταστείς τι ζητάνε. Καταφέρανε στην Ελλάδα να χώσουν την γραφειοκρατία μέσα στην ηλεκτρονική. Ένα αυτό και να ανοίξει και ένα πιν, αυτό και να ανοίξει αυτό τον κωδικό αυτό και βάζει τον κωδικό των άλλων και βάλει και τους κωδικούς αυτούς. Άσε με, δώσ' μου ένα κολό χαρτο να πάει στο διάλο. Ένα χαρτί ζητάω και πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Δηλαδή, ειλικρινά, είχαμε, ξέρω, η γυναίκα μου, ξέρω, ένα σπίτι που είχε στη Δράμα. Και θέλουμε να το δώσουμε στις ξαδέρφες της.
1: Mm-hmm.
0: Να το πάρω. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Διότι το κομμάτι αυτό ήταν γραμμένο αντί για 480, ξέρω, 478. Και δεν μπορούσε κανένας να βρει τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Ως που τι έγινε, έφυγε το υποκριτικό φυλακείο και χάθηκαν μερικοί φάκελοι. Μεταξύ αυτών και ο δικός μας. Και έτσι λύθηκε το θέμα. Τώρα, πες μου.
1: Ελλάδα 2-0.
0: Ψηφιακή δημοκρατία και ψηφιοποίησαμε το κράτος.
3: μαλακίες. Τι ψηφιοποίηση που έχεις χώσει 500 πίν για να κάνω κάτι. Τι ψηφιοποίηση μου δίνεις 500 ευρώ, 300 ευρώ, 200 ευρώ, μου πες τους φόρους από εδώ, μου πας από εκεί, μου φανείς ΦΠΑ, μου πας και μου το φέρεις είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το να σου δίνει το κράτος Μπουρμπουάρ να πας μια εκδρομή. Τι κράτος είναι αυτό. Τι είναι αυτό το κράτος.
1: Κι όμως αυτό το κράτος έχει αποδοχή. Να πάρω το. Από έναν κόσμο έχει αποδοχή. Δεν θέλω να φανταστώ ότι αισθάνεσαι ότι ένα ποσοστό θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει καλά είμαστε.
3: Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν θέλουν να αλλάξει. Δεν θέλει μεγάλος να αλλάξει. Θέλει ο μεγάλος άνθρωπος να αλλάξει η κατάσταση. Όχι. Γιατί. Έχεις μια απόσταση να διενύσεις μέχρι το χάρο. Τι θες τώρα στις αλλαγές. Ας το πάει στο διάλογο. Είμαι. Τελείωσε. Πόλεμος γίνεται, αυξήθηκε η βενζίνη, αυτό τα ξέρουν, τα εξηγούν όλοι οι μεγάλοι και τέλος. Το ότι ένα παιδί 18 χρονών να έχει περάσει 10 χρόνια μέσα στα μνημόνια, έχει δει την οικογένειά του να διαλύεται, τους γονείς να παθαίνουν συγκοπή, να κλαίνουν και να χτυπιούνται και βγαίνουν στη ζωή για να δουλεύουν 13 ώρες και ότι αυτοί τα έχουν όλα, τι έχουν. Επειδή τα νιάτα τους έχουν. Να μην έχουν για χαρά τα νιάτα. Πότε θα γελάσουν δηλαδή αυτοί.
1: Χάνονται και τα νιάτα τους. Διότι η προσδοκία, επειδή τα νιάτα, ο χρόνος ναι. είναι άπειρος, τελικά κάποια στιγμή, άμα τους ακούσουν, λέει αρχίζω και χάνω και τα νιάτα μου.
3: Μα οι γέροι δεν θέλουν να αλλάξουν. Και γι' αυτό θέλει τους γέρους. 250.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δίνω προβάδισμα στην γερουσία. Η Νέα Δημοκρατία είναι γεροντολάγμα. Έχει μανία με το γέρο.
1: Μισό λεπτό τώρα.
3: Μισό.
1: Τι... Έκανε και αύξηση στους Μητροπολίτες. Γιατί. Δεν είναι και αυτό μια πρόοδο.
3: Ο Μητροπολίτης μετά θα κάνει μια δουλειά να του στείλει ψήφους. Και πρέπει να πάρει μια προκαταβολή. Γιατί η Εκκλησία κάνει αυτή τη δουλειά και εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού. Και είμαι άνθρωπος πιστός, όχι της Εκκλησίας.
1: Αυτό είναι άλλο. Όχι απλά πιστός, έχεις και πνευματική σχέση, αλλά το ερώτημα εδώ, μιας και το έδειξες τώρα, ο Μητσοτάκης κάνει αυξήσεις, αλλά εγώ δεν είδα και τους αντιπολιτευόμενους να λένε αυτό που λες εσύ, διαχωρισμό.
3: Μα πώς θα το πω, γιατί και αυτοί δεν προσδοκούν να πάρουν ψήφους. Αυτό λέμε. Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο. Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο. Δεν τολμάει κανείς να βάλει ένα άλλο θέμα που νιώθεται ότι του συμφέρει. Και αν δεν κάνεις, δεν μπεις στα θέματα που δεν συμφέρουν για να μπορεί ο νέος κόσμος να σηκωθεί από το κρεβάτι του, να σε ψηφίσει, δεν θα σηκωθεί.
1: Δεν θα σηκωθεί.
3: Δεν θα σηκωθεί.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
3: Και αν δεν σηκωθεί, ο νέος άνθρωπος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μόνο προσδοκόμενο είναι η επανάσταση των νέων. Η σιωπηλή επανάσταση των νέων. Όπως σηκώνεται τα παιδιά και πάνε στο Λέξ και τον βλέπουν και δεν ξέρει κανείς τι γίνεται και γεμίζει το στάδιο και γίνεται χαμός. Και πήγα στο Λέξα στην συναυλία και άκουγα τα λόγια του αυτού, γιατί αυτά είναι σαν κείμενα που τα λένε με μουσική, κείμενα. Και τα κείμενα αυτά τα ξέρω να παίξω. Τα λόγια, τους στίχους αυτούς. Δεν ξέρω μόνο τα τραγούδια, σε αγαπάω, έλα, σε αγαπάω, έλα, φύγε, έλα. Δεν έχω μόνο αυτά. Ξέρω τους στίχους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δηλώνουν τη σκέψη τους. Αυτοί οι άνθρωποι για να σηκωθούν θα πρέπει να δούνε επαναστατικές προτάσεις για τη ζωή τους. Γιατί σε αυτές τις εκλογές είναι νέοι άνθρωποι ή γέροι πάλι.
1: Νέοι ή γέροι.
3: Εντιμότητα ή διαφθορά. Θράσος ή ευγένεια. Ή πολιτισμός. Δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Αλλά ποιος θα έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει τα στόματα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
3: Και ο Μητσοτάκης έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει στόματα.
1: Πώς το λες αυτό.
3: Τι πώς το δεν το βλέπω.
1: Πώς το λες.
3: Δεν τι να σου πω ότι τα τηλέφωνα έγιναν τότε, δεν το βλέπεις. Τι καταλαβαίνεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά σιωπούνε και δεν γίνει τίποτα, γίνονται κάτι και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πώς γίνεται να καταλαβαίνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και να μην καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης?
1: Πώς γίνεται όμως αυτό όταν έρχεται η ώρα των επιλογών να μην αποτυπώνεται? Στις δημοσκοπήσεις άλλα αποτυπώνονται.
3: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, μην πεις έχουν... είναι φωτογραφία της στιγμής.
3: Γιατί όχι, δεν είναι φωτογραφία της στιγμής, είναι φωτογραφία του συμφέροντος. Σιγά που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουν δημοσκόποι. Σιγά που δεν ξέρουμε.
1: Λάκη Λαζόπουλε, με προκαλείς να σε ρωτήσω. θα σε ρωτήσω, όχι. Θα σε ρωτήσω.
3: Τώρα έρθαμε στον ελληνικό.
1: ναι. λοιπόν, δεις, παρατηρώ ότι εσύ εδώ και 2-3 συναδέλφους ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, από ό,τι έχω δει εγώ και στην Ιταλία, που είστε άνθρωποι της σάτυρας, της κωμωδίας, κάνετε βαθιά δημοσιογραφία και ανάλυση.
3: Όχι, δημοσιογραφία δεν κάνω.
1: Μισό λεπτό. Έχετε πάρει το ρόλο του δημοσιογράφου.
3: Όχι, όχι.
1: Δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν.
3: Όχι.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτό λέει κάτι? Δηλαδή, μεγάλοι σατυρικοί ηθοποιοί και κειμενογράφοι βγαίνετε μπροστά και λέτε αυτά που δεν θα έπρεπε, που θα έπρεπε να λένε και θα έπρεπε να ρωτάνε. Εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι.
3: Δεν καλούνε κανέναν άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει. Εγώ είχα το λόγο παλιά και μου τον κόψανε. Και έτυχε το Μέγα να μου τον ξαναδώσει το λόγο. Κανέναν άνθρωπο που έχει νου μπορεί να μιλήσει στα παιδιά. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και είδα ανθρώπους εδώ στην εκπομπή σου, γι' αυτό είμαι εδώ. Τους είδα να μιλάνε. Τους είδα να μιλάνε. Την ώρα που το σύστημα τους απαξίωνε κάποιος. Τον γιατρό μιλάω.
1: Τον Ιωαννίδη.
3: Ναι. Και τώρα τον προδεύει.
1: Ναι, τώρα.
3: Αλλά την ώρα που τον αμφισβητούσανε, εσύ μιλούσες. Άρα, τι είχε δει η περιφέρεια? Τι είχε δει η περιφερειακή όραση? Είχε δει την αλήθεια. Είχε δει την αλήθεια. Δεν πηγαίνω κάπου αν δεν νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Θέλω να το κάνω. Εντάξει, αναγκάζομαι να κάνω σίγουρα και δηλώσεις και πράγματα που δεν θέλω. Αλλά και αυτό καταλαβαίνει κάποιος που με βλέπει. Ότι δεν το κάναμε πολύ όρεξη, να το πω έτσι. Και βλέπω ότι εδώ είμαι με όρεξη.
1: Πες μου κάτι, σε αυτή τη διαδρομή του δημόσιου λόγου, του δημόσιου βήματος,
3: ναι,
1: υπάρχει, δεν μπορεί, θα υπάρχει κάποια στιγμή που μετά κοιτώντας την πίσω, μετά από 2 χρόνια,
3: ναι, ναι,
1: 5, να είπες, ρε παιδί μου, εκεί μάλλον ήμουν λάθος. Το έχεις πει αυτό ποτέ στον εαυτό σου? Μη μου πεις άπειρες φορές.
3: Όχι, καμία φορά δεν το έχω πει. Και δεν είναι ούτε εγωισμός ούτε τίποτα. Γιατί ξέρω ότι πριν ξεκινήσουμε εκπομπή, ξέρω τις προθέσεις μου. Και ξέρω ότι όσα και να έχω ακούσει, δεν πήρα ποτέ έναν δημοσιογράφο να διαμαρτυρηθώ. Ποτέ έκανα μήνυση σε όσοι είπαν. Έχω την εντυμότητα να πω αυτά που σκέφτομαι και έχω την εντυμότητα να ακούω αυτά που σκέφτονται. Και ξέρω ότι δεν ξεκινάω από καμία κακή πρόθεση. Δεν θέλω να τιμωρήσω ούτε να εκδικηθώ ούτε τίποτα από αυτά. Δεν είναι εκτός πολιτισμού μου και πνεύματός μου. Δεν μπορεί όμως ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει τι έχει στο μυαλό σου εσύ. Ειδικά ο καλλιτέχνης είναι ένα φορτηγό που παίρνει, φορτώνει ο καθένας ό,τι φαντάζεται.
1: Μια χαρά το είπες αυτό τώρα. Ό,τι φαντάζεται.
3: Ό,τι φαντάζεται. Μα βάλτε το πάνω. Θα κάνω τώρα ταινία, το ήμουν και εγώ στο κότερο. Αυτή την περιβόητη ιστορία.
1: Δεν σε πιστεύω.
3: Ναι,
1: θα τρολάρεις τους πάντες με ταινία.
3: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
3: Ήμουν και εγώ στο κότερο και επειδή έκανα τότε ένα τεστ DNA, τέλος πάντων, που ήταν σε βάθος χρόνου, είχε πάει στο εξωτερικό με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είχα πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ήρθαν 3 ιατροδικαστές και πήραν στοιχεία πάνω μου και το στείλανε. Για να το έχω. Θα κάνω κι άλλο ένα και με βάση αυτό θα βάλω στο τέλος και θα πω όλη την ιστορία, ό,τι έγινε ακριβώς. Θα το φτιάξω πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι η πιο δυνατή κωμωδία.
1: Δεν σε πιστεύω.
3: Ναι, μ' αρέσει.
1: Θα κάνεις ταινία,
3: ναι.
1: Θα τρολάρεις.
3: Ναι.
1: Δηλαδή το σύνθημα τους απέναντί σου θα το κάνεις αντισύνθημα.
3: Εννοείται.
1: Είσαι απίστευτο.
3: Ναι.
1: μου, σε παρακαλώ, γελώ, δεν μπορώ δηλαδή. Μια και το θίξες, ποια είναι τα επόμενα βήματα σου? Καταρχάς, φαντάζομαι τσαντήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει η νέα τηλεοπτική.

0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σχέδια σου?
1: Τώρα ετοιμάζω και κάνω την παραγωγή της σειράς που εγκρίθηκε από το Μέγκα, το 17 βαλίτσες και μία, μαύρη, και είναι 16 επεισόδια. Πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλά γυρίσματα, πάρα πολύ τρομερή δουλειά θέλει για να γίνει η παραγωγή αυτή. Περνάω δύσκολα, αλλά δεν ξέρω, δεν υπήρχε κανένας να μου πει ότι θα είναι και τόσο δύσκολα που θα περνάω. Αλλά επειδή αγαπάω αυτό που κάνω, περνάω αυτό το ζόρι, φωνάζω, μαλώνω με τον εαυτό μου, τι κάνεις, γιατί πας, τα κάνεις καλά. Πρέπει να πάω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ αλλιώς. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και γράφω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και ζωγραφίζω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και παίζω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ με κάτι άλλο.
0: Πάει το καλοκαίρι σου όμως έτσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, αλλά θα γκρινιάξω όμως.
0: Α.
1: Στους δικούς μου θα φάνε την γκρίνια. Την τοξικότητα. Να φάνε την τοξικότητα. Να φάει το καλό. Να φάει το γλυκό, καταλαβαίνεις.
0: Τα 16 αυτά επεισόδια θα έχουν ένα ενιαίο αφήγημα.
1: Ένα ενιαίο αφήγημα. Είναι η αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας. Είναι Ελληνοαμερικάνοι αυτοί. Γίνεται ένα γεγονός που τους αναγκάζει να γυρίσουν στη Μυτιλίνη. Και αυτά που δεν γίνανε στην Αμερική, όλο που είχε στηθεί όλο το, η αυτοκρατορία αυτού με όλες οι κολόνες θέσεις τους, πρέπει να είναι στην Ελλάδα που δεν το πίστευε αυτός ποτέ, για να αρχίσει να αποδομείται όλο. Και να αρχίσουν οι νέοι και αυτά που θέλουν να αλλάζουν τις απόψεις των γονιών. Είναι η πιο ωραία αποδόμηση ελληνικής οικογένειας. Είναι δραμεντή. Δραμεντή είναι. Μπορεί το παιδί να περνάει ζόρι, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο γονιός να είναι πάρα πολύ αστείος. Δηλαδή, αυτός να έχει ένα πραγματικό πρόβλημα και αυτή να του αποσχολεί κάτι άλλο έχει.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντως σε βλέπω. Λες, έχεις ήδη ταξιδέψει με αυτή τη σειρά. Εγώ καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Πες μου, σε παρακαλώ, τα αφήνω. Δεν θα πάω σε κάτι άλλο. Έχεις νιώσει ποτέ ότι, χωρίς εσύ να το έχεις επιδιώξει, έχεις χρησιμοποιηθεί πολιτικά, όχι απαραίτητα από ένα κόμμα, αλλά από το ίδιο το σύστημα που σατιρίζεις? Δηλαδή να πούνε κάποιοι, να ρε παιδί μου, είναι κι άλλος, είναι κι ο Λαζόπουλος. Τι λέτε ότι είμαστε σύστημα?
1: Πριν λίγο είπα ότι είμαι φορτηγό.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας φορτώνει ό,τι θέλει. Μέσα σε αυτά φορτώνουν. Αν πιάσει κανείς το φορτηγό, μπορεί να πει και αυτό. Αυτά εδώ δεν μας τα έχεις δηλώσει. Αυτά πώς βρέθηκαν εδώ? Δηλαδή, ναι, σίγουρα και το σύστημα δεν είναι ηλίθιο, θα βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει.
0: Αισθάνεσαι ότι μπορεί, χωρίς να έχεις γνώση, να παίχτηκαν παιχνίδια?
1: Μπορεί.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μπορεί και αυτό. Το δέχομαι ότι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, να το πω έτσι, μυστικό για την ελληνική, για το ελληνικό διαχρονικό σύστημα εξουσίας που έφτασε, ήρθε σε γνώση σου και επέλεξες για όποιους λόγους να μην το δημοσιοποιήσεις? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει.
1: Οτιδήποτε γνωρίζω προσωπικό από συζητήσεις ή από τέτοια, δεν το αναφέρω ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Οι συζητήσεις είναι προσωπικές. Δηλαδή, θα πω, έχετε μία γυναίκα, πραγματικό γεγονός, σε ένα εστιατόριο που κάθομαι και κάθεται κάτω, με κλάματα. Μου λέει δεν μπορώ. Μου λέει δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή μου λέει πήγα μία τσάντα με λεφτά εκεί, παίρνω δημόσια έργα, μας βάζουν και βάζουμε να αυτές τις φράσεις που να γράφουμε για να μας δίνουν τους διαγωνισμούς. Εμένα μου έχουν δώσει συγκεκριμένες φράσεις που να γράφω μέσα. Αλλά δεν αντέχω άλλο να γυρνάω μία τσάντα για να πάρω οτιδήποτε. Έχω διαλυθεί. Θα μπορούσα να πω και που πήγε τα χρήματα και δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί αυτή έρχεται σε μία στιγμή που είναι απελπισμένη.

0: αυτό που θέλει να μου πει είναι αυτό που γίνεται. Δεν θέλει εγώ να πάω να το πω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Εμένα η δουλειά μου είναι να το πάρω αυτό και να το ξέρω.
1: Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να καταφεύγουν σε σένα ακριβώς γιατί ένας δημοσιογράφος τον οποίο το είπαν...
0: Ναι.
1: Σιώπησε. Δηλαδή να έχουμε φτάσει σε τέτοια παιδεία πια και να θεωρεί πολλοί κόσμος ότι είσαι η διέξοδός του. Πώς γίνεται βρελάκι οι κοινωνικές ομάδες αποφασισμένες να βρίσκουν στασίδι στο τσαντήρι για παράδειγμα.
0: Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αρνηθώ να τους ακούσει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να τους κάνω ερωτήσεις. Θέλω να πούνε τη σκέψη τους. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Δεν θέλω να εμποδίσω κάποιον. Τον βλέπω ότι τον εμποδίζουν οι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς σε μία. Δηλαδή είναι τέσσερα δεξί και ένας προθέτει πει μια φράση. Τέσσερα μοντρόσκελα. Διαδίζω. Πώς θα πεις. Δηλαδή αυτό τον Ιωάννο στο Σκάι το λυπάμαι όλες τις ώρες. Με το που ξεκινάει, βλέπεις το στόμα του κοινού περιμένει. Ο πρωτοσάλτη είναι θυμωμένος. Ο Παυλόπουλος θα τα πει. Και αποφασίζουν ποιος θα βάλει πρώτο στο κοτόμα για να το πούν και οι άλλοι. Δηλαδή παλεύει να πει μια φράση. Παλεύει να πει μια φράση.
1: Παρακολουθώντας τους ανθρώπους εξουσίας τέσσερις δεκαετίες. Τους σατιρίζεις, αλλά για να τους σατιρίσεις, τους ακούς και τους παρακολουθείς. Τελικά, οι άνθρωποι αλλοιώνονται από την εξουσία ή η εξουσία αποκαλύπτει τι πραγματικά ήταν πάντα. Τι από τα δύο.
0: Α, ωραία η ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση του Μητσοτάκη η εξουσία είναι δεδομένη, γεννήθηκε με αυτή. Οπότε ό,τι είναι δεν τον έκανε τώρα. Το είχε πριν. Ο Τσίπρας όμως σίγουρα έχει υπηρεστεί την εξουσία. Γιατί η εξουσία τον έκανε να μην βλέπει ποιος είχε. Και η εξουσία του έδωσε τον χρόνο να κρατήσει ανθρώπους που δεν έπρεπε να τους κρατήσει.
1: Άρα είναι... Και οι δύο, στις δύο διαφορετικές θεματικές
0: ναι,
1: που σε ερώτησα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα συμβαίνει και το ένα
0: και το, ένα και το άλλο.
1: Και το άλλο. Στην κοινωνία η εξουσία τη διαφθείρει, τη φοβίζει, τη διαφθείρει.
0: Η εξουσία έχει να κάνει με το τι παιδεία συναντάει στο κεφάλι του καθενός. Είναι βασικό πράγμα αυτό. Τι παιδεία συναντάει, δηλαδή θα πας μέσα σε έναν ο οποίος έχει το λογισμό και το κόμπλεξ και θα σε πάρει διάλος. Έλα αυτό, σε παρακαλώ. Τους βλέπεις αυτούς που μιλάνε κάτι φοβερή έτσι, με κάτι... Πάρε αυτό, πήγαινε εδώ πέρα. Έλα, στραβώνω και το στόμα ότι κάτι έχουνε. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε ρόλους. Αυτοί όλοι στις επιχειρήσεις παίζουν ρόλους. Τα έχουν δει στη τηλεόραση και κάνουν τα ίδια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν πάνε καλά ο κόσμος. Είναι ρόλοι. Πραγματικά είμαστε ρόλοι.
1: Είμαστε ρόλοι.
0: Ρόλοι, ρόλοι.
1: Υπάρχει μια αλήθεια που μάθατε για την εξουσία, κύριε Λάκη Λαζόπουλε, και πραγματικά δεν χωράει σε τηλεοπτικό μονόλογο. Δεν χωράει. Δηλαδή...
0: Σαν τι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, λέω. Αν υπάρχει. Πολλές θα μου πείτε έμαθα που δεν χωράνε σε τηλεοπτικό. Αλλά αν σας έλεγα, ξεχωρίζετε κάτι που καταλάβατε ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για το σύστημα εξουσίας. Αλλά δεν φτάνει ένας τηλεοπτικός μονόλογος. Αν θέλετε, απαντάτε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Ποιον φοβάται περισσότερο η εξουσία τελικά σήμερα?
0: Αυτό που μιλάει.
1: Αυτόν που μιλάει. Δεν είναι θέμα.
0: Κυρίως αυτόν που σκέφτεται.
1: Α, αυτόν που σκέφτεται.
0: Αυτόν που σκέφτεται και μπορεί να πει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Δεν είναι το θέμα να σου φέρει στοιχεία. Να πεις ένα ερώτημα. Που να αμφισβητηθεί. Δηλαδή, μισό λεπτό λέω για τον Πρεντατόρ. Δεν μπορεί, λέει ο Βορύδης, να έγινε δίκη ή δεν είπε κάτι. Και εγώ δεν λέω αν είπε κάτι. Λέω έγινε ερώτηση από το δικαστή για να απαντήσει. Γιατί αν δεν έγινε ερώτηση, κάποιος πήρε τηλέφωνο για να μην γίνει ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί η δικασία να μην έχει ρωτήσει. Πού τα στοιχεία αυτά. Άρα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Η σκέψη που υπερβαίνει τον μέσο νου μπορεί να θέσει τα θεμέλια μιας άλλης διαδικασίας σκέψεων.
1: Πω, πω. Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις πληρώσει προσωπικά το τίμημα επειδή γνώριζες περισσότερα από όσα θα έπρεπε να γνωρίζεις? Μη μου πεις όχι, όλες οι θεραπενίδες, είδες και το γένος που χρησιμοποίησα της εξουσίας, με έναν τρόπο θέλαν λιγάκι να έχουν μια επαφή, να δουν τι σκέφτεσαι, πώς το λες. Σε ρωτάω λοιπόν, όλοι αυτοί που είτε καλοπροαίρετα αλλά κυρίως κακοπροαίρετα σε προσέγγισαν, ένιωσες ποτέ ότι τελικά σε οδήγησαν στο να πληρώσεις ένα προσωπικό τίμημα γιατί γνωρίζεις πολύ περισσότερα από αυτά που θα ήθελαν αυτοί να γνωρίζεις? Το ένιωσες ή όχι?
0: Νομίζω ότι θα το πλήρωνα κάποια στιγμή το προσωπικό τίμημα, για το λόγο ότι δεν μπορεί να πας σε έναν δρόμο να θες να περπατάς ελεύθερα σε ένα μεγάλο δρόμο και να πληρώσεις διόδια. Ήμουν έτοιμος να πληρώσω τα διόδια. Ήμουν σίγουρος ότι θα πληρώσω τα διόδια. Και σχεδόν αδιαμαρτύρητα το κάνω. Αλλά θέλω να τα πληρώνω τα διόδια και να μπορώ να περπατάω στον δρόμο και να μιλάω και να σκέφτομαι ελεύθερα.
1: Δεν έβαλες ποτέ το ζήτημα της ασφάλειάς σου, προσωπικής οικογένειάς σου, να πεις όπα, ξέρω την αλήθεια, δεν με παίρνει ή δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να τη βγάλω, αλλά δεν θα παίξω το παιχνίδι, θα σιωπήσω. Προτιμώ την ασφάλειά μου, την προσωπική μου και αν όχι την προσωπική μου, της οικογένειάς μου, τους ανθρώπους.
0: Δεν κάνω ούτε τον ήρωα, γιατί
1: όχι, δεν είναι θέμα ήρωας.
0: Δεν μ' αρέσουν οι ήρωες.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αλλά μισό λεπτό τώρα.
0: Γιατί όπως λέει ο... σταμάτησε το κεφάλι μου τώρα. Τέλος πάντων, ο ηρωισμός σημαίνει ότι το κράτος είναι ανοργάνωτο και κάποιος μπαίνει μπροστά να κάνει το μαλάκα. Εντάξει, δεν πάει κανένας, πάει αυτός, σκοτώνεται ο ήρωας. Όχι, δεν είμαι τέτοιος ήρωας. Όμως δεν μπορώ από τη φύση μου να μην, δηλαδή να μου κατεβαίνει σκέψη στο στόμα και να μην βγαίνει. Δηλαδή είναι το χειρότερο που μου, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Κατεβαίνει εδώ στο μου και δεν θα την πω. Δεν γίνεται.
1: Ξέρεις τι λες αυτή τη στιγμή? Ξέρεις σε πόσο κόσμο από εδώ κατεβαίνει εδώ ή εδώ και καταπίνει το σάλιο του?
0: Ναι, αυτό που καταπίνει γίνεται η ασθένειά του. Ό,τι καταπίνουμε είναι η αρρώστια μας. Εγώ δεν θέλω να καταπίνω την αρρώστια. Δεν μ' αρέσει. Από τη μάνα μου έμαθα ούτε τα δηλητήρια των άλλων να παίρνω. Μου λέει, μην μπαίνεις, μου λέει, τα δηλητήρια των άλλων. Λέει, θα μην αγχώνεσαι, μου λέει, εσύ, τίποτα. Πες, πάρ' το εσύ και πιέσ' το. Μην αγχώνεσαι, μου λένε. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να το καταπίνω. Γιατί να το καταπιώ? Δεν βρίσκω τον λόγο. Πρέπει να μου βρεις ένα επιχείρημα να το καταπιώ.
1: Ένα επιχείρημα. Σε αυτά τα 50 χρόνια, αν σας ρωτήσω, η ελίτ της χώρας, και όταν λέμε ελίτ τώρα, ναι, καλώς σκέφτεται, εννοώ οικονομική, πολιτική, ναι, πνευματική, επιχειρηματική.
0: Σχεδόν έχω γνωρίσει πάρα πολλούς άνθρωπους.
1: Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέει η ίδια στον εαυτό της, άσε τους άλλους, στον εαυτό της? Υπάρχει, έχεις μια αίσθηση ποιο μπορεί να είναι αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ικανοί στα αυτά που έχουν, στα αυτά που στις επιχειρήσεις τους, πάρα πολύ. Βλέπω και τους ξέρω αυτούς. Καταλαβαίνω. Ένας πετυχημένος τρόπος ξέρει πώς να αποφασίζει. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν είναι. Και βλέπεις και έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να αποφασίζει. Και αυτό συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να διακρίνω κάτι ή να πω τι είναι, τι δεν είναι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι, για μένα όλο το πρόβλημα είναι πώς μεταφράζουν μέσα τους την επιτυχία. Τι τρόπο παίρνει αυτή η επιτυχία τους να μεταφραστεί? Δηλαδή κάνω πάρα πολλά λεφτά και κάνω τι με αυτά? Παίρνω ένα μεγαλύτερο σκάφος? Παίρνω ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο? γίνομαι σημερτζίδου. Τι κάνω? Πώς μεταφράζεται αυτό? Και αντίθετα, ένας στοχός άνθρωπος που κερδίζει λεφτά, τι τα κάνει? Πώς μεταφράζεται αυτό? Δηλαδή, αν δω έναν άνθρωπο πιτσιρικά να παίρνει 100 ευρώ και να τα παίζει, στεναχωριέμαι. Αλήθεια στεναχωριέμαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι διαλέγει έναν δρόμο που δεν τον βγάλει πουθενά. Και τον διαλέγει με συνείδηση. Και γίνεται και αιμονικός αυτό. Ήδη έχει αποδεχτεί μια κακή τύχη για αυτόν. Γιατί την επιδιώκει. Η κακή τύχη είναι να επιδιώκεις την τύχη σου. Να τη θες. Κάθε μέρα να παίζεις. Τι να κάνει ο Θεός και η τύχη, όλη μέρα θα σηκώνει για σένα? Τι καταλαβαίνεις? Δεν έχει άλλη δουλειά δηλαδή.
1: Δεν έχει άλλη δουλειά. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησες για αυτά τα παιδιά. Ειλικρινά είναι εξαιρετικός. Αν σου ζητούσα να περιγράψεις την Ελλάδα του 2026, αυτή που έχουμε, όχι ως χώρα όμως, αλλά ως ψυχολογική κατάσταση.
0: Α, ψυχολογική.
1: Ποια θα ήταν?
0: Πες ότι κάθε η Ελλάδα στο ψυχαναλυτή, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ας πούμε. Και πες ότι... εσύ πρέπει να το περιγράψεις αυτό που άκουσες.
0: Η Ελλάδα λοιπόν θα καθόταν κάτι, θα έλεγε, μισό αυτό που ξεκινήσουμε. Εγώ πήγα και έκανα ένα μπότοξ, καλά το έκανα. Πρώτα θα κοιτάξει αν είναι σωστή προς την εικόνα. Δηλαδή, μετά θα έλεγε, εντάξει, περνάω δύσκολα με τον άντρα μου, αλλά είναι αυτός που έχει τα σπίτια αυτά από αυτό και έχουμε βολευτεί λιγάκι. Δεν θα πω βολευτεί, όχι, πάντα διορθώνουνε. Αυτά που τα διορθώματα που κάνουνε, ο άνθρωπος λέει τις κανονικές λέξεις. Παίζει κανονικές νότες. Και μετά παθαίνει σιγουπή ότι ακούει ο άλλος. Ότι δεν άκουσε την νότα του. Και θα άλλαζε συνέχεια τις λέξεις. Και μετά από ώρες θα του έλεγε, πες μου, γαμώ το κερατό μου, τι μέρος του εαυτού μου έχει σαπίσει και αυτό το μυαλό που παρήγαγε πάντα φωτεινά πράγματα και φωτεινές σκέψεις έχει γίνει ένα μαύρο τούνελ και βγάζει όλο άσχημες σκέψεις. Γιατί οι άνθρωποι γίνανε τόσο αρνητικοί με τους εαυτούς τους? Αρνητικός με τον εαυτό σου. Γιατί? Νομίζω ότι η Ελλάδα θα ήταν σε μια κατάσταση. Γιατί? Γιατί?
1: Άρα αυτό πιστεύεις ότι είναι και η κοινωνική αντανάκλαση ενός καθρέφτη των επιλογών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια ως κοινωνία πια?
0: Ως κοινωνία, ναι.
1: Ως κοινωνία.
0: Είναι. Σαφέστατα.
1: Αυτή η γυναίκα λοιπόν, γιατί είναι, να το πω διαφορετικά, συνεχώς με το ίδιο φαγητό, με το ίδιο κρέας και δεν θέλει, ρε παιδί μου, η γυναίκα εννοεί η κοινωνία,
0: ναι,
1: τώρα,
0: η κοινωνία, ναι.
1: Δεν θέλει ένα έρωτα, ένα πάθος, ένα όραμα? Γιατί ακούω πολλές φορές ποσομετρικά, δηλαδή, και εσύ το έχεις ακούσει, ναι, αυτό, Λέγκλερ, πες μας το πρόγραμμά σου. Είναι κοστολογημένο? Δεν θέλω να σου το πω κοστολογημένο. Θέλω ένα όραμα για την κοινωνία. Δεν λέω να πω την Άρτα με τα Γιάννενα. Ναι. Αλλά θέλω να εμφυσίσω στην κοινωνία, ναι, αυτό που είπαμε στην αρχή. Ότι, ναι, το θέατρο μέθεξε. Θέλω όλοι μαζί. Ναι. Δεν θέλω εγώ.
0: Θέλω να σου απαντήσω. Να σου πω...
1: Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, εραστή και θέλω πάντα σύζυγο, ναι, τελικά ως
0: χώρα. Να σου το απαντήσω.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα του Καραμαλή του Κωνσταντίνου όταν ήρθε μεταπολίτευση ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου που ξαναήρθε ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Καραμαλή ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Σιμίτη ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Του Γιωργάκη ήταν. Τότε πώς το χέψαμε? Πήγαμε από κοστολογημένα προγράμματα. Στο κοστολογημένο πρόγραμμα δεν υπολογίζουμε εμείς αυτά που κλέβουν.
1: Α!
0: Αυτά που κλέβουν, δηλαδή από τους 10 προϋπολογισμούς, να σκεφτείς ότι οι 3 έχουν κλαπεί. Οι 3 προϋπολογισμοί της χώρας μεγάλων περιόδων έχουν κλαπεί. Και υπάρχουν χιλιάδες τρόπους να κλαπεί. Μπαίνεις, βάζεις τα λεφτά σε ένα φαντ. Σου δίνουν μια μαύρη κάρτα, ούτε ξέρει ποιος είναι, ούτε ποιος είσαι και έχεις μαύρη κάρτα και πας παντού.
1: Καλά, όλη η χώρα είναι Fundland πια. Το ξέρεις αυτό. Είναι ναι, Fundland.
0: Θα σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Προϋπολογισμοί.
1: Η κοινωνία γιατί δεν θέλει λοιπόν η Ελλάδα εραστή αλλά θέλει σύζυγο. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Ή δεν θέλει ρε παιδί.
0: Ο σύζυγος είναι ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά αυτή η κοινωνία πορεύτηκε περισσότερο με ρίσκα, ε? Όχι με ασφάλεια. Με αποκοτές.
0: Οι εραστές είναι για νεαρές ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες θέλουν ασφάλεια. Και να κάνουν συμπουρδίσματα, αλλά να υπάρχει ασφάλεια. Το σπίτι μου. Την ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου. Πού ήσουν πριν λίγο, έχει σημασία. Στο σπίτι μου. Στο μεγάλο αρέσει η περιπέτεια, αλλά θέλει το σπίτι του. Στο μικρό θέλει την περιπέτεια και να πάει στο διάλογο το σπίτι του. Γι' αυτό είπα ότι είναι σύγκρουση γενιών αυτές οι εκλογές. Θα σηκωθούν απάνω που φαν κρυφά στη συναυλία του Λέξ να τα αλλάξουν όλα. Ή θα καθίσουν να απολαύσουν τους γέρους τι θέλουνε.
1: Έχοντας διαβάσει και μελετήσει και κυρίως έχοντας πρωταγωνιστήσει, στο τέλος θα είναι, αισθάνεσαι ότι η χώρα και ως αντίληψη, όχι μόνο ως χώρος, και ως πολιτισμός και ως έννοια, είναι οριακά σε υπαρξιακή κατάσταση, γιατί νεκροταφεία λαών, να φάνε και οι κότες. Θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε ένας λαός πια της διασποράς, οι Αρμένοι έχουν δώσει το παράδειγμα, ασχέτως αν έχουν ένα μικρό τόπο, οι περισσότεροι είναι εκτός αυτού του τόπου. Και λέω, αισθάνεσαι ακόμη και από τον τρόπο που έχει απομονωθεί, είσαι από τις εξαιρέσεις, όχι μόνο, αλλά είσαι από τις εξαιρέσεις. Εσύ στο θέατρο έχεις κάνει το θεατή συμμέτοχο. Ωραία. Mm-hmm. Οι περισσότεροι τον έχουν αποκόψει. Δεν υπάρχει διάδραση. Δεν φταίνει αυτή. Αυτή είναι η κουλτούρα που αναπτύχθηκε στην θεατρολογία. Σε ρωτώ όμως, άμα έχεις αποκοπεί από τον πολιτισμό, τη γλώσσα, μ' αρέσει η γλώσσα, αυτό που κάνεις, την τοπιολαλιά χρησιμοποιείς. Τους πάντες. Φαντάζομαι ότι είσαι ΑΕΛΑ, Βυσνή, Θύελα, Σούζα, τα λογάκια και τα λοιπά.
0: Ευτυχώς δεν είμαι καμία ομάδα.
1: Α, δεν είσαι με ομάδα. Ούτε με την ομάδα της πατρίδας σου.
0: Ναι, ούτε καν.
1: Ούτε καν. Ωραία. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι είμαστε υπαρξιακά πια ή είναι πολύ, πώς να το πω, δραματολογικό να το λέμε ενώ δεν το εννοούμε.
0: Το πρόβλημα δεν είναι υπαρξιακό, είναι η ανυπαρξία. Το πρόβλημα της Ελλάδας και του Έλληνα είναι η ανυπαρξία. Πώς εγώ υπάρχω, ενώ ξέρω μέσα μου δεν υπάρχω. Όταν ξέρω είμαι ένα τίποτα και προσπαθώ να είμαι κάτι. Έχει κουραστεί με αυτή την ανυπαρξία του Έλληνας. Η ανυπαρξία είναι που τον έχει κουράσει. Δεν ξέρει τον εαυτό του. Η ανυπαρξία.
1: Μεγάλη κουβέντα. Κλείνουμε. Θέλω να δανειστώ από τη δική σου δουλειά δύο πράγματα. Το ένα είναι το περίφημο μηδέν, η στίχη είναι δική σου.
0: Να.
1: Λες κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Εδώ πρέπει να βρεθεί η κοινωνία. Με βάση αυτό που περιγράφει ο στίχος, να κάνει ο καθένας από ένα βήμα.
0: Κάνε ένα βήμα. Να κάνω εγώ το επόμενο σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία που περιμένει από τους νέους κυρίως να κάνουν ένα βήμα, γιατί όλο το έργο που είχα γράψει ήταν ένα παιδί που ήθελε να γίνει χορευτής και ο πατέρας δεν το δεχόταν. Και έχει συμβεί μια πλημμύρα και αυτός θέλει να πλησιάσει το παιδί του και την ώρα που πάει εκεί να πει ότι σε αποδέχομαι, πεθαίνει μέσα στο νερό και θυμάται όλη τη ζωή. Και το τραγούδι αυτού προκύπτει φανταστικά. Mm-hmm. Κάνω ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Δηλαδή, ο μεγάλος άνθρωπος περιμένει από τον νέο άνθρωπο να κάνει το βήμα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει βήματα. Όταν μεγαλώνεις, δεν κάνεις βήματα. Κάνεις όπως το χωρίσεις.
1: Αυτό για το όταν έχω εσένα. Πάω στο μηδέν τώρα.
0: Το μηδέν είναι αυτή το 2000 πόσο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και επίλογος σε θεατρική σου παράσταση.
0: Ναι, η Κυριακή των Παπουτσιών.
1: Η Κυριακή των Παπουτσιών. Καταπληκτική παράσταση και αυτή. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό το. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Και μας έμεινε τον γκάζι με ταχύτητες μεγάλες.
0: Μοναχά
1: η γη αλλάζει. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο βήμα εδώ. Να βάλουμε φωτιά στα φρένα πια.
0: Ναι, μου αρέσει αυτό. Και πάντα μου άρεσε. Και αν δεν βάλουμε φωτιά στα φρένα, δεν αλλάζει τίποτα. Πολύ φρένο. Πολύ χειρόφρονο.
1: Πολύ χειρόφρονο.
0: Πολύ χειρόφρονο. Ναι.
1: Πολύ κομιλφό και πολύ τοξικότητα, όπως είπες.
0: Του φουρναρόφιο, όπως έλεγε μία.
1: Φουρναρόφιο.
0: Στο Πήλιο, έμενε σε ένα σπίτι η Φωτεινή και ήταν και η Όλγα η γιαγιά, η οποία γιαγιά ήταν μια επαναστατική γιαγιά, η οποία δεν ήθελε να ζει στη φύση. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ τα πουλιά, δεν μπορώ όλη μέρα τα ειδόνια, δεν μπορώ, πνίγομαι, με πνίγει το δέντρο, δεν μπορώ άλλο. Το σκάθηκα, το δέντρο, το πύριο και το. Να το πάμε το τσίπι να φύγουμε. Μπασίου, σίγουρα να τραβήξουμε το φουρνορόφιαρο, το χειρόφρενο, να φύγουμε, να πάμε την κατηφόρα. Θυμάμαι το φουρνορόφιαρο πάλι. Να τράβα το φουρνορόφιαρο να φύγουμε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Κι εγώ.
1: Για αυτή τη συζήτηση, παρότι σε κουράσαμε λίγο.
0: Όχι. Όπως,
1: αλλά ειλικρινά για μας ήταν ένα αριστοφανικό τηλεοπτικό μάθημα ενός πολιτικού όντως, βαθιά πολιτικού όντως, που κάποιος μπορεί να συμφωνεί μαζί του, κάποιος μπορεί να διαφωνεί, αλλά είναι από τους μεγαλύτερους, κατά τη γνώμη μου, μύστες του διαλόγου. Είναι προσωπική μου άποψη. Πες τη γνώμη σου, θα πω τη δική μου. Αν συμφωνήσουμε, καλώς. Αν έχουμε αντίθεση, πάλι καλώς. Λέκη Λαζόπουλος, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας απόψε με τον καταπληκτικό κύριο Λάκη Λαζόπουλο, έναν άνθρωπο που θα τολμήσω να το πω ευθέως, είναι ο καταδείκτης 40 χρόνων, ο σένσορας δηλαδή, του κοινωνικού μας σώματος. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
7: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
7: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
6: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Είναι... Σας καλωσορίζω με ένα βήχα.
3: Όλο αυτό γιατί μπήκαν τα πρώτα λεφτά στο chat. Δηλαδή με το που ο Πρίνς Λαλαούνης έβαλε το 2 ευρώ τσαπ. Παίζει το jukebox, ξεκινάει η εκπομπή. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το μόνο το μόνο πράγμα που έχει σημασία στη ζωή, από όλα αυτά που διάφοροι μπορεί να κυνηγάνε. Όπως ξέρετε, το ένα και μοναδικό πράγμα που έχει σημασία στη ζωή είναι η αγάπη, γιατί διαφορετικά τι είναι ο άνθρωπος, κύμβαλων αλαλάζων. Το The Press Project είναι ένα εγχείρημα που είναι πάρα πολλές φορές δύσκολο, πιεστικό, βαρύ. Λέω για μένα, δεν λέω τώρα για τους εργαζόμενους, μιλάω καθένας για λογαριασμό του. Και ταυτοχρόνως υπάρχει ένα κομμάτι στο The Press Project το οποίο τολμώ να πω ότι δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Όσο παράξενο και αν είναι αυτό, μέσα σε όλη την απεσιοδοξία που μου καταλογίζουν πάντα όταν ανοίγω το στόμα μου να μιλήσω, υπάρχει αυτή η πλευρά μιας αληθινής κοινότητας. Και τη λέω αληθινή, όπως ξέρετε με έχει απασχολήσει το θέμα, τη λέω αληθινή παρότι είναι διαδικτυακή αυτή η κοινότητα. Είναι και ένσαρκη, που και που σας συναντάμε, μας μιλάτε από κοντά, μας χαιρετάτε, μας λέτε «Α, εσύ δεν με ξέρεις, εγώ σε ξέρω». Και με αυτή την κοινότητα μας συνδέουν δεσμοί, όντως, το λέω χωρίς, ξέρετε την αποστροφή μου προς τη μεγαλοστομία, αλλά είναι δεσμοί αγάπης με την έννοια ότι υπάρχει σε αυτή την κοινότητα μια πραγματική εμπιστοσύνη. Έχει σχεδόν, είμαστε πάνω από τα δύο τρίτα. Είμαστε πάνω από τα δύο τρίτα μέσα στο πρώτο 24ωρο. Δηλαδή κανονίζαμε τα επόμενα βήματα της καμπάνιας. Η καμπάνια παραμένει ανοιχτή και σας ζητούμε να εξακολουθήσετε να βάζετε χρήματα προκειμένου να φτάσουμε στο πλήρες ποσό και να το ξεπεράσουμε αν είναι δυνατόν. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε πρώτα απ' όλα πριν να ξεκινήσουμε, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική η ανταπόκρισή σας, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν γίνεται χωρίς βαθιά και διαρκή εμπιστοσύνη. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να σας πείσουμε ότι είμαστε μια παρέα ανθρώπων που τα, και άδικο να έχουμε τα κίνητρά μας είναι αγνά, ότι η χρηματοδότησή μας είναι όντως αυτή που λέμε ότι είναι, δεν ζητάμε και λεφτά από τον κόσμο, ζούμε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Οπότε είναι το επιχειρηματικό μας μοντέλο η εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό έχει τεράστια αξία και σημασία για μας, και οικονομική και ανθρώπινη, ακριβώς ότι μπορούμε σε κρίσιμες στιγμές να ποντάρουμε στο ότι ο κόσμος που έχουμε απέναντί μας είναι ένας κόσμος φιλικός, ένας κόσμος που καταλαβαίνει. Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν διαβάζω τα σχόλια. Πάντοτε υπάρχουν και πινελιές κακίας, ανοησίας σε διάφορους συνδυασμούς, αλλά αυτό δεν με νοιάζει γιατί δεν έρχομαι σε επαφή με αυτό, δεν το διαβάζω. Ενδιαφέρουν όπως σε όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε και αφορούν την κοινωνία συνολικότερα, ενδιαφέρουν οι μέσοι όροι, ενδιαφέρουν οι συλλογικές κινήσεις. Όχι να βρει κανείς κάτι αρνητικό για να πιαστεί, αλλά το αν όντως τα πράγματα μπορούν να δουλεύουν έτσι. Και έχω να πω ότι μέσα σε όλη την, όπως θα λέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα σε όλη την τοξικότητα του διαδικτύου, τη γενική ηλθιότητα που κυκλοφορεί, την κακία και τη δυσπιστία σε πάρα πολλά θέματα, εμείς έχουμε τη μεγάλη χαρά να ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι όντως περιβάλλον, αυτό που είπα από την αρχή, ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Δηλαδή ένα περιβάλλον ανθρώπων που μας έχουν αγκαλιάσει και ξέρουμε ότι βρίσκονται εκεί όταν τους απευθυνόμαστε. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και σας το λέμε με πλήρη συνείδηση ότι από τότε που έφτιαξε ο εφήμερος το The Press Project, η μοναδική ιδιαιτερότητα του The Press Project, ο πυρήνας αυτού του εγχειρήματος, είναι το χρηματοδοτικό του μοντέλο. Αυτό είναι η εγγύηση της ανεξαρτησίας του, αυτό είναι η εγγύηση της ακεραιότητάς του και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία και είναι τόσο πολύ σπουδαίο για μας ότι μπορούμε να σας απευθυνθούμε και να νιώθουμε την εμπιστοσύνη ότι αυτό δεν πέφτει στο κενό. Δεν λέω ότι το κάνουμε χωρίς αγωνία, το κάνουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Αλλά ξαναλέω ότι όσες κι αν είναι οι δυσκολίες, μιλάω προσωπικά τώρα, νιώθω ότι πάντοτε στον κόσμο μπορούμε να βασιζόμαστε ότι υπάρχει μια διαμορφωμένη κοινότητα η οποία αντιλαμβάνεται ακριβώς τι κάνουμε, ποιοι είμαστε και τι λέμε. Αυτό δεν είναι λίγο στη ζωή. Δεν είναι λίγο, πώς να σας το πω, δεν είναι λίγο οικονομικά, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι και λίγο υπαρξιακά. Σε αυτά που δίνουν νόημα στο να βασανίζεσαι πολεμώντας με μια επικαιρότητα παράλογη, άδικη, βίαιη και ταυτοχρόνως να ξέρεις ότι γύρω σου υπάρχει μια παρέα που αντιλαμβάνεται τι κάνεις και βρίσκεται εκεί για να σε στηρίξει. Και κλείνω με αυτό, Θάνο, και με συγχωρείς, όπως έλεγα και για τον εφήμερο, βρίσκεται εκεί για να σε στηρίξει σημαίνει ότι μιλάει με την τσέπη της. Αυτό το πολύ απλό που είναι ότι υπάρχουν μικρά ποσά, μεγάλα ποσά, δεν ξέρουμε από ποια ζωή έχουν έρθει αυτά, δεν ξέρουμε από ποια άνεση ή στέρηση έχουν έρθει. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό μαζί και ξαναλέω ότι αυτό που πολλές φορές το ακούμε ως κλισέ ότι είστε εσείς και τα λοιπά, στην περίπτωσή μας, επειδή είναι όντως το χρηματοδοτικό μοντέλο αυτό, το να πει κανείς ότι το The Press Project είστε εσείς έχει μια διάσταση, προφανώς μερική, γιατί είμαστε και εμείς, δεν θα γινόταν αν απλώς πληρώνατε και δεν έβγαινε τίποτα με αυτά τα λεφτά, θα ήταν πολύ περίεργο το μοντέλο τότε, αλλά ισχύει απολύτως κυριολεκτικά ότι αυτό το μοντέλο λειτουργεί χάρη σε αυτή την εμπιστοσύνη και την ανταπόκρισή σας. Σας είμαστε ευγνώμονες.
3: Ναι, αν δεν έχετε παρακολουθήσει το ζήτημα, από χθες τρέχει καμπάνια για την μεταστέγαση του The Press Project. Είναι το κείμενο στο πρωτοσέλιδο όπου εξηγούμε τι έχει συμβεί, πώς δεχόμαστε έξωση χωρίς δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευση του ενοικίου, καθώς η πολυκατοικία ολόκληρη πωλήθηκε. Μια διαδικασία που λίγο πολύ κάπου μέσω γνωστού, κάπου σε ένα κτίριο θα την έχετε ακούσει κοντά σας. Δεν είμαστε μια μοναδική περίπτωση σίγουρα. Οπότε είναι από τις ελάχιστες φορές που ζητάμε μια έξτρα στήριξη. Ίσως η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ένα τόσο μεγάλο επιπλέον έξοδο, το οποίο με τις δυνατότητες που έχουμε, που έχει το The Press Project, δεν μπορεί να καλύψει. Σε άλλες περιπτώσεις είναι για τις αποστολές της Λαμπρινής, για παράδειγμα, που είναι ένα επιπλέον δημοσιογραφικό περιεχόμενο το οποίο επιστρέφει στον κόσμο. Η μετακόμιση για έναν επαγγελματικό χώρο και με στούντιο και λοιπά έχει πάρα πολλά έξοδα. Θα τα βρείτε αναλυτικά στο σχετικό άρθρο. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, είμαστε μόλις μία μέρα μετά στην πολύ όμορφη θέση να μπορούμε να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ήδη για την στήριξή σας. Έχει συγκεντρωθεί παραπάνω από ένα ποσό που αντιστοιχεί στα 2/3 των χρημάτων. Αυτό σε 24 ώρες, έτσι. Δηλαδή γύρω στη μία ανέβηκε το σχετικό κείμενο. Είχαμε αναφερθεί μέσω της εκπομπής και άλλες φορές στην ανάγκη μεταστέγασης του The Press Project. Αλλά εδώ και μία μέρα τρέχει αυτή η καμπάνια, είτε στα social, είτε στο site, είτε μέσω της εκπομπής. Είναι πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση. Δεν έχω λόγια να την περιγράψω και σίγουρα δεν έχω καλύτερα λόγια από τον Κωνσταντίνο. Οπότε απλώς θα μείνω σε αυτά που Είπε.
4: Να πω ένα σχόλιο πολύ ωραίο. Που λέει, αν το μοντέλο ήταν εμείς να πληρώνουμε και εσείς να μην δίνετε τίποτα, θα σας λέγαμε και κράτος.
3: Ναι, και φυσικά θα ενημερώσουμε και τις επόμενες μέρες για το πώς εξελίσσεται η καμπάνια. Βλέπετε ότι το κάνουμε από την πρώτη μέρα. Αυτά. Και έτσι καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο της μπάντας και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
4: Γράφετε, περιμένω να πληρωθώ. Μην περιμένετε, χρεωθείτε, δανειστείτε, κλέψτε, κάντε ό,τι χρειάζεται. Να ξέρετε ότι γνωρίζουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον ζωής όπου πραγματικά είναι από το υστέρημα των φίλων που μας στηρίζουν. Να ξέρετε ότι όλη αυτή η χαρά και η συγκίνηση που νιώθουμε είναι ανάλογη της προσπάθειας που κάνετε κι εσείς. Ας μας βρήσει λίγο που λες. Παιδιά, είμαι πάντα διαθέσιμος για να προσβάλλω τους ανθρώπους που μας πληρώνουν. Ξέρετε ότι αυτό είναι το... Κατά βάθος αυτό είναι το οικονομικό μοντέλο. Εμείς βρίζουμε, εσείς πληρώνετε και μετά εμείς έχουμε site. Δηλαδή η πλήρης περιγραφή είναι ότι πρέπει και να σας λέω... Να σας προσβάλλω από την εκπομπή.
3: Ναι. Επίσης, κάτι το οποίο δεν αναφέραμε χθες, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το πούμε, για τις σύνδρομες, τις οποίες σας καλούμε να κάνετε, να στηρίζετε μηνιαία με λίγα ευρώ κάθε μήνα το The Press Project. Αν έχετε αλλάξει τους τελευταίους μήνες κάρτα, αν έχει χρειαστεί να αλλάξετε την κάρτα σας και είχατε πριν συνδρομή, πλέον δεν έχετε συνδρομή, αν δεν έχετε κάνει κάτι. Έχει σταματήσει η συνδρομή μέσω κάρτας, γιατί προφανώς τραβάει το σύστημα από την παλιά κάρτα. Αν δεν έχετε αλλάξει την κάρτα μέσα στην πλατφόρμα ή αν δεν έχετε κάνει νέα συνδρομή, δεν έρχονται χρήματα. Το βλέπουμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετούς μήνες, που και που το αναφέρουμε. Με όποιο άτομο επικοινωνούμε και τηλεφωνικά να ενημερώσουμε σχετικά, μας λέει αυτό το πράγμα, ότι έχει αλλάξει κάρτα τους τελευταίους μήνες και δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι δεν ολοκληρώνεται η συνδρομή. Οπότε μια που υπάρχει γενικότερη καμπάνια, είναι μια καλή ευκαιρία να το πούμε και αυτό.
4: Ξαναλέω, εδώ θα κόλλαγε μια προσβολή. Εδώ θα κόλλαγε.
3: Ναι.
4: Ηλίθιος είσαι, έχεις αλλάξει κάρτα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό, Θάνο, εδώ πέρα ταιριάζει γάντι να βρίσεις λιγάκι τον άνθρωπο που σε στηρίζει.
3: Και ευχαριστούμε και για τις δωρεές. Τώρα φιλιά από Εδιμβούργο βλέπω, είδα και από Κύπρο. Είδα και ένα σχόλιο για Κύπρο που είναι βαθμοί εξαμήνου και φάρμα. Ό,τι καλύτερο, αυτά είναι.
4: Βαθμοί εξαμήνου, διδάσκει δηλαδή σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Ηλιαχτίδα μας. Σας αγαπάμε. Έλατε, μη λέτε τέτοια τώρα. Θα πούμε για την ακρίβεια, για να έρθετε στα συγκαλά σας. Έχετε.
3: Ναι.
4: Α, μου γράφει ο Prince. Πες τα γάρια. Α, το έπαθα με τη Mastercard. Είναι αυτό που λέμε, το έχω πάθει και σε σχέση. Το έχω πάθει με Mastercard. Εντάξει. Δείτε το, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι υπολογίσιμο. Έχει υπολογίσιμη έκταση το ζήτημα αυτό, γι' αυτό και σας τα λέμε. Ακρίβεια!
3: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα για το πόσο κάνει. Λίγο. Είναι η πλατφόρμα, συζητιέται ακόμα, είναι το φοβερό και τρομερό μέτρο της κυβέρνησης. Όποια και αν είναι η ερώτηση, μια πλατφόρμα είναι η απάντηση για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βγάζει ενδιαφέροντα στοιχεία η πλατφόρμα. Βγήκε στο Open ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, και ρωτήθηκε για το βρεφικό γάλα, για τις τιμές του βρεφικού γάλακτος, γιατί στην Ελλάδα, όπως προέκυψε και από την πλατφόρμα, έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η τιμή του βρεφικού γάλακτος είναι μόνο 40% πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο.
4: 43. Εντάξει. Απ' την άλλη έχεις τον ήλιο, αυτή τη μεγάλη, την μακρά ιστορική παράδοση. Mm-hmm. Τι να σου πω τώρα, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σοφοκλής, Εσχύλος. Ναι. Θα λείψει το βρεφικό γάλα, δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
3: Λοιπόν, ακούσουμε λίγο το σχετικό απόσπασμα από το Open.
5: Ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού την μέρα που βγάλαμε το πόσο κάνει. Με αυτή την δήλωση βγήκε και το δελτίο τύπου.
6: Να του στέλνει η κυρία Τσαγκάρη
5: ότι δεν είναι επιτρεπτές διαφορές σε
6: είδη τα οποία κυκλοφορούν. Γι' αυτό τώρα.
5: Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν υπάρχει πλατφόρμα.
6: Θα παρέμβετε.
5: Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει πλατφόρμα.
6: Θα παρέμβετε τώρα ή θα είναι η απάντηση τι να κάνουμε για να με λίγο.
5: Δεν προφανώς είναι μια τυχής απάντηση. Η κυρία Τσαγκάρη ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και είναι πάρα πολύ δοσμένη και δεμένη με αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Θα σας πω όμως και για άλλα είδη επειδή μου αναφέρατε.
6: Δεσμευτείτε, θα παρέμβετε εδώ, Υπουργέ. Θα ενημερώσετε την κυβέρνηση όταν επιστρέψετε ότι
5: είμαι σίγουρος ότι η κυρία Τσαγκάρη ήδη έχει κάνει. Σας λέω, είναι 24-7 το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή είναι από πάνω.
6: 3.000 γεννήσεις λιγότερες το 25 σχέση με το 24.
5: Τεράστιο ζήτημα.
7: Πάντως αυτό για το βρεφικό γάλα το έχει ξανασυζητήσει η κυβέρνηση, κύριε Παπαστεργίου, ξέρετε. Ωραία. Και όταν φτάνουμε σε αυτές τις τιμές για το βρεφικό γάλα, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
6: Με τη δική σας συνδρομή.
5: Με τη δική μας λοιπόν συνδρομή αυτό το βγάζουμε προς τα έξω.
6: Εσείς μας το δώσατε αυτό.
5: Η πλατφόρμα είναι αυτό που το δίνει προς τα έξω. Αλλά κοίταξε και άλλα προϊόντα στα οποία η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Α πούμε, ακτίβια επιδόρπια για ορτιού. Τώρα σας λέω για είδη που μπορούμε να βρούμε σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
7: Μακαρόνια πάρει.
4: Α, υπάρχουν άλλα που είναι πολύ καλή εικόνα.
8: Για τα επιδόρπια για ορτιού δεν μιλάτε. Τι πόλεμο στην κυβέρνηση είναι αυτό.
4: Να φάμε κανένα επιδόρπιο για ορτιού.
8: Και υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία τα βλέπει και δεν τα έχει στο κινητό του, φαντάζομαι.
4: Ζωή αρέσουν τα επιδόρπια. Όχι.
8: Είμαστε στο κομμάτι που μιλάμε για τις τιμές. Αν συνυπολογίσουμε για την αγοραστική δύναμη. Δεν ξέρεις που πάει το πράγμα, αλλά είμαστε στην φάση που μιλάμε για το βρεφικό γάλα. Και είναι ο υπουργός εδώ πέρα που λέει αυτό, αυτή η διαφορά βγήκε χάρη στην πλατφόρμα, Κωνσταντίνε. Εσείς όλοι που κράζετε το πόσο κάνει και μερικοί από εσάς 2-3 μέρες στις εκπομπές σας στο YouTube, χάρη στην πλατφόρμα βγήκε ότι το βρεφικό γάλα είναι 43% ακριβότερο. Το ήξερε η κυβέρνηση, μπορούσε η κυβέρνηση να το ξέρει αυτό, το έμαθε. Μπαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφαρμογή που την έχει κατεβάσει όπως μας είπε και βλέπει, οπ, τι γίνεται εδώ.
4: Για την εφαρμογή νόμιζε ότι μπορεί να βλέπει μόνο Netflix το κινητό του που το έχει ανακαλύψει πριν από μερικά
8: βλέπει
4: χρόνια.
8: Βλέπει τις τιμές και λέει τι γίνεται εδώ, είναι 43% ακριβότερο το βρεφικό γάλα.
4: Θάνο, ο Πάνος K777, αυτός τώρα είναι το... Αυτό είναι συνθηματικό για το 666, Θάνο, να ξέρεις. Ναι. Να πείτε ένα γεια στο Μουχ, ξέρει αυτή... που σας ακούει πρώτη φορά. Γιατί μας αγχώνεις τώρα, ακούει πρώτη φορά και να κάνουμε καλή εντύπωση και να μην μπούμε καμιά ανοησία, να μην λέμε άσχετα τώρα. Λοιπόν, γεια σου Μουχ.
8: Γεια σου Μουχ. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει δεύτερη φορά. Δεν υποσχόμαστε.
4: Γιατί Μουχ. Μουχ είναι αυτά τα τρυφερά ή είναι, ξέρω εγώ, έτσι λέγεται, Μαρία Μουχ.
8: Δεν ξέρω.
4: Από τη Σαντορίνη υπάρχουν πολλές. Τα Μουχαίικα είναι μια περιοχή, λέγονται όλοι έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, ελπίζουμε να σου αρέσει η εκπομπή μας και από εδώ και πέρα να τη βλέπεις ανελιπώς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε καλή εντύπωση σήμερα που βλέπεις πρώτη φορά και νομίζω ότι δύσκολα θα βρίσκες τόσο ενδιαφέρουσα εκπομπή για τα βρεφικά γάλατα. Γενικά το θέμα είναι ότι είναι λάθος να κάνεις μωρό. Αν αυτά τα χρήματα τα είχατε επενδύσει σε μπύρες, σε περιπτερόμπυρες ας πούμε στην Ναβαρίνου, δεν θα είχατε μετά να δίνετε βρεφικό γάλα σε μωρά. Καταλάβατε, οπότε εκεί ξεκινάνε τα ασφάλματα και μετά πάτε και κατηγορείτε την κυβέρνηση.
8: Λολ, γεια σου Μουχ, ξέρω εγώ είναι καλλιτέχνης. Βρήκε και γνωστό η Μουχ.
4: Η Μουχ είναι καλλιτέχνης. Το γράφει με ήττα, οπότε θα είναι άντρας καλλιτέχνης. Ο Μουχ.
8: Καλώς ήρθατε. Όχι, ξέρει αυτή είναι.
4: Α, είναι η σύζυγός μου. Η σύζυγός μου. Να ζήσετε ευτυχισμένοι. Μήπως θέλετε βρεφικό γάλα. Έχουμε μια ενημέρωση για τις τιμές πολύ πρόσφατη.
8: Θέλετε να βάλετε μπρος. Ακούσει τώρα.
4: Η αντιπαθής.
8: Κατευθείαν, ναι.
4: Δεν λέμε τέτοια, ό,τι θέλετε.
8: Αντιστεκόταν, τις έβαζε στην εκπομπή μέχρι τώρα, οπότε έλεγε ποιοι είναι αυτοί περίεργοι που και κάποια στιγμή αποφάσισε να...
4: Να τη πει, ωραία λοιπόν, θες να μάθεις τι κάνω 2-3 το μεσημέρι, να! Ναι. Και χωρίζουνε. Λογικό.
8: Λοιπόν, το βρεφικό γάλα 32, εντωμεταξύ και ο ΦΠΑ, να μην εισπράξει και κάτι κυβέρνηση. 26 χωρίς ΦΠΑ, 32 με ΦΠΑ. Στο άλλο 23-23 το έβγαζε. Τώρα μπορεί να υπάρχουν και κάποιες χώρες που δεν έχουν ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Απορώ γιατί δεν θέλεις να γεμίσεις τα κρατικά ταμεία, να αυξάνεται η τιμή, να αυξάνεται και ο φόρος από το βρεφικό γάλα. Αν δεν βγάλεις έσοδα ως κράτος από το βρεφικό γάλα, από πού θα βγάλεις στην τελική. Και μετά ξέρεις, πρόβλημα υπογεννητικότητα, το σημαντικότερο πρόβλημα και πού βαδίζουμε και τα νέα ζευγάρια
9: να κάνουν, να κάνουν παιδιά και να έχουν τις δυνατότητες και πάρει 32 ευρώ το βρεφικό γάλα.
10: Γράφει εδώ η Αριάδνη, μην περάσει μια μέρα να μην έχω δύο πουλί σε ζευγάρι. Δεν είπα τίποτα.
9: Τα ζευγάρια κάνουν αφιερώσεις το ένα στο άλλο. Είτε έχουμε ειδήλια στην εκπομπή. Τι να κάνουμε, θα το γυρίσουμε σε πλατφόρμα dating.
10: Αισθηματική εκπομπή είναι κατά βάση. Και γι' αυτό βάζουμε για την ακρίβεια, προκειμένου λιγάκι να έρχονται οι άνθρωποι στα ίσα τους, για να μην μελώνει πολύ και κολλάνε τα παπούτσια μας στο περπάτημα. Είναι το κλασικό μοτίβο σε αυτό που λέει ο κύριος Παπαστεργίου. Το πρόβλημα είναι ζήτημα ενημέρωσης. Καταλάβατε. Το αντικειμενικό πρόβλημα της ακρίβειας, δηλαδή ότι νομίζω το είχε γράψει κάποιος, ο Αντώνης ο Καζάκης το είχε γράψει, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι όταν κάνεις αυτή τη συζήτηση. Αν κάνεις αυτή τη συζήτηση και συζητάμε πόσο κάνει το βρεφικό γάλα, πόσο κάνουν τα μακαρόνια, αυτό έλεγε μετά, πόσο κάνουν τα γιαουρτάκια. Ξέρετε, αυτά τα συζητάς όταν έχεις μια αντικειμενική εικόνα κοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αγοράσουν γιαουρτάκια, μακαρόνια και βρεφικό γάλα και γι' αυτό και τα συζητάνε. Διότι αν ζούσαμε σε μια κοινωνία η οποία δεν θα πίεζε τόσο πολύ οικονομικά το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών της, θα συζητούσαμε για τις διακοπές. Θα συζητούσαμε, ξέρω εγώ, για το τι απόσταση υπάρχει ανάμεσα στο μέρος όπου μένετε και το κοντινότερο πάρκο στο οποίο μπορείτε να πάτε περίπατο. Θυμάστε που τα συζητούσαμε αυτά για τη Φινλανδία, που λέγαμε για τις εκθέσεις αυτές, για την ευτυχία και το τι μπορεί να παίζει ρόλο στο αν κανείς την παλεύει ή δεν την παλεύει. Και ήταν ανάμεσα σε άλλα, ήταν τέτοιοι πολύ απλοί δείκτες, όπως αν μπορεί κανείς να δει λίγο πράσινο, σε τι απόσταση μπορεί να δει ένα πράσινο φύλλο. Εμείς συζητάμε στη χώρα μας για το βρεφικό γάλα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ εύγλωτο και σωστά έχει επισημανθεί. Η ίδια η συζήτηση δείχνει την κατάσταση της οικονομίας.
9: Δεν θέλουμε ξανά να υποβαθμίσουμε το μέτρο για τα 150 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση για κάθε παιδί, το οποίο θα το δώσει και έχει ανακοινωθεί πριν δύο μήνες. Ήταν στα μέτρα στήριξης για τον πόλεμο, για την επίθεση είπα Ισραήλ στο Ιράν. Ο πόλεμος έχει υπογραφεί τέλος πάντων ένα μνημόνιο, θα τα πούμε στην πορεία. Έχει ξαναξεκινήσει και έχει ξανατελειώσει 30 φορές, αλλά το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει ακόμα δοθεί. Και το ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσπαθεί να δείξει η κυβέρνηση πόσο νοιάζεται για την οικογένεια και τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά, να καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα. Και μετά βλέπεις τέτοιες ειδήσεις και όχι μόνο τέτοιες, και τους ώρες εργασίας και όλα. Και καταλαβαίνεις. Θα προχωρήσουμε, αφού πούμε ότι η Ανθή αφιερώνει στο σύντροφό της τον Άρη, που δεν βλέπει φάρμα.
10: Τι σύντροφος είναι αυτός? Ουσιαστικά αυτό είναι τελειωμένη υπόθεση. Γιατί κάθεσαι, γιατί σέρνεις αυτό το κουφάρι του παρελθόντος τώρα μαζί σου, τι νόημα έχουν όλα αυτά? Έχει νόημα τώρα ένας άνθρωπος που δεν βλέπει φάρμα στη ζωή σου? Ουσιαστικά αυτό είναι τελειωμένη υπόθεση. Λες να έχουν προβλήματα τώρα και να ρίχνω.
9: Κοίτα, το αφιέρωσε.
10: Λάδι στη φωτιά.
9: Ήθελε να κάνει τόσο πολύ την αφιέρωση απλά να υπάρξει, ότι δεν βλέπει καν ο άλλος φάρμα, αλλά ήθελε να αφιερώσει.
10: Δεν καταλαβαίνω τι τύπος είναι αυτός. Τι τύπος είναι αυτός.
9: Δηλαδή, επειδή τώρα θα το γυρίσουμε σε σύμβουλη σχέσεων, όπως πάει το πράγμα.
10: Τέλος πάντων. Πάντως, να ξέρεις ότι αν θελήσεις να. Πώς να το πω τώρα, να κάνεις ένα βήμα, να προχωρήσεις λίγο παραπέρα στη ζωή σου με κάποιον άνθρωπο που βλέπει φάρμα. Εδώ πέρα υπάρχει η πλατφόρμα Βρίσκω Γκόμενο στη Φάρμα. Θα
9: φτιάξουμε και εμείς.
10: Βρίσκω Γκόμενο στη Φάρμα, όπου δεν θα έχεις να ανησυχείς για αυτά. Κατάλαβες, γιατί θα έχεις βρει κάποιον, θα έχεις αντλήσει από αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, από το target group το γκομενικό, όπου αυτά είναι λιμένα. Λοιπόν, καλησπέρα. Τέλειωσα εξεταστική σήμερα. Μπράβο Θάνο. Θάνο, όχι εσύ, άλλος Θάνος. Mm-hmm. Από Δευτέρα δουλειά και με τον πρώτο μισθό συνδρομή.
9: Δουλειά.
10: Μπράβο. Αφιερώνω στο αφεντικό μου που σίγουρα δεν σας ακούει. Τι ξέρεις τώρα. Μπορεί να ακούει κρυφά. Λοιπόν.
9: Τώρα λίγη ησυχία γιατί θα αναφέρουμε διοικητή τράπεζα της Ελλάδας.
10: Όλοι ορθοί.
9: Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους, λέει ο Γιάννης Τουρνάρας, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους.
10: Παράξενο ακούγεται αυτό. Θες να το εξηγήσεις λίγο? Τι είναι τα επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης?
9: Δεν θα φτάνει η σύνταξη από τα δημόσια ταμεία.
10: Ναι, δεν θα φτάνουν τα δημόσια ταμεία για να, για να πληρώνουν τις.
9: Δεν θα αρκεί το ποσό
10: που θα. Δεν θα λεφτά για συντάξεις.
9: Το ποσό που θα βγαίνει δεν θα αρκεί για τον συνταξιούχο, ναι. Έκανε ένα χαιρετισμό στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Επαγγελματική ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις». Πάρα πολύ ωραίος τίτλος, μπράβο παιδιά. Μίλησε λοιπόν εκεί ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είναι για τρίτη θητεία, δηλαδή έχει μακροημερεύσει αυτή τη θέση. Δεν τον κουνάνε με τίποτα.
10: Είναι πάρα πολύ καλός.
9: Είναι φοβερός. Δηλαδή είναι και στις προβλέψεις του πάντα μέσα πέφτει.
10: Πού να βρεις, θα βρίσκεις σαν τον Τουρνάρα.
9: Ως υπουργός οικονομικών που βγαίναμε από τα μνημόνια από το 2011-2012, πότε βγαίναμε, μετά επί ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα γίνει πιστολιπτική γραμμή και τέτοια. Πάντα μέσα αυτός ο άνθρωπος.
10: Σκέψτε τώρα να πεις. Ποιο άλλο θέλει να έρθει για αυτή τη δουλειά. Πα, εμφανίζει εσύ και είναι απ' την άλλη ω τουρνάρα.
9: Βεβαίω.
10: Τι να. Α πούνε, όπω ήρθατε, μεταβολή και όξο.
9: Λοιπόν, η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη στην επαγγελματική ασφάλιση και υποστηρίζει επίση. Και εδώ είναι ένα πολύ βασικό σημείο, γιατί τι φταίει.
10: Φταίει.
9: Δεν θα αρκούν οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον για του εργαζόμενου. Ωραία. Τι φταίει.
10: Τι φταίει.
9: Η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείται. Και εγώ βλέποντας την κατάσταση γύρω-γύρω.
10: Να
9: κάνεις
10: ιδιωτική ασφάλιση, δηλαδή είναι αυτό.
9: Δεν έχεις κουλτούρα να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση,
10: ναι,
9: και να επενδύεις τα χρήματα που δεν μπορείς να αποταμιεύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι θέμα κουλτούρας, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε διάφορους λόγους. Δεν θα ξεκινούσαμε από το θέμα κουλτούρας.
10: Τι, ότι αν είχε τα λεφτά μπορεί να αποκτούσε και την κουλτούρα κανείς.
9: Ναι, αν είχε τα λεφτά μπορεί να έλεγε ότι okay, καλό θα μου κάνει και μια ιδιωτική ασφάλιση. Μπορεί κάποιος τώρα. Ή καλό θα μου κάνει να αποταμιεύω και να επενδύω. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι και θέμα κουλτούρας, δεν έχεις τα λεφτά.
10: Εγώ το σκέφτομαι πολύ αυτό το επενδυτικό κομμάτι.
9: Είσαι και CEO.
10: Το σκέφτομαι πάρα πολύ. Έτσι λειτουργώ όμως, γιατί είμαι αρπακτικό της αγοράς. Δηλαδή το μυαλό μου παίρνει κατευθείαν τέτοιες στροφές. Μην κοιτάτε τώρα εσείς. Εντάξει. Καθένας ό,τι μπορεί.
9: Ναι, και εν τω μεταξύ γίνονται τέτοιες δηλώσεις για ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα. Την ώρα που έχουμε τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών, το 65% δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα. Και το 18% του συνόλου των οικοκυριών αποταμιεύει λίγο ή πολύ. Έχουμε τα στοιχεία εδώ και πολλά χρόνια του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, του ΤΕΚΕ, που δείχνουν ότι το 71% των καταθετών διατηρεί υπόλοιπο έως 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Μάλλον δεν είναι ακριβώς θέμα κουλτούρας.
10: Με καλή διαχείριση.
9: Mm-hmm.
10: Συζητάμε τώρα για ανθρώπους που η κουβέντα που κάνουμε εμείς είναι πώς βγάζουν το μήνα και μέχρι ποια ημερομηνία κρατάνε τα χρήματα. Και ο άλλος λέει αν έχεις και αν δεν έχεις επενδυτική κουλτούρα. Φτύνεις. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση φτύνεις.
9: Είναι πάλι ατομική ευθύνη.
10: Ναι, σου λέει δεν έχεις επενδυτική κουλτούρα. Δεν προφταίνει να ολοκληρώσει την φράση.
9: Ναι. Και περίεργο πραγματικά που όταν έχεις χαμηλούς μισθούς, οπότε χαμηλές εισφορές, περίεργο που στο μέλλον θα έχεις και πρόβλημα με τις, με τις συντάξεις. Πραγματικά δεν το έχει σκεφτεί κανένας. Φυσικά αυτό δεν είναι για να ασχοληθεί αυτή η κυβέρνηση. Θα σου πει, σε 30 χρόνια, τι με νοιάζει εμένα. Αλλά είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας, το κομμάτι του ασφαλιστικού. Το λένε κατά καιρούς, η γύρανση, λένε διάφορα θέματα.
10: Δεν πεθαίνουν οι γέροι.
9: Το προσδόκιμο ζωής, όλα αυτά. Ξεχνάνε πάντα να βάζουν τους χαμηλούς μισθούς σε αυτό το κομμάτι.
10: Έχουμε κουλτούρα χαμηλών αμοιβών, λέει ο Ντέιβιτ.
9: Αυτό ναι.
10: Γιατί όμως έχετε κουλτούρα χαμηλών αμοιβών. Αυτό... είναι από τα πράγματα που μπορεί να καταπολεμήσει η ελληνική εργατική τάξη. Να ξεπεράσει αυτή την κουλτούρα χαμηλών αμοιβών που έχει. Δηλαδή να επαναλάβουμε και εμείς αυτή την φοβερή πληροφορία από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που έχω ξανααναφέρει, ότι υπάρχει ένας τρόπος να βελτιωθούν οι συνθήκες, λέγεται συνδικαλισμός. Είναι περίεργο ότι σε συνθήκες τέτοιων αλμάτων προς το μέλλον η λύση έρχεται από το 19ο αιώνα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι λύσεις είναι πολύ παραδοσιακές και έχουν να κάνουν με το ότι οι εργατικές διεκδικήσεις είναι διελκυστίνδα. Τραβάει ο άλλος από την άλλη, τραβάς εσύ από εδώ. Αυτή τη στιγμή, αν έχετε παρατηρήσει, χάνουμε εξού και έχουμε έναν ωραιότατο τρισεκατομμυριούχο να μας τρίβει στα μούτρα τα πλούτη και την χλειδί του. την ώρα που εμείς συζητάμε πόσο κάνει το γιαουρτάκι.
9: Στην Ελλάδα υπάρχει και κουλτούρα των ακριβών προϊόντων. Κουλτούρα ακριβού βρεφικού γάλακτος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει.
10: Όλα είναι θέμα κουλτούρας.
9: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς αυτό θέλουμε να προάγουμε τον πολιτισμό. Κοιτάτε.
10: Φτουρνάρας. Ευχαριστούμε γι' αυτό, Eleven. Λοιπόν, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με μια συνέντευξη.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τώρα στην σύνδεση το Άλκη Παπασταθόπουλος, είναι εργαζόμενο στο κίνημα.

0: την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή η κυβέρνηση, για όποιον δεν το ξέρει, δεν είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ούτε από τον ΟΗΕ, ούτε από πολλές χώρες της Δύσης. Ενώ ελάχιστες χώρες, όπως γνωρίζω, διορθώστε μου κιόλας, αναγνωρίζουν, έχουν σχέσεις βασικά με την Ανατολική Λιβύη, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, που νομίζω ήταν και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που άνοιξε πρεσβεία στην πόλη της Μεγκάζης. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, διαβάζω ότι ο Γεραπετρίτης συζήτησε με τον Σαντάμ Χάφταρ για το πώς θα μειωθούν οι ροές μεταναστών από την Λιβύη προς τη Γάβδο και την Κρήτη. Συζητήθηκε στρατιωτική εκπαίδευση της Λιβυγής Ακτοφυλακής εδώ στην Ελλάδα, το πώς η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέλος πάντων δεν έγινε παρά μικρή αναφορά στο ότι η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης κρατάει εδώ και 27 μέρες εντελώς παράνομα και υπό συνθήκες φυλάκισης 10 συμμετέχοντες του Global Samud Land Convoy, της χερσαίας αποστολής δηλαδή, ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και ξέρετε, ναι. Πείτε μου.
1: Συγγνώμη, μην σε διακόψω. Θέλω να μας αφηγηθεί στην δική σου συμμετοχή. Τι είναι ακριβώς, τι έκανε και τι έκανες εσύ. Τι είναι αυτό που έζησες εσύ.
0: Λοιπόν, λιγάκι,
1: προφανώς θα φτάσουμε σε αυτό που συμβαίνει.
0: Απλά
1: τώρα.
0: Απλά με έχει σοκάρει γι' αυτό το...
1: Εκεί, απλώς, μας ενδιαφέρει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο που βρέθηκε, ήταν εκεί, ακολούθησε.
0: Ναι, εγώ ήμουνα το μόνο άτομο το οποίο βρέθηκε στην αποστολή από την Ελλάδα, μαζί με άλλους 48 διεθνείς συμμετέχοντες και 200 περίπου συμμετέχοντες από τις χώρες του Μαγρέπ. Δηλαδή από Αλγερία, από Τινησία, από Λιβύη, από Μαρόκο κτλ. Αυτό το κονβόι ξεκίνησε, φανταστείτε, από τις χώρες του Μαγρέπ, τις διέσχισε και μας βρήκε στη Λιβύη τους διεθνείς συμμετέχοντες. Από όπου και περάσαμε μαζί γύρω στις 22 μέρες ως κομμάτι της αποστολής με τα καραβάνια και ταυτόχρονα, ενώ υπήρχαν τα καραβάνια που ήταν τα λεωφορεία που βρισκόμασταν εμείς, υπήρχαν 14 κινητά σπίτια που θα προορίζονταν προς τη Γάζα, που μεταφέρονταν με φορτηγά, 8 ασθενοφόρα επίσης προορίζονταν προς τη Γάζα και όλο αυτό το κονβόι, ας πούμε, διέσχισε την Λιβύη μέχρι που φτάσαμε στην Ανατολική Λιβύη, όπου και ανακόπηκε η πορεία αυτή για διάφορους λόγους. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορώ να τους εξηγήσω τι συνέβη και ανακόπηκε. Οι δύο μέρες πριν ξεκινήσει η αποστολή από το δάσος Τζουντέιν, που ήταν το μέρος που είχαμε συναντηθεί όλοι, η Αίγυπτος έβγαλε μια ανακοίνωση ότι μπλοκάρει τις βίζες προς οποιονδήποτε πολίτη από τη Λιβύη προς την Αίγυπτο. Όχι πολίτη που συμμετείχε στην αποστολή, οποιοδήποτε Λιβύου πολίτη. Την επόμενη μέρα η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης είπε ότι μπλοκάρει την είσοδο οποιοδήποτε διεθνή πολίτη θέλει να περάσει στην Ανατολική Λιβύη. Οπότε με έναν τρόπο φτιάξαμε εκεί ένα περιορισμένο πλαίσιο, στο οποίο οι μεν δεν μπορούσαν να περάσουν στην Αίγυπτο, οι δε δεν μπορούσαν να περάσουν στην Ανατολική Λιβύη. Άρα κάπως ανακόπηκε έτσι η πορεία. Εμείς είχαμε ως επίσημο διαπραγματευτή την Ερυθρέα Μισέλινο όλες τις μέρες, δηλαδή αυτό το κονβόι διοργανωνόταν από το Μάρτιο αυτής της χρονιάς.
1: Εξήγησε και τι είναι, γιατί μπορεί να μην είναι... Εμείς λέμε ερυθρός...
0: Είναι ο αντίστοιχος ερυθρός σταυρός, ας πούμε, ναι. Οι οποίοι ήταν μαζί μας, ας πούμε, στις διαπραγματεύσεις μέχρι και εκείνες τις δηλώσεις, μετά διακόψαν τις διαπραγματεύσεις. Το κονβόι άρχισε να κατασκηνώνει στην έρημο, στην neutral zone μεταξύ της Δυτικής Λιβύης και της Ανατολικής Λιβύης, για 16 μέρες, διεκδικώντας να ξαναανοίξουν διαπραγματεύσεις. Μέχρι που την τελευταία φορά που προσπάθησε να γίνουν διαπραγματεύσεις και στείλαμε δηλαδή την αποστολή των 10 ατόμων που έκανε τις διαπραγματεύσεις, όλοι international συμμετέχοντες και ένας Τινίζιος, μπήκανε μέσα πέρασαν τα σύνορα της Ανατολικής Λιβύης και εκεί απήχθησαν μεταξύ 2 λεπτών και έκτοτε δεν έχουμε επικοινωνία με αυτά τα άτομα. Είναι τώρα 27 μέρες που κρατιούνται σε συνθήκες φυλάκισης.
2: Από ποιες χώρες είναι τα συγκεκριμένα άτομα που κρατιούνται?
0: Είναι από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ουρουγουάη, την Αργεντινή, την Τινησία,

0: Και νομίζω, ναι, αυτές είναι οι χώρες.
1: Κατάλαβα καλά, 27 μέρες δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, δηλαδή δεν έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρο, εννοούμε 27 μέρες.
0: Η επικοινωνία, η πρώτη επικοινωνία έγινε μετά από μία εβδομάδα, δεν τους επιτρέπονται, δεν έχουν επιτραπεί επισκέψεις δικηγόρων, ακόμα και τώρα μετά από 27 μέρες. Έχουν επιτραπεί κάποιες επισκέψεις από πρέσβεις, αλλά όχι από όλες τις χώρες, γιατί όπως εξήγησα και πριν, ο Χάφτερ αρνείται να αφήσει πρέσβεις μέσα με τους οποίους δεν έχει διπλωματικές σχέσεις. Οπότε οι πρέσβεις οι οποίοι έχουν καταφέρει να πάνε αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι της Ιταλίας, της Αμερικής και της Ισπανίας, καμίας άλλης χώρας. Η κατάσταση που κρατούνται και οι συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς, δηλαδή τους δίνουν ένα τηλέφωνο τη βδομάδα, τους επιτρέπουν προς ένα άτομο, ένα μπάνιο τη βδομάδα από όσο γνωρίζουμε, δεν τους παρέχουν φαρμακευτική βοήθεια, υπάρχει ένα άτομο το οποίο έχει ψυχικά ζητήματα και δεν του παρέχουν την αγωγή του, υπάρχει άτομο το οποίο έχει μοιοπία και του έχουν πάρει τα γυαλιά εδώ 27 μέρες, υπάρχουν γονείς που είναι εκεί πέρα που τα παιδιά τους έχουν μείνει πίσω, γιατροί, επαγγελματίες που προσφορά τους έχει μείνει πίσω, ο σύντροφος από την Τινησία μαθαίνουμε ότι έχει σταθερά χειρότερη μεταχείριση από τους υπόλοιπους συντρόφους μας, mm-hmm. δηλαδή μαθαίνουμε πάρα πολύ scattered πληροφορίες. Εμείς όπως μπορείτε να φανταστείτε, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή έχουμε παραλύσει τελείως, ενώ και εγώ και τα υπόλοιπα συντρόφια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, έτσι μιλάμε κάθε μέρα. Είναι σαν να έχουν σταματήσει οι ζωές μας εντελώς, σαν να έχουμε μείνει στην έρημο. Ενώ μόλις αυτούς τους ανθρώπους ήμασταν κάθε μέρα μαζί, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ χαρούμενες και δυναμωτικές συνθήκες, και κοιμόμασταν κάθε βράδυ δίπλα-δίπλα. Οπότε δεν έχω μπορέσει εγώ προσωπικά να σκεφτώ τίποτα άλλο από τη μέρα που γύρισα. Δηλαδή και χτες μιλούσα με μια Παλαιστίνια φίλη και μου έλεγε ότι για πρώτη φορά ίσως να μπορείτε να αντιληφθείτε τον παραλυσμό και τον τρόμο, ας πούμε, της αδικίας που ζούμε εδώ και 3 χρόνια, ή το φόβο του να συλλαμβάνονται οι δικοί σου άνθρωποι και να σε πείσουν σε υπόγεια κελιά για μήνες και να μην έχεις ιδέα γιατί, ας πούμε. Ξέρετε, και δεν συγκρίνω αυτή τη στιγμή την κόλαση που ζουν οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες φυλακισμένοι, κρατούμενοι, με αυτό που ζουν οι συντροφοί μου σε καμία περίπτωση. Απλά θέλω να φέρω λίγο στην επιφάνεια του σε τι βαθμό έχει ποινικοποιηθεί η αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη πλέον, που 10 εθελοντές που αποφάσισαν να εξασκήσουν έτσι ένα νόμιμο δικαίωμα και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, βρίσκονται κρατούμενοι σε καθεστώς ομηρίας αυτή τη στιγμή.
2: Η κράτησή τους είναι λόγω της κατάστασης στην Λιβύη, στην Ανατολική Λιβύη, είναι λόγω συμμαχίας με το Ισραήλ.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ προσωπικά κάνω 2 συγκεκριμένες υποθέσεις και νομίζω ότι και πολλοί άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το κονβόι συμφωνούν. Η μία υπόθεση είναι το ότι, ενώ στο κομμάτι το γεωπολιτικό της Ανατολικής Λιβύης συγκεκριμένα, είναι ότι ο Χάφτερ αυτή τη στιγμή κρατάει αυτά τα άτομα σε καθεστώς ομηρίας, εντελώς παράνομα, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κάποια σοβαρή κατηγορία, έτσι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσδοκά διεθνή αναγνώριση, αλλά και νομιμοποίηση, ας πούμε, της κυβέρνησής του. Και δεν ξέρω αν είναι και τυχαίο το ότι μερικές μέρες πιο πριν είχε συναντηθεί και με τον Εμμανουήλ Μακρόν στη Γαλλία, δηλαδή κάπως σαν να γίνεται ένα Euro Tour, ας πούμε. Mm-hmm. Και ένας δεύτερος λόγος που θεωρώ ότι είναι σημαντικότερος και συνδέει και όλη αυτή τη συζήτηση, ρε παιδί μου, με το στόχο αυτής της αποστολής, που ήταν η Παλαιστίνη, που ήταν η Γάζα και πρέπει να παραμένει, είναι ότι έχει σημασία να δούμε τον τρόπο που το Ισραήλ, πέρα από το διαρχή επικισμό σε Παλαιστίνη, σε Λίβανο, Συρία κτλ., με τον οποίο παρατείνει γεωγραφικά τα σύνορά του σχεδόν καθημερινά, έχει επεκτείνει νοητά αλλά και πολύ πρακτικά τα σύνορά του έξω από την περιοχή του Λεβάν, έξω από την περιοχή του Greater Israel, ας πούμε, που φαντάζονται. Και τι εννοώ, ότι τα τελευταία 1,5 χρόνια, ας πούμε, γινόμαστε συνεχώς μάρτυρες ανθρωπιστικών αποστολών, οι οποίες σταματάνε πολύ έξω από τα σύνορα που θεωρεί μέχρι και το Ισραήλ για αυτό. Δηλαδή, δεν μιλάμε καν για τα διεθνή ύδατα, ας πούμε, που αναχαιτίζει τους στολίσκους συνήθως στο Ισραήλ, έτσι, που πάλι είναι παράνομο. Μιλάμε το ότι πέρσι είδαμε στο μάρτυρο του Γκάζα την Αίγυπτο να ανακόπτει την αποστολή με συλλήψεις, απελάσεις κτλ. Φέτος, πριν 2 μήνες, είδαμε ούτε καν 2 μήνες να αναχαιτίζεται ο στολίσκος σε ελληνικά ύδατα και η επόμενη φουρνιά να αναχαιτίζεται στα κυπριακά ύδατα. Στη δική μου αποστολή βλέπουμε το ότι δεν κατάφερε καν να φτάσει στην Αίγυπτο, γιατί ανακόπηκε με 10 παγωγές στην Ανατολική Λιβύη. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Εννοώ ότι και είναι και κάτι το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολεί και να μας φοβίζει κιόλας όλους, το πώς δηλαδή οι κυβερνήσεις διαφόρων κρατών υπακούνε like that στο Ισραήλ.
2: Ναι, και εγώ γι' αυτό, ξέρετε, και εγώ είχα στο νου μου ότι
0: ξεχνάνε το διεθνές δίκαιο εντελώς, τη συνθήκη της Γενέβης εντελώς, ότι μια ανθρωπιστική αποστολή είναι καθόλου ανώμημη να μεταφέρει βοήθεια σε ένα κράτος που βάλετε κτλ. Δηλαδή, ξέρετε, δεν υπάρχει, έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά είναι απλά παράνομο. Τι να κάνουμε, εννοώ.
2: Ναι, και εγώ είχα στο νου μου την πρώτη αποστολή του Μάρς του Γκάζα, που ανακόπηκε, η πρώτη αποστολή ήταν να γίνει από την στεριά και ανακόπηκε, όπως είπες πολύ σωστά, στο Κάιρο. Οπότε έχουμε μια δεύτερη αποστολή. Η αποστολή αυτή διεξαγόταν τις ίδιες μέρες με τον στόλο αλληλεγγύης στην Γάζα. Ήταν ουσιαστικά από την θάλασσα και από τη στεριά και πήγαινε κάπως παράλληλα, να το θέσω έτσι, ίσως με μερικές μέρες διαφορά. Οπότε το βλέπουμε δεύτερη φορά να ανακόπτεται σε μια άλλη χώρα πάλι πριν φτάσει, πριν προσπαθήσει να προσεγγίσει περισσότερο τη Γάζα, και γι' αυτό δημιουργούνται και ερωτήματα για το γιατί. Και μπορεί, και να είναι καν... μπορεί να είναι και ένα συνδυασμός από τα δύο που λες. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα.
0: Συμφωνώ.
2: Ή το ένα ή το άλλο.
0: Σίγουρα εννοώ ότι αν δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, η κάλυψη και αν δεν υπήρχε αυτό το ιστορικό που έχει αφήσει, που έχουν αφήσει οι υπόλοιπες χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στο να ανακόπτουν και να αναχαιτίζουν ανθρωπιστική βοήθεια με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα και η Ανατολική Λιβύη δεν θα το έκανε τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνει καν πρώτη φορά. Το Maghreb Convoy είχε συμβεί και την περσινή χρονιά, άμα θυμάστε, παράλληλα με το Μάρτς του Γκάζα. Υπήρχε η International αποστολή που πήγαινε στο Μάρτς και το Maghreb που έκανε το ίδιο που έκανε φέτος, απλά χωρίς διεθνή συμμετέχοντος. Και πάλι ανακόπηκε στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Απλά οι απαγωγές δεν ήταν τόσο hardcore στο κομμάτι του ότι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, έχουμε 10 ανθρώπους σε καθεστώς ομοιρίας, για τους οποίους όχι μόνο δεν ξέρουμε τις συνθήκες, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα αυτή τη στιγμή από το κράτος της Ανατολικής Λιβύης ότι θα βγουν. Ενώ ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονικό πλαίσιο.
1: Και έχεις πολύ δίκιο.
0: Υπάρχουν μόνο εικασίες.
1: Έχεις πολύ δίκιο που το θέτεις ως ζήτημα σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της γενικής ασυλίας του Ισραήλ, να είναι ένας διεθνής παίκτης που χέρι κάποιας ασυλίας στις παραβιάσεις του νόμου. Όταν αυτό γίνεται με την γενοκτονία, μπορεί να γίνει και με πάρα πολλά άλλα εγκλήματα μικρότερης κλίμακας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Να έρχονται στην επιφάνεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε?
0: Όχι, μόνο μία παράκληση στον κόσμο που ακούει να μιλάει για την Παλαιστίνη, να μιλάει για τους 10 παθέντες, να μιλάει για τους Παλαιστινίους κρατούμενους και να συνεχίζει να παλεύει. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Αυτή είναι μια πτυχή που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συζητάμε, που είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο της ασυλίας για την οποία μίλησα, και που ενώ πάντοτε υπάρχει αυτή υπάρχει η μόνιμη αποδόση ότι δεν συγκρίνουμε, δεν πάμε να πούμε ότι είναι το ίδιο, καταλαβαίνεις πώς είναι όταν αυτό το αεράκι της πλήρους αδιαφορίας για το νόμο της ακραίας βεβαιότητας αρχίζει και φυσάει προς τη μεριά σου. Δεν το λες για να συγκρίνεις, αλλά το λες γιατί αυτά συνδέονται. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο και ακόμη περισσότερο να κάνουμε αυτό που είπε το Άλκη στο τέλος, δηλαδή να επαναλαμβάνουμε την παρένεση, αυτή η συζήτηση να μην πάψει όταν το θέμα δεν απασχολεί πια την επίσημη ενημέρωση. Γιατί φυσικά η επίσημη ενημέρωση μπορεί να πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο με πολύ μεγάλη άνεση, οπότε κάπως πέφτει ένα βάρος στον κόσμο που νοιάζεται για αυτό να εξακολουθήσει να το συζητάει ακόμη και όταν δεν το συζητάει κανείς.
2: Ναι. Και είναι και η συγκεκριμένη αποστολή δεν είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο αξιέπαιν. Είναι άνθρωποι που άφησαν τις ζωές τους για να προσπαθήσουν να σπάσουν τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα. Έναν αποκλεισμό παράνομο βάσει και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προσπαθώντας να μεταφέρουν και γνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους και να περνούσαν από τις χώρες. Και αξίζουν συγχαρητήρια και σε αυτούς και στα άτομα που συμμετείχαν στις υπόλοιπες αποστολές. Ασχοληθήκαμε εκείνες τις μέρες περισσότερο με τον, με τον στόλο για την στόλο αλληλεγγύη στην Γάζα, που απήχθησαν τα μέλη του σε διεθνή ύδατα. Όπως είπε και το Άλκη, είναι αυτή η ασυλία του Ισραήλ που επεκτείνει τα όρια του, τα όρια της επιρροής, τέλος πάντων, όπως και να το θέσουμε, και σε διεθνή ύδατα έκανε πράξη κρατικής πειρατείας. Και είχαμε και ελληνικά μέλη να είναι της αποστολής του στόλου να βρίσκονται στα χέρια του Ισραηλινού κράτους, και να βλέπουμε και το βίντεο με τον Μπενγκβίρ. Στη συνέχεια να καταγγέλουν τα βασανιστήρια που υπέστησαν, και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που είναι πολύ πρόθυμο να συναντηθεί με τον Χαφτάρ. Αυτή η συμμαχία έχει πάει πολύ καλά διαχρονικά, να προσθέσουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε στοιχηματίσει στον Χαφτάρ εδώ και χρόνια.
1: Ίσως ο Γκουαϊδό να ήταν άλλη μεγάλη διορατική κίνηση της ελληνικής πολιτείας.
2: Ο Γκουαϊδό είναι το απόγειο. Αλλά και ο Χαφτάρ δεν πάει πίσω.
1: Ναι. Θάνο, ένα σχόλιο που έχουμε για ΗΠΑ και Ιράν, ας το πούμε τώρα με αφορμή αυτή την συνέντευξη και να πάμε μετά στα προσφυγικά και την
2: Τζένι. Έχουμε αναβολή των συζητήσεων στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αυτό μπορεί να αλλάξει σε κάποιες ώρες, η συμφωνία ήταν αρκετά εύθραυστη, βρίσκεται στον αέρα, και ο λόγος, όπως περιμέναμε και το είχαμε σχολιάσει, είναι το Ισραήλ. Ποιος να το περίμενε? Το Ισραήλ, το οποίο δεν επιθυμεί καμία εκεχηρία, επιτέθηκε στον Λίβανο. Έχουμε δεκάδες νεκρούς. Το Ιράν, λόγω αυτής της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο, ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις συζητήσεις για αυτή τη συμφωνία των 60 ημερών. Η συμφωνία έχει ένα μνημόνιο κατανόησης και στη συνέχεια περισσότερες διαπραγματεύσεις για ακυρώσεις, πυρηνικό πρόγραμμα κλπ. Και έχει ακυρωθεί, έχει αναβληθεί, να το πω καλύτερα, το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του J.D. Vance, στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να είναι αυτός που θα υπογράψει στην τελετή. Δεν ξέρω πώς υπογράφες θα κάνουν. Είχε υπογράψει και ο Τραμπ στις Βερσαλίες μέσα σε όλα. Έχουμε αντίδραση από τη Γαλλία, που λέει ότι το Ισραήλ οφείλει να σεβαστεί τη συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει την πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Αυτό είναι σαφές. Είναι ένας από τους 14 όρους. Έχουμε τον Τραμπ να έχει απευθύνει αυστηρό μήνυμα. Έχουμε από την άλλη τον Μπενγκβίρ να, στην φασιστική του ρητορική, να λέει ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Είχε γίνει σαφές ότι το Ισραήλ είχε πει ότι δεν δεσμεύεται από κάποια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.
1: Ο J.D. Vance έκανε δηλώσεις για το Ισραήλ πολύ σκληρές σε σχέση με ό,τι έχουμε δει, όπου είπε ότι σε αυτούς που ασκούν κριτική στη συμφωνία σας λέω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ίσως ο μόνος ηγέτης αυτή τη στιγμή που στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. Θα θέλαμε να παραπονεθούμε εδώ πέρα, αλλά στη συνέχεια το διευκρίνησε. Ο μόνος που έχει σημασία, ο μόνος με κάποια βαρύτητα, με εξουσία, επειδή είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, ας πούμε έτσι, είναι αυτή η εικόνα, ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο υπόλοιπος πλανήτης. Οπότε τους είπε κάτι το οποίο παρόλα αυτά έχει μια σημασία, γιατί αποτυπώνει αυτό που όντως φαίνεται και σε σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης ολοένα και περισσότερο, ότι η συζήτηση αυτή που προσπαθεί να κάνει το Ισραήλ με την καταγγελία του αντισημιτισμού κάθε φορά που του ασκείται κριτική κτλ. Έχει τις πλευρές που πιάνει. Μπράβο στη Μεγάλη Βρετανία για την φυλάκιση των ανθρώπων που ασκούν κριτική στο Ισραήλ με το πρόσχημα ότι είναι τρομοκράτες. Αλλά αυτό, ξαναλέω, αποτυπώνει μια πραγματική αλλαγή συσχετισμών, ότι το Ισραήλ είναι ολοένα και πιο δύσκολο να εξηγήσει στον κόσμο ότι αμήνεται αυτή τη στιγμή. Το λέω επειδή μπορεί να έχει ξεχαστεί, επειδή έτσι ξεκινήσαμε.
2: Με δικαίωμα στην αυτοάμυνα,
1: ξεκινήσαμε. Ναι, ξεκινήσαμε με το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπου υπήρχε ταυτόχρονα μια προσπάθεια να διαγραφεί όλο το παρελθόν δεκαετιών αυτής της υπόθεσης και να προσποιηθούμε όλοι μαζί ότι ξεκίνησε στις 7 Οκτώβρη. Και μετά ήταν η προσπάθεια να πούμε ότι ό,τι γίνεται, γίνεται προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του το Ισραήλ, που διαφορετικά απειλείται με εξαφάνιση. Αυτά δεν πάνε πολύ καλά. Και στην φάση που είμαστε τώρα, ο J.D. Vance το είπε και κάπως σκληρά. Ο Τραμπ, που είναι πάντοτε πιο χαριτωμένος στις περιγραφές mm-hmm. του αυτές, έλεγε για τον Μπίμπι, σκληρός, αλλά έχουν πολύ καλή φιλία και τα λοιπά. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας αέρας μιας γλυκύτητας όταν μιλάς για άνθρωπο που διαπράττει γενοκτονία και τον στηρίζεις μέσα διπλωματικά, με τεράστια οικονομική στήριξη. Ο J.D. Vance αναφέρθηκε στα δισεκατομμύρια από τις βοήθειες που έχουν λάβει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο δικός μας στρατηγικός σύμμαχος, γιατί θυμίζω ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να είναι πάρα πολύ δυνατά δεμένη με την λάθος πλευρά της ιστορίας εδώ πέρα, να σκεφτούμε εμείς που βρισκόμαστε σε αυτό και πώς διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση στην οποία εμείς έχουμε βρεθεί στο πλευρό του γενοκτών.
2: Ναι, το λέμε πάρα πολύ συχνά, αλλά δεν ξέρω, κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο σαφές ποιο είναι το κράτος που δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο την ειρήνη, με κανέναν τρόπο τις συμφωνίες εκεχηρίας. Δεν τηρεί καμία και δεν θέλει να δεσμεύεται από αυτές. Και ακόμα και τώρα που είναι μια συμφωνία που την έχουν υπογράψει και για τις οποίες πανηγυρίζουν, ασχέτως που δεν ισχύει αυτά που λένε, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιμέναμε, το σχολιάζαμε και με τη Λαμπρινή, είναι που είναι εύθραυστο το κείμενο, δεν συμπεριλήφθηκε το Ισραήλ, το Ισραήλ το αντιμετώπισε σαν στρατηγική ήττα, οπότε ήταν λίγο πολύ δεδομένο
1: ότι θα βάλει μπουρλότο στα πάντα, ότι θα κάνει αυτή η δύναμη σταθερότητας που λέγεται Ισραήλ.
2: Ναι, η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή θα εξαπολύσει ακόμα πιο σφοδρές επιθέσεις στο Λίβανο, με σκοπό ακριβώς αυτό να τορπιλήσει τη συμφωνία. Και να διασωθεί και ο Νετανιάχου, που έχει και εκλογές, δέχεται σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση, που είναι την πιο ακραία αντιπολίτευση, γιατί έχει κι άλλους. Δεν είναι μόνο Νετανιάχου η γενοκτονία, είναι το Ισραηλινό κράτος, δεν είναι η κυβέρνηση Νετανιάχου μόνο. Ο Μπενγκβίρ είναι αλλού, ας πούμε, είναι στους πιο σκληροπυρηνικούς. Δεν είναι ότι άμα αλλάξει ο Νετανιάχου και μπει κάποιος άλλος, αυτόματα θα σταματήσει. Μακάρι να σταματήσει. Αλλά
1: θα περάσουμε να μιλήσουμε για την κατάληψη των προσφυγικών, για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα, αντίστοιχη του βάρους αυτών που συμβαίνουν όταν έχουμε να κάνουμε με απεργίες πείνας, με ένα αίτημα το οποίο υπάρχουν άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να το υπερασπιστούν με τόσο σθένος και κόστος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό που συμβαίνει πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Συνέντευξη τύπου με μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τουρκίας και του HRFT, που είναι το Human Rights Foundation of Turkey. Τίτλος: απεργίες πείνας μακράς διαρκείας, στοιχεία σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση των απεργών πείνας μέχρι θανάτου των προσφυγικών, Αριστοτέλη Χατζή, από 5 Δευτέρου, και Σούζαν Τοπάν, από 1η Πέμπτου, συγγνώμη δεν το προφέρω σωστά. Είναι 135η ημέρα και 50η αντίστοιχα. Αυτό θα γίνει σήμερα, Παρασκευή, στα γραφεία της ΕΙΝΑΠ, Θεμιστοκλέους 34, στις 7 η ώρα.
2: Ναι. Θα μεταδοθεί από το Όμνια η εκδήλωση, αν θέλετε να την παρακολουθήσετε και να ενημερώσετε για την κατάσταση. Να ενημερωθείτε για την κατάσταση των απεργών πείνας. Αυτό είναι η μία εκδήλωση που θέλουμε να αναφέρουμε από τα προσφυγικά. Υπάρχουν πάρα πολλές και γίνονται συνεχώς. Το Save Προσφυγικά μπορείτε να βρείτε πολύ αναλυτικά τις εκδηλώσεις υποστήριξης, υπεράσπισης των προσφυγικών. Έχουμε και το αντιφασιστικό φεστιβάλ. Αν μπορεί ο Βασίλης, έχει ήδη βάλει ο Βασίλης on fire σήμερα. 18 με 21 Ιουνίου στα προσφυγικά λεωφορεία Αλεξάνδρας, αντιφασιστικό φεστιβάλ παραστατικών τεχνών. Έχει ξεκινήσει από χτες Πέμπτη και εκδηλώσεις, παραστάσεις, stand-up και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Ελάτε να κάνουμε τις γειτονιές μας, τους χώρους πολιτισμού και τις πόλεις μας γέφυρες φιλίας, αλληλεγγύης και αντίστασης μακριά από τις λογικές του διχασμού. Γράφει η Αφίσα κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Και επίσης σε μια εξέλιξη λίγο πολύ της τελευταίας στιγμής, δηλαδή πριν μερικές ώρες βγήκε, πριν λίγες ώρες βγήκε η σχετική ανακοίνωση, έχουμε την περιφέρεια Αττικής να ανοίγει μια ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης για τα προσφυγικά. Να ανοίγει η πλατφόρμα, αν είδα καλά, ανοίγει στις 22, δεν έχει ανοίξει ακόμα, αλλά βγήκε η σχετική ανακοίνωση για την πλατφόρμα που θα ανοίξει.
1: Φροντίδα και μέρημνα για τους διαμένοντες μέσα από την παρούσα πλατφόρμα. Ξεκινάμε τη συζήτηση με όσους διαμένουν στα προσφυγικά της Αθήνας για την ανάληψη πρωτοβουλειών φροντίδας. Η Περιφέρεια Αττικής καλεί όσους διαμένουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τα αιτήματά τους και τις επιμέρους σκέψεις τους. Ταυτόχρονα καλούμε όσους ενδιαφέρονται για το ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να διατυπώσουν ελεύθερα τις απόψεις τους μέσα από την φόρμα που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό.
2: Χρειαζόταν πλατφόρμα αυτό. Δηλαδή μια συνάντηση με εκπροσώπους των προσφυγικών δεν θα μπορούσε να γίνει τόσο καιρό? Αποφάσισαν να φτιάξουν τώρα πλατφόρμα στους τρεις μήνες κινητοποιήσεων για μέρημνα και φροντίδα για να αρχίσει ο διάλογος. Και μια εβδομάδα μετά την πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, έτσι. Γιατί αυτό έρχεται μετά τον διάλογο που ξεκίνησε ο Χάρης Δούκας. Οπότε τους λέει, ξεκινήσουμε κι εμείς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια κίνηση διαλόγου. Δεν έχει βγει, εξ όσων γνωρίζω, ανακοίνωση από τα προσφυγικά. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό χρειάζεται πλατφόρμα και όχι μια συνάντηση όπου θα υπάρχει μια ενημέρωση ότι μένουν τόσοι, αυτές είναι οι ανάγκες κλπ. Μακριά από την ταξικότητα, λέει η Περιφέρεια Αττικής. Καμία παρέμβαση, καμία κατεδάφιση, καμία εμπορευματοποίηση υποστηρίζει ξανά. Φροντίδα.prosf.attica.gov.gr. Φορείς, συλλογικότητες, πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις τους. Έχει δύο εκεί, το contact us.
1: Θες να καταθέσεις προτάσεις και παρατηρήσεις.
2: Να επικοινωνήσεις.
1: Ας είμαστε καλόπιστοι, Θάνο. Μην τα βλέπουμε όλα με δυσπιστία.
2: Εγώ θα μείνω. Δεν μπορούσε να γίνει εξ αρχής αυτό. Άσε το χρειάζεται πλατφόρμα.
1: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι τι θα συμβεί πρακτικά. Τις προθέσεις της περιφέρειας μπορούμε να τις μυριστούμε από το πώς έχει σταθεί μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει σημασία να συζητήσουμε, να δούμε πώς είναι η κατάσταση των απεργών πείνας και να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει επί της ουσίας.
2: Ναι, βλέπω και σχόλια αν είναι αντιπαρεσπασμός, αν είναι υπεκφυγή. Θα δούμε πώς θα το ερμηνεύσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι των προσφυγικών. Εμείς κάνουμε κάποια εισαγωγικά σχόλια, φαίνεται πολύ λογικό να λες τύπου τώρα ξεκινάς εσύ το διάλογο.
1: Θα κάνουμε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε με την επόμενη καλεσμένη μας.
2: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο την Τζέννη Τσιροπούλου.
1: Γεια σας, Τζέννη.
3: Γεια σας, από πάρα πολύ μακριά ήρθα.
1: Ήρθε από την διπλανή αίθουσα η Τζέννη Τσιροπούλου. Ευχαριστούμε που έκανες τον κόπο, Τζέννη.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Όχι ότι δεν έχουμε φάει χιλόπιτες και από την διπλανή αίθουσα, δηλαδή. Μήπως μπορείς να έρθεις.
3: Να πω και εγώ ένα ευχαριστώ για τον κόσμο που μας στήριξε τόσο πολύ και τόσο άμεσα. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Τζέννη, θέλεις να μας... Καταρχάς, να μας θυμίσεις λιγάκι, ξέρω ότι τα έχουμε πει αυτά, αλλά επειδή δεν ξέρουμε, όλο και κάποιος μπορεί να έχει χάσει σε αυτό το binge watching της φάρμας εκεί πέρα, μπορεί να έχει χάσει κάποιο επεισόδιο, οπότε ή να μην έχει διαβάσει το ρεπορτάζ, οπότε λιγάκι μια μικρή ανακεφαλαίωση του τι έχει συμβεί, τι έχεις κάνει, ποια είναι αυτή η δουλειά που έχει γίνει ως τώρα και τι μπορούμε να υποσχεθούμε για την χρονιά που έρχεται για μετά το καλοκαίρι.
3: Ναι, λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε πως με την έκθεση και να εξηγήσω πώς φτάνουμε στην
1: έκθεση. Πες τα όπως
3: θες. Θα τα πω όπως θέλω, λοιπόν. Στις 14 με 18 Σεπτεμβρίου, μετά τις καλοκαιρινές διακοπάρες σας, το The Press Project θα είναι στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά γενικά στη Θεσσαλονίκη, σωστά?
2: Εντάξει, έχουμε ξαναπάει ως The Press Project, ναι.
1: Έχουμε ξαναπάει ως άτομα.
3: Ως άτομα, ναι, ναι, ναι. Όχι, τώρα ως συλλογικότητα.
2: Έχω μια φορά τώρα, έχω περάσει. Ένα τρίμερο.
1: Έχει πάει πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη. Θέλω να πάω.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τι θέλω και σας ρωτάω, σας επιλέγω. Αφήστε μου μόνοι μου να το πω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ως The Press Project φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο από τις 14 μέχρι τις 18 την έκθεση φωτογραφία στα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε. Είναι μια έκθεση που αφορά τους Ρωμά και τους travelers στην Ευρώπη και είναι σε παραγωγή του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα φιλοξενηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ,
1: που είναι πάρα πολύ ωραίος.
3: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχει και συμβάλλει σε όλο αυτό και το κάνουμε αυτό μαζί, το The Press Project και το Ισλαχανέ. Πώς ξεκινάει όλο αυτό και πώς εμπλέκομαι εγώ σε αυτό? Με 1,5 χρόνο συνεργάστηκα, ήμουνα στην ομάδα του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτό το συγκεκριμένο project που αφορά τις Ρωμά κοινότητες και travelers στην Ευρώπη. Ταξιδέψαμε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι μία εξ αυτών. Άλλες ήταν η Σλοβακία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Φιλανδία. Πήγαμε στη Γερμανία. Συναντηθήκαμε με κοινότητες Ρωμά, συλλογικότητες και άτομα, με οργανώσεις υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με θεσμικούς παράγοντες. Το δικό μου κομμάτι περισσότερο ήταν εναμένο στους καταβλισμούς όταν η υπόλοιπη ομάδα έφευγε, μαζί με τον φωτογράφο ή την φωτογράφο. Στις περισσότερες αποστολές, σχεδόν σε όλες, ήταν ο Γιώργος Ομουτάφης ο φωτογράφος. Σε άλλη αποστολή ήταν μαζί μου η φωτογράφος Καντί Σιμπέρ. Οπότε μέναμε στους καταβλισμούς, μπαίναμε στα σπίτια, περνάγαμε χρόνο με τους ανθρώπους, καταγράφαμε τις ιστορίες τους, τις ζωές τους, όπως εκείνες και εκείνοι ήθελαν να τις αφηγηθούν, να μας τις πούν, να αυτοπροσδιοριστούν. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών των ταξιδιών, των συνομιλιών, των συναντήσεων είναι μία φωτογραφική έκθεση, αυτή που φέρνουμε ως The Press Project στον χώρο του Ισλαχανέ στη Θεσσαλονίκη, και ένα βιβλίο διαθέσιμο σε PDF online και στα ελληνικά πια μεταφρασμένο, το οποίο λέγεται στα ελληνικά «Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε». Τα 12 εκατομμύρια λοιπόν είναι ακριβώς αυτοί οι πληθυσμοί Ρωμά και Travelers, αριθμούν 12 εκατομμύρια στην Ευρώπη, εκ των οποίων τα 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είσαι πολύ σύντομα να εξηγήσεις τι είναι οι Travelers, γιατί τους Ρωμά ξέρει ο κόσμος.
3: Οι Travelers είναι μια εθνοτική μειονότητα της Ιρλανδίας. Συνήθως στην Ιρλανδία τουλάχιστον, μάλλον, που πήγαμε εμείς, ήθιστε να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Ρωμά. Δεν έχουν τις ίδιες ιστορικές καταβολές ή καταγωγές, αλλά μοιράζονται κάποια κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Οπότε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, πολλές οργανώσεις λέγονται «Τάδε Ρωμά και Travelers», ακριβώς γιατί βιώνουν πολύ παρεμφερείς συνθήκες διαβίωσης και έχουν κοινά αιτήματα.
2: Η πιο θλιμμένη μειονότητα της Ευρώπης, διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ του The Press Project της Τζέννης Τσιροπούλου, γιατί πολλά από αυτά που ανέφερε η Τζέννη έχουν δημοσιευτεί σε ρεπορτάζ της στο Press και για τους Ιρλανδούς Travelers, αλλά και για παράδειγμα για τον μοναδικό Δήμο Ρωμά στην Ευρώπη, στο Σούτο Οριζάρι, στην Βόρεια Μακεδονία. Mm-hmm.
3: Ναι. Επίσης να πω ότι τα εγκαίνια της έκθεσής μας, η οποία επαναλαμβάνω θα διαρκέσει από τις 14 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν στις 15 Σεπτεμβρίου, στο Ισλαχανέ φυσικά. Θα είναι μαζί μας ο ίδιος ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Μάικλ Οφλαέρτη, και η ομάδα του. Θα είναι άνθρωποι από τις κοινότητες Ρωμά της Θεσσαλονίκης. Και θα σας πω και μια ωραία ιστορία, τουλάχιστον εμένα μου άρεσε. Σε ένα άλλο ρεπορτάζ που έκανα, και σας ευχαριστώ γιατί το παρουσιάσατε πάρα πολύ ωραία τη Δευτέρα για την Ιθαγένεια. Ήταν και μια ωραία είδηση επιτέλους μέσα στο χαμό.
2: Στιτικές ειδήσεις πάντα πρώτοι είμαστε.
3: Ναι. Λοιπόν, έκανα τη συνέντευξη με την Λάλε. Οπότε τελειώνουμε τη συνέντευξη περί Ιθαγένειας λοιπόν για το ρεπορτάζ και της λέω: Λάλε, θέλω σε παρακαλώ να μου στείλεις και 2-3 φωτογραφίες σου, να το οπτικοποιήσω, να συνοδεύσουν το κείμενο. Αλλά της λέω: θα προτιμούσα, αν δεν σε πειράζει, να μην είσαι μόνη σου σε αυτές τις φωτογραφίες, να έρχονται να ενισχύουν, ας πούμε, την εξωστρέφεια και την κοινωνικοποίηση που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησής της και της ιστορίας της. Και μου λέει: για να σκεφτώ, βρε Τζένι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μόνο που σκέφτομαι, παίζω σε μία μπάντα με Ρωμά εφήβους. Α, κάτι να σου έστελνα από εκεί και της λέω: Λάλε. Λέω να μην μου στείλεις μόνο μια φωτογραφία.
1: Κατάλαβες ότι είχες χτυπήσει φλέβα εκεί πέρα, η μπάντα με τη Ρωμά εφήβους.
3: Λοιπόν, το αποτέλεσμα και το ευχάριστο από αυτό είναι ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων έχει ήδη δρομολογηθεί, γι' αυτό και το μοιράζομαι τώρα εδώ. Θα παίξει η μπάντα αυτή στα Εγγένεια.
1: Είναι ωραία αυτή η μπάντα, δεν το σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι χάλια. Αν είναι δηλαδή το promotion θα είναι πολύ καλό, μπάντα, Ρωμά, Εύβη και παίζουν και μετά θα είναι... Το έχει σκεφτεί αυτό, θα έχει ακούσει.
3: Θα έχει και φαγητό, ξέρω.
1: Ωραία, εντάξει. Και να είναι χάλια η μουσική, θα τη ταΐσουν.
3: Και κρασί. Από την κοοπερατίβα γυναικών Άλμπατρος, που και αυτές πολύ έτσι, αλληλέγγυα θα συμμετάσχουν. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία που θα βρεθούμε εκεί, που θα έρθουν Ρωμά από τις κοινότητες της Θεσσαλονίκης και θα συνυπάρξουμε και θα συνομιλήσουμε και κυρίως θα τους και θα τις ακούσουμε. Αυτό το πιο σημαντικό νομίζω από όλα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα έχουμε αυτές τις συζητήσεις, θα έχουμε τις φωτογραφίες, την έκθεση φωτογραφίας, θα έχουμε μουσική, φαγητό, τον επίτροπο.
3: Κρασί.
1: Τι άλλο θέλετε να
2: δείτε. Δεν ξέρω πόσο, τι άλλο προμόσιο θέλετε να κάνουμε δηλαδή. Εδώ πέρα.
1: Και όλα αυτά τώρα θα πάμε και θα πετάξουμε στη Θεσσαλονίκη. Ενώ είναι πολύ ποιοτική δουλειά.
2: Εδώ, σαν να έχασες τον κόσμο εδώ πέρα.
3: Δεν έχουμε κλείσει τα μικρόφωνα.
1: Συνήθως τα λέω για την Πτολεμαίδα αυτά που είναι λιγότερη. Τώρα δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε.
3: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα που βρήκα μικρόφωνο.
2: Το κράτος των Αθηνών.
3: Είναι άλλο να γράφεις, άλλο να σου δίνει ένα μικρόφωνο. Τώρα θα αφήσει πάνω χαρό.
1: Πολίτες κόντα.
3: Επειδή λοιπόν η έκθεση θα διαρκέσει από τις 14 μέχρι τις 18, θα θέλαμε πάρα πολύ ως The Press Project και ως χώρος Ισλαχανέ να έρθουν να μας επισκεφθούν σχολεία, μαθητές, μαθήτριες. Ξέρω ότι οι ημερομηνίες δεν είναι οι πιο εύκολες γιατί μόλις θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, αλλά είμαστε απόλυτα διαθέσιμες να επικοινωνήσετε μαζί μας, δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας, καθηγητές, και να μπορέσουμε να το οργανώσουμε αυτό. Εγώ θα είμαι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που θα τρέχει η έκθεση, να υποδέχομαι τους ανθρώπους που θα θέλουν να τη δουν, να συνομιλήσουμε και να υποδεχτώ και σχολεία που θα θελήσουν να έρθουν. Οπότε αυτό, αν μας ακούτε άνθρωποι που σχετίζεστε με αυτό, τρέξτε.
1: Αν επικοινωνήσετε, απλώς για να μην χαθεί μέσα στον σωρό, αν γράψετε mail, βάλτε το στο θέμα για να φαίνεται περί τίνος πρόκειται ή διαφορετικά πάρετε και ένα τηλεφωνάκι παραδοσιακό.
2: Στον τίτλο του mail.
3: Ναι, έκθεση. Ναι, έκθεση Ρωμά, σχολείο, κάτι τέτοιο. Γιατί λαμβάνουμε χιλιάδες mail.
1: Λαμβάνουμε χιλιάδες mail. Αυτά. Τζένι, σε ευχαριστούμε πάρα
3: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Φάρμα των Ζώων λέγεται αυτή η εκπομπή. Αν θέλετε να την ξαναδείτε, μου χαρήκαμε για την γνωριμία. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
7: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
8: Το μαχαίρωσε.
9: Κακοποίηση του ζώου.
10: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
11: Πατάει ψυχρό.
12: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
13: Εικόνες ντροπή.
14: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. έχουν και τα ζώα ψυχή.
8: Πάμε περιοδία.
9: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ.
11: Και σε όλη την Ελλάδα.
13: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
15: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
16: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
17: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
18: Θεό! Θεό μου, θέλει το σκυλί.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Πασχάλ, πώς φαντάζεσαι την τελευταία σου συναυλία?
19: Τελευταία από τι εννοείς?
8: Πρωτοπόρος, διαχρονικός και ακούραστος εργάτης της μουσικής. Ο Πασχάλης έδωσε στην ελληνική pop ταυτότητα, ρυθμό και νεανικό παλμό. Γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμας το 1946 σε πολυτεχνική άπορη οικογένεια. Έπρεπε να δουλεύει για τα προστοζήν παράλληλα με το σχολείο. Από τα νεανικά συγκροτήματα στη Θεσσαλονίκη των 60's μέχρι τη δημιουργία των θρηλυκών Olympians και τη Eurovision, κατάφερε να γίνει η φωνή της ελληνικής pop. Λαμπερός πρωταγωνιστής μιας ολόκληρης εποχής, με τραγούδια που σημάδεψαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Πάνω από 5 δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στη μουσική, με αμέτρητους δίσκους και συναυλίες, υπηρέτησε πιστά το είδος, χτίζοντας με το κοινό του μια κλόνητη σχέση.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον απόψινό μας καλεσμένο. Τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει πολλές γενιές και ακόμα συντροφεύουν τα πιο όμορφα μας πάρτι. Η φωνή του, ένα σύμβολο αισιοδοξίας. Καλωσορίζω τον Πασχάλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρίσκω.
0: Και ήδη το χαμόγελο είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Τέτοια αισιοδοξία και χαρά που βλέπω πάντα και μέσα από τα τραγούδια σας και μέσα από όποτε σας βλέπω να μιλάτε. Πώς κρατάτε αυτή την χαρά και την νεανικότητα τόσα χρόνια?
1: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου,
0: βεβαίως.
1: Όπως είδες, πήρα αμέσως το θάρρος, το θράσος, ό,τι θέλεις,
0: ναι, ναι.
1: Και σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί η εκπομπή σου υποτίθεται είναι ψυχογράφημα, ε!
0: Ναι!
1: Και εγώ στους ξένους κουμπώνομαι. Λοιπόν, μίλα μου στον ελληνικό για να σου μιλάω κι εγώ άνετα.
0: Με μεγάλη μου χαρά και ειδικά με τον τρόπο που το έθεσες. Το έθεσες όντως πολύ ωραία συναισθηματικά.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Η ερώτηση λοιπόν. Είναι λίγο δύσκολη η απάντηση γιατί είναι πολύπλευρη το πώς διατηρώ. Το κορυφαίο είναι ότι, μάλλον να πω ότι από παιδί ήμουν πάντα ένα χαρούμενο παιδί. Όχι ένα χαζοχαρούμενο, ένα αισιόδοξο παιδί. Με προς τα έξω δηλαδή, χαρά και αισιοδοξία. Αργότερα όταν έγινε καλλιτέχνης, διαπίστωσα ότι αυτό ήταν προτέρημά μου και έπρεπε να το χρησιμοποιήσω. Επίσης, χρησιμοποιώντας το, έβλεπα ότι αισθανόμουν πιο όμορφα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι φτιαχτό που πίεζα τον εαυτό μου να το βγάλει. Το χαιρόμουν, το αισθανόμουν και έτσι νομίζω ότι αυτό απαντάει στο ερώτημά σου. Αλλά και όπως είπα, το κορυφαίο είναι ότι διαπίστωσα στην πορεία ότι ο κόσμος αυτός που αγαπάει τα τραγούδια μου και μέσα από αυτά με αγαπάει και εμένα, του έχω υποχρέωση.
0: Και του μεταφέρεις λοιπόν και του φτιάχνεις και εκείνου τη διάθεση με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρεις αυτή την καλή ενέργεια.
1: Αυτή την υποχρέωση σε εισαγωγικά, γιατί δεν το κάνω υποχρεωτικά,
0: ναι,
1: το κάνω
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί το νιώθω, το αισθάνομαι, είναι σημαντική.
0: Είναι ωραίο γιατί με τον τρόπο που το θέτεις είναι ότι παίρνεις σοβαρά τη δουλειά σου και αυτό που θέλεις να χαρίσεις όσους ακολουθούν.
1: Αλίμονο σοβαρά, πολύ σοβαρά. Και το πιο σοβαρό ίσως στην κουβέντα μας μπορεί να επανέλθω κι άλλες φορές σε αυτό το σημείο, ότι σέβομαι τον κόσμο που αγάπησε και αγαπάει τα τραγούδια μου. Το σέβομαι. Δηλαδή αυτό που νιώθει για μένα είναι κορυφαίο, είναι πολύ σπουδαίο. Να νιώθω, να σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή ή και όλες τις στιγμές της ζωής συντροφεύω κάποιους με τα τραγούδια μου, με τη φωνή μου, με αυτά που έγραψα.
0: Θα μου επιτρέψεις να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή και να ξεκινήσουμε από την παιδική σου ηλικία. Μεγάλωσες σε μια πολύ τεκνή οικογένεια που δεν είχατε και μεγάλη οικονομική άνεση. Και
1: όχι μεγάλη
0: να δουλεύεις. Τι?
1: Άπορη.
0: Άπορη, τόσο πολύ.
1: Βέβαια. Η ζωή μου λοιπόν ξεκινώντας από εκεί θα έλεγα ότι μοιάζει σαν παραμύθι. Και το παραμύθι έχει και τις νεράιδες, έχει και τους πρίγκιπες, έχει και τις μάγισσες, έχει και τους δράκους. Είναι, ανατριχιάζω κιόλας, είναι πραγματικά σαν παραμύθι. Τώρα πέρασε από το μυαλό μου στην αστραπιέ ότι θα μπορούσα να το γράψω κιόλας αυτό το παραμύθι.
0: Θα το έγραφες το βιβλίο της ζωής σου?
1: Να σου πω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να το γράψω έχει πολύ ενδιαφέρον. Όσες φορές και αν μου είπανε φίλοι γνωστοί ή όχι κάποιοι που με πλησιάσανε να γράψω για τη ζωή μου, τους λέω δεν είναι καιρός ακόμη, έχω καιρό.
0: Λοιπόν, ήσουν λοιπόν σε μια οικογένεια πολύτεκνη και όπως εσύ είπες, άπορη, χωρίς χρήματα. Πολύ δύσκολα.
1: 5 παιδιά η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Όλοι δουλεύαμε.
0: Τι δουλειά έκανες σε αυτήν την ηλικία?
1: Ο πατέρας μου ήταν σουβατζής, ήταν χτίστης. Και να σου πω δύο λόγια έτσι από τον πατέρα μου, για τον πατέρα μου. Γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη, στα Μάλγαρα, στην περιοχή Καρατζάχαλη. Και έμεινε πολύ μικρός, ορφανός. Ο πατέρας του πέθανε, όπως ο Πασχάλης. Μετά η γιαγιά ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλο ένα παιδί, ένα κορίτσι. Κάποια στιγμή να πω αυτό που πολλοί μου με ρωτάνε, το Αρβανιτίδης. Το επίθετο μου είναι Αρβανιτίδης. Και τον Αρβανιτίδη εκείνο τι τον είχε? Και λέω, η σκούφια μου είναι μικρή. Ξεκινά από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου όταν πήγε στο σχολείο παιδί, η δασκάλα είπε, πώς λέγεστε εσύ? Είπε ο πατέρας μου, εμάς μας φωνάζουν τα Αρβανιτάκια. Λοιπόν, και εντάξει, τον έγραψε Αρβανιτίδη. Μπορεί να ήταν δασκάλα Πόντια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα το Αρβανιτίδης ξεκινάει από τον πατέρα μου.
0: Ο πατέρας πώς ήταν σαν άνθρωπος? Ήταν σκληρός, ήταν, επειδή η ζωή ήταν δύσκολη, ήταν τρυφερός, πώς ήταν?
1: Γλυκύτατος ο πατέρας μου. Θέλω να συνεχίσω λίγο την ιστορία μου και να πάω στο ερώτημα που κάνεις. Κάποια στιγμή φύγανε, τους διώξανε από εκεί οι Τούρκοι, ήρθανε προς την ενδοχώρα στην Ελλάδα, ναι, και σταματήσανε στο Δοξάτο της Δράμας και εκεί στήσανε το τσαρδί τους που λέμε, τους έδωσε το κράτος ένα οικόπεδο, μία δηλαδή χείρα μάνα με δύο παιδιά. Και έτσι εκεί πέρα ξεκινάει η ζωή του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Καλοσυνάτος. Η μητέρα μου ήταν πιο σκληρή. Αλλά ήταν και ο αφέντης του σπιτιού η
0: μητέρα
1: μου.
0: Έβαζε τάξη η μαμά λοιπόν. Έβαζε τάξη, οργάνωση.
1: Βέβαια. Τα πάντα. Δηλαδή η μάνα μου ήταν, πώς το λένε, όπως είπε μία τσιγκάνα, όταν ήταν αργωνισμένοι οι γονείς μου, πήγανε στις Σέρες σε μία πανήγυρη. Και τους είδε μία τσιγκάνα, πλούσια όμως, ξέρεις, με βραχιόλια, με χρυσά, και τους λέει, να σας πω τη μοίρα σας. Η μάνα μου τον τραβάει τον πατέρα μου να φύγουμε. Κάτσε ρε Βασιλική. Λοιπόν, και τους λέει η τσιγκάνα τη μοίρα. Τη βλέπει τη μητέρα μου στο μέτωπο και της λέει διάφορα πράγματα. Της είπε, εσύ θέλεις 100, ο άντρας θα λέει 1. Στα μπλα μπλα, δηλαδή. Θα είναι.
0: Ίσχυε αυτό, μιλούσε.
1: Βέβαια, βέβαια. Και ό,τι της είπε, όλα αυτά βγήκανε. Μας τα είχε πει η μαμά μας όταν και εμείς ήρθαμε στη ζωή και μεγαλώσαμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι η τσιγκάνα είπε στη μητέρα μου ότι εσύ θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο 5 παιδιά και 3 μισά. Η μάνα μου ταράχτηκε. 3 μισά, τι εννοείς? Δεν είπε τίποτα η τσιγκάνα. Η μάνα μου έκανε 5 παιδιά και 3 αποβολές. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μισά. Και της είπε ότι από τα 5 παιδιά σου, το ένα, όπου πηγαίνει θα το χειροκροτούν.
0: Είχε προβλέψει την.
1: Παρακαλώ, θέλω να χειροκροτήσω.
0: Το είχε προβλέψει το άστρο, λοιπόν.
1: Λοιπόν, άρα οι μάγισσες στην ιστορία μου, δεν ήταν μάγισσα γυναίκα, είχε απλά αυτή την ενόραση και είπε στη μάνα μου τη μοίρα της. Και κοίταξε να δεις που είπε, ναι, θα κάνω κανένα υπουργό. Έτσι τους υπουργούς τότε
0: θεωρούσαν έτσι,
1: ναι, πρόσωπα. Ναι, χειροκροτούσαν.
0: Τότε, σήμερα, παράδειγμα, όχι πολύ.
1: Λοιπόν, όμως είναι εντυπωσιακό το ότι είπε κάτι τέτοιο μία τσιγκάνα όταν ήταν αραγωνισμένη κοριτσάκι η μάνα μου, και μέχρι τα 18 μου χρόνια που εγώ είμαι ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια μου, πειράζαμε τη μάνα μου. Λέμε, τι θα γίνει με αυτόν τον υπουργό, ρε μάνα? Όλοι είμαστε μεροκαματιάριδες. Όλοι είμαστε εργατάκια. Λοιπόν, και κοίταξε να δεις που κάποια στιγμή στα 18 μου, εγώ έγραψα το σχολείο, έγραψα τον τρόπο.
0: Που έγινε χαμός, πανελλήνια επιτυχία τεράστια.
1: Με επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, τα έλεγα. Στα καλά καθούμενα, δηλαδή, μπογιατζής ήμουνα, δεν ήμουνα ούτε μουσικός ούτε τίποτα. Δεν ήθελα να γίνω καλλιτέχνης ποτέ και τραγουδιστής, με τίποτα. Όμως, την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ 16 χρονών, 17 χρονών, η μόδα των συγκροτημάτων, οι αρχές της δεκαετίας του 60,
0: ήτανε... Beatles, Rolling Stones.
1: Ναι, όλα τα συγκροτήματα τότε επηρέασαν πάρα πολύ τη ζωή μου. Το Western Science Story.
0: Φανταστικό μυαλό.
1: Το είδα 15 φορές στο σινεμά. Λοιπόν, μπήκα σε ένα τρυπάκι, ας πούμε, ενδιαφέροντος. Άκουγα όλο το βράδυ, δεν κοιμόμουν, άκουγα ραδιόφωνο, ξένη μουσική σκηνή. Δηλαδή, αγγλοσαξονικά, γαλλικά, αμερικάνικα.
0: Και πώς από αγάπη και θαυμασμό για τη μουσική έγινε επάγγελμα...
1: Έκανα ένα συγκρότημα.
0: Τους Ολυμπιανς, πριν τους Ολυμπιανς, τους Drugs.
1: Πριν τους Ολυμπιανς κάναμε ένα συγκρότημα στη γειτονιά μας, στο διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, τους Drugstormen. Τώρα Drugstormen, γιατί έτσι μας...
0: Φαρμακοποιεί.
1: Φαρμακοποιεί, χωρίς κανένα λόγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, μετά από τους Drugstormen, πήγα σε ένα συγκρότημα που είχε και ενισχυτές, είχε και όργανα και τα λοιπά και παίζανε τα Σαββατοκύριακα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν αυτό το συγκρότημα έπαιζε κάτι Latin, κάτι τσατσά, κάτι μάμπο, κάτι ψιλομοντέρνα και έφυγε ο τραγουδιστής τους στο Βέλγιο, μετανάστης, και ζητούσαν ένα τραγουδιστή. Και μου είπε ένας φίλος, πήγαινε στην οντισιόν. Πήγα στην οντισιόν λοιπόν που είχε το συγκρότημα, η Brahms. Λοιπόν, και ήμουν απλό τελευταίος. Ήταν καμιά δεκαριά πιο μπροστά από μένα, του διώνονται. Μόλις φτάσανε σε μένα, τους είπα, νομίζω, τους είπα το Twist and Shout των Beatles. I got a no baby now, no baby. Shake no baby, ναι. Λοιπόν, με πήραν αμέσως. Διώξανε τον τελευταίο, ο οποίος μέχρι σήμερα μου το κρατάει κακία. Μετά από ένα χρόνο, Brahms, αποφασίσα μια ανακατάταξη, ας πούμε, στους κόλπους μας. Πήραμε έναν πιανίστα, ναι. Και τότε ήταν η Formings, το συγκρότημα του Παπαθανασίου, που παρουσιάσανε εδώ πέρα το Hammond, ένα όργανο εκπληκτικό, και θέλαμε ένα τέτοιο όργανο να εντάξουμε στο συγκρότημα μας και πήραμε τον Άλκη τον Κακαλιάγκο. Αγόρασα ένα καινούριο όργανο λοιπόν και κάναμε τους Olympians, που μας βάφτισε ο Νίκος ο Ελληναίος, στιχουργός και τέλος πάντων. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο του 1965 έγινε Olympians. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μας άκουσε ένας παράγοντας της Philips τότε, Ella Disc, και μας έκανε αμέσως πρόταση να ηχογραφήσουμε
0: τραγούδια.
1: Εγώ ήδη είχα γράψει το σχολείο και είχα γράψει και τον τρόπο και τα παίζαμε με τους Brahms και είχαν επιτυχία στους φανς μας.
0: Με αυτά τα δύο τραγούδια τα τραγουδάμε και σήμερα.
1: Είδες λοιπόν.
0: Και έχουν γίνει και φανταστική επανεκτέλεση.
1: Από το 64.
0: Πώς αισθάνεσαι που το τραγουδάμε και σήμερα?
1: Θαυμασμό, δηλαδή, στη μοίρα μου, στην τύχη μου, σε αυτό που είπε η τσιγκάνα.
0: Εν τω μεταξύ, και τα δύο τραγούδια είναι ερωτικά, γράφουν για αγάπη. Πώς τα εμπνεύστηκες, για ποιον τα εμπνεύστηκες, για ποια βασικά?
1: Και οι δύο στίχοι είναι διαχρονικότατοι. Το «Δε σχολείο» είναι το πιο διαχρονικό τραγούδι που έχω τραγουδήσει και το πιο δημοφιλές, θα έλεγα. Σήμερα ένα πιτσιρίκι θα ακούσει το σχολείο και θα το αγαπήσει. Ναι. Θα συνδυάσει τη ζωή του με το σχολείο.
0: Και ποιος καθόταν στο διπλανό?
1: Παρότι ο στίχος του σχολείου μιλάει, ένας μεγάλος μιλάει, γιατί όταν πηγαίναμε, λέει, θυμάται τα νιάτα του.
0: Ναι.
1: Και όμως.
0: Αλλά είναι τα χρόνια της αθότητας.
1: Έχει γοητεία το τραγούδι, έχει μαγεία.
0: Μιλάει σε όλους μας, μέσα μας. Και μας γυρνάει πίσω σε αυτά τα χρόνια.
1: Δε φταίει η μοίρα, δε φταίει η τσιγκάνα.
0: Πιστεύεις πολύ στη μοίρα?
1: Πάρα πολύ. Μπορώ να μην πιστεύω. Όπως σου είπα, η ζωή μου έχει πολλές στιγμές μοιραίες. Πολλές.
0: Ποιες είναι πιο σημαδιακές για σένα?
1: Που, ξέρεις, καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, σαν τα παραμύθια, ας πούμε, που γεννιέται η πριγκίπισσα και έρχονται οι μοίρες να τη μοιράνουν, δεν λέει το παραμύθι, Λοιπόν, και μία μοίρα που δεν την κάλεσαν, ήρθε τελευταία και της έδωσε την κατάρα της.
0: Πιστεύεις λοιπόν και στο κάρμα και ότι το κάρμα πληρώνεται.
1: Τέλος πάντων,
0: πιστεύω
1: πάρα πολύ στο πεπρωμένο. Πιστεύω ότι οι ζωές μας είναι διαγεγραμμένες. Εμένα, ο εαυτός μου, δηλαδή μάλλον η μοίρα μου, μου το απέδειξε αυτό πολλές φορές. Μου το επιβεβαίωσε ότι εδώ είμαι, υπάρχω. Και η κακιά η μάγισσα υπάρχει. Εδώ είναι και αυτή.
0: Και δεν πιστεύεις ότι επηρεάζουμε τη ζωή μας κι εμείς?
1: Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Οι επιλογές είναι αυτές. Αν επιλέξεις αυτόν τον δρόμο, μπορεί να σε περιμένει ο δράκος της μοίρας σου. Αν επιλέξεις τον άλλον, μπορεί να σε περιμένει η αγάπη, ο Θεός, ο παράδεισος που λέμε. Ο Θεός, λοιπόν, πιστεύω και στον Θεό, εννοείται, πιστεύω στον Θεό, είχε άλλα σχέδια.
0: Και πότε το συνειδητοποίησες αυτό, πότε το κατάλαβες?
1: Για το Θεό και τα σχέδια του.
0: Για σένα.
1: Για μένα.
0: Για τα σχέδια που έχει ο Θεός για σένα.
1: Για το ταλέντο. Κοίταξε, το ταλέντο όταν ήρθε, όταν έγραψα το σχολείο που ήταν το πρώτο μου τραγούδι που έγραψα. Ήμουν ένα μπογιατζάκι, ένα φτωχό παιδάκι που ακουμπούσε το μεροκάματο στη μάνα μου κάθε εβδομάδα και μου έδινε 6 δραχμές για να πάω 5,5 σινεμά να δω 2 έργα και μισό να πάρω σπόρια. Δεν το θέρουσα έτσι, κάνω την πλάκα μου με τους φίλους μου, να κάνουμε συγκρότημα, έπαιρνα και κάτι μαθήματα κιθάρας. Για πρώτη φορά στο συγκρότημα αυτό τους Draxtonmen, όταν πήγαμε να κάνουμε πρόβα ένα τραγούδι και είπα εγώ το ξέρω, το Kansas City του Τρίνι Λοπέζ, και το τραγούδισα και με ακούσαν οι φίλοι μου και μου λένε «Α, εσύ θα είσαι τραγουδιστής μας».
0: Πού το κατάλαβες ότι είναι σοβαρή δουλειά και ότι το ταλέντο σου πρέπει να το αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα?
1: Το κατάλαβα όταν γίναμε Olympians, όταν βγάλαμε τον τρόπο, βγάλαμε το σχολείο, βγάλαμε το συγγνώμη, τους δίσκους μας και κάναμε συναυλίες. Και έβλεπα τον κόσμο να παραλυρεί. Τα παιδιά, οι νέοι, τα κορίτσια, τα αγόρια.
0: Έζησες τρελό θαυμασμό τότε. Η εποχή υπήρχε όντως λατρεία τεράστια.
1: Ναι, ήτανε πρωτόγνωρο για ένα παιδί με αυτή την ιστορία, προϊστορία, ας πούμε, τη ζωή του. Έρχεται και βλέπει ένα κοινό φοβερό να παραλυρεί.

0: Και οπωσδήποτε αυτός superstar δεν θα ήθελα να ταυτίζεται απόλυτα με τη ζωή μου, τη δική μου τη ζωή που ήθελα να ζω. Εγώ ήθελα να ζω απλά έτσι πως όμεθα. Άρα
1: τους διαχώριζες,
0: έπρεπε, ναι,
1: τον δημόσιο
0: έπρεπε
1: αυτό
0: να προσέχω λοιπόν με έξυπνο τρόπο, με σεβασμό προς το κοινό αυτό που παραλυρεί για αυτόν τον Πασχάλη και να τον προσέχω και να τον...
1: Με αυτόν τον τρόπο έμεινες προσγειωμένος και δεν πήραν τα μυαλά, ναι, σου αέρα.
0: Ναι, ναι, και το σφραγίζω, το ναι μου είναι ναι. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, πριν έρθω στην εκπομπή σου, έτσι σκεφτόμουν, γιατί είδα ότι η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα, λέω. Πρέπει, λέω, να βάλω σε τάξη κάποια πράγματα. Λοιπόν, όντως, για ένα πράγμα που είμαι καβαλημένος, είναι το εξής, ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος που τα περισσότερα από τα τραγούδια που έκανα και που έγραψα κιόλας συντροφεύουν στιγμές του κόσμου, όλου αυτού του κόσμου που συντροφεύουν, και στιγμές, τι στιγμές, καθημερινότητες, έρωτα, πόνου, μοναξιάς, στιγμές συγκίνησης, στιγμές κεφιού.
1: Ναι.
0: Είναι πολλές αυτές τις στιγμές. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο.
1: Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν με τη μεγάλη σου επιτυχία?
0: Οι γονείς μου, να σου πω, ο πατέρας μου έφυγε νωρίς. Έφυγε μάλιστα παραμονές, θα έλεγα, της Eurovision. Αρρώστησε και δεν το προλάβαμε. Πέθανε από μια μόλυνση στο αίμα. Με είδε όμως τραγουδιστή. Η μητέρα μου επίσης της λέγανε ότι ο γιος τραγουδάει εκεί. Έλεγε η μάνα μου.
1: Δεν ενθουσιαζόταν στην αρχή.
0: Κάποια στιγμή ήρθανε οι αδερφοί μου μαζί με τον μελλοντικό γαμπρό μου, ήταν αρωμανισμένοι τότε, και με ακούσανε που τραγουδούσαμε τους Brahms, και επειδή όλοι στην οικογένειά μου τραγουδούσαν, είχαν φωνές ωραίες, ο μόνος που δεν τραγουδούσε ήμουν εγώ.
1: Φαντάσου, και εσύ έγινες ο επαγγελματίας.
0: Λοιπόν, και με άκουσε εκεί με τον γαμπρό μου μαζί, και πήγα στο τραπέζι τους μετά, μου λέει, εμείς σε είχαμε για ψάρι και εσύ έγινες, είσαι χρυσό ψάρο, ρε παιδί μου. Το χαρακτηρίζει, το θυμάμαι μέχρι τώρα. Έγινα εγώ τραγουδιστής. Τι να σου πω.
1: Καμαρώσανε.
0: Έτσι, γκάρα. Καμαρώσανε. Πήγανε, τα έλεγαν και στη μάνα μου μετά. Ναι. Καμάρωνε και η μάνα μου.
1: Χάρηκε.
0: Ναι, βέβαια. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο ήταν το εξής. Πήγα σαν Ολύμπιας πια και έκανα συναυλία στη Δράμα. Σε ένα κινηματοθέατρο στη Δράμα. Εκεί φέρανε τον παππού μου που ήταν ο πατέρας της μητέρας μου, ο παππούς. Γιατί του πατέρα μου είχε πεθάνει, ορφανός ήταν ο πατέρας μου. Λοιπόν, και με είδε ο παππούς μου σε αυτή τη συναυλία και σηκώθηκε από το κάθισμα, ανέβηκε, ήρθε μπροστά στο παλκοσένικο και έβγαλε το δαχτυλίδι του και μου το ακούμπησε μπροστά μου. Ένα χρυσό δαχτυλίδι που το έχω ακόμα φυσικά. Και το δαχτυλίδι αυτό ο παππούς μου το είχε αγοράσει στη Νέα Υόρκη όταν πήγε μετανάστης. Παρακαλώ. Λοιπόν, και είναι πολύ συγκινητικό να έχω το δαχτυλίδι του παππού μου που γράφει το όνομά του.
1: Τεράστιο σύμβολο σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης αυτό. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την ώρα που στο ακούμπησες, το κατάλαβες?
0: Κοίταξε, εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Αλλά όταν το είχα βάλει στην τσέπη μου και πήγα στα καμαρίνια πίσω, πιάσαν τα κλάματα.
1: Πολύ τρυφερό. Και το φυλάς και τώρα, αυτό το δαχτυλίδι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Όμως φυλακτώ έχω και αυτό εδώ το σταυρό που φοράω. Τώρα είναι δεμένος με χρυσό, αλλά δέθηκε γιατί διέλυε, δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Είναι από τους Άγιους Τόπους και το φοράω σαν φυλακτό μου. Το είχε δώσει η μαμά μου όταν ξεκίνησα την καριέρα μου. Το πήρα από το εικονοστάσι, γιατί το φορούσε ο πατέρας μου στον πόλεμο.

0: Μετά του πέρασε ένα κορδόνι και το φορούσε συνεχώς. Και ήταν σαν σήμα κατά δεθέν το σταυρουδάκι μου.
1: Του σταυρού σου. Εσύ ποια φυλάχτα έχεις έτσι μεταφέρει στα δικά σου παιδιά?
0: Κοίταξε, φυλαχτά έτσι αντικείμενα, δεν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι παρόμοιο στα παιδιά μου.
1: Μεταφορικά, με άλλο τρόπο.
0: Στη Ζήνα και στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Μεταφορικά τα παιδιά μας, και η Αλική και εγώ, τα μεγαλώσαμε με πολύ αγάπη. Παρόλο που ήμασταν διαφορετικοί χαρακτήρες, εγώ και η Αλή είμαστε μέχρι τώρα, και διαφωνούσαμε πολλές φορές για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
1: Ποιος ήταν πιο αυστηρός, ποιος ήταν?
0: Εγώ ήμουν ο αυστηρός.
1: Εσύ?
0: Ναι. Ήθελα τα παιδιά μου στρατιωτάκια. Παρθένωσον, ήθελα τάξη.
1: Γιατί πίστευες έτσι ότι θα τους βοηθήσεις σε ποιο τομέα?
0: Όχι, θα πάρουν καλές βάσεις, θα έχουν αρχές. Καταρχήν το να σέβεται ένας μικρότερος τον μεγαλύτερο, έτσι έμαθα, έτσι μεγάλωσα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν σέβεται κανέναν. Λοιπόν, και δεν είναι καλή η κοινωνία, νομίζω. Δεν είναι καλύτερη.
1: Υπάρχει μια κρίση αξιών, αυτό αναφέρεσαι.
0: Ναι, θα πρέπει να εκτιμήσει ο άνθρωπος τι έχουν αξία στη ζωή και τι δεν έχουν αξία, δεν έχει αξία.
1: Και ο σεβασμός είναι μια αξία γενικότερα που πρέπει να έχουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως τα παιδιά μας με την Αλίκη, μάλλον με τους διαφορετικούς χαρακτήρες που είχαμε, τα μεγαλώσαμε καλά και γίνανε δύο αξιόλογοι επιστήμονες και τα δύο.
1: Ωραία, τι σπούδασαν?
0: Η μία στη μουσική.
1: Ωραία.
0: Η κόρη μου είναι μουσικοσυνθέτης και γράφει μουσικές για κινηματογράφο, για πολλές χρήσεις. Ζει στο εξωτερικό, στο Μπορντό, και με ένα σύντροφο Γάλλο, τους οποίους θα τους παντρέψουμε το καλοκαίρι.
1: Με το καλό, να ευχηθώ. Μιλήσαμε για την κόρη σου τη Ζήνα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για τον γιο σου, τον Γιάννη.
0: Ένα παιδί μάλαμα. Ένας αρχιτέκτονας που είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν, ο οποίος έχει πάρει από μένα το εργατικό. Δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ζει Ελλάδα?
0: Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο Ελλάδα. Ζούμε πάνω κάτω.
1: Α, είστε κοντά.
0: Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη, που είναι εξαιρετική νύφη και αυτή, και έχουν και δύο παιδιά, δύο εγγόνια, που η Αλίκη είναι 12 ετών και ο Άγγελος είναι 7 ετών. Και είμαστε συνεχώς πάνω κάτω και πανευτυχείς. Και που είμαστε παππούδες, πανευτυχείς, αν ήθελε να το ρωτήσει και αυτό.
1: Θα το ρωτούσα. Με έφυγε.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου από το να καταφέρνει να γίνει παππούς. Να φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο της ζωής του να γίνει παππούς. Λέω τώρα, κάνω μια παρένθεση. Θα πρέπει να σας πω όλους σας ότι εγώ στην οικογένειά μου, στην πολυμελή οικογένεια, στην 5 αδέρφια, τα 4 μου αδέρφια, εκτός από μένα, υπήρξαν μετανάστες. Η αδερφή μου ακόμη είναι στον Καναδά.
1: Και μακριά. Σου λείπουνε που φύγατε όλοι μακριά?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Με πονάνε. Η μετανάστευση με πονάει πάρα πολύ. Έζησα σχεδόν μόνος. Από την εφηβεία και μετά. Φύγαν τα αδέρφια μου. Ήταν μετανάστες. Ο ένας πέθανε εκεί, στον Καναδά. Και μάλιστα έχω και τραγούδια που μιλάω για την μετανάστευση και είναι... Έχω ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε τους στίχους η Σάσα Μανέτα, τη μουσική ο Αντώνης Στεφανίδης, και λέει «Αχ και να μπορούσα». Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι, να το ακούσετε. Μιλάει για την μετανάστευση.
1: Και έχω και ένα περιστατικό
0: το οποίο, αν πολυλογώ, να με σταματήσει, σε παρακαλώ πολύ. Έχω ένα περιστατικό που έκανα μια συνεργασία κάποια στιγμή το 2000 περίπου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και ενέταξα μέσα στο ρεπερτόριο και το Αστέρι του Βοριά. Το Αστέρι του Βοριά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι που περιγράφει τον άνθρωπο που φεύγει. Ελληνική ταινία έγινε.
1: Είναι πολύ σκληρό όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους και τους ανθρώπους που αγαπάνε.
0: Και ξέρετε, τη δεκαετία του 60 που φεύγανε όλοι οι μετανάστες, σχεδόν όλοι, πολλές οικογένειες φτωχές, τα παιδιά τους φεύγανε για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Και τέλος πάντων, το τραγούδι, το Αστέρι του Βορειά, δεν μπορούσα να το τραγουδήσω γιατί έκλαιγα.
1: Δεν μπορούσες, Γι' αυτό μου λες ότι η ζωή είχε νεράιδες και μάγισσες. Πολλά σου πήρε και πολλά σου έδωσε.
0: Ναι. Και έχω κι άλλες ιστορίες, σας πω, αλλά δεν θα σας τις πω, θα τις γράψω.
1: Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Πρέπει να το αρχίσεις. Και να βάλεις όλο αυτό το πλούσιο συνέστημα που μοιράζεσαι γενναιόδωρα εδώ μαζί μας σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Θέλω να σε πω.
0: Είπαμε, η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Να πάμε σε κανένα πιο ευχάριστο.
1: Θέλω να πάμε και στη Eurovision, γιατί καταφέρατε και κατέφερες κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τότε η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει ακόμα μεγάλες θέσεις στη Eurovision και εσείς πήρατε την πέμπτη θέση με το μάθημα σολφές.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί με εντυπωσίασε πρώτα απ' όλα που συνεργαστήκατε τέσσερις καλλιτέχνες που ήσασταν ο καθένας με δικιά του καριέρα σημαντική. Και σήμερα...
0: Τέσσερις σολίστες.
1: Σολίστες. Σήμερα να φανταστούμε ότι θα ερχόντουσαν τέσσερις μεγάλοι τραγουδιστές να πάνε όλοι μαζί στη Eurovision. Δεν ξέρω αν
0: ο
1: δύο...
0: Ο Ρήμος, ο Θεοδωρίδου, ξέρω εγώ.
1: Θα μπορούσε να φανταστείς να γίνει αυτό. Τι έχουν αλλάξει στις εποχές που τότε το κάνατε και σήμερα δεν θα γινόταν.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ναι. Τέσσερις σολίστες, οι δύο όμως προερχόμασταν από συγκρότημα. Το είχαμε μέσα μας. Όταν μας κάλεσε ο Χατζηνάσιος να γίνουμε συγκρότημα, εγώ και ο Ρόμπερτ δεν δυσκολευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, να γίνουμε συγκρότημα. Το να γίνω εγώ συγκρότημα ήταν χαρά μου. Να σκεφτείς ότι και τώρα, αν θα φτάσουμε στο σήμερα, τι κάνω, ναι. Έχω μία ομάδα από τέσσερα παιδιά που αισθάνομαι σαν συγκρότημα μαζί τους. Είναι ίσως...
1: Σ' αρέσουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Το αγαπάς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Eurovision.
1: Και λοιπόν, σας είπα να συνεργαστείτε τότε με τον Ρόμπερτ Williams, με την
0: Μαριάννα
1: Τόλι,
0: την Μπέση Αργυράκη. Η πιο αντίθεση ήταν η Μπέση Αργυράκη.
1: Σοβαρά, γιατί.
0: Βέβαια. Ήταν η πιο μικρή και ήταν... Αλλού το μυαλό.
1: Όταν στο πρότειναν, τι σκέφτηκες?
0: Καταρχήν σκέφτηκα ότι το τραγούδι όταν με πήρε ο Γιώργος και μου είπε έχω ένα τραγούδι, έλα να το δεις για την Eurovision και τα λοιπά, πήγα και το άκουσα, ήταν ένα πρωτότυπο τραγούδι που μέχρι σήμερα διατηρεί τον τίτλο αυτή του πρωτότυπου τραγουδιού. Ακόμα και μέσα στα τραγούδια της Eurovision, σε όλα τα τραγούδια που συμμετείχανε, έχει θέση μέσα στα πρωτότυπα τραγούδια.
1: Πώς αισθάνθηκες που θα αντιπροσωπεύες την χώρα σου?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο, πρωτόγνωρο, υπερηφάνεια, στη σκέψη ότι αντιπροσωπεύω τώρα την πατρίδα μου.
1: Mm.
0: Στην Eurovision, τελικά τώρα είπα για την ευθύνη και για το συνέστημα, αποτύχαμε, ενώ πήραμε την πέμπτη θέση, αποτύχαμε. Πιστεύω, γιατί τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν την ευθύνη τόσο μεγάλη που είχα και τρακ που μας έβλεπε τόσο κόσμο που έπρεπε να φέρουμε το τραγούδι μας μπροστά και θα το φέρναμε εάν ήταν όλα τα όλη η τελευταία εμφάνισή μας σωστή. Δεν ήταν σωστή, είχε ελλείψεις. Ούτε εμείς οι τέσσερις ήμασταν καλοί. Και δεν ήμασταν καλοί γιατί δεν μας είχαν στήσει καλά.
1: Άρα σας στέρισε την πρώτη θέση, θεωρείς αυτό?
0: Την πρώτη θέση, να μην είμαι και τόσο πολύ πια απαιτητικός, αλλά θα είχαμε μια πολύ καλύτερη θέση. Αν δεν κάναμε κάποια λαθάκια. Και αν δεν ο ήχος στις τηλεοράσεις δεν ήταν μέχρι τη μέση του τραγουδιού, εκεί σε αυτό το level και αργότερα ανέβηκε στο κανονικό.
1: Τι ελλείψεις είχατε και δημιουργήθηκε αυτό?
0: Πρώτα απ' όλα μεγάλωσε η ανησυχία μας όταν μας στήσανε. Δηλαδή τώρα λέμε πράγματα που τα έχουμε πει χίλιες φορές. Είχαμε αποστάσεις συγκεκριμένες γιατί κάναμε και μια χορογραφία που έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένες αποστάσεις.
1: Και σας τα άλλαξαν.
0: Και μας στήσανε το Ρόμπερτ εκεί και το μικρόφωνο της Μαριάνας πιο κοντά σε μένα. Που όταν έκανα την κίνηση αυτή, χτυπούσα τον ώμο της Μαριάνας. Και η εικόνα μας, σε αυτούς που δεν με ξέρανε, ήταν ο Ρόμπερτ και οι άλλοι. Να φανταστείς, έχω το βίντεο από ηχογράφηση του BBC, μαγνητοσκόπηση του BBC, που λέει ο σχολιαστής ο Άγγλος ότι «One Englishman, Robert Williams and the others». Κατάλαβες τι μας είχε κάνει αυτός ο τεχνικός που δεν έστησε σωστά τα μικρόφωνα. Στη βιασύνη του. Δεν πιστεύω ότι ήταν σαμποτάζ.
1: Πήγατε όμως καταπληκτικά και...
0: Πήγαμε καταπληκτικά μέχρι σήμερα το τραγούδι. Καταρχήν το έχω στο ρεπερτόριο ανελιπώς.
1: Όταν γύρισε σε Ελλάδα, τι έγινε? Χαμός, φαντάζομαι.
0: Χαμός. Το τραγούδι κάθε Eurovision είναι επαιτειακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάθε Eurovision το παίζουν.
1: Το φετινό τραγούδι της Eurovision που κέρδισε ο Ακύλα, το έχεις ακούσει?
0: Το έχω ακούσει, ναι.
1: Πώς
0: και είδα και τον Ακύλα. Τον Ακύλα τον είδα την πρώτη φορά που τον είδα, που έδειξε στο κλιπάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, με εντυπωσίασε. Βρήκα ότι το τραγούδι σαν σύνθεση, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερη, αλλά σαν ιδέα, είχε ιδέα. Mm. Και μπορώ να πω, να υποστηρίξω ότι από όλα τα τραγούδια, αυτό που είχε ιδέα και συνέστημα κάτι, έδινε κάτι, είναι αυτό.
1: Μπορώ να σε ακούω να μιλάς με τις ώρες και έχεις όντως φανταστικές ιστορίες που μοιράζεσαι. Θα μου επιτρέψεις όμως να πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας με τον υπέροχο Πασχάλη.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ιχιού και κοντά μας ο Πασχάλης. Σκέφτομαι πόσα χρόνια συμπληρώνεις φέτος στη ζωή αλλά και στο τραγούδι.
1: Στη ζωή είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω.
0: Δεν
1: έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Άλλωστε και στο Facebook και τα λοιπά γράφω την ημερομηνία γέννησής μου. Το 1946. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και γιατί
0: 80.
1: Να κρύψω άλλωστε, όπως έλεγε, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.
0: 80 χρόνια φέτος, στρογγυλός ο αριθμός και εντυπωσιάζομαι γιατί έχεις την ενέργεια 40
1: Δεν έγινε
0: χρόνια.
1: Ακόμη 80.
0: Δεν είσαι,
1: Μέχρι
0: μη σου
1: το καλοκαίρι
0: κλέβουμε.
1: έχουμε 6 μήνες ακόμη.
0: Είναι εντυπωσιακό, έχω να σου πω. Ελπίζω να σου μοιάσουμε σε αυτό στην ενέργεια. Και πόσα χρόνια στο τραγούδι?
1: Στο τραγούδι, παίρνοντας σαν η έναρξη, η ημερομηνία έναρξης τον Φλεβάρι του 1966, έχουμε 60 χρόνια. Γιατί το 66 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος μου, ο Τρόπος, με τους Olympians. Που ήταν και δικό μου τραγούδι, δηλαδή, στοιχή μουσική.
0: Σπουδαίος, τόσο μεγάλη πορεία λοιπόν. Ποια συνεργασία ξεχωρίζεις?
1: Συνεργασία. Καταρχήν, μια και αναφέρθηκα και στους Olympians, φυσικά η συνύπαρξή μου με τους Olympians ήταν μεγάλο σχολείο, μεγάλη, πώς το λέω, πρωτογνώρισα τον καλλιτεχνικό χώρο. Αμέσως γνώρισα την επιτυχία, αμέσως τη δημιουργία με τους Olympians. Έγραψα αρκετά τραγούδια, δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ στους Olympians. Έγραψε και ο Άλκης ο Κακαλιάγκος, αλλά μεγάλες επιτυχίες τις έγραψα εγώ. Πολύ μεγάλη συνεργασία. Αμέσως έρχεται το μάθημα σολφές, που είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Δημιουργική και διαχρονική.
0: Και σε όλη αυτή σου την πορεία έχει συνοδοιπόρο τη σύζυγός την Αλίκη. Σαν
1: μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Δεν
1: τελείωσε με τις συνεργασίες.
0: Φυσικά.
1: Είπα δύο. Εντάξει. Υπήρξε μια συνεργασία η οποία είναι ξεχωριστή και δεν ήταν μια φορά, ήταν 2-3 φορές με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Ο Γιάννης ο Πουλόπουλος, κάποια εποχή που εγώ δεν ήμουν ακόμη, αυτά ή μπορεί και να είχα ξεκινήσει, ήταν ο superstar του τραγουδιού. Τον έβλεπα σε έντυπα της εποχής εκείνης. Πόρα παιδί μου.
0: Τον θαύμαζες, ε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ήρθε η στιγμή να συνεργαστώ μαζί του, να τραγουδήσουμε μαζί τραγούδια στο Στόρκ και μετά στο Τούνελ και στην τηλεόραση. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μου μαζί του.
2: Η πρώτη γνωριμία μας ήταν σε μια μουσική σκηνή που τον είδα. Μου ήταν αρκετό. Εν καιρό αναπτύξαμε και αρκετές οικογενειακές σχέσεις. Πολύ στενές οικογενειακές σχέσεις. Κάτι για το οποίο δεν μετάνιωσα ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο και με την υπόλοιπη οικογένειά του. Πρώτα απ' όλα, σαν καλλιτέχνης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει σχολή. Έτσι, έχει γράψει την ιστορία στη μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Σαν φίλος ο Πασχάλης, ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, έτσι πολύ προσινής και δεν θα πλήξει ποτέ μαζί του. Παραμένει δημιουργικός, παραμένει ενεργητικός, παραμένει παντού ικανός. Και το δείχνει κάθε μέρα. Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η στοχοπροσήλωσή του στο είδος της μουσικής που δημιούργησε πολλές δεκαετίες πριν. Δεν περιφέρθηκε σε κανένα άλλο κομμάτι, δεν παραπλανήθηκε με άλλο είδος μουσικής. Και συνεχίζει να δημιουργεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το είδος, ακόμη και σήμερα. Είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος ο Πασχάλης. Τον ζούμε, σε κάθε μουσική σκηνή τον ζούμε, τον βλέπουμε, έχει απίστευτη ενέργεια, θα έρθει κοντά σου. Δεν νομίζω ότι κρύβει κάτι ο Πασχάλης. Νομίζω ότι είναι αυτός που είναι, αυτός είναι ο Πασχάλης. Τα έχει όλα.
0: Και θα σε πάω σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, το άλλο σου μισό, τη σύζυγό σου την Αλίκη που είστε από πολύ νεαρή ηλικία μαζί.
1: Ναι. Είμαστε, όταν γνωριστήκαμε με την Αλίκη, ήταν 14 ετών. Και εγώ την περνάω 4,5 χρόνια.
0: Πολύ αθώες ηλικίες. Κατάλαβες από τότε.
1: Είχαμε ένα φλερτ έτσι πλατωνικό για ένα εξάμηνο. Μας χώρισε ο πατέρας της που μας είδε στον δρόμο και περπατούσαμε και... Τέλος πάντων, ας μην πω το
0: ήταν
1: περιστατικό
0: αυστηρές
1: αυτό.
0: Εποχές. Ήταν άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές, ναι. Και μετά από περίπου 2 χρόνια βρεθήκαμε στον δρόμο. Της πρότεινα να συναντηθούμε, να βρεθούμε και από τότε είμαστε μαζί.
0: Μαζί και αχώριστοι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό του να μπορεί να μείνει ένας γάμος τόσα χρόνια ενωμένος παρά τις δυσκολίες?
1: Καταρχήν, καρμικό, πάρηθα από τη μοίρα, ταιριάξαμε, δέσαμε, παρόλο το διαφορετικό χαρακτήρας που είχαμε.
0: Έζησες εντωμεταξύ και μία εκτός γάμου σχέση, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις στη...
1: Όχι σχέση.
0: Όχι σχέση.
1: Όχι σχέση.
0: Συνέβρεση.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να μιλάει όλη η Ελλάδα για σένα.
1: Και ακόμα παραμιλάει. Τι σημασία έχει, ναι.
0: Θα επηρεάσει φαντάζομαι
1: πολύ. Ολοκλήρωσε, με συγχωρείς.
0: Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να παίρνει τόσο μεγάλη διάσταση και να συζητάνε στα μέσα συνέχεια για αυτή την υπόθεση που φαντάζομαι ότι επηρέασε τόσο εσένα όσο όλη σου την οικογένεια.
1: Όντως, μας επηρέασε αρνητικά πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει, αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι σε λίγο, το λίγο δεν ξέρω πόσο είναι το λίγο αυτό, αλλά περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις.
0: Άρα η ιστορία για σένα δεν έχει κλείσει και επιμένεις σε αυτό που είχες πει τότε.
1: Το προχωράς, αλλά δεν θα ήθελα να συζητήσουμε. Απλά από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μία διασταύρωση του DNA που έγινε. Ένα DNA, όχι άλλο, ένα. Και όσα δικαστήρια γίνανε και αιτήματα να επαναλάβουμε αυτό το DNA, κανένα δικαστήριο δεν μας το έδωσε. Αυτό δηλαδή το δικαίωμα να κάνουμε ένα δεύτερο DNA, να δούμε.
0: Γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο βεβαίως δικαστικά το αναγνώρισες εν τέλει.
1: Δικαστικά δόθηκε, ναι, μόνο δικαστικά.
0: Νιώθω ότι περιμένεις κάποια είδους δικαίωση. Αυτό βλέπω. Από πού αντλείς δύναμη σε αυτές τις στιγμές που αισθάνεσαι ότι περνάς κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο? Ποια είναι η δύναμή σου?
1: Η δύναμη μου είναι ότι έχω μια οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένεια μου γνωρίζει τι συμβαίνει, τι συνέβη. Η οικογένεια μου είναι μαζί μου και με στηρίζει. Σε όλη αυτή την περιπέτεια που περνάω ακόμη, υπάρχει κάτι που είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να φύγω από τη ζωή, όλοι φεύγουμε, και γυρίσω πίσω να κοιτάξω το πέρασμα μου από αυτή τη ζωή, ποιο είναι, τι έκανα, τι πρόσφερα στην κοινωνία αυτή που πέρασα, είμαι πολύ υπερήφανος για αυτά που πρόσφερα. Γιατί αυτά που πρόσφερα και εγώ που φεύγω θα παραμείνουν πίσω μου να προσφέρουν, θα συνεχίσουν να προσφέρουν, δεν ξέρω για πόσα χρόνια, αιώνες. Λοιπόν, αυτό με κάνει, μου απαλύνει τα λάθη μου, ανθρώπινα πολλές φορές, ή την κακιά μοίρα που έστειλε τα διαόλια της να με στενοχωρήσουν. Είναι πολλά περισσότερα αυτά τα θετικά που προσέφερα και που θα συνεχίζω, πιστεύω, όσο αντέχω, να τα προσφέρω.
0: Υπάρχει κάποια καλλιτεχνική δουλειά, έτσι, γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχεις πραγματοποιήσει που θέλεις όμως να κάνεις.
1: Πρόσφατα, το καλοκαίρι δηλαδή, το προηγούμενο καλοκαίρι, κυκλοφόρησα μία δουλειά. Ξέρεις, πάντα σε όλη μου την πορεία ήθελα να κάνω κάτι που να είναι πρόταση. Μία πρόταση, λοιπόν, έκανα το καλοκαίρι που μάζεψα 10 παγκόσμιες επιτυχίες, μεγάλες όπως είναι, ξέρω εγώ, το «Μπέσαμε Μούτσο», το «Κισάς Κισάς», το «Ιστορία Ντέ Νόμορ», το «Αραχουές Μονομούλ», το «Γρανάδα» κλπ. Και τα διασκεύασα, γράφτηκαν κάποιοι καινούργιοι στίχοι και ένα ελληνικό που το διασκεύασα, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Τα ονόμασα «Διαμάντια» και κυκλοφορούσα σαν «New Diamonds 2025». Μπορεί να τα βρει κανείς στο YouTube, στο Spotify, και κυκλοφόρησε και σε CD, όσοι προλάβουν να πάρουν το CD. Λοιπόν, είναι μια ωραία πρόταση. Είναι τα ανανεωμένα όλα αυτά τα τραγούδια που μπορεί να τα ακούσει ευχάριστα και ο σημερινός ακροατής, όχι μόνο ο παλιός που τα ήξερε και τα λοιπά.
0: Τι τίτλο θα βάζεις στη ζωή σου?
1: Τίτλο?
0: Ναι. Μπορεί να είναι και η ιδέα για το βιβλίο σου.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησα με έναν τίτλο. «Μια ζωή σαν παραμύθι».
0: Μια ζωή σαν παραμύθι. Πασχαλή, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου και για τη συνέντευξη και που μας άνοιξες έτσι την ψυχή σου και μοιράστηκες τόσες ωραίες ιστορίες μαζί μας.
1: Και εμένα μου άρεσε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και τον χώρο που βρισκόμαστε, το Le Roi. Εύχομαι έτσι να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση που κάναμε μαζί με τον Πασχάλη και θα έλεγα και την κατάθεση ψυχής και όχι μόνο ψυχογράφημα, έτσι, πως πολύ ωραία μου μετέφερε εκείνος. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Ένα υπέροχο βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμίκη Λαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: ψηφάλος είναι η ουάρ. Άμα αν τα καθάρματα κάνα έχεις καλή φάτσις, κι αυτός ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να κι ο Πατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα, θα είναι εις αδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα όπα όπα όρτσα μεγάλε, ο Ραμόν δεν έχει εις αδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: 150.
1: Hey everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.

0: από τα τέλη Ιουνίου, πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές.
0: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
1: φίλος
0: να πω
1: σου.
0: Σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

ένας παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.